0: περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
1: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
0: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

χορός Λεβέντικος από τη μουσική παράδοση της Φλόρινας στη Δυτική Μακεδονία για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιάννα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.

Ο πολύ χαρακτηριστικός ήχος από τα χάλκινα λαϊκά πνευστά μουσικά όργανα που βρίσκουμε στην παράδοση της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν η κομπανία του Θανάση Σέρκου από τη Γουμένισσα του Κυλκής, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, μαζί τους στο ρυθμό του Τσάμικου. Τσάμικο, ο ήλιος.

Τσάμικο ο Ήλιος με την κομπανία του Θανάση Σέρκου από τη Γουμένισσα του Κιλκής, και να μείνουμε στην Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία τώρα, τούτη γης χωρών γυρεύει και ας κρατήσουν οι χωροί.

Τούτη γης χωρών γυρεύει λοιπόν, τραγούδησε η Ξανθίπη Καλαθανάση και εμείς να συνεχίσουμε από την Μακεδονία στο Πογόνι, στην Ήπειρο. Οι χωροί καλά κρατάνε και στρωτό Πογονίσιο με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο.

σόλο πογονίσιο με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο, ο οποίος συνοδεύει τώρα έναν παπά από το Σούλι, τον Παπαναστάση, σε ένα τραγούδι από τα παλιά ιστορικά σουλιώτικα τραγούδια, «Στη βρύση στα Τσαρίτσανα», το τραγούδι για την Τζαβέλενα.

Πώς πολεμάει τζαβέλα, να σαν άξιο παλικάρι, σέρνει τα βόλια στην ποδιά και από όλους μπρος πηγαίνει. Το ιστορικό σουλιώτικο τραγούδι για την Τζαβέλανα με έναν παπά από το Σούλι, τον παπά Αναστάση και τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο. Να συνεχίσουμε στην Ήπειρο, σκοπός αλάμπεης από την αστική μουσική παράδοση της Πρέβεζας και της Άρτας, με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στα βήματα του δασκάλου του, του Γρηγόρη Καψάλη.

Σκοπός Αλάμπεϊς, μια μελωδία στην οποία συναγωνίζονται οι μεγάλοι δεξιοτέχνες στην υπηρώτικη λαϊκή μουσική παράδοση. Εδώ η κατάθεση ενός οργανοπαίχτη από την νεότερη γενιά του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου στα βήματα του δασκάλου του Γρηγόρη Καψάλη. Ένα απόσπασμα από ένα διπλό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Μακάμικα και Ασίκικα, τραγούδια της Υπήρου», μια έκδοση του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη στην Ήπειρο, σκοπός Ελφό.

ένας μικρασιάτικος σκοπός για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.

προσκλητήριο στις αλυσμόνητες πατρίδες της Ιωνικής Γης από τη Δόμνα Σαμίου και να συνεχίσουμε στα παράλια της Ιωνίας, στο μελί της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Ο καημένο μου μελί με τον ανήφορό σου, κλαίω και δε τον ταγιαντώ τον αποχωρισμό σου. Δεν είναι εδώ, δε φαίνεται, μέσα η καρδιά μου καίγεται. Τραγουδά η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Τραγούδι των προσφύγων από το μελί της Ερυθρέας που εγκαταστάθηκαν στο μελί οικισμό κοντά στα Μέγαρα της Αττικής.

Ας ήμουν να περπάτουμουν μες του μελιού τις στράτες, που τα κλαδάκια φουτωτά και οι κόρες μαυρομάτες. Τραγούδι της νοσταλγίας των προσφύγων από το μελί της Ερυθρέας της Μικράς Ασίας, που εγκαταστάθηκαν όπως είπαμε στον οικισμό Μελί στα Μέγαρα της Αττικής. Ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εξέδωσε ένα ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τα τραγουδάκια μου πουλώ». Τραγούδια από το Μελί της Μικράς Ασίας με την Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδι και τον Σοκράτη Συνόπουλο στην Πολίτικη Λύρα. Σε ανάλογο κλίμα άλλο ένα τραγούδι νοσταλγίας για τις χαμένες, για τις αλυσμόνητες πατρίδες με τον Χρόνια Εδονίδη. Τρία καράβια πάνε, Σμύρνη και Κορδελιό, δεν είδαν τα ματάκια μου σαν τα Ιβαλή χωριό. Έχει ασημένιες πόρτες, έχει χρυσά κλειδιά, έχει και όμορφες κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά. Ποιος θέλει για να μάθει τι είναι το Ιβαλί, εμένα να ρωτήσετε, εγώ έκανα εκεί.

Θρακιώτικο τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί για αυτή την τόσο εκφραστική θρακιώτικη λαϊκή μουσική παράδοση, τα αργά καθιστικά τραγούδια της Τάβλας από την Ανατολική Θράκη που τραγουδάει ο Χρόνης Αηδονίδης με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Να συνεχίσουμε από την Ανατολική Θράκη, από αυτό το τραγούδι μνήμης για τους πρόσφυγες από το Αϊβαλί, θα πάμε στη Βόρεια τώρα Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία. Ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με την Αποστολία Ουλιανούδη. «Κοίταται ξένος άρρωστος στα έρημα τα ξένα. Μάνα δεν έχει να τον κλαίει, κύριε να τον λυπάται. Μον λάχαν τρεις γειτόνισσες και τρεις χαροκαμένες. Η μια του πάει κρύο νερό και η άλλη αφρά το μήλο. Και η τρίτη η μικρότερη του πάει μόσχο στα φύλλη. Σήκω ξένε να φας, να πιείς, σήκω να κουβεντιάσεις. Εγώ σας λέω δεν μπορώ και εσείς μου λέτε σήκω. Για πιάστε με, σηκώστε με και βάλτε με να κάτσω και φέρτε τη φυλάδα μου και τα αργυρό κοντήλι. Να γράψω τρεις λιανές γραφές και τρεις χαροκαμένες. Τη μια να στείλτε στη μάνα μου, την άλλη στην αδελφή μου, την τρίτη την καλύτερη να στείλτε στην καλή μου».

Τραγούδι της Ξενιθιάς από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία. Ομοιότητες με τα τραγούδια της Ξενιθιάς παρουσιάζουν και τα αποχαιρετιστήρια τραγούδια του γάμου. Λέγονται συνήθως το Σάββατο το βράδυ από τους συγγενείς της νύφης όταν την αποχαιρετούν, καθώς θα πάει στη δική της Ξενιθιά που ήταν συνήθως το πατρικό του γαμπρού, κάποιες φορές και σε άλλο χωριό. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τέτοιο αποχαιρετιστήριο τραγούδι, πολύ γνωστό και αγαπημένο, από την περιοχή της Μακεδονίας. Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια. Αφήνω και στη μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι. Μάνα μου, τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Κάθε πρωί με τη δροσιά, το βράδυ με το δάκρυ.

Σοφία Νεοχωρίτου και αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια. Ένα τραγούδι από χαιρετιστήριο της Νύφης, τραγούδι του γάμου από την περιοχή της Μακεδονίας, όπου θα καταλήξουμε όπως ξεκινήσαμε, στη Γουμένισσα του Κιλκής με τα Χάλκινα του Θανάση Σέρκου.

0: Αχιλλέας από το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 3 Οκτωβρίου του 2026. Ήδη την έφαγα τη μια παρατήρηση για το Οκτωβρίου σε ένα που βγήκα σήμερα στην αυτοεμπορική. Οπότε πρέπει τώρα να προσέξουμε σε όλη τη διάρκεια του μηνός Οκτωβρίου τριγωμηνά. Τον λέγαμε στον Πόντο, γιατί, διότι εκεί τα σταφύλια οριμάζουν αργότερα αυτό το μήνα, οπότε ήταν ο τριγωμηνάς. Λοιπόν, ακούστε, επειδή υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, περιφερειακό ζήτημα και αφορά το κουρδικό, και επειδή δεν είχα αναφερθεί, αρκετοί μου ζητάτε πες κάτι για το πού το κουρδικό, γιατί το κουρδικό, και επειδή ακούγονται διάφορα για τον Αμπντουλάχ Ωζαλάν και το ρόλο του, αποφάσισα να κάνω μία έρευνα και να μιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Λοιπόν, γιατί απέφευγα να το κάνω μέχρι τώρα? Διότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι επικρίνουν τον Αμπντουλάχ Ωζαλάν και θεωρώ, έστω και αν άξιζε να επικριθεί, αν δικαιολογούσε μία αρνητική κρίση στο πρόσωπό του, οι τελευταίοι που θα μπορούσαμε να το κάνουμε είμαστε εμείς οι Έλληνες, για το ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα στην παράδοσή του. Εν πάση περιπτώσει, έκανα την έρευνα και θα δούμε πώς έχει η κατάσταση. Πρώτα είναι η δική μου έρευνα και η ανάλυση και στη συνέχεια θα δούμε τι λέει και μία Τουρκάλα και Μαλίστρια, υπέρμαχος του ενιαίου και αδιαίρετου του τουρκικού έθνους και κράτους. Αυτό το παραμύθι που πουλάει η Τουρκία επί έναν αιώνα και στους πολίτες της. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα. Το μεγάλο στίχημα των Κούρδων. Μπορεί ο ένοπλος αγώνας των Κούρδων του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ, να είναι σε παύση με προοπτική οριστικής παράδοσης των όπλων, όμως αξίζει να δούμε το ιστορικό του κουρδικού απελευθερωτικού αγώνα για να κατανοήσουμε το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι προοπτικές. Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, ΠΚΚ, ιδρύθηκε τις 27 Νοεμβρίου 1978, ενώ ο ένοπλος αγώνας αυτής της οργάνωσης ξεκίνησε στις 15 Αυγούστου του 1984 με δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στο Έρχο και το Σεμντίλι, σε στρατόπεδα της στρατοχωροφυλακής τότε, που προκάλεσε τεράστια έκπληξη για τους Τούρκους. Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, ο οποίος πάντα δήλωνε ότι επιδιώκει την ειρήνη και τη δημοκρατική επίλυση του κουρδικού από την αρχή, κήρυξε μονομερός, ακούστε εδώ, 9 φορές σε κεχηρία, από το 84 μέχρι το 2025. 9 φορές μονομερός σε κεχηρία, δηλαδή κατάπαυση του πυρός. Η πρώτη ήταν το 1993, τότε που ο Κούρδος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Τουργκούτ Οζάλ, συζητούσε με τον Ταλαμπανί, με διαμεσολαβητή τον Τζελάλ Ταλαμπανί και τον Μεσούντ Μπαρζανί, συζητούσε την πολιτική επίλυση του κουρδικού. Αυτή η εκεχηρία, η πρώτη εκεχηρία, κατέρευσε μετά το θάνατο του Οζάλ, για τον οποίο θάνατο υπάρχουν ισχυρισμοί ότι προκλήθηκε από το τουρκικό βαθύ κράτος, ότι τον δολοφόνησαν, γιατί, διότι δεν είναι αντίθετη στην πολιτική επίλυση του κουρδικού, πέραν του ότι το τουρκικό βαθύ κράτος και μέρος του στρατιωτικού καταστημένου τρέφεται ούτως ή άλλως και οικονομικά από τον πόλεμο. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, κερδίζουν και κερδίζουν είτε από τα οπλικά και από τα τέτοια, είτε από τη διακίνηση της σοκολάτας. όπου υπάρχει στρατιωτικός νόμος, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχουν διοικητικές αρχές. Οι στρατιωτικοί είναι αυτοί που ελέγχουν τα πάντα και ελέγχουν και τη διακίνηση της σοκολάτας. Ακολούθησε η εκεχηρία του 1995-1996. Η δεύτερη εκεχηρία αυτή, που κηρύχθηκε και πάλι από τον Αμπντουλάχο Τζαλάν για το διάστημα της προεκλογικής περίοδου και τη διεξαγωγή εκλογών. Ο Τζαλάν θεωρούσε ότι όσο διαρκούσαν οι συμπλοκές, αυτό λειτουργούσε υπέρ των κομμάτων που ήταν με το κράτος και κατά του Κουρδικού ή του Φιλοκουρδικού κόμματος. Και έτσι κήρυξε μονομερή εκεχηρία. Το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις, αν και δεν αποδεχόταν επισήμως την εκεχηρία, σταματούσε τις επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών, που σημαίνει την αποδεχόταν στην πράξη, στο πεδίο. Η σύλληψη του Οτσαλάν έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη μονομερής κατάπαυσης του πυρός, η τρίτη, η οποία τη θυμάμαι, είχα μεταφράσει και την δήλωση που είχε κάνει, την 1η Σεπτεμβρίου 1998, Παγκόσμια ημέρα της ειρήνης. Αυτή η εκεχηρία ήταν η μακροβιότερη. Διήρκησε μέχρι το 2004, γιατί, διότι εντωμεταξύ, το Φλεβάρι του 1999 ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν συνελήφθη, οδηγήθηκε στις φυλακές της Καλολίμνου, νήσος Καλόλιμνος, τώρα οι Τούρκοι τον ονομάζουν Ιμραλή, και μέχρι το 2004 είχαμε κατάπαυση του πυρός. Ξεκίνησε πάλι το 2004 οι ένοπλες συγκρούσεις και είχαμε μετά εκεχηρίες το 2005 και το 2006 για να διευκολύνουν τον Ερντογάν να κάνει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, και είχε κάνει και πάλι μια προσπάθεια εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Πάλι δεν είχαμε αποτέλεσμα και συνεχίστηκε ο πόλεμος μέχρι το 2009, 2006-2009. Το 2009 έγινε η σοβαρότερη προσπάθεια να λυθεί το κουρδικό με πολιτικούς όρους. Επί δύο έτη ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών και τότε διοικητής της ΜΙΤ, ο Χακάν Φιντάν, συμμετείχε μαζί με άλλους αξιωματούχους του τουρκικού κράτους, συμμετείχε στις συνομιλίες του Όσλο με Κούρδους του ΠΚΚ και του Απελευθερωτικού Κινήματος των Κούρδων, με ενδιάμεση χώρα πιθανόν τη Βρετανία. Επί δύο χρόνια συζήτησαν και τελικά όταν διέρευσαν οι συνομιλίες από το βαθύ κράτος και από το ίδρυμα, από τους μηχανισμούς του ημάμι Γκιουλέν, τότε σταμάτησαν οι συνομιλίες και ξεκίνησε και πάλι ο πόλεμος. 2010-2013, το 2013 είχαμε νέα εκεχηρία, πάλι μονομερή από πλευράς του ΠΚΚ, η οποία διήρκησε ως το 2015. Τότε είναι αλήθεια ότι είχαμε όχι μόνο κατάπαυση του πυρός, όχι μόνο πάυση των επιχειρήσεων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και σε επίπεδο αστυνόμευσης χαλάρωσαν τα μέτρα εναντίον των Κούρδων, και αυτό έδωσε στο κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP, HDP δηλαδή, το έδωσε την ευκαιρία, ήταν, και πάλι ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες για την πολιτική επίλυση του κουρδικού. Έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα στο κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το Φιλοκουρδικό Κόμμα, να δραστηριοποιηθεί στην κοινωνία, να κάνει άνοιγμα και σε άλλους, σε άλλες ομάδες πολιτών πέραν των Κούρδων, και πήρε το εκπληκτικό 13,12%. Εξέλεξε 80 έδρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση και αποτέλεσε ρυθμιστικό παράγοντα. Όπως ήταν τα πράγματα, δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Ούτε ο Ερντογάν έχασε τη δυνατότητα το ΑΚΕΠΕ να κάνει κυβέρνηση αυτοδύναμη, και όπως ήταν τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση είτε από τον Ερντογάν είτε από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χωρίς τους Κούρδους. Τότε ο Νταβούτογλου είχε κάνει στον Ερντογάν πρόταση να κάνουν συγκυβέρνηση το ΑΚΕΠΕ με τους Κούρδους, με το ΧΑΝΤΕΠΕ. Ο Ερντογάν τότε έβαλε στο στόχαστρο τον Νταβούτογλου, γιατί θεωρούσε ότι δρούσε καθυπόδειξη της Βρετανίας και της Αμερικής ως δούριος ύπος, τον καθάρισε σαν αυγό τον Νταβούτογλου. Ο Ερντογάν τότε τι έκανε, προκάλεσε μία προβοκάτσια, σκότωσαν εν ψυχρό δύο αστυνομικούς στο Μαρντίν, σε μία επαρχία του Μαρντίν, τα φόρτωσαν στους Κούρδους, ενώ ήταν προβοκάτσια του κράτους, του βαθέως κράτους, και τότε βρήκε την ευκαιρία, επιτέθηκε στους Κούρδους και έκανε πόλεμο, ξεκίνησε κανονικό πόλεμο εναντίον των Κούρδων. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις και στα βουνά και στις πόλεις, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσπηρωθεί ο κόσμος, να προκηρύξει ξανά εκλογές. Ιούνιο του 2015 έγιναν οι πρώτες που πήρε 13,12 το ΧΑΝΤΕΠΕ, ξανά εκλογές τον Νοέμβρη, το ΑΚΕΠΕ πήρε αυτοδυναμία, διότι όταν υπάρχει πόλεμος ο λαός συσπηρώνεται γύρω από το κόμμα που ασκεί εξουσία, και οι Κούρδοι έπεσαν στο 10,76% εκλέγοντας μόνο 59 βουλευτές, δηλαδή 21 βουλευτές λιγότερος. Έτσι ξεκίνησε ο Ερντογάν την καινούργια του ιστορία. Ένα χρόνο μετά είχαμε το πραξικόπημα, όπως ξέρετε, και άρχισε σταδιακά η μετάλλαξη του Ερντογάν. Μετά το πραξικόπημα έθεσε υπό τον έλεγχό του, καταρχάς εξουδετέρωσε τον Γκιουλέν, υπό τον έλεγχό του σε ένα βαθμό το βαθύ κράτος, ή έκανε στρατηγική συμφωνία συνύπαρξης. Συνεχίστηκε ο πόλεμος εντωμεταξύ μεταξύ του ΠΚΚ, των ανταρτών και του τουρκικού κράτους, για να φτάσουμε στο Φεβρουάριο του 2023 με τους καταστροφικούς σεισμούς. Τότε το ΠΚΚ μονομερός πάλι ανακήρυξε την 8η εκεχηρία του, η οποία τηρήθηκε μέχρι τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Πάμε λοιπόν στην τελευταία εκεχηρία, είναι αυτή του Μαρτίου του 2025, η οποία οδήγησε στην απόφαση του 12ου συνεδρίου του ΠΚΚ για οριστική κατάθεση του όπλων και αυτοδιάλυση το Μάιο του ιδίου έτος της οργάνωσης. Άρα, για όσους λένε τι δουλειά έχει τώρα ο Τζαλάνκη, αποφάσισε να κάνει συνομιλίες, τις επιδίωκε από το 1993, σας το απέδειξα. 9 μονομερείς εκεχηρίες. Πάμε να δούμε τώρα τι είχε προηγηθεί για να φτάσουμε στην τελευταία εκεχηρία. Είχε προηγηθεί η πρωτοβουλία του ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, εκπροσώπου του βαθέως κράτους και Γενικού Γραμματέα του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος τον Οκτώβρη του 2024, τέτοιες μέρες, μόλις ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, κάλεσε τον Ζαλάν να εγκαταλείψει την ένοπλη δράση, να διαλύσει την οργάνωσή του και να έρθει να μιλήσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κουρδικού Κόμματος. Αυτό λοιπόν πυροδότησε τη νέα περίοδο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος προσπαθειών πολιτικής επίλυσης του Κουρδικού. Μετά από αυτό πήρε τη σκυτάλη ο Τζαλάν για κατάπαυση του πυρός, έκανε εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ακολούθησε το συνέδριο του ΠΚΚ και φτάσαμε στην απόφαση, ανακοίνωση της 12ης Μαΐου, που μίλουσε για διάλυσή του και τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα, μεταφέροντας τη διεκδίκηση αποκλειστικά στο πολιτικό πεδίο. Τον Αύγουστο το 2026, πριν ένα μήνα δηλαδή και κάτι, λίγο πριν κλείσει, πριν δύο μήνες, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση ψήφισε νομοσχέδιο που προβλέπει την εποπτεία για τον πλήρη αφοπλισμό, την αναστολή των διώξεων κατά Κούρδων αγωνιστών και τη σταδιακή πολιτική και κοινωνική τους επανένταξη. Μπορεί η διαδικασία να συνδέεται με την εσωτερική πολιτική σκηνή και το στόχο του Ερντογάν να εξασφαλίσει την υποστήριξη της κουρδικής κοινότητας στις επόμενες προεδρικές και εθνικές εκλογές. Το ξαναλέω. Επειδή οι Κούρδοι δεν είναι μόνο το 13,2 που πιάσαν το 2015. Είναι τουλάχιστον το 25% των ψηφοφόρων, για να μην πω το 30%. Απλά οι Κούρδοι, το σύνολο των Κούρδων βουλευτών είναι περίπου 160. Μόνον οι 60 είναι στο Φιλοκουρδικό κόμμα. Οι άλλοι είναι διασπαρμένοι στα άλλα κόμματα. Άρα, όσο ενισχύεται όμως και παίρνει, εμφανίζεται στο προσκήνιο η προοπτική συγκυβέρνησης των Κούρδων, είναι ρυθμιστικός παράγοντας, τόσο αυξάνεται η συσπήρωση γύρω από αυτό το κόμμα ή θα αυξάνεται σύμφωνα με εκτιμήσεις στο μέλλον. Τώρα, αυτό μπορεί να εξυπηρετεί, επαναλαμβάνω, τους στόχους του Ερντογάν, είτε για τον ίδιο ή για το κόμμα του. Η διαδικασία που ξεκίνησε, που μπορεί να χαρακτηριστεί και διαδικασία συμφιλίωσης με τους Κούρδους, όμως θα πρέπει να σημειώσουμε, να υπογραμμίσουμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συνένεση του βαθέως κράτος. Το βαθύ κράτος μπορεί να συγκυβερνά με τον Ερντογάν, μπορεί να υπάρχει ακόμα, να το έχει θέσει σε ένα βαθμό υπό τον έλεγχό του, αλλά θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, αν για παράδειγμα δεν διαχειριστούν σωστά αυτή την υπόθεση και αυξηθούν οι εθνικιστικές τάσεις μέσα στην κοινωνία, που εθνικιστικές τάσεις είναι βαθύ κράτος, τότε το βαθύ κράτος θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και στην ανατροπή της κυβέρνησης Ερντογάν. Άρα, γιατί το βαθύ κράτος, στην ουσία πήγαν κράτος και βαθύ κράτος και Ερντογάν, στην ουσία πήγαν στα πόδια του Ωτσαλάν και θα μπορούσε να, πει κανείς μέχρι και παρακλητικά, το είπαν, εντάξει, ας σταματήσουμε να πολεμούμε μεταξύ μας, έλα να τα βρούμε. Γιατί το λέω αυτό? 17 Απριλίου του 2022, τώρα θυμάστε, εδώ τα λέγαμε, ξεκίνησε η επιχείρηση Πέντσε Κιλίτ. Είναι μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας του τουρκικού στρατού με την υποστήριξη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στα όρια του νοτίου Κουρδιστάν, το βόρειο Ιράκ. Είπαν, έχω τις δηλώσεις, σε 6 μήνες θα έχει τελειώσει η ένοπλη πτέρυγα του ΠΕΚ, θα τους τελειώσουμε και θα κλείσει το κουρδικό. Φτάσαμε στο Μάιο του 2025, δηλαδή μετά από 3 χρόνια, η Πέντσε Κιλίτ έγινε Πέντσε Κιλίτ 1, Πέντσε Κιλίτ 2, Πέντσε Κιλίτ 3, δεν τελείωσε, δεν μπόρεσε να τους νικήσουν, τουναντίον έχασαν 19 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Μπαϊρακτάρ και μου φαίνεται 2 Ακιντζή. Οι Κούρδοι δεν ξέρω από πού βρήκαν αντιαεροπορικά αποτελεσματικά και δημιούργησαν στην ουσία τη δική τους ζώνη απαγόρευσης πτήσεων γύρω από το Κανδύλι, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, μαζί με τα εσωκομματικά του Ερντογάν και τα πολιτικά του Ερντογάν, που οδήγησαν Ερντογάν και κράτος να πάνε στο Ιμπραλί και να ζητήσουν από τον Ωσαλάν να ξεκινήσει αυτό που ξεκίνησε. Προσέμε, προσέξτε. Άρα, το τουρκικό κράτος και η τουρκική κυβέρνηση ήταν αυτοί που πήγαν στον Ωσαλάν, ο οποίος ήταν σε πολυετή αυστηρή απομόνωση και ζήτησαν την έναρξη συνομιλιών για πολιτική επίλυση του κουρδικού. Προσέξτε τώρα, για την ιστορία. Το τουρκικό κράτος είχε σε αυστηρή απομόνωση το μεγαλύτερο διάστημα των 27 ετών που ο Αμπντολάχ Ωτσαλάν βρίσκεται φυλακισμένος στη φυλακή στο νησί Καλόλιμνο, τώρα Ιμραλή, από το Φεβρουάριο του 1999 μέχρι τώρα. Με άλλα λόγια, ο ΑΠΟ ήταν σε απομόνωση επί 27 ολόκληρα χρόνια με μικρές αναλαμπές χαλάρωσης της απομόνωσής του. Συγκεκριμένα, προσέξτε, ήταν σε πλήρη απομόνωση και απόλυτη απομόνωση από το 1999 ως το Νοέμβριο του 2009, 10 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να έχει καμία επαφή με άλλους συγκρατημένους. Τον έβλεπε μόνο ο δικηγόρος του και οι συγγενείς του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Νοέμβριο του 2009 οι τουρκικές αρχές μετέφεραν ακόμα 5 κρατουμένους στο Ιμραλί, επιτρέποντας τον Ωτσαλάν περιορισμένες ώρες κοινής δραστηριότητας και συνομιλίες την εβδομάδα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό κράτησε μόνο 2 χρόνια. Το 2011, όταν άρχισε και πάλι ο απόλυτος αποκλεισμός επικοινωνίας με την απαγόρευση, προσέξτε, κάθε επίσκεψης δικηγόρων και συγγενών, καθώς και κάθε τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αυτή η απομόνωση διήρκησε μέχρι την απόφαση του Ερντογάν και το βαθέως κράτος να ξεκινήσουν τη διαδικασία επίλυσης που είναι σε εξέλιξη. Ήταν σε απόλυτο εγκλεισμό, ούτε με τους συγγενείς του, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Άρα δεν μπορεί, ακούω διάφορα, διαβάζω και εδώ, εντάξει, τον πούλησε τον αγώνα, ξεπουλήθηκε. Πώς ξεπουλήθηκε? Αυτός ήταν σε απομόνωση, δεν ζήτησε αυτός, πήγε το τουρκικό κράτος και είπε πες τους να σταματήσουν τον ένοπλο αγώνα και ελάτε να δούμε πολιτική επίλυση. Να εμπιστευόμαστε το τουρκικό κράτος? Ασφαλώς όχι. Αλλά αυτός που το ξέρει καλύτερα από εμάς είναι ο ίδιος Αμπτουλά Χοτζαλάν. Ας τον αφήσουμε να το χειριστεί. Αλλά τι έχω να πω? Ο αγώνας είναι άνισος. Γιατί τα όπλα του Χοτζαλάν είναι λίγα. Δηλαδή, αν κατατεθούν και τα όπλα, είναι ο κουρδικός λαός που είναι αποφασισμένος να κερδίσει τα δικαιώματά του. Είδατε με την Αμέτσπορ τι σας είπα προχθές. Απ' την άλλη πλευρά, το δίδυμο Ερντογάν Μπαχτσελή, εκτός από το τουρκικό κράτος, το επιφανειακό και το βαθύ, έχουν κατά τα φαινόμενα συνεργό τους τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, και τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο έγκλημα. Άρα ο αγώνας είναι πραγματικά άνισος. Να δούμε αν οι Κούρδοι που κατάφεραν να μείνουν όρθιοι πολεμώντας στα βουνά του Κουρδιστάν από τις 15 Αυγούστου 1984, αν τα καταφέρουν να βγουν νικητές στην πολιτική και κοινωνική αρένα. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση και να δούμε τώρα τι λέει η Ζουλάλ Καλκάντελεν στην Τζουμχουριέτ για αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε. Μεταξύ Μπαξελή, Ερντογάν από τη μια πλευρά και ο Τσαλάν από την άλλη. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η Κεμαλίστρια για αυτή τη διαδικασία. Τι κρύβεται πίσω από την πρόσωψη της λεγόμενης δημοκρατικής τζουμχουριετίας ή republic? Η Τουρκία, το πολίτευμά της το ονομάζει τζουμχουριέτ, που σημαίνει republic, όχι δημοκρατία. Και τώρα έρχεται ο Ζαλάν και λέει να εκδημοκρατήσουμε τη republic, δημοκρατική republic δηλαδή. Τι κρύβεται λέει πίσω από αυτό, λέει η τύπισσα. Ο τίτλος του άρθρου μου που δημοσιεύτηκε σε αυτή τη στήλη στις 10 Δεκεμβρίου 2025, τότε που ξεκίνησε ο Μπαξελή τις διαδικασίες, ήταν «Λένε τοπική δημοκρατία, αλλά την εννοούν ως αυτονομία». Προσέξτε λόγια δυνατά. Γράφω από την αρχή του ενίγματος, του ανοίγματος προς τους Κούρδους, ότι τα μηνύματα που έδωσαν τόσο το κόμμα ΝΤΕΜ είναι ο διάδοχος του Χαντεπέ, δηλαδή δημοκρατικό κόμμα φιλοκουρδικό, όσο και ο ηγέτης της οργάνωσης ο Τσαλάν με τα λόγια τους. Η Republic έχει ανακηρυχθεί το 2023, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και αποκαλύπτουν ότι η πραγματική απέτηση για αυτονομία, κουρδική αυτονομία, βρίσκεται κάτω από το όνομα της Δημοκρατικής Republic. Ένα από τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό είναι τα λόγια του ιδίου του Ωτσαλάν στα πρακτικά που τηρήθηκαν σε συνάντηση στο Ιμραλί με συνεργάτες του στις 21 Απριλίου του 2025, όταν ήταν δηλαδή σε εξέλιξη οι διαδικασίες για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Τι είχε πει ο Ωτσαλάν εκεί? Η στρατηγική εδώ πρέπει να είναι η εξής. Η Τουρκία είναι πολύ επιφυλακτική απέναντι στη λέξη ομοσπονδία. Γι' αυτό και εγώ σκόπιμα δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ομοσπονδία. Λέω τοπική δημοκρατία. Αλλά αυτή η τοπική δημοκρατία είναι αυτονομία παντού στον κόσμο. Το παράδειγμα του Λονδίνου είναι κάπως έτσι. Είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει νομάρχης ή καϊμακάμιση βαλής εκτός από τον εκλεγμένο δήμαρχο. Άρα ο εκλεγμένος δήμαρχος έχει υπό τις εντολές του και ο Δήμος την τοπική αστυνομία και τις τοπικές δομές διακυβέρνησης. Θα χαράξουμε ένα τέτοιο πλαίσιο δημοκρατίας και στην Τουρκία. Τα λόγια του Ζαλάν υπογράμμισαν επίσης τη μέθοδο που ακολούθησαν οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας με επικεφαλής τον Μαζλούμ Άμπντι στην ενσωμάτωσή τους στην κυβέρνηση της Δαμασκού στη Συρία. Ο Άμπντι, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε στο Ιλκέ TV τον περασμένο μήνα, περιέγραψε την ενσωμάτωση ως εξής. Όταν λέμε ότι εντασσόμαστε σε αυτό το κράτος, εννοούμε ότι θα κυβερνηθούμε στην περιοχή μας μόνοι μας, εν ονόματι του κράτους. Διαχειριζόμαστε οι ίδιοι τις διοικητικές και στρατιωτικές υποθέσεις στην περιοχή μας ως μέρος του κράτους. Η ενσωμάτωση βασίζεται σε αυτές τις αρχές. Μετά από αυτό έρχεται η Μπεσέ Χοζάτ, μία από τις πιο υψηλόβαθμες ηγετικές φυσιογνωμίες της οργάνωσης του ΠΚΚ και συμπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ένωσης Κουρδικών Κοινοτήτων, η οποία εμφανίστηκε στο Media Haber Television, το οποίο μεταδίδει την προπαγάνδα την κουρδική, και εξήγησε τι εννοούν με την ενσωμάτωση με αυτές τις προτάσεις. Προσέξτε. Δημοκρατική ενσωμάτωση σημαίνει την αποδοχή της τοπικής δημοκρατίας, της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατικής αυτονομίας από το κράτος. Σημαίνει ότι το κράτος αλλάζει τον εαυτό του, γίνεται πιο ευαίσθητο στη δημοκρατία. Σημαίνει την ανάπτυξη μιας διαδικασίας που βασίζεται στην οικοδόμηση μιας δημοκρατικής republic. Σημαίνει ότι το κράτος συμμετέχει σε μια δημοκρατική συνταγματική μεταρρύθμιση. Αυτά είπε Μπέσε Χοζάτ και συνεχίζει η κεμαλίστρια δημοσιογράφος. Όπως προειδοποιήσαμε από την αρχή, έχει εμφανιστεί ένα ακόμα στοιχείο σχετικά με το αίτημα για αυτονομία που αποκρύπτεται και γίνεται χειραγώγηση για να μην ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Στην ίδια εκπομπή η Μπεσέ Χοζάτ τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη για αλλαγή στο Σύνταγμα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο ρόλος του Αζαλά στη διαδικασία είναι συντονιστής της όλης διαδικασίας. Ο ηγέτης μας δεν συμμετέχει στην υποεπιτροπή, όπως δηλώνουν στην Άγκυρα. Μία τέτοια αντίληψη δημιουργείται ότι είναι μέλος μιας υποεπιτροπής. Ο ηγέτης μας είναι ο συντονιστής της διαδικασίας για την ειρήνη και τη δημοκρατική κοινωνία. Κάνει αυτόν τον συντονισμό εδώ και 2 χρόνια. Άρα, ο επικεφαλής της οργάνωσης, η οποία λέγεται ότι αυτοδιαλύθηκε, έγινε και συντονιστής της όλης διαδικασίας μεταξύ των Κούρδων και του κράτους. Σε αυτό το άνοιγμα που ξεκίνησε ο Μπαχτσελή, υποστηρίχθηκε από τις υπεραλιστικές δυνάμεις της ΗΠΑ και συντονίστηκε από τον Ζαλάν. Ο στόχος με αυτό το άνοιγμα, υπό το πρόσχημα της δημοκρατίας και της ειρήνης, είναι στην πραγματικότητα η αλλαγή της δομής του ενιαίου τουρκικού κράτους. Ρωτούσαμε συνεχώς την κυβέρνηση, λέει η Κεμαλίστρια, αν αυτές οι έννοιες συζητήθηκαν σαφώς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν λάβαμε καμία απάντηση. Ρωτήσαμε τους αξιωματούχους των κομμάτων που υποστήριξαν το άνοιγμα προς το κουρδικό και ψήφισαν υπέρ του νόμου πλαισίου που σας είπα από και πάνω. Αλλά δεν λάβαμε και εκεί καμία απάντηση. Ας αναρωτηθούμε ξανά, ποιες αλήθειες αποκρύφτηκαν σε αυτήν τη διαδικασία και παρουσιάστηκαν στο λαό με αλλαγμένες μαγικές λέξεις? Πώς μπορεί ένας, τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη που δεν συμφωνώ φυσικά, που εξακολουθεί να βρίσκεται στον κατάλογο καταζητουμένων τρομοκρατών του Υπουργείου Εσωτερικών, να βγαίνει και να μιλάει έτσι? Μιλάει για την Μπέσε Χοζάτ. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να διευθετηθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρέπει να πείτε στους πολίτες την αλήθεια με απόλυτη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Επαναλαμβάνω, το τουρκικό κράτος, γενικά το τουρκικό πολιτικό σύστημα, έχει μάθει να υπογράφει και όταν νιώθει ισχυρό να μην σέβεται την υπογραφή του. Ας ελπίσουμε ότι οι Κούρδοι, αυτούς αφορά το θέμα, να κρατήσουν τα όπλα τους, δεν μιλώ μόνο τα σιδερένια, έχουν και άλλα όπλα στα χέρια, και να τα χρησιμοποιήσουν διαπραγματευτικά για να πετύχουν τα αποτελέσματα που είναι καλά για τους ίδιους, αλλά τα καλά αποτελέσματα για τους Κούρδους είναι καλά αποτελέσματα για όλους τους γύρω λαούς που απειλούνται από την τουρκική επιθετικότητα, φυσικά για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Είναι το θέμα αυτού του Φεριντούν Σινιρλίογλου. Επειδή τον γνωρίζω δεκαετίες τον Σινιρλίογλου, πρόκειται, διπλωμάτης είναι κατ' όνομα. Είναι στέλεχος του τουρκικού βαθέως κράτος, υπερεθνικιστής, σκληρός εθνικιστής και σκληρός ανθέληνας. Αυτόν τον άνθρωπο η Ελλάδα τον στήριξε για να γίνει γενικός γραμματέας στον ΟΑΣΕ και πήραμε και κάτι εμείς ένα ξεροκόμματο εκεί με την Τζελαλιάν. Και τώρα μας τον προετοιμάζουν για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, σαν γενικός γραμματέας του ΟΗΕ να διαχειριστεί την επίλυση του Κυπριακού. Δεν χωράει στο νου του ανθρώπου μια τέτοια κατάσταση, απορώ πραγματικά ποιοι είναι οι εγκέφαλοι που σχεδιάζουν αυτές τις αθλειότητες, πραγματικά, γιατί ακούω κι άλλα ότι η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, από διπλωματικές πηγές μου έρχονται. Και είδα και την απαράδεκτη δήλωση της κυρίας Μπαλτά, μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, που τη ρωτάει ένας Κούρδος, θα σας τα πω την Κυριακή αυτά, τη ρωτάει ένας Κούρδος από το Ρουντάου, λέει, είστε τώρα να λαμβάνετε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα συζητήσετε το θέμα που έθεσε ο Ερντογάν που ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στη Γενική Συνέλευση. Και λέει, τι να συζητήσω, λέει, αφού με την Τουρκία λέω έχουμε καλές σχέσεις. Θα ακούσετε την Κυριακή αυτά, γιατί τα έχω ετοιμάσει ολόκληρο καλό κουστούμι για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όλη την υπόθεση Σινιρλίογλου για να καταλάβετε τον παραλογισμό και την μία επιλογή της περίοδου της ελληνοτουρκικής προσέγγισης επιστρέφει στο προσκήνιο σαν φάρσα τώρα, καθώς η Άγκυρα διερευνά την προώθηση του Φεριντούν Σινιρλίογλου στη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Τέλος του έτου ο Γκουτέρες μας αποχαιρετά. Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη υποψηφιότητα. Κάνει η Τουρκία διαβουλεύσεις και προσπαθεί να

θα τη βόλεψε στη Βιέννη. Την εμπειρογνώμονα Μάνια Τελαλιάν για την ηγεσία του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του οργανισμού. Η συνεργασία εντασσόταν στο κλίμα αποκλιμάκωσης και δήθεν ήρεμων νερών που είχε αρχίσει το 2023, μας λέει άρθρο από το Sigma Live, το άρθρο αυτό. Ήδη από τότε η Τουρκία είχε ανακοινώσει ότι θα στηρίξει την Ελλάδα για τη θέση μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Αθήνα υποστήριξε την τουρκική υποψηφιότητα για τον IMO, για το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Άρα δεν έχει σχέση, ο ΟΑΣΕ ήταν δώρο στην Τουρκία. Τώρα, η περίπτωση Σιντιρλίογλου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Ελλάδα και Κύπρο λόγω της προηγούμενης θητείας του ως μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ. Το όνομά του βρίσκεται, υπογράφει ο Σιντιρλίογλου, κάτω από σειρά τουρκικών επιστολών για τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Το 2019 ο Σιντιρλίογλου υπέγραψε την επιστολή για τις τουρκικές θέσεις σχετικά με την υφαλοκρηπίδα που δόθηκε στον ΟΗΕ. Ενώ το 2021 συνέδισε σε επίσημη επιστολή που υπέγραψε πάλι ο ίδιος την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών με τα δικαιώματα κυριαρχίας που απορρέουν από τις σχετικές συνθήκες. Τι μας είπε δηλαδή σε αυτές τις επιστολές? Τα νησιά σας δόθηκαν υπό την προϋπόθεση της στρατιωτικοποίησης. Δηλαδή συνδέονται, λέει, στις συμφωνίες παραχώρησης η αποστρατικοποίηση με την κυριαρχία, που σημαίνει ότι αν τα στρατιωτικοποιήσεις δεν σου ανήκουν αυτή την παραβομάρα. Αυτό έγραψε ο Σιντιρλίογλου που το στηρίξαμε εμείς να πάει στη Βιέννη. Η Αθήνα είχε απορρίψει επισήμως τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς ως νομικά και ιστορικά αβάσιμους, αλλά μετά η ίδια Αθήνα τον υποστήριξε να γίνει Γενικός Γραμματέας στον ΟΗΕ, στον ΟΑΣΕ. Βγάλετε συμπεράσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, η Τουρκία έχει ήδη διερευνήσει τις διαθέσεις των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για πιθανή υποψηφιότητα Σιντιρλίογλου. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν την πληροφορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδραση της Αθήνας και στις αναφορές για τη στάση που θα μπορούσε να κρατήσει το Παρίσι, μόνιμο μέλος του ΟΗΕ, απέναντι σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του σκληρού εθνικιστή και αν θέλει να Τούρκου διπλωμάτη. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Λευκωσία, καθώς ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραλάβει από τον Αντώνιο Γκουτέρες και τον φάκελο του Κυπριακού. Θα βάλουμε το λύκο στην κυριολεξία, τον γκρίζο λύκο, να φυλάει τα πρόβατα. Έτσι μια διπλωματική επιλογή του 2024, παράλογη και παρανοϊκή και ηλίθια κατά την άποψή μου, που εντασσόταν στη λογική της κύβδηλης ελληνοτουρκικής αποκλιμάκωσης, αποκτά σήμερα διαφορετική διάσταση. Βέβαια, άμα δεν βλέπεις πέρα από τη μύτη σου, αυτά σου συμβαίνουν. Ο άνθρωπος που η Ελλάδα στήριξε για την κορυφή του ΟΑΣΕ και μέσα από τη διαδικασία αυτή έχει αποκτήσει κύρος και προσβάσεις σε δεκάδες χώρες, έρχεται τώρα η σειρά και ενδέχεται να βρεθεί με πρωτοβουλία της Άγκυρας στη διεκδίκηση της κορυφαίας θέσης των Ηνωμένων Εθνών. Και να σας πω κάτι, ειλικρινά, μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι που να υποστηρίζουν την τοποθέτησή του εκεί, εδώ στην Ελλάδα. Δεν θα εκπλαγώ πραγματικά. Η εκτίμηση που υπάρχει στην ελληνική πλευρά είναι ότι ο Σιντιρλίογλου δύσκολα θα μπορούσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη, καθώς το πρόσωπό του δεν φαίνεται να δημιουργεί τις ευρύτερες συνενέσεις που απαιτούνται για μια τόσο κρίσιμη θέση. Υπό αυτή την έννοια, στην Αθήνα δεν θεωρούν ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση απαιτείται κάποια ειδική ελληνική κινητοποίηση για την ανακοπή της τουρκικής προσπάθειας. Όχι ρε παιδιά, κοιμηθείτε σε εκείνο το πλευρό, δεν χρειάζεται να αλλάξετε πλευρό. Και πάμε τώρα. Ο ΑΙΚΑΟ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Αεροναυτιλίας. Αυτός δηλαδή που ελέγχει τις αεροπορικές κινήσεις όλο τον κόσμο και έχει χωρίσει με διεθνή συμφωνία τον αέριο χώρο της Ιφιλίου σε FIR, σε περιοχές ελέγχου

0: Και εν προκειμένου την περιοχή που φτάνει μέχρι τα τουρκικά παράλια και μέχρι σχεδόν στην Κύπρο και κάτω από την Κρήτη και στη μέση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας είναι το FIR Αθηνών, στο οποίο FIR Αθηνών η ελληνική πολιτική αεροπορία ασκεί, παίζει το ρόλο του τροχονόμου. Δηλαδή, όποιο αεροπλάνο είναι να περάσει από, τον ελληνικό, από την FIR Αθηνών, δίνει σχέδια πτήσης στην ελληνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και πληρώνει και τέλη διέλευσης, τα οποία στην Ελλάδα είναι εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο. Εκτός αυτού, μία άλλη αρμοδιότητα που μας αναγνώρισε ο ΑΙΚΑΟ είναι να δεσμεύουμε αεροπορικές περιοχές με NOTAM μέσα στον FIR, στα όρια του FIR. Έρχεται η Τουρκία τώρα και αμφισβητεί αυτή την αρμοδιότητα που όχι, δεν μας την έδωσε μόνο ο ΑΙΚΑΟ, το έχει υπογράψει και η Τουρκία και έχει επικυρώσει τη συμφωνία στη δική της Βουλή και χτυπάει το κεφάλι της από ό,τι μου λένε τώρα ειδικοί από το ΓΙΑ που το χειρίζονται το θέμα. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε σε αυτό το ζήτημα. Σε ελληνοτουρκικό brand affair για τον σχεδιασμό αεροναυτικών ασκήσεων και τις αρμοδιότητες εντός του FIR Αθηνών εξελίσσεται η ανταλλαγή NOTAM μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Πρόκειται για άρθρο από το πρώτο θέμα του κυρίου Χαρακίδη, νομίζω. Η Τουρκία, για να δω, μην αδικό τον άνθρωπο, να δω το όνομά του. Ένα γράμμα έκανα λάθος. Χαρακίδη είπα, είναι Χαραμίδης. Ο κύριος Χαραμίδης, το άρθρο του. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Χαραμίδης. Πάμε. Η Τουρκία επιχειρεί να δεσμεύσει 5 εκτεταμένες περιοχές στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Η ελληνική πλευρά απαντά με προγραμματισμό ασκήσεων σε 2 ζώνες που επικαλύπτουν το βόρειο τμήμα των περιοχών που έχει δεσμεύσει η Τουρκία παρανόμως. Δεν έχει δικαίωμα να εκδίδει NOTAM μέσα στο FIR Αθηνών. Η ελληνική κίνηση προκάλεσε νέα τουρκική οδηγία με την οποία η Άγκυρα απαιτεί αλλαγή των περιοχών που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα και μετά την άρνηση της Αθήνας αμφισβητεί μονομερώς την ισχύ τους. Λέει, δεν ισχύουν για μένα. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την τουρκική NOTAM Α3788 του 26 που αφορά τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων από τις 25 Σεπτεμβρίου ως τις 27 Οκτωβρίου του 2026. Σας το είχα πει αυτό ότι δέσμευσε περιοχές μία φτάνει μέχρι την Εύβοια. Οι 5 περιοχές αναπτύσσονται κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού, κόβουν δηλαδή το Αιγαίο, όχι κόβουν, μπαίνουν και δυτικά του 25ου στο Αιγαίο, δημιουργώντας μια εκτεταμένη διάταξη δεσμεύσεων στην καρδιά του αρχιπελάγους. Σε επιμέρους σημεία, οι ζώνες εφάπτονται ή εισέρχονται στον ελληνικό εναέριο χώρο των 10 ναυτικών μιλίων, προσθέτοντας μία ακόμα διάσταση στην αμφισβήτηση των ελληνικών αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, η έκδοση NOTAM δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα, είναι αρμοδιότητα που μας έδωσε ο ΑΕΚΑΟ. Όταν όμως δεσμεύει περιοχή μέσα στα χωρικά στον εναέριο χώρο της Ελλάδας, τότε μιλάμε για παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας. Η Αθήνα αντέδρασε με αντινόταμ, απορρίπτοντας την τουρκική ενέργεια και επισημένοντας την έλλειψη αρμοδιότητας της Άγκυρας να εκδώσει τη συγκεκριμένη οδηγία εντός του FIR Αθηνών, όπως σας εξήγησα. Η ελληνική θέση αφορά την ευθύνη έκδοσης των αεροπορικών αγγελιών για τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ η είσοδος ζωνών στον εθνικό εναέριο χώρο εγείρει πλέον ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα με την απόρριψη της τουρκικής οδηγίας, η ελληνική πλευρά εξέδωσε την NOTAM Α3595 του 26, αναγγέλλοντας αεροναυτικές ασκήσεις από τις 12 έως τις 20 Οκτωβρίου. Το κρίσιμο επικρισιακό στοιχείο είναι η χωροθέτηση των 2 ελληνικών περιοχών, οι οποίες επικαλύπτουν το βόρειο τμήμα των ζωνών που έχει αναγγείλει η Τουρκία παρανόμως. Η επικάλυψη σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο διάστημα οι 2 πλευρές έχουν προγραμματίσει στρατιωτική δραστηριότητα σε κοινά τμήματα του Αιγαίου, την ίδια χρονική περίοδο στις ίδιες περιοχές. Με την κίνησή της η Αθήνα διατηρεί το δικό της σχεδιασμό αεροναυτικής εκπαίδευσης, απορρίπτοντας στην πράξη την απέτηση να προσαρμοστεί στις μονομερείς τουρκικής δεσμεύσης, που είναι και παράνομες. Η έκδοση της ελληνικής οδηγίας δεν συνιστά από μόνη της ακύρωση των τουρκικών ασκήσεων, δημιουργεί άμεση αντιπαράθεση ως προς τη χρήση των συγκεκριμένων περιοχών. Η Τουρκία επανήλθε με νέα νότα, την Α4388 του 26, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να τροποποιήσουν τα όρια των περιοχών τους επειδή συμπίπτουν με τουρκικές ζώνες στρατιωτικών ασκήσεων στο διεθνή αέριο χώρο. Μετά την ελληνική άρνηση, η Άγκυρα χαρακτήρισε την ελληνική νότα άκυρη και κενή περιεχομένου και δήλωσε ότι η δική της οδηγία παραμένει σε ισχύ. Με το έτσι θέλω. Αυτή είναι η Τουρκία. Πρόκειται για μονομερή τουρκική αμφισβήτηση, την οποία η Αθήνα απορρίπτει. Η αναφορά της Άγκυρας σε διεθνή αέριο χώρο δεν επιλύει το ζήτημα της αρμοδιότητας έκδοσης ΝΟΤΑΜ εντός του ΕΦΑ Αέρα Αθηνών. Αυτό δεν αμφισβητείται από καμία χώρα του κόσμου, μόνο από την Τουρκία. Νέο φασούλη δηλαδή. Η ευθύνη για την ενημέρωση και την ασφάλεια της εναέρειας κυκλοφορίας είναι διαφορετικό ζήτημα, ανήκει στην Ελλάδα, από την κυριαρχία στον εναέριο χώρο. Διάκριση που βρίσκεται στον πυρήνα της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης. Η ανταλλαγή οδηγιών αποτυπώνει την προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει το δικό της σχεδιασμό στρατιωτικής δραστηριότητας δυτικά της οριογραμμής του ΕΦΑ Αέρα Αθηνών και να απαιτήσει αντίστοιχη μεταβολή των ελληνικών ασκήσεων. Δηλαδή, όπως λέει ο λαός μας, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Αυτό συμβαίνει. Η Αθήνα απαντά τόσο στο επίπεδο των αεροπορικών αγγελιών, όσο και με τη διατήρηση του προγραμματισμού των ενόπλων δυνάμεων στις επικαλυπτόμενες ζώνες. Άρα, συμπέρασμα, το διάστημα από τις 12 έως 20 Οκτωβρίου είναι πραγματικά μια κρίσιμη περίοδος, διότι εκεί θα δούμε την ελληνική πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό να ασκείται στις ίδιες περιοχές, την ίδια περίοδο που θα ασκούνται και η τουρκική πολεμική αεροπορία. Θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Λοιπόν, για να δούμε το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο. Λοιπόν, ακούστε. Ασφαλώς δεν μπορεί να σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και ο πλουραλισμός στη σκέψη μας δίνει και μία καλή κοινή συνισταμένη. Όπου ακούς όλα ίδια να κουμπώνεσαι όλα τα ίδια. Υπάρχουν όλες οι απόψεις, η σύνθεσή τους μας δίνει και την μέση οδό. Εδώ υπάρχουν απόψεις στην Κύπρο, στις ελεύθερες περιοχές, που θεωρούν ότι η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας ότι δεν κάνει καλό στο Κυπριακό. Προσέξτε, αυτό μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς και ως ότι εθελοτυφλούμε. Δηλαδή, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι έχουν συγκεντρώσει οι Τούρκοι, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ότι τα τουρκικά στρατεύματα έχουν επιθετική διάταξη, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το σχέδιο της Τουρκίας για την επανάκτηση ολόκληρης της Κύπρου, για την αποτροπή της οποίας είναι μόνον η ενίσχυση της εθνικής φρουράς, η ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας και η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες και στον πολιτικό και στον στρατιωτικό τομέα. Ακούστε. Επαναλαμβάνω, μπορεί οι πληγές του παρελθόντος να καθορίζουν και συμπεριφορές του σήμερα. Εάν όμως, λέω εάν, κάποια στιγμή κάποιος με έναν τρόπο μαγικό έπαιρνε τα σχέδια της Τουρκίας και μάζευε τους πολιτικούς αρχηγούς και τους τα έδειχνε και έδειχνε τα πραγματικά σχέδια για την ανάκτηση της Κύπρου, να ξαναπάρουν όλη την Κύπρο, τότε θα ήταν και πάλι αντίθετη με την παρουσία του ελληνικού στρατού ή του όποιου στρατού εκεί, αλλά του ελληνικού και του όποιου στρατού εκεί στην παρέλαση που ήταν εχθές. Θέλω να πω, να κρατούμε και ορισμένες επιφυλάξεις, αλλά να είμαστε προσεκτικοί πώς εκφράζουμε αυτές τις επιφυλάξεις. γιατί υπάρχει πιθανότητα να εκτιθέμεθα σε τέτοιο βαθμό που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει αυτό που σας είπα, να τα φέρει κάποιος και υπογεγραμμένα τα σχέδια των Τούρκων, και αυτοί οι οποίοι είναι αντίθετοι με την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς ή την παρουσία του ελληνικού στρατού ή της Αιγύπτου ή του Ισραήλ ή της Γαλλίας, να είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, πραγματικά, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι έγινε χθες σε αυτή την μεγαλειώδη παρέλαση που έγινε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινούμε με τα συγχαρητήρια ηγετών. Συγχαρητήρια μηνύματα από δεκάδες ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων δέχεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της 66ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μου πείτε, καλά, τόσο σοβαρό είναι? Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Γιατί η Τουρκία από το 1964 θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι θανούσα, εκλειπούσα, τεθνεώσα, όποια λέξη θέλετε πάρτε. Πλουσιότατο το ελληνικό λεξιλόγιο. Και όταν βλέπεις όχι μόνο να μην είναι θανούσα, να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 26 χώρες δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τακ τακ τακ τακ τακ να πέφτουν 26 σημαίες και να λένε χρόνια πολλά Κυπριακή Δημοκρατία, και όταν βλέπεις αυτούς που θα μπουν παρακάτω να συγχαίρουν στο πρόσωπο του Νίκου Χριστοδουλίδη την Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό που πρέπει να επιδιώξει ο ελληνισμός είναι την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας και προσωπικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε. Ανάμεσα σε πολλούς άλλους, το ρεπορτάζ είναι από το Φιλελεύθερο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κύριο Σι Τζιπίνγκ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, το βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, το διάδοχο του θρόνου πρωθυπουργό της χώρας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, και ο βασιλιάς και ο διάδοχος, το σουλτάνο του Ομάν, ο οποίος δώρεσε ένα πολεμικό πλοίο στην Κύπρο, Χάιθαμ Μπιν Ταρίκ, τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζότζε Φαούν, τον πρόεδρο της Παλαιστίνης κύριο Μαχμούτ Αμπάς. Βλέπετε ότι ο πρόεδρος της Παλαιστίνης στέλνει επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την οποία συγχαρητήρια, με την οποία δείχνει και την κατανόησή του στη συνεργασία που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ για να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα. Την κατανόηση που δείχνει ο πρόεδρος της Παλαιστίνης Μαχμούτ Αμπάς, δεν τη δείχνουμε εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε να τη δείξουμε. Τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI, τον βασιλιά της Ολλανδίας Γουίλεμ Αλεξάντερ, τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, τον πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, Ματαρέλα όχι Μοτσαρέλα, άλλο πράγμα η Μοτσαρέλα, άλλο ο Ματαρέλα, την πρόεδρο της Σλοβενίας κυρία Νατάσα Πίρκ Μουσάρ, τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Αντράς Μπάκα και Πέτερ Μαγκιάρ, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλοί άλλοι. Το μήνυμα του πρόεδρου της Κίνας έχει σημασία. 1,5 δις με 1 εκατομμύριο. Η χώρα του οποίου είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ανέφερε στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, ότι η Κίνα και η Κύπρος είναι έμπιστοι φίλοι που πάντοτε σέβονταν και στήριζαν η μία την άλλη, τηρώντας τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας εν μέσω ενός ταραχώδους διεθνούς πεδίου. Επισήμανε ακόμη ο Σι Τζιπίνγκ ότι φέτος συμπληρώνονται 55 χρόνια εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και 5 χρόνια από την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας, και εξέφρασε τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, η χώρα του οποίου συμμετείχε με άγημα και πτυτικά μέσα στην παρέλαση, στο μήνυμά του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις μακροχρόνιες σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου, διαβεβαιώνοντας για τη βούλησή του να συνεχίσει την κοινή δουλειά με την Κυπριακή κυβέρνηση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε πολλούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. πρόσθεσε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο El Alamein δίνει περαιτέρω όθηση στην επικοδομητική διμερή συνεργασία. Τις ευχές του προς την Κύπρο για την ημέρα ανεξαρτησίας απίφθινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία δημοσίευσε τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. «Happy Independence Day Cyprus», έγραψε ο Κώστα, προσθέτοντας στα ελληνικά. «Συγχαρητήρια και θερμές ευχές για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Χρόνια πολλά, Κύπρος». Επιπλέον, με αφορμή την επέτειο, η Eurostat, Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε σχετικό πίνακα, infographic λέγεται, με βασικά στοιχεία για την Κύπρο σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ακούστε, πληθυσμός 1 εκατομμύριο, δηλαδή το 0,2 του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσδόκιμο ζωής με υγεία κατά τη γέννηση, 64 έτη στην Κύπρο, 65 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσοστό απασχόλησης, ηλικίες 20 με 64, 81 στην Κύπρο, 76 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο πάνω η Κύπρος. ΑΕΠ, το 0,2 του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 36.850 ευρώ κατά κεφαλή, 36.850 ευρώ κατά κεφαλή. Νοικοκυριά με πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, 96% στην Κύπρο, 86% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα μην το συζητάτε. Όταν πηγαίνω στο χωριό μου, αναγκάζομαι να κάνω ταξίδι είτε στην Εγρήτα είτε στις Σέρες, και εκεί προσέξτε, όχι οπουδήποτε, κοντά σε κεραία, να έχω 5 γραμμές για να μπορέσω να στείλω σε μισή ώρα την εκπομπή, να την ανεβάσω, ή σε 25 λεφτά, αλλιώς θέλει μια μέρα. Και αυτό το 2008 ήταν λυμένο σε όλη την Αμερική, σε αυτό την αχανή χώρα. Και εδώ ακόμα, μετά από 20 χρόνια, ακόμα προσπαθούμε εδώ στην Αθήνα να φορτώνουμε γρήγορα, να βρούμε γραμμές. Ποσοστό ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων, 90% στην Κύπρο, 82% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτω Κύπρος! Στρατιωτική παρέλαση 1 Οκτωβρίου. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα η αντιπλοϊκή πύραυλη Exocet MM40 Black 3C εμβέλειας 250 χιλιόμετρων. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι αποπλέει από τις τουρκικές ακτές. Ό,τι αποπλέει από τις τουρκικές ακτές βυθίζεται. Να το ξαναπώ. Ό,τι αποπλέει από τις τουρκικές αρχές, ό,τι αντιπυραυλικό σύστημα και να έχει βυθίζεται. Διότι οι Exocet έχουν αποδειχθεί στα παιδεία το αποτελεσματικότερο αντιπλοϊκό όπλο στον κόσμο. Πάμε. Η αγορά των Exocet Block 3C έγινε το Δεκέμβρη του 2019 μεταξύ της τότε κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και της γαλλικής κατασκευάστρας εταιρείας MBDA. Ο Exocet θεωρείται ένας από τους πλέον αξιόπιστους αντιπλοϊκούς πυράβλους στον κόσμο, καθότι έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων. Στον πόλεμο στις Μαλβίνες το 1982, που λέγεται, οι Άγγλοι το λένε Falkland, βύθισε πλοία του Αγγλικού πολεμικού ναυτικού όπως τη φρεγάτα Sheffield, το μεταγωγικό Atlantic Conveyor, ενώ εξουδετέρωσε και τη φρεγάτα Clamorgant. Τότε, έχω δει δημοσιεύματα, δεν ήμουν παρόν, η Μάργαρετ Θάτσερ ζήτησε από τον Ρίγκαν να παρέμβει στον Μιτεράν να δώσει τον πηγαίο κώδικα στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί να τον Exocet, να το δώσουν στους Βρετανούς για να εξουδετερώσουν τους Exocet της Αργεντινής. Το έδωσαν και έτσι κέρδισαν τον πόλεμο. Εάν δεν έδινε ο Μιτεράν, οι Βρετανοί θα είχαν υποστεί βαριά ήττα στις Μαλβίνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ένα μοιράζε F1 του Σαντάμ Χουσέιν το 1987 εκτόξευσε Exocet αέρος επιφανίας, έπληξε την αμερικανική φρεγάτα Stark στον Περσικό κόλπο, της προκάλεσε, το πλοίο τέθηκε εκτός μάχης και σκότωσε 37 ναύτες. Καταλάβατε? Και είδαμε να παρελάβουν και τα Μπάρακ MX. Τώρα συγγνώμη, δηλαδή τι θα λέμε? Κακώς πήρε η Κυπριακή Δημοκρατία, ενίσχυσε την Εθνική Φρουρά? Δηλαδή το γεγονός ότι η Εθνική Φρουρά έχει τη δυνατότητα να αποκόψει κάθε υποστήριξη είτε από θαλάσσιες είτε από αέρος την Κύπρο. Έχει δυνατότητα με αυτά τα μέσα που έχει αποκτήσει και θα αποκτήσει κι άλλα. Αυτό δεν πρέπει να κάνει τους πολίτες της Κύπρου, τις ελεύθερες περιοχές, να νιώθουν πιο ασφαλείς μαζί με την παρουσία και των ελληνικών Viper και των ελληνικών φρεγατών? Δεν πρέπει να νιώθουν πιο ασφαλείς? Γιατί να νιώθουν ανασφαλείς δηλαδή? Τι τους κάνει η ισχυρή Εθνική Φρουρά και η παρουσία της Ελλάδας εκεί? Και να κλείσουμε από το λογαριασμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 7 προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ακούστε εδώ. Ακούστε πόσο νοικοκυρεμένο κράτος έχουν και πόσο μη κράτος είναι η Ελλάδα. Σας το έχω πει. Η Ελλάδα, αν είχε κράτος αξιόπιστο, δεν είχε να φοβηθεί καμιά Τουρκία. Το πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας δεν είναι το μέγεθος. Είναι το ότι έχουν κράτος και εμείς έχουμε ένα κομματικό πράγμα, δεν είναι κράτος αυτό. Πάμε λοιπόν. Τα μέτρα είναι αποτέλεσμα υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, τα πλεονάσματα και η μείωση του δημοσίου χρέους επιστρέφουν έμπρακτα στην κοινωνία. Πρώτον, ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιδότηση για ευάλωτους καταναλωτές, κατηγορία 08, και εμπορική χρήση κατηγορία 10, ανανεώνεται για όλο το 2027. Ωφελούνται 23.300 νοικοκυριά με κάλυψη 100% της αύξησης και περίπου 82.500 επιχειρήσεις με επιδότηση έως 85% της αύξησης. Δεύτερον, μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη για όλο το 2027. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής, 0 ΦΠΑ. Μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλιαρικά. Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη, βρεφικές τροφές. Ισχύει από τις 12 Οκτωβρίου 2026 μέχρι 31 Μαΐου του 2027. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ο φόρος κατανάλωσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεντ το λίτρο, λεπτά το λίτρο, από 1 Νοεμβρίου 26 έως 30 Απριλίου του 27. Φωτοβολταϊκά. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας για οικιακούς καταναλωτές μειώνεται από 19 σε 9% με άμεση ίσχυ. Έκτακτη στήριξη 200 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ σε 53.511 δικαιούχους ευάλωτος. Ορεινές περιοχές. Το επίδομα αυξάνεται για 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους με συν 50 ευρώ ανά νοικοκυριό ανάλογα με το υψόμετρο και συν 35 ανάλογα ανά άτομο. Τώρα πέστε μου σας παρακαλώ, τι μέτρα παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία? ΦΠΑ 0. Και εμείς φοβόμαστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Επειδή πηγαίνω εγώ στη Λαϊκή και πολλές φορές και στο σούπερ μάρκετ, μέτραγα πάντα, έπαιρνα 50 ευρώ για να πάω στη Λαϊκή. Τώρα με τα 50 δεν παίρνω ούτε τα μισά από ό,τι έπαιρνα πέρυσι. Εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Σας έχω την Κυριακή κάτι δυνατό, περιμένετε. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλό.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, συνάδελφος μας.
1: Παρατεταμένος κάπως.
0: Πώς? Παρατεταμένος.
1: Παρατεταμένος.
0: Κοίταξε, θα μου επιτρέψεις εδώ να πω τώρα με Τσιγκλάς, επειδή διαβάζω αυτές τις ανοησίες κατά καιρούς και από συναδέλφους μας, γεμίσαν οι εθνικές οδοί σε κάθε τριήμερο που διαβάζουμε. Να, όλοι πήγανε διακοπές. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε από τα μνημόνια και μετά. Είναι αναγκαίες οι διακοπές για τους εργαζόμενους και να αφήσουν αυτά τα παραμύθια. Αχ, πήγατε διακοπές, άρα έχετε λεφτά. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος, στα χωριά του πηγαίνει κυρίως. Εκτός από αυτούς τους λίγους που πάνε στις Κυκλάδες. Όπου έχουν γίνει ένα μεγάλο πλυντήριο, θα μου επιτρέψει να πω. Τέλος πάντων.
1: Πάντως, ναι, και το έδεσαι, εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ διακοπές με την έννοια των διακοπών πάω και αράζω σε ένα πολυκελέ ξενοδοχείο κτλ. Δεν έχω κάνει ποτέ. Ποτέ. Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, για να τα λέμε κιόλα, έχω την τύχη, έτσι, γιατί τύχη είναι, να είμαι από την Καλαμάτα και να έχω εκεί σπίτι κτλ. Έτσι. Ναι. Άρα πηγαίνω στην Καλαμάτα και απολαμβάνοντας τον Μυσσινιακό κόλπο και τον Ταΐγετο και τα λοιπά, η αλήθεια είναι δεν έχω ανάγκη άλλων διακοπών. Αυτά έτσι εισαγωγικά για να...
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε στο πνεύμα.
0: Φύγαμε διακοπές, γυρίσαμε και τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στην κορφή της ατζέντας επικαιρότητας και θα έλεγα ότι η κατάσταση μοιάζει όλο και χειρότερη, έτσι. Αυτές τις μέρες έχουμε το Oruç Reis ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να μας απειλεί, για να το πούμε ομά, ότι δεν θα κάνετε τίποτα στην Κάσο, εάν δεν ρωτήσετε εμάς. Και εμείς εδώ, αυτό είναι το αστείο και θέλω να το επισημάνω, απαντάμε με διαρροές διπλωματικών πηγών. Λες και φοβούνται να βγουν να μιλήσουν και να πούνε κάτι για την Τουρκία. Οι οποίες διπλωματικές πηγές αναφέρθηκαν στην άφηξη για το Oruç Reis και δεν είπανε κουβέντα για τις απειλές των Τούρκων για την Κάσο.
1: Πρώτα απ' όλα, πάρει να πούμε το εξής, ότι επιτέλους η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, δηλαδή αυτή η διακήρυξη των Αθηνών και άλλες τέτοιες ανοησίες, δεν ήταν παρά επικοινωνιακά τερτύπια. Ήταν μια επικοινωνιακή μηχανή που την έστησε το Μέγαρο Μαξίμου με τους πολύ πολύ δικούς τους και πολύ έτσι εμπλεκόμενους σε όλες αυτές τις δικασίες, συναδέλφους με δημοσιογράφους. Των μέσων, των συστημικών μέσων. Και για να μην έτσι τρώμε σανό, τα ιδιωτικά μέσα είναι τα πλέον επιδοτούμενα από το κράτος. Έτσι. Ναι. Μέσω βεβαίως διαφημίσεων κτλ. Και άλλων παροχών. Να μην θυμηθούμε τις περίφημες λίστες αυτού του ανεκτήγη του Πέτσα κτλ. Τώρα στο θέμα, κοίταξε. Η Άγκυρα, η Τουρκία, η τουρκική διπλωματία, ο Ερντογάν και οι επιτελείς του, νομίζω ότι δεν επέλεξαν τυχαία τη χθεσινή ημέρα. Χθεσινή ημέρα ήταν 1η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Δεν επέλεξαν τυχαία τη χθεσινή ημέρα για να ανεβάσουν τον τόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν μια στοχευμένη και, μια κίνηση που είχε και σκοπό και νόημα και περιεχόμενο. Γιατί την ημέρα που η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρταζε τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, θυμίζω συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου του 1960, έτσι από εκεί, από τότε έχουμε την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά βέβαια από έναν επικό αγώνα αποτείναξη του Βρετανικού ζυγού. Οι Βρετανοί στην Κύπρο ήταν κατακτητές, έτσι, ήταν δυνάστες. Και παρέμεινε από την Βρετανική απεικιοκρατία, παρέμειναν οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, που δεν τολμά κανείς μέχρι τώρα να τις κουνήσει, να τις αμφισβητήσει. Να φύγουν οι Βρετανοί από την Κύπρο δηλαδή. Την ημέρα λοιπόν που η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρταζε τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ και έστειλε στην περιοχή το ερευνητικό σκάφος το Oruç Reis. Και δεν έμεινε εκεί. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζω, του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το ξαναλέω, άμυνας έτσι, όχι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι διαρροές, οι ψήφιροι και τέτοια, επίσημα του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, επανέφερε τις απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με προοπτική ο τερματικός σταθμό να είναι το Ισραήλ, δηλαδή ουσιαστικά πήγαινε Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αμφισβητώντας ευθέως έναν ενεργειακό σχεδιασμό με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα. Το γεγονός ότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται η Γαλλία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ουδόλως ανησυχεί το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Η ελληνική απάντηση μέσω διαρροών, όπως πολύ σωστά είπες, μέσω διαρροών, μάλιστα με λέει διπλωματικές πηγές. Έτσι. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δείχνουν, εκτός άλλων και κάτι άλλο, ότι δεν ξέρω αν έχουμε το σθένος να πούμε stop μέχρι εδώ, δεν πάει παρακάτω, στην Τουρκία. Και πρόσεξε πάλι και μία ακόμα σύμπτωση. Την ίδια ακριβώς μέρα, χθες δηλαδή, 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αναλάμβανε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάτι την έχουμε για ένα μήνα. Αυτό δεν είναι απλώς, θα έλεγα, μία σύμπτωση, είναι κάτι περισσότερο. Και η Ναύτεξ που έβγαλε η Τουρκία, που δεσμεύει την περιοχή της ΑΟΣ Κύπρου από 1η Οκτωβρίου μέχρι 26 νομίζω Οκτωβρίου, για ένα μήνα σχεδόν, δηλαδή όσο διαρκεί και η Ελληνική Προεδρία στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΕΕ, δεν είναι μία ακόμα τουρκική Ναύτεξ. Είναι έρευνα στη θάλασσα και απειλή στο χάρτη. Απειλή. Είναι απειλή. Και το μήνυμα της Άγκυρας είναι απολύτως σαφές. Τι κάνει η Άγκυρα? Επιχειρεί να μετατρέψει τη διεκδίκηση σε τετελεσμένο γεγονός και αμετρείς αντιδράσεις. Αυτό κάνει η Τουρκία εκεί. Στην ΑΟΣ της Κυπριακής, της Κύπρου. Επιχειρεί λοιπόν ένα βήμα παραπέρα τη διεκδίκηση, δεν διεκδικεί, θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα. Λέει stop, εδώ. Εδώ είναι η Τουρκία, τελείωσε. Και εσείς αντιδράστε. Να δούμε τι αντιδράσεις θα κάνατε. Αντιδράσαμε εμείς. Διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω διπλωματικών πηγών. Με άλλα λόγια και με πολύ πιο απλά λόγια, η Τουρκία δοκιμάζει τα όρια της Αθήνας και της Λευκωσίας, αλλά ταυτόχρονα και τα όρια της διεθνούς νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία διεθνή νομιμότητα η Τουρκία δεν σέβεται. Τα έλεγα βαριά λέξη, αλλά περιφρονεί τη διεθνή νομιμότητα. Αγνοεί τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η ουσία αυτόν τον οποίο κουβεντιάζουμε. Η Τουρκία δεν δοκιμάζει μόνο τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Δοκιμάζει και τις αντοχές του διεθνούς συστήματος υπό την εξής έννοια. Είπαμε πριν ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πολλοί την ονομάζουν Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, διότι χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε λοιπόν μετά από αυτό ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λαϊστατη κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία κάθε δεύτερη μέρα την κάνει, ρίχνει κεραυνούς κατά της Ρωσίας, στηρίζοντας τον Ζελένσκι, αυτόν τον απερίγραπτο τύπο, και προσπαθεί μάλιστα να μπλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στρατιωτική αναμέτρηση με τη Ρωσία, Βάζω ερωτηματικό γιατί προχτές, ανοίγω παρένθεση τώρα, έτσι, αλλά νομίζω είναι αναγκαία. Προχτές που είχαμε τη σύνοδο, ήταν η Υπουργή Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στη σύνδεση των Υπουργών Άμυνας, όπου μετήχε ο κύριος Δένδιας βεβαίως. Εκεί η κυρία Κάλια Κάλλας ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία, να στείλουμε Patriot, αναζητούν Patriot να στείλουν στην Ουκρανία και αναζητούν και F-16 να στείλουν στην Ουκρανία. Η Ρωσία προειδοποιεί βέβαια ότι κάτι τέτοιο σημαίνει εμπλοκή με τη Ρωσία, στρατηγική εμπλοκή με τη Ρωσία, εάν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Patriot και τα λοιπά πάνε εκεί. Είναι μία ακόμα προειδοποίηση από τη Ρωσία. Και η κυρία Κάλια Κάλλας ήταν προς αυτό το θέμα, θα έλεγα, ιδιαίτερα επικριτική και θα μου επιτρέψει να πω, παρότι ως κυρία και τα λοιπά, συμπαθέστατη, θα έλεγα, αλλά θα έλεγα είναι ιδιαίτερα πολεμοχαρής. Δηλαδή, δεν δίνει πολλές ευκαιρίες στη διπλωματία. Και νομίζω ότι είναι μια αυτοκτονική επιλογή πια το να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία του Ζελένσκι και λέω του Ζελένσκι την Ουκρανία την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερικανική Διπλωματία αποστασιοποιούνται και επιμένουν στο ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ρωσία, στην Αμερική και είπε δεν θα είχαμε αντίρρηση να είναι και τριμερής, δηλαδή Κίεβο, Μόσχα, Ουάσιγκτον, αποκλείοντας όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τέτοια υπόλοιψη τους έχουν τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι τι είναι, είναι οι χορηγοί, οι χρηματοδότες των σχεδίων Ζελένσκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε την εισβολή της Τουρκίας στην Ουκρανία, αλλά υπό την έννοια ότι η εισβολή σε ένα κράτος από άλλο κράτος δεν προβλέπεται παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους όπως ο καταστατικός χάρτης των ΗΠΑ το 50-51 νομίζω προβλέπει. Πέρα αυτού δεν. Αλλά η εξέλιξη είναι τέτοια όμως ώστε πια έχει ξεπεραστεί αυτό. Και μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, δεδομένης και της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, που προέρχεται βεβαίως από τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά. Τώρα, επανέρχομαι λίγο σε αυτό που μιλάμε, στην Τουρκία του Ερντογάν, η οποία το τελευταίο διάστημα, θα το έχεις προσέξει πάρει, μέσω δηλώσεων αξιωματούχων, μέσω του Υφυπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο στρατηγός, το άδειγμα του ονομά του, ο οποίος συμμετείχε στη μεγάλη αεροναυτική άσκηση και από μια τουρκική φρεγάτα, έκανε δηλώσεις κατά της χώρας μας και δηλώσεις μάλιστα που ζητούσε την άμεση, πρόσεξε τη λέξη άμεση, αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Έχουμε λοιπόν μια κλιμάκωση των δηλώσεων των Τούρκων αξιωματούχων που δεν ζητούν πια, απαιτούν την πλήρη αποστρατηγικοποίηση των νησών του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι η Τουρκία μέσω αυτής της απέτησης που αφισβητεί, μέσω και αυτής της απέτησης, που αφισβητεί το ενεργειακό έργο, είναι η Τουρκία που εκδίδει ναύτεξ, είναι η Τουρκία που στέλνει το ερευνητικό πλοίο στην Κυπριακή ΑΟΣ, είναι η Τουρκία που προωθεί τις δικές της υποδομές στα κατεχόμενα. Διότι είναι σε εξέλιξη ένα έργο διασύνδεσης της Τουρκίας με τα κατεχόμενα, ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ από εδώ και χρόνια υπάρχει θα έλεγα, ένας αγωγός που παρέχει νερό στα κατεχόμενα, από την Τουρκία εννοείται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει την ελληνική αμυντική παρουσία. Είναι σαφές αυτό? Είναι. Για όλους μας, αμφιβάλλω. Αν είναι για όλους τους Έλληνες, λέω, πολιτικούς αξιωματούχους, αυτό ότι στο Αιγαίο η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει την ελληνική αμυντική παρουσία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επιχειρεί να περιορίσει τον ελληνικό και κυπριακό ενεργειακό χώρο. Είναι σαφές. Είναι. Και πάλι έχω επιφυλάξει αν αυτό αφορά όλους. Και στα δύο μέτωπα, δηλαδή Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τι κάνει η Τουρκία? Κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Αμφισβητεί το εφιστάμενο status quo και επιχειρεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Να νομιμοποιήσει παρανομίες. Αυτό κάνει. Και γι' αυτό η απέτηση για αποστρατικοποίηση των νησών του Αιγαίου δεν μπορεί να εξετάζεται παρημεμονωμένα. Αλλά είναι ένα σύνολο της πολιτικής, επεκτατικής και αναθεωρητικής πολιτικής Τουρκίας. Είναι ένα πακέτο, όπως τα λέμε. Ένα πακέτο το οποίο, θα μου επιτρέψεις να πω, θα γίνει τσουνάμι. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, με τα οποία ευκαλίζονται οι πολιτικοί μας ηγέτες, απεδείχθη πομφόλυγα. Το τσουνάμι των απαιτήσεων με την Τουρκία έρχεται, αν δεν έχει έρθει ήδη και δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί μια Ελλάδα με περιορισμένη αμυντική παρουσία στο Αιγαίο, δηλαδή με αποστρατικοποιημένα τα νησιά του Αιγαίου, ή κάτι περίεργα που διαβάζουμε, κάτι φεδρούς τύπους, ότι ναι, λέει, θα διώξουμε το στρατό, θα πάμε εκεί και κάτι ντόνους θα βάλουμε, να φύγει ο στρατός. Και να πια... Τι λένε, ρε, δηλαδή αυτά που λένε...
0: Ναι, ο κύριος Ζανδιά θέλει να διώξει και το στόλο από το Αιγαίο, γιατί δεν χρειάζεται. Λέει, θα καλύπτει ένα δοκιμό. Θα
1: βάλει κάτι ντρόνς σε κάτι βραγωνισμό.
0: Μάλλον γι' αυτό έκανε το κύμα ένα αποστάλι, όπως ξέρεις, και τον πήρε και πήγε μέχρι την Άξο να κάνει το σχολείο άμυνας. Ναι.
1: Ξέρω τώρα, δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Και μιας και το είπες τώρα έτσι για αυτά τα σχέδια, ασπίδα το χιλιά και τα λοιπά, εγώ ένα θέλω να πω. Ότι έχουμε σκεφτεί ότι το 80, και με τριοβαθείς εσύ, το 80% της ελληνικής αεράμινας έχει κορυφθεί, έχουν την επιχειρησιακή μάλλον δυνατότητα τα όπλα ισραηλινής κατασκευής. Η συμφωνία που έχουμε κατά 80% η ελληνική αεράμινα στηρίζεται στα ισραηλινά όπλα, σε όπλα ισραηλινής κατασκευής. Ναι ή όχι? Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Έχουμε αναλύσει τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι. Επειδή είσαι βετεράνος του Υπουργείου Άμυνας, πες μου εσύ σε ποια εποχή η ελληνική κυβέρνηση θα πήγαινε να αγοράσει βίδες με τις διαδικασίες που το κάνει ο κύριος Ζένγιας και δεν θα είχαν σηκωθεί και πέτρες. Εδώ λοιπόν, ένα ωραίο πρωί, χωρίς να κάνουν καμία έρευνα αγοράς, καμία συζήτηση, να δούμε, ρε παιδί μου, τι υπάρχει στην αγορά, θέλουμε να αλλάξουμε ένα αεράμινα. Πολύ ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε? Εδώ πήγαμε κατευθείαν, πήραμε το σύστημα που έχει μια άλλη χώρα, το Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση, και το φέραμε εδώ, στο Αιγαίο, όπου τεχνικά, και θα το αποδείξουμε με συγκεκριμένα άρθρα και μελέτες, δεν κουμπώνει το σύστημα στο Αιγαίο. Αλλά πες μου εσύ από τη διαδικασία αυτή, απευθείας ανάθεση, πότε άλλοτε συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, να μοιράζονται σε εκατομμύρια έτσι? Χθες το Κησέα, και επειδή τώρα εγώ δεν θέλω να αναφέρομαι σε άλλα μέσα ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει παρουσίαζαν ότι μεταξύ αυτών των προγραμμάτων που πέρασαν χθες ήταν και ο εξχρονισμός των ΣΕ27. Προχθές γράψαμε ότι το δίνουν απευθείας στη Λεωνάρντο, την Ιταλική, η οποία Λεωνάρντο είναι κοινοπραξία με την Μπαϊκάρ, με τον γαμπρό του Ερντογάν. Δηλαδή αυτοί μας απειλούν Και εμείς πάμε και δίνουμε απευθείας σε μια κοινοπραξία που είναι συναγκαλιασμένη με τον Μπαϊκάρ.
1: Κοίταξε, αυτά φτάνει σε ένα επίπεδο. Ευρωπαϊκές, τα οποία είναι έτσι. Απλώς το Ισραηλινό σύστημα εράμινας που αγοράσαμε είναι γύρω στα 4, υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ νομίζω πάει παραπάνω, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντα στέλνουμε. Έτσι γίνεται, ναι.
1: Έτσι γίνεται, ναι. Και αυτά, ο εξυγχρονισμός που έχουμε αναθέσει είτε εντάξει και στα G27, αλλά και σε άλλα επτάμενα μέσα. Και ακόμα, και αυτές οι κατασκευές drone και τα λοιπά που θέλουμε να λέμε ότι φέρνουν ελληνική σφραγίδα, ας μην γελιόμαστε, αυτές είναι συμπαραγωγές. Είναι συμπαραγωγές που πίσω υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν εθνικότητα, δεν έχουν τίποτα. Και τι γίνεται, προβάλλεται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, το βλέπουν πολύ πατριωτικά, λένε χρειάζεται να θωρακιστεί το Αιγαίο. Ναι, χρειάζεται, κανείς δεν λέει όχι. Υπάρχει απειλή, ναι, κανείς δεν λέει όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν προέχει το να σεβαστείς και το τελευταίο ευρώ που σου δίνει ο Έλληνας πολίτης από το ιστόρημά του. Και το τελευταίο ευρώ. Όλα λοιπόν αυτά είναι παιχνίδια πολιτικής σκοπιμότητας. Και αυτά έχει πάρει σε ένα σημείο που αισθάνεσαι, θα έλεγα, μια απέχρεια γενικά. Και λες, τι να ασχοληθώ. Πώς να σχολιάσω κάτι το οποίο βρωμάει κυριολεκτικά. Ζέχνει, όζει. Και αν λέει, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το σύστημα. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως.
0: Να δώσω μια απάντηση. Επισημαίνω σωστά ότι κάποιοι άνθρωποι, εγώ απευθύνομαι στους καλοκοαίρετους,
1: ναι,
0: που λένε ότι πρέπει να θωρακιστούμε κτλ. Πόσες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου πρέπει να την πατήσει για να αρχίσει να μαθαίνει? Πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε πληρώσει χρυσά και ανακαλύπταμε στη συνέχεια ότι πάλι είχαμε μαύρες τρύπες στον αμυντικό μας φράχτη? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτές τις αγορές, είναι όχι οφθαλμοφανές. Φωνάζει ότι αυτά αγοράζονται ως μια συνδρομή security, η οποία δεν έρχεται κιόλας από πουθενά το security.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό, το έχουμε πει νομίζω πολλές φορές εδώ, ότι η Ελλάδα αγοράζει την ασφάλειά της. Είτε από τις ΗΠΑ, είτε από την Γαλλία, είτε από το Ισραήλ. Αγοράζει την ασφάλειά της. Αγοράζει. Βέβαια, τώρα ξέρεις, βάσει πειρασμό, να σου πω ότι επειδή μου παλαιότερα υπήρχε ένας, θα έλεγα, γινόταν ένας διαγωνισμός. Υπήρχε μια απόφαση του Ανωτάτου Στρατικού Συμβουλίου. Υπήρχε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας. Υπήρχε ένας διαγωνισμός, η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, που έκανε έναν μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό.

0: έκανε ανοίγματα στη Ρωσία. Θυμάσαι τον αγωγό και τα λοιπά και κάτι εξοπλιστικά, τα BMP και τα λοιπά που είχαμε παραγγείλει και δεν τα πήραμε ποτέ. Και με την κυβέρνηση πριν, κυβέρνηση Μύτη, με υπουργό τον Άκη τον Χατζόπουλο, που εστρακώσαρα τα όσα και άλλα βέβαια οπλικά συστήματα. Αυτό γράφω, αυτό το άνοιγμα προς την, σε μια εναλλακτική, θα έλεγα, εξοπλιστική πολιτική. Λένε ότι στήχησε καριέρες και στον Κώστα Καραμαλή και τον Άκη Τσοχατζόπουλο την έστειλε φυλακή. Και εκεί που τον έστειλε. Βέβαια αυτά που τα κουβεντιάζουμε έτσι δεν αποδεικνύονται, ούτε μπορεί να αποδείξει κανείς. Αλλά απλώς τα κουβεντιάζει. Έρχονται, ξέρεις, στο μυαλό συνειρμικά αυτά. Δεν... Και ξέρεις, είναι ακόμα χειρότερο όταν απλώς τα σκέφτεσαι, είναι χειρότερο, είναι εφιάλτης, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα. Δεν μπορείς να αποδείξεις. Έτσι, απλώς τα σκέφτεσαι. Ούτε και τώρα μπορείς να αποδείξεις τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στο Ισραήλ, που πήρε τα οπλικά συστήματα. Ή ακόμα τώρα δεν μπορεί να μην έχει σκεφτεί ότι εδώ Ισραήλ και Τουρκία είναι σε μια φάση αντιπαλότητας. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν, αν η κατάσταση οξυνθεί, να ζητηθεί από την Ελλάδα να εμπλακεί. Δεν ξέρω.
1: Ποιος μπορεί να το αποκλείσει, ποιος μπορεί να το αποκλείσει.
0: Ο Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα μάλιστα ότι δεν το έχει και σε τίποτα να βομβαρδίσει την Τουρκία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάζεσαι μια τέτοια εμπλοκή. Και να ζητηθεί από την Ελλάδα, η οποία, τα λέμε κιόλα έτσι, η Ελλάδα έχει συνάψει μια πολύ ισχυρή στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ. Στρατιωτική συμφωνία και μάλιστα στρατιωτικο-βιομηχανική συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα. Δεν ξέρω τι από αυτά θα υλοποιηθούν ή ποια τεχνογνωσία του Ισραήλ θα περάσει σε κάποιες ελληνικές εταιρείες εξοπλισμού εδώ στην Ελλάδα. Ποια θα είναι αυτά και τι θα είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει συμφωνηθεί και δεν ξέρω τι από αυτά θα γίνει. Γιατί όταν ακούς κάτι περίεργα πράγματα, ότι ξέρω εγώ, ο πηγαίος κώδικας για παράδειγμα, που για τα όπλα που πήραμε του Ισραήλ. Τι Ισραήλ είναι, τι να κάνουμε δηλαδή. Στο χαλάνα μα θέλουν, ό,τι ώρα θέλουν. Και βγαίνει ο κύριος Δένδρας και λέει 100% ανήκει σε ελληνικά χέρια. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε να.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ηρεμήστε να, εντάξει.
1: Τώρα την ώρα που βρέχει δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όπως διαβάζουμε έρχεται ο κύριος Ρούμπιο με δικό του εξοπλιστικό πρόγραμμα, γιατί σου λέει πήραν οι Ισραηλοί, πήραν οι Γάλλοι, εμείς θα πάρουμε, τα γνωστά τα έχουμε ξαναζήσει, Χρήστο, πολλές φορές. Πρέπει να δηλώσουμε νομίζω τη συμπαράστασή μας στους Έλληνες βουλευτές. Θα διάβασες ότι ζητάνε αύξηση των επιδομάτων για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές και αύξηση του επιδόματος ενοικίου. Και αναρωτιέσαι τώρα, έχουν συνέσει ότι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία?
0: Όχι.
1: Έχουν καταλάβει?
0: Κοίταξε, είναι προκλητική. Είναι προκλητική. Είναι προκλητική, πολιτικά είναι προκλητική. Και πιστεύω πάλι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον και κάποια στιγμή να αντιδράσει. Εγώ δεν έχω άλλη ελπίδα. Είναι η αφύπνιση του ελληνικού λαού, αφύπνιση συνειδήσεως, εθνική συνειδήσεως. Και είναι οι επόμενες εκλογές που θα πρέπει, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε και μία ακόμα, θα το λέμε 100 φορές ακόμα, όχι στην αποχή.
1: Ναι.
0: Όχι στην αποχή. Συμμετοχή σε εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός του λαού είναι η πολιτική του. Η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας σήμερα είναι εχθρός του λαού. Είναι αυτά τα οποία έτσι, γίνονται είναι, θα έλεγα, αδιανόητα. Αδιανόητα. Δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι θα ζητάει ο άλλος επίδομα νοικίου βουλευτής την ώρα που μία γκαρσονιέρα στην Πάτρα έχει 600 ευρώ

0: Και όταν, πρόσεξε, βγαίνει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ο κύριος Μπούρας, και δηλώνει ο άνθρωπος ότι φοιτητές που έχουν περάσει στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων, και στην Ιατρική, σχολές απαιτητικές δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν πήγαν να γραφτούν. Και δηλώνει άρθρο 10-20, δεν θυμάμαι πόσοι. Και ο λόγος που δεν πήγαν να γραφτούν είναι διότι οι οικογένειές τους δεν έχουν να πληρώσουν τα ενίκια και την διαμονή των παιδιών στις αυτές τις σχολές. Έτσι λοιπόν στερούμε τη δυνατότητα, ικανότητα των ανθρώπων. Αυτά παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Περνάς τώρα στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, στην Ιατρική της Πάτρας, είναι ένας μαθητής με πολλές δυνατότητες. Στερείς δηλαδή από αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να σπουδάσουν, στερείς από την Ελλάδα επιστήμονες, ερευνητές. Αυτό, αγαπητέ, είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, εθνικό έγκλημα. Θα έπρεπε η κοινωνία να είναι όρθια αυτή τη στιγμή. Να είναι όρθια αυτή τη στιγμή για να είναι στους δρόμους. Δεν μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα ένα παιδί το οποίο με τις προσπάθειές του και με την ευφυΐα του και με τις ικανότητές του περνάει στις σχολές, να μην μπορεί να πάει να γραφτεί, να σπουδάσει, διότι η οικογένειά του δεν έχει τη δυνατότητα. Τι μας λες από εκεί, την ίδια στιγμή οι άλλοι βουλευτές ήταν επιτρέπτες ευγενικίου και μάλιστα διπλασιασμό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τώρα, μιας και άνοιξες αυτό το θέμα, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι για τους συνταξιούχους. Για τις συντάξεις. Είναι μια άλλη θλιβερή πραγματικότητα αυτή. Άρη. Γιατί έχει και πολιτικά και κοινωνικά και κοινωνιολογικά, θα έλεγα, κριτήρια. Θέλω να πω και να θυμίσω, οι συνταξιούχοι, όχι όλοι, κάποιοι το θυμούνται, ότι κάποιες συντάξεις λοιπόν και κάποιες πολιτικές απέναντι στον συνταξιούχο δεν ξεχνιόνται. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Το 2010, κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου και Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος, μετά Γιώργος Κουτρουμάνης και μετά Λούκα Κατσέλη. Από αυτή την κυβέρνηση από το 10 λοιπόν άρχισε η μεγάλη περικοπή των συντάξεων. Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας περιορίστηκαν δραστικά και αντικαταστήθηκαν από ένα επίδομα των 800 ευρώ συνολικά και με προϋποθέσεις μάλιστα. Και τότε επιβλήθηκε και η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού. Το 2011, επίσης κυβέρνηση Παπανδρέου έφερε το νόμο 2024. Αυτός ο νόμος έφερε νέες δραστικές μειώσεις. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες, η περικοπή έφτασε μέχρι και το 40% των συντάξεων. Μέχρι και 40% των συντάξεων οι περικοπές. Και αναφέρουμε στο τμήμα της σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ. Και μετά, το 12, ήρθε η κυβέρνηση, ήρθε το μεγάλο κύμα των περικοπών. Που έγινε με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Ο νόμος της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ο νόμος 4093, επέβαλε νέες κλιμακωτές μειώσεις από 5 έως 20% και σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 25%. Και βεβαίως κατάργησε οριστικά τα δώρα των συνταξιούχων. Τη μεγαλύτερη μείωση, και το επισημαίνω αυτό γιατί έχω τους λόγους μου, το σημαίνω, τη μεγαλύτερη μείωση από αυτή την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ξέρεις ποιες την υπέστησαν πάρει, η απόστρατη. Υπάρχει μαρτυρία που ξέρεις αν από τον ομάδο τώρα, επίτιμου αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος απέδειξε ο άνθρωπος ότι η μείωση στη συντάξη, η μειώση συντάξεων αποστράτων επί κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου έφτασαν μέχρι κρατήσου το 60%. Το 60% τους πετσόκοψαν. Το λέω αυτό γιατί να δίνουμε κάποια μηνύματα στην κλαδική αποστράτων της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μετά βέβαια ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου. Επέσχυντος νόμος, ο χειρότερος όλων των εποχών. Ο νόμος του 43-87, του 16, επικυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛΒΕ. Ο Κατρούγκαλος τι έκανε, άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, καθιέρωσε την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, επανήβρε τον επανυπολογισμό των συντάξεων και θέσπισε την περίφημη προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά είναι η μεγαλύτερη παγίδα, πολιτική παγίδα στους συνταξιούχους. Προσωπική διαφορά. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση όχι μόνο καταδίκασε και καταψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου Τσίπρα στη Βουλή ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, το καταψήφισε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως και υποσχέθηκαν ότι την επομένη των εκλογών, αν κερδίσουν, τον πρώτο νόμο που θα αλλάξουν θα είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν το έπραξαν. Δεν το έπραξαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, να αναφέρουμε δηλαδή τους υπουργούς εργασίας, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Γιάννης Βρούτης, μεγάλο αστέρι αυτός, παντού μέσα είναι αυτό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Κωστής Χατζηδάκης, αυτός ήταν υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο άνθρωπος που δεν δουλεύει ποτέ στη ζωή του, Άδωνη Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως. Βεβαίως, να πούμε για την Νίκη Κεραμέως, τελευταία είναι μία διορθωτική κίνηση έγινε από αυτή την κυβέρνηση, από υπουργεία Νίκη Κεραμέως, όπου νομοθέτησε την κατάργηση στις περικοπές της συντάξης κυρίας, που είναι, θα έλεγα, ένα βήμα προς την δική κατεύθυνση. Ένα μόνο, τίποτα άλλο. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι, είναι μια διόρθωση. Δεν είναι κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου σε καμία περίπτωση. Και εδώ βρίσκεται το εξής. Περίεργο, παράδοξο, εξωφρενικό, παράλογο, όποια άλλη λέξη θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν το κατάντημα, για αυτή τη λαιλασία των συνταξιούχων, των συντάξεων, δεν υπάρχει λογοδοσία. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Σαμαρά, δηλαδή Νέα Δημοκρατία Σαμαρά, μάλλον υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι. Και μετά, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αυτοί ψήφισαν τις περικοπές στις συντάξεις. Έκαναν τις συντάξεις πείνας και εξαθλίωσης. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν το πολιτικό θάρρος να ζητήσουν μια συγγνώμη από τους Έλληνες συνταξιούχους, από αυτή την κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα που τους έχουν καταδικάσει στην πείνα κυριολεκτικά και στην εξαθλίωση των συνταξιούχων. Πήγαινε, κάνε μια επίσκεψη, έτσι παίρνω μια βόλτα με ένα σούπερ μάρκετ, να δεις οι συνταξιούχοι που πασαρεύουν, που κοιτάνε για 50 λεπτά φτηνότερο και για ουρτάκι να πάρουνε. Ρωτώ λοιπόν, αυτοί οι κύριοι δεν οφείλουν μια συγγνώμη στους συνταξιούχους? Γιατί ο συνταξιούχος, ξέρεις, δεν είναι εκλογικός αριθμός, γιατί έτσι τον εκλαμβάνουν. Είναι ο άνθρωπος, ο συνταξιούχος που πλήρωσε εισφορές μια ολόκληρη ζωή, είδε τα δώρα να εξαφανίζονται, είδε τη σύνταξή του να μειώνεται και η αγοραστική δύναμη να συρρυκνώνεται. Οι άνθρωποι δηλαδή πάνω από τα 70-80 ετών να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης παρότι έχουν δουλέψει 40 χρόνια στη ζωή τους. Αυτό είναι έσχος. Και αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το κατάντημα αυτό, Τώρα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Θα μπορούσαν να διορθωθούν όλα. Αντί να δίνουμε. Δεν κάνω οικονομική πολιτική αυτή, αλλά θα μπορούσε να εξευρεθεί. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχει. Αλλά λόγω της σκοπιμότητας δεν δίνονται δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα στους συνταξιούχους να ανασάνουν. Η πολιτική εξουσία, η πολιτική της κυβέρνησης συγκεκριμένα. Βεβαίως και η πολιτική της αντιπολίτευσης, δηλαδή τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς τώρα, οι οποίοι δήθεν κόπτονται για τους συνταξιούχους τώρα, είναι εκείνοι που ψήφισαν τις περικοπές των συντάξεων, οι ίδιοι είναι. Και δεν ζήτησαν καμιά συγγνώμη. Τι δεν φτάνει αυτό πάλι. Δεν φτάνει ότι έχουν κάνει γαργάρα τις ευθύνες που έχουν για την εξαθλίωση μιας ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των συνταξιούχων. Είναι οι ίδιοι που με περίσσια θράσους ζητάνε την ψήφο των συνταξιούχων. Να τους ψηφίσουν ξανά για μια ακόμα φορά. Και είναι και συνταξιούχοι, δυστυχώς και το λέω και επικραίνομαι, που τους χειροκροτούν. Και ρωτώ, αυτή η απέτηση αυτών των πολιτικών που λαϊλάτισαν τις συντάξεις αυτού της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των συνταξιούχων, τώρα να ζητούν την ψήφο τους, σε ρωτώ, αυτό είναι πολιτικό θράσος ή είναι πολιτικοί απατεώνες? Ή μήπως και τα δύο μαζί? Αυτά είχα να σου πω για σήμερα.
1: Κλείστο, τα είπες όλα. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει πάει στο Άγιο Όρος. Ίσως να πάει να ζητήσει συγχώρεση εκεί, δεν ξέρω. Σημονόπετρα. Ίσως.
0: Ναι. Ίσως. Θα δούμε.
1: Να δούμε οι υπόλοιποι που θα πάνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλώς θα το κλείσουμε σε όλους. Και στους φίλους σου εδώ που μας ακούνε, να τους ευχηθώ καλό χειμώνα, κουράγιο, υπομονή και τι να πω δηλαδή.
1: Θα το χρειαστούμε όλοι. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ηνοποιείο Λαφτιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Ο Τραμπ πίεσε μέχρι ασφυξία στην Ευρώπη για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ. Συμφωνία για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ώστε να πέσουν οι τιμές. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο με όχημα την ενέργεια. Αυξήσεις φωτιά 12% στα τιμολόγια ρεύματος. Πολιτική σύγκρουση για τον φόρο στα καύσιμα. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής από την πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό, λέει ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Χάος στη Γαλλία από την εξέγερση χιλιάδων μαθητών. Πυρπόλησαν σχολεία, μαζικές συγκεντρώσεις και άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το φωνικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Για νέο κύμα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Άγρια επίθεση άνδρα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του στο Λαύριο μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Αρχίζουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ενεργειακό Brand Fair Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Πριν από λίγο, οι G7 αποφάσισαν να απελευθερώσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ μετά από το ασφυκτικό pressing του Donald Trump στην Ευρώπη. Είχε απειλήσει πως αν δεν το κάνουν θα σταματήσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Το παρασκήνιο ήταν οργιώδες. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Νέα Υόρκη και τον Ανδρέα Δερμιτζάκη, με τις Βρυξέλλες και τη Μαρία Αρώνη και το Γιάννη Φόσκολο και για τις επιπτώσεις εδώ αλλά και στην αγορά των ομολόγων. Οι πιέσεις ήταν ασφυκτικές. Θα τα δούμε σε λίγο με τη βοήθειά σας. Πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ.
4: What about an export ban on diesel?
5: Well, we're thinking about it very seriously. That can oftentimes lead to a little bit of an increase on gasoline for cars. So we're looking at it very seriously. We may do it.
6: Αυτή ήταν η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ που ίσως να έφερνε την Ευρώπη αντιμέτωπη με ένα μεγάλο ενεργειακό σοκ. Ωστόσο τώρα η γυραιά Ήπειρος παίρνει μια ανάσα ανακούφισης μέσω μιας συμβιβαστικής λύσης. Αυτό προκύπτει από την απόφαση που ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίαση των G7 να πουν ναι στη γαλλική πρόταση για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από την Ευρώπη και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Έτσι απομακρύνεται το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ.
7: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μεγάλη ποσότητα από τα σημαντικά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει.
6: Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος προείδρευσε στη Σύνοδο των Ηγετών της G7, δήλωσε ότι η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.
8: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas de limitation d'interdiction d'export entre les membres du G7. Et donc qu'il y aurait une coordination, coopération et aucune interdiction à l'export de quelque catégorie de produits que ce soit, ce qui est là aussi un élément très important parce qu'il y avait des rumeurs dans le marché qui aujourd'hui faisaient augmenter les prix.
6: Πριν από την απόφαση, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για εκβιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιταλία έλαβαν ανεπίσημα απειλητικά μηνύματα από Αμερικανούς αξιωματούχους μέσω SMS.
9: From the task force, we fully reject any ban on diesel.
6: Όπως υποστηρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, η κρίση στην αγορά του ντίζελ επιδεινώνεται από το ρωσουκρανικό μέτωπο. Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ρωσικά δηληστήρια, περιορίζοντας σημαντικά την παραγωγή.
10: I spoke to President Zelensky. I said, you got to take it easy on the refineries.
11: What did much... he say?
10: He said, well, we'll probably do that.
11: Okay.
10: Not because we're causing a world problem. There are other things he can do.
6: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ίδια ώρα δηλώνει ότι η Ρωσία διαθέτει επαρκή αποθέματα ντίζελ, όμως δεν φτάνουν στις διεθνείς αγορές και λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.
12: Вот они прекратят удары, и поэтому станет больше дизелики, которая так нужна, скажем, в Соединённых Штатах. У нас станет больше. Нам и так хватает дизельки. Но на мировые рынки она не попадёт. Потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов.
3: Πάμε καταρχήν πρώτη στάση στον Ανδρέα Δερμιτζάκη στη Νέα Υόρκη, διότι ο Τραμπ άστραψε και βρόντιξε και η Ευρώπη απάντησε.
13: Έτσι είναι, Εύα. Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ έπιασαν τόπο, καθώς η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν από τα αποθέματά τους περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σου θυμίσω, ότι δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι δεν τήρησαν τη συμφωνία του Μαρτίου και όλο αυτό το διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδοτούσαν την Ευρώπη με ενέργεια. Την ίδια ο Αμερικανός πρόεδρος πάσχιζε να κρατήσει χαμηλά τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό του. Η αντίδραση, όπως είδατε, ήταν
3: ναι, γιατί στο εσωτερικό άμεση. Του, γιατί να εξηγήσουμε, Ανδρέα, γιατί αυτές οι ασφυκτικές πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για να πέσουν οι τιμές, ειδικότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε λίγες ημέρες εκεί είσαι και τα γνωρίζεις, εκεί είσαι και γνωρίζεις και πόσο έχει πάρει φωτιά το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, γνωρίζεις και παρακολουθείς τις πιέσεις ακόμα και από αγρότες, από τους ίδιους τους Ρεπουμπλικάνους στο κόμμα του, να κάνει κάτι για να πέσουν οι τιμές, γιατί έρχονται οι εκλογές και είναι ένα πολύ κρίσιμο κραστέ.
13: Φυσικά. Φυσικά, 3 Νοεμβρίου ξεκινάνε οι ενδιάμεσες εκλογές. Το κόστος ζωής και οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το μεγάλο αγκάθι στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, που εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει ούτε τις τιμές στα καύσιμα ούτε το κόστος ζωής. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των Ρεπουμπλικανών που θα είναι υποψήφια στις εκλογές. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει μπει σε ένα ράλι εκλογικό για να στηρίξει τις περιφέρειες οι οποίες κινδυνεύουν να χάσουν τους ψήφους των Ρεπουμπλικάνων και να δουν τους Δημοκρατικούς να βγαίνουν μπροστά. Σίγουρα δεν είναι ένα ευχάριστο συμβάν αυτό για τους Ρεπουμπλικάνους, γιατί η όλη πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στηρίχθηκε στην καλύτερη οικονομία, στις χαμηλές τιμές των καυσίμων, κάτι που μέχρι τώρα δεν βλέπουμε να γίνεται εφικτό.
3: Ναι, αλλά να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Δερμιτζάκη. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Είναι και αυτοί οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Τραμπ να απευθύνεται στον ίδιο τον Ζελένσκι και να του λέει: σταμάτα τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, διότι αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Είναι και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Βεβαίως ο Ζελένσκι δεν τον ακούει. Θα το δούμε και παρακάτω στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το τελευταίο 24ωρο οι επιθέσεις ήταν στις ενεργειακές υποδομές. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μαρία Ρόνη για να καταλάβουμε τη σημασία, Μαρία Ρόνη, αυτού του Μπραντ Εφέρ, αυτών των ασφυκτικών πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ, διότι η Γυραιά Ήπειρος είναι εξαρτημένη από το αμερικανικό ντίζελ, πολύ περισσότερο μετά και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
14: Ακριβώς, Εύα. Και γι' αυτό η Ευρώπη αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη ανησυχία αυτό τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Γι' αυτό και είδαμε αυτή την προσπάθεια που έγινε συντονισμού μεταξύ των χωρών του G7 αλλά και με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για να βρουν ένα συντονισμένο τρόπο να παραμείνει επαρκής η προσφορά στην αγορά και να πέσουν οι τιμές. Και γιατί όλα αυτή η ανησυχία στην Ευρώπη, διότι το 50% των εισαγωγών ντίζελ της Ευρώπης προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό τι σημαίνει, ότι ένα αμερικανικό εμπάργο διάρκειας 90 ημερών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έλλειμμα της τάξης των 15 με 30 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ στην Ευρώπη, αν υπήρχε εμπάργο 90 ημερών από την Αμερική. Και για να αντιληφθούμε αυτό το μέγεθος, μιλάμε για μια ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3,5 με 7,5% της ημερήσιας κατανάλωσης δίζελ στην Ευρώπη, δηλαδή σε 48 με 95 εκατομμύρια ρεζερβουάρ των 50 λίτρων. Τώρα, οι συνέπειες από πιθανό μπλοκάρισμα των εξαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιες είναι? Είναι φυσικά η απότομη άνοδος της τιμής, ακριβότερες οδικές μεταφορές, ακριβότερα βιομηχανικά προϊόντα και τρόφιμα. Τελικά, ευτυχώς, επικράτησε η λογική, όχι οι μονομερείς κινήσεις. Είδαμε ότι η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλους τους διεθνείς εταίρους του G7 προσπάθησαν συντονισμένα να αντιμετωπίσουν το θέμα. Βέβαια, είχε προηγηθεί χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Μακρόν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει τις μονομερείς ενέργειες στον ενεργειακό τομέα και του ζήτησε να υπάρξει συντονισμός μεταξύ συμμάχων για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις υψηλές τιμές. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι εν αναμονή αυτής της σημαντικής απόφασης του G7, η Κομισιόν είχε πει ότι ένα ενδεχόμενο μπλοκάρισμα αμερικανικού ντίζελ δεν θα ήταν εποφελές για κανέναν, θα είχε πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστου εταίρου.
3: Ναι, βέβαια σε αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ κοιτάει στο εσωτερικό του και στις εκλογές του και στο δικό του ακροατήριο και είδαμε ότι οι πιέσεις αυτές που άσκησε έπιασαν τόπο τελικά. Όπως επίσης είναι πιο πρόδειλο από ποτέ πως οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να είναι εξαρτημένοι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακά. Μαρία Ρόνι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πως πρέπει να υπάρχει άλλη διαφορετική στρατηγική. Πάμε τώρα στο Γιάννη Φόσκολο, διότι αυτός ο ενεργειακός πόλεμος, Γιάννη, έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, το παρακολουθούμε, και έχει επιπτώσεις και στην αγορά των ομολόγων. Και υπάρχει ανησυχία που κοιτά πίσω στο μακρινό 2008 και στην οικονομική κρίση.
11: Ναι, κοίταξε να δεις, Εύα. Έχουμε συνθήκες τέλειας καταιγίδας στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων με μια εκρηκτική, μπορώ να πω, αύξηση του κόστους δανεισμού για πάρα πολλές χώρες. Το αμερικανικό ομόλογο, το δεκαετές αμερικανικό ομόλογο, έχει αυξηθεί κατά 5, έχει φτάσει σε απόδοση 5,34%. Είναι, Εύα, το υψηλότερο σημείο από το 2002. Και πρέπει να σου πω ότι κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2026 τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο του αιώνα που διανύουμε. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επίθεση των αγορών στα αμερικανικά ομόλογα και δεν είναι μόνο τα αμερικανικά ομόλογα που δέχονται επίθεση, είναι και τα ευρωπαϊκά. Το γαλλικό δεκαετές έχει φτάσει σε απόδοση 4,96%, είναι η μεγαλύτερη απόδοση τα τελευταία 24 χρόνια από το 2002 και η διεύρυνση των σπρέντ συνεχίστηκε και σήμερα. Το σπρέντ ανάμεσα στο γερμανικό ομόλογο και στο γαλλικό ομόλογο έφτασε σήμερα στις 152 μονάδες βάσης.
3: Και αυτή, Γιάννη, να το εξηγήσουμε, δεν είναι μια μακροοικονομική ανάλυση. Όχι. Θυμόμαστε πολύ καλά πόσο πολύ τα μιλούσαμε και είχαμε μάθει όλοι τα spread χωρίς να είναι όλοι οικονομολόγοι. Και τι επίπτωση είχε τελικά και όλα αυτά λίγο πριν ξεσπάσει και η χρηματοπιστωτική κρίση και στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι είναι καμπανάκια πάρα πολύ ηχηρά αυτά.
11: Είναι πολύ ηχηρά καμπανάκια που έρχονται από τις παγκόσμιες αγορές. Γιατί έχουμε αυτές τις εξελίξεις? Η αρχή είναι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Οι αγορές φοβούνται ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις και ήδη έχει στον πληθωρισμό, στις δαπάνες των κυβερνήσεων, ότι οι κυβερνήσεις θα έχουν ανάγκη για ολοένα και αυξανόμενες δαπάνες για να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους, ότι θα αυξάνουν τα χρέη τους και αυτό το πράγμα τελικά θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο φαύλο κύκλο. Αρκεί να σου πω ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνεις λοιπόν, το spread που είδαμε νωρίτερα είναι στα επίπεδα του 2011, όταν ξεκινούσε δηλαδή η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει μόνο τις τιμές της ενέργειας, επηρεάζει όλη την οικονομία, διότι αυτό που συμβαίνει στις αγορές των ομολόγων επηρεάζει και το κόστος δανεισμού και τα επιτόκια και τελικά τα δάνεια και των νοικοκυριών,
3: λοιπόν,
11: περισσότερα εκτός από τα δάνεια των κρατών.
3: Θα αναλύσετε αύριο Σάββατο και Κυριακή στην εκπομπή σας, Limit Up, μαζί με τον Αντώνη Κρητικό, αμέσως μετά το μεσημεριανό δελτίο του Open. Γιάννη Φόσκολο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο της ακρίβειας, της ενεργειακής ακρίβειας, και θα πάμε στις τιμές φωτιά και στο ρεύμα στη χώρα μας, καθώς τα τιμολόγια του Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Άλμα έχουμε και στον πληθωρισμό, με την ακριβή ενέργεια να οδηγεί το ράλι.
15: Νέο άλμα του πληθωρισμού στο 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο στην Ελλάδα, δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κυμαίνεται στο 3,8%. Οι αυξήσεις εντοπίζονται στην ενέργεια, που κατέγραψε πληθωρισμό 25,4% το Σεπτέμβριο έναντι 18,8% τον Αύγουστο, ενώ τα τρόφιμα είχαν μειώσεις τιμών 0,2% έναντι αυξήσεων 1,4% στην Ευρωζώνη.
16: Προσπαθώ να συνεργάζομαι με κάποια εταιρεία παροχής, η οποία να είναι από τις πιο οικονομικές.
15: Και ενώ το Σεπτέμβριο οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στα καύσιμα, τον Οκτώβριο φωτιά παίρνει και το ρεύμα, με τα πράσινα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν χθες από τους παρόχους να ενσωματώνουν μεσοσταθμικές αυξήσεις 12%.
17: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει κάτι. Γι' αυτό ο κόσμος δεν αντέχει άλλο εδώ. Με αυτούς τους λογαριασμούς που έρχονται.
15: Οι τιμές Οκτωβρίου στα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται από 14,7 λεπτά του ευρώ η κιλοβατόρα έως 27 λεπτά του ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ για καταναλώσεις πάνω από 100 κιλοβατόρες οι χρεώσεις εκτοξεύονται ακόμη και στα 34 λεπτά του ευρώ.
18: Παλιά δίναμε 22 ευρώ το δίμηνο στη σκάλα. Τώρα δίνουμε 30 ευρώ το μήνα.
15: Το κόστος ενέργειας πλήττει βιομηχανία και επιχειρήσεις, με τον κίνδυνο το αυξημένο κόστος παραγωγής να μετακυλιστεί στο ράφι. Το Υπουργείο Ενέργειας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ την ερχόμενη Τρίτη.
19: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ναι, εξετάζουμε ένα επιπλέον σχήμα, το οποίο θα είναι και μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και κυρίως στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.
7: Εκτιμούμε πως οι συζητήσεις με το Υπουργείο Ενέργειας είναι σε καλό δρόμο και ελπίζουμε σε λύση σύντομα, ώστε τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος να ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της 6ης Οκτωβρίου.
15: Στο μέτωπο των οικοκυριών, η διαφορά ανάμεσα στα φθηνότερα μπλε σταθερά και τα νέα πράσινα είναι σημαντική. Σύμφωνα με παράδειγμα που δίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο φθηνότερο μπλε της αγοράς, η μηνιαία χρέωση για ένα οικοκυριό που καταναλώνει 330 κιλοβατόρες το μήνα είναι 41,45 ευρώ, ενώ στο φθηνότερο πράσινο η χρέωση για τον Οκτώβριο είναι 53,71 ευρώ. Η διαφορά ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα.
3: Και η πολιτική σύγκρουση για την ακρίβεια στα καύσιμα συνεχίζεται με επίδικο τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στα πειρά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για τις επιστολές του Πρωθυπουργού στη Φοντερ Λάιεν, λέγοντάς του πως οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη απαντά πως η πρότασή της για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι η μόνη λύση.
20: Τα γαλάζια σου γράμματα.
21: Αυτή η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ώστε η Κομισιόν να ανάψει πράσινο φως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης.
22: Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις. Και όχι για αστιάκια από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
23: Οι επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη είναι για εσωτερική κατανάλωση. Έως τώρα δεν τους δίνει κανείς σημασία, δυστυχώς. Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι πως θέλω να στο δώσω. Να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κυρίου Μητσοτάκη.
21: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανταλλάσσουν σφοδρά πειρά για την ακρίβεια. Καθώς η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει πως χρειάζονται μέτρα τώρα, χωρίς να χρειάζεται άδεια από τις Βρυξέλλες.
24: Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε 12 δις υπερπλεώνεσμα, 12,83 κοντά στα 13 δις, και τα 6 από αυτά ήταν ΦΠΑ.
3: Το αποτέλεσμα. Λέτε ότι τα πρόσθετα έσοδα είναι 180 εκατομμύρια. Από να τα πάρουμε για να κάνουμε αυτό που λέτε.
24: Ακούστε,
3: μα
24: έλατε
3: που εμείς έχουμε δώσει 210 εκατομμύρια, δηλαδή έχουμε δώσει παραπάνω. Πάνω από την πρότασή σας.
24: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής? Βενζίνη 2,20.
21: Η ακρίβεια στα καύσιμα που εκτοξεύει τις τιμές σε παραγωγή, κίνηση και θέρμανση προκαλεί την κριτική όλων των κομμάτων που κατηγορούν την κυβέρνηση πως κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πολύ αργά.
25: Να καταργηθούν οι φόροι, εμείς λέμε, ναι, οι ειδικοί φόροι, και να στοχοποιηθούν, ναι, και τα κέρδη.
26: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δίθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρητικές τιμές, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι.
24: Αυτή τη στιγμή για έκτακτες δαπάνες δεν απαιτείται καμία έγκριση. Μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν το κάνει.
3: Κοίταμε, κυρίες και κύριοι, πως η κόντρα συνεχίζεται για την πανάκριβη ενέργεια. Έχουμε συνδεθεί λοιπόν με τον Παντελή Ζιβόνση και την Κάτια Φωτιάδου. Και είναι ολοφάνερο, Παντελή, πως η μάχη για τις εκλογές θα κρυθεί στην οικονομία. Έχουμε ένα χειμώνα πρώτων πυλών, ο οποίος θα είναι πανάκριβος ενεργειακά. Και βρισκόμαστε στην τελευταία στροφή πριν από τις εκλογές. Είδαμε τι γίνεται με το ρεύμα, είδαμε τι γίνεται διεθνώς με τον Brand Fair, είδαμε τι γίνεται με τα καύσιμα.
23: Πράγματι, η Εύα, γι' αυτό και το κυβερνητικό επιτελείο έχει κυκλώσει τις περιοχές τις οποίες θα δώσει ειδικό βάρος η Νέα Δημοκρατία σε μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και το πιο βαρύ χαρτί που έχει το κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στην Πιερία σε μια πολύ ευαίσθητη εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Και γιατί το λέω αυτό? Στις εκλογές του 23 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 38,8%. Κάτω δηλαδή από το πανελλαδικό της ποσοστό, το 41%. Στις ΔΕΕΒΡΟ εκλογές πήρε σχεδόν 26%. Έχασε δηλαδή 12 μονάδες, πάλι κάτω από το πανελλαδικό της ποσοστό. Στην Πιερία έχει πολύ ισχυρή παρουσία το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Είχε πάρει 7% στις εκλογές, 14% στις ευρωεκλογές. Διπλασίασε δηλαδή το ποσοστό του και είχε έρθει τρίτο το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Ισχυρή παρουσία έχει και το κόμμα Νίκη, που έχει εκλέξει βουλευτή στην Νέα Πιερία, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό του πανελλαδικά με 9% και στις ευρωεκλογές το αύξησε κιόλας, είχε πάρει 10,4%. Τώρα, αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το κόμμα Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι θα το κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα δεχτεί περαιτέρω πιέσεις στα δεξιά της. Ενδιαφέρον έχει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αύριο θα επισκεφτεί ξανά τη Θεσσαλονίκη. Και λέω ξανά γιατί μέσα σε 5 εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει 3 φορές στην Θεσσαλονίκη. Πήγε για την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς, πήγε στη Διεθνή Έκθεση, πάει και αύριο. Άρα επιχειρείται από την Νέα Δημοκρατία μία προσπάθεια συσπήρωσης των ψηφοφόρων, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, που δέχεται ισχυρές πιέσεις από τα δεξιά της.
3: Έτσι και που δεν είχε καλά αποτελέσματα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία.
0: Οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
3: Και η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα συνολικά είναι στο μικροσκόπιο των πολιτικών αρχηγών. Είδαμε ότι αύριο θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα είναι Κάτια Φωτιάδου και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκεί οι συναντήσεις του με επίκεντρο την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Νίκος Ανδουλάκης, όπου θα έχει συνάντηση στη μία το μεσημέρι με επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι βρίσκονται σε επαόριστον απεργία, με αιχμή το υψηλό κόστος στα καύσιμα, την επιδότηση, ουσιαστική επιδότηση του πετρελαίου που ζητούν. Αλλά ο Νίκος Ανδουλάκης θα συνδυάσει και τη μάχη του Βορρά, γιατί κακά τα ψέματα η Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή η οποία πονά τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς είχε συγκεντρώσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 2023 ποσοστό κοντά στο 12%, 11,84% για την ακρίβεια, και στην Α Θεσσαλονίκη κατέγραψε χαμηλές πτήσεις με το ποσοστό να ανέρχεται στο 8,14%. Έτσι λοιπόν, αύριο ο Νίκος Ανδουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τους δεσμούς με την πόλη, να επανασυσπηρώσει τους ψηφοφόρους σε μια πόλη που ήταν η εκλογική περιφέρεια την οποία επέλεξε να κρατήσει ως βουλευτής, διότι ως πρόεδρος του κόμματος είχε τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε 3 περιφέρειες της χώρας, στο νότιο τομέα Αθηνών, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Άφα Θεσσαλονίκης, περιοχή, περιφέρεια την οποία κιόλας επέλεξε για να παραμείνει βουλευτής, με αποτέλεσμα να θυμίσω τότε τον εκνευρισμό του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς στην πόλη, ενός ιστορικού στελέχους, ο οποίος είχε μιλήσει τότε για μια προσωπική προσβολή μετά την επιλογή του Νίκου Ανδουλάκη να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης και, όπως ξέρουμε, λίγο καιρό αργότερα, εξαπολύοντας πειρά κατά της ηγεσίας, παραιτήθηκε από το κόμμα. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης θα βρεθεί αύριο, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Αλλά να σου πω ότι θα έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πολιτικοί συντάκτες, διότι στην ίδια πόλη θα βρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, μιλούμε για ένα Σαββατοκύριακο που στην ίδια πόλη θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί. Συναντήθηκε αυτός με τους επαγγελματίες αλής και αύριο το πρωί θα έχει συνάντηση στο Γεντί Κουλέ, στο Επταπύργιο, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα σχετικά με τον δημόσιο και ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου.
3: Άρα, καταλαβαίνουμε πως η πολιτική αρχηγή, πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ο αρχηγός της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλούμε ανοιχτά λοιπόν για τη μάχη της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος. Κάτι αφού τη άδωνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά τις αντιδράσεις, απάντηση στη Βουλή έδωσε σήμερα για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με δήλωση που φέρεται να έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης Γκιλ Φόιλ σε δείπνο παρουσία του, πως θα μπορούσε και να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με τη Νέα Υόρκη για τον Ανδρέα Δερμιτζάκη, διότι η εφημερίδα Wall Street Journal δίνει σήμερα συνέχεια στο ζήτημα σχετικά με τις κινήσεις συνολικά της κ. Γκιλ Φόιλ, σχετικά και με τον κάθετο διάδρομο. Και έχουμε και ερώτηση δύο δημοκρατικών βουλευτών.
13: Το ΣΥΡΙΑ-ΛΕΒΑ συνεχίζεται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δύο κορυφαίοι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζήτησαν από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να ερευνηθεί ο ρόλος της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ στην Ελλάδα. Η γερουσιαστής Τζίχη Ταχίνη, η οποία είναι και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ζήτησε από τον Μάρκο Ρούμπιο να εξετάσει πιθανή αθέμητη, όπως λέει, χρήση της επίσημης θέσης της Γκιλ Φόιλ στην Αθήνα, όπως και πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Την ίδια στιγμή, ο δημοκρατικός Γκρέγκορι Μίξ ζητάει να ερευνηθεί και να ζητάει απαντήσεις για τη σχέση της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ με τον λομπίστα Χρήστο Μαραπάτσιο και την εταιρεία Άκτορ. Ωστόσο, να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ότι υπάρχει παραβίαση κανόνων. Mm-hmm. Το αίτημα των δημοκρατικών είναι να ελεγχθεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal και να δοθούν απαντήσεις και στοιχεία.
3: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις και τι άλλο θα προκύψει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Δερμιτζάκη. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα ύψη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κόντρα με αιχμή τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αντιπολίτευση πως στείνει νέα θεωρία εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου προκειμένου να πλήξει την κυβέρνηση. Το Πασόκ από τη μεριά του επιμένει στην απομάκρυνση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4: Κανένα θέμα δεν υπάρχει για την κυβέρνηση με τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος παραμένει στη θέση του την ώρα που το Πασόκ ζητά την απομάκρυνσή του.
5: Λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελε να πει και επανέλαβε ο κ. Φλωρίδης είναι ότι είναι ανεκδιήγητος όποιος πολιτικός προσπαθεί να κάνει καριέρα πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, εργαλειοποιώντας τον ανθρώπινο πόνο, πορευόμενος ψέματα. Ψευδείς διαδόσεις και διατυπώσεις οι οποίες έχουν καταρρευτεί.
4: Από τη μεριά του, το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη ασκεί σφοδρή κριτική τόσο στον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά και στον Πρωθυπουργό που δεν τον αποπέμπει.
6: Ο κύριος Φλωρίδης που έλεγε ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, τι έχει να πει τώρα που ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο? Πώς βρίσκεται ακόμα στη θέση του? Δεν έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα τον διώξει ή θα αποδεχθεί αυτή την ύβρη απέναντι στους νεκρούς των τεμπών?
4: Επίθεση στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι καλύπτει τον Γιώργο Φλωρίδη, εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
26: Αυτά τα κάνει μια κυβέρνηση η οποία από τον Πρωθυπουργό δίνει εντολές, γιατί μπάζα ξεμπάζα, μπάζωμα ξεμπάζωμα, τελικά αυτή η κυβέρνηση είναι μόνο για τα μπάζα.
8: Ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη ήταν ο Φλωρίδης, που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε Υπουργό Δικαιοσύνης. Και τον λουζόμαστε.
4: Η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, υποστήριξε ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος ήταν αυτός που έδωσε οδηγίες για την αλλίωση του χώρου.
9: Πήγε όμως σε ένα χώρο και έδωσε οδηγίες, έτσι και για τον μπάζωμα και για να, γίνει, να μεταφερθούν τα κρέατα, μιλώντας για ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας, έτσι, και να γίνει ο χώρος λαμπίκο.
4: Το ειδικό δικαστήριο αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027.
3: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, καθώς γυναίκα με τον σύντροφό της έζησαν σήμερα τον τρόμο από τον πρώην σύζυγό της που εισέβαλε στο σπίτι με βαριοπούλα και κουζουνομάχαιρο την ώρα που ήταν στο σπίτι και τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και υποβλήθηκε σε εγχείρηση, ενώ ο σύντροφός της νοσηλεύεται στην ΜΕΘ. Το θύμα είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της 4 φορές, ενώ είχε panic button, το οποίο δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει.
10: Ο 33χρονος καρφαλώνει με αυτή τη σκάλα στον πρώτο όροφο του σπιτιού, όπου κατοικεί η πρώην σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά του στο Λαύριο. Είναι περασμένα μεσάνυχτα όταν σπάει με βαριοπούλα το τζάμι και μπαίνει μέσα. Παίρνει ένα μαχαίρι από την κουζίνα και μαχαιρώνει άγρια πρώτα τον σύντροφό της και μετά την ίδια, ενώ στο σπίτι βρίσκονται τα δύο παιδιά του.
11: Πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω. Και ερχόταν εδώ ένας γείτονας και την έσωσε την κοπέλα.
10: Η κοπέλα αιμορραγεί από πολλαπλά τραύματα μαχαιριού, αλλά καταφέρνει να βγει από το σπίτι και να φτάσει στο πεζοδρόμιο, όπου την βρήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τους ενημερώνει για τον σύντροφό της που βρίσκεται μέσα σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι. Και οι δύο μεταφέρονται στο νοσοκομείο, ενώ ο σύντροφός της σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
12: Βγήκε στη μέση γιατί ήθελε να μαχαιρώσει τον σύντροφο που μένουν μαζί και έχει κάτι μικρό.
14: Έχει ξαναγίνει όμως.
12: Είναι στο νοσοκομείο.
10: Η 32χρονη μητέρα είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της 5 φορές μέσα σε ένα χρόνο, ενώ οι 4 από αυτές ήταν μόνο τον τελευταίο μήνα. Συγκεκριμένα, η πρώην σύζυγος του δράστη τον είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025 μέχρι και τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, συνολικά 5 φορές. Μετά την τελευταία καταγγελία, η αστυνομία τον εντόπισε. Αυτός προσπάθησε να διαφύγει, αλλά τελικά προχώρησαν στη σύλληψή του. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου αφέθηκε ελεύθερος και λίγες μέρες μετά προχώρησε στην αιματηρή επίθεση. Με απόφαση της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, ο δράστης της σημερινής επίθεσης είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει την οικία σε απόσταση 100 μέτρων και η επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά του επιτράπηκε μόνο παρουσία συνηγόρου.
11: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
10: Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη που δεν δίστασε να διαπράξει μπροστά στα δύο παιδιά του.
3: Τώρα είμαι μαζί μας η Κατερίνα Παπακοστοπούλου και Κατερίνα, εδώ προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Χρήστου Παπαδόπουλου πως η γυναίκα είχε πει 4 με 5 φορές στην αστυνομία πως κινδυνεύει η ζωή μου. Τι άλλο έπρεπε να κάνει?
16: Τι άλλο έπρεπε να κάνει και γιατί θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μόνο το panic button? Σαφώς είναι ένα μέτρο προφύλαξης της γυναίκας γιατί ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία. Αλλά να το δούμε το πράγμα πιο απλά. Είμαι στο σπίτι μου και κοιμάμαι. Και έρχεται ένας πρώην, ένας τρελός με ένα κουζινομάχαιρο και με μια βαριοπούλα. Εγώ εκείνη την ώρα μέσα στον ύπνο μου πρέπει να σώσω τη ζωή μου ή να πιάσω το κινητό για να πάτησω το panic button? Είμαι στο δρόμο και μου επιτίθεται ένας τρελός, ένας μανιακός, ένας βιαστής. Μπορεί να μου πάρει την τσάντα, να μου πάρει το τηλέφωνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτό το θέμα και κυρίως η πολιτεία. Να θυμίσω ότι στις 9 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα, ότι δηλαδή έχουμε πολλούς ανθρώπους, πολλούς πρώην συζύγους, τέλος πάντων υποψήφιους δράστες, οι οποίοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους και αυτοί δεν μπορούμε να τους παρακολουθούμε. Οπότε καλό θα ήταν να τους βάλουμε ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία εξαγγελία, την οποία καλό θα είναι να τη δούμε στην πράξη. Γιατί εδώ είδαμε ότι η γυναίκα αυτή είχε κάνει 5 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα.
3: Δεν είναι απλώς δηλαδή περπατά στο δρόμο, δέχεσαι μια επίθεση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Mm. Ότι η γυναίκα αυτή ήταν ο πρώην σύζυγός της, το λέγανε οι κάτοικοι, το είπανε στις μαρτυρίες τους μιλώντας στον Χρήστο Παπαδόπουλο στο Open, πως η γυναίκα αυτή φοβότανε, πως έτρεπε τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
16: Και είναι από τις ελάχιστες φορές που η γειτονιά δεν πέφτει από τα σύννεφα. Διότι όλοι οι γείτονες είπαν, ερχόταν και την παρακολουθούσε, τη φώναζε, τη έλεγε θα σου λιώσω το κεφάλι. Όμως μην περιμένουμε ποτέ από τη γειτονιά να κάνει το ρόλο του εισαγγελέα ή του αστυνομικού. Εδώ κάτι θα πρέπει να γίνει. Γιατί να είμαστε τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ακούνε και οι γυναίκες οι οποίες ενδεχομένως είναι χωρισμένες. Καλό το panic button, δεν μπορεί να αποδώσει πάντα και άμεσα.
3: Καταρχήν μπορεί να πάθεις εσύ panic, Κατερίνα μου.
16: Σωστό.
3: Εγώ μόνο που το σκέφτομαι αυτό, πανικοβάλλομαι.
16: Λοιπόν,
3: θέλει και μια ψυχραιμία
16: να
3: πατήσει ένα κουμπί. Ακριβώς. Καλό είναι το μέτρο. Πραγματικά το λέω και το σεβόμαστε,
16: σωτήριο,
3: το μέτρο.
16: Και το σεβόμαστε απόλυτα.
3: Ωστόσο, μήπως πρέπει να υπάρχει δράση πριν από αυτό, όταν έχουμε καταγγείλει έναν άνθρωπο ότι απειλεί τη ζωή μας?
16: Πολύ σωστά. Μετά υπάρχει και η άλλη εκδοχή που σου προτείνουν να πας να μείνεις σε μια δομή για να νιώθεις ασφαλής. Όταν είσαι μια μάνα με δύο παιδιά που παράλληλα δουλεύεις, τι θα τα κάνεις εκείνα τα παιδιά, που θα τα αφήσεις? Και πολύ συχνά ξέρουμε ότι είναι και το κοινωνικό στίγμα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα στην πράξη. Στα λόγια είναι πολύ ωραία. Όταν λοιπόν μια γυναίκα πάει 5 φορές στο αστυνομικό τμήμα, πιάνουν τον πρώην σύντροφό της
7: Πόσα ευρήματα βρήκε.
3: Λίγες μέρες πριν δεν τον είχαν συλλάβει. Βεβαίως, πάλι και τον άφησαν ελεύθερο.
7: 2 Σεπτεμβρίου τον είχαν συλλάβει και τον είχαν αφήσει ελεύθερο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να την προσεγγίζει στα 100 μέτρα και ότι έπρεπε να συναντάει τα παιδιά του παρουσία δικηγόρου. Αυτά όμως σου εγγυώνται ότι δεν θα έρθει ο πρώην ή ο οποιοδήποτε να σε σαπίσει στο ξύλο ή να σε σκοτώσει.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Τώρα, φως κυρίες και κύριοι, στις δραματικές στιγμές πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα όσα έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όταν συνειδητοποίησαν πως ο τραγουδιστής δεν ήταν καλά, ρίχνουμε τις καταθέσεις τους αναισθησιολόγος που κλήθηκε για το αντίδοτο αλλά και οι νοσηλεύτης του ιατρείου. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά σύνδεση με τη Μαρία Σιαμπάνου που έχει περισσότερα.
15: Σημαντικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου της Καρνεάδου. Μία από τις νοσηλεύτριες περιγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.
17: Ο Μαζωνάκης κούνησε το χέρι του και έσπασε η φλέβα στο αριστερό του χέρι. Διακόπηκε η θεραπεία και έπειτα η γιατρός έκανε εκ νέου φλεβοκέντηση για να ξεκινήσει η θεραπεία.
15: Μετά από 20 λεπτά, όπως λέει η νοσηλεύτρια, βγήκε η γιατρός και τους ειδοποίησε ότι κάτι συμβαίνει με τον τραγουδιστή.
17: Αμέσως μετά ήρθε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος και μας ζήτησε να του σηκώσουμε τα πόδια, να του βάλουμε οξυγόνο. Μας ζήτησε και φυσιολογικό ορό. Βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά. Δεν είχε πια τις αισθήσεις του. Είχε πέσει η πίεσή του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση. Είδαμε ότι είχε επιβαρυνθεί πολύ η εικόνα του.
15: Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στον ανακριτή άλλη νοσηλεύτρια του ιατρείου και ο γιατρός, αφού έφυγε ο Μαζωνάκης με το ΕΚΑΒ, επισήμανε στις υπαλλήλους του ότι είναι όλοι συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβη και ότι πρέπει να έχουν κοινή γραμμή. Ενώ ο γιατρός είχε αφαιρέσει ήδη το φίλτρο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που καταγράφει τη ροή του αίματος.
18: Ο γιατρός μας είπε

0: Για κάθε φλεβοκέντηση πληρωνόμουν γύρω στα 150 με 200 ευρώ. Έπειτα από εντολή εισαγγελέα, σήμερα έγινε και δεύτερη έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου οι αρχές να συλλέξουν ηλεκτρονικά πιστήρια.
1: Βρίσκουμε λοιπόν τη Μαρία Σιαμπάνου και Μαρία, έχεις πληροφορίες για το τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί και για τον απεινιδωτή που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ, αλλά και γιατί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζονάκη μέχρι το νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ.
2: Ναι, Εύα, 18 ώρες θυμόμαστε ότι είχαν κρατήσει απολογίες των δύο γιατρών και συγκεκριμένα ο γιατρός ισχυρίστηκε πως και αυτός και η σύζυγός του γνωρίζουν πως να χειρίζονται τον απεινιδωτή, αλλά δεν το έκαναν γιατί είχε δείξει ένδειξη ασυστολίας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ο τραγουδιστής έφυγε από το ιατρείο σε ασυστολία και δεν γνωρίζει πότε επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος. Ο γιατρός είπε στον ανακριτή ότι όσο έκανε αυτή την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζονάκη, το οξυγόνο του έπεσε ξαφνικά από το 98 στο 89, ενώ έπεσε ταυτόχρονα και η πίεσή του. Εκείνη τη στιγμή του φόρεσε μάσκα οξυγόνου και φώναξε τις νοσηλεύτριες αλλά και τον σύζυγό της γιατρό να πάνε στο δωμάτιο. Συγκεκριμένα επίσης φέρεται να ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε και στον ίδιο χώρο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται, καλέσαμε αμέσως στο ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό κάναμε γύρω στα 5 λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο γιατρός έκανε κάρπα. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήρε με καρέκλα και όχι με φορείο όπως θα έπρεπε, ώστε να μην διακοπεί το κάρπα. Φαίνεται επίσης ότι η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίστηκε ότι μπήκε μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη στο ασθενοφόρο και ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν αυτοί που της είπαν να φύγει και υπέθεσε η ίδια ότι δεν χωράει, ναι. Κάτι που οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην απολογία τους το έχουν, μάλιστα, αρνηθεί. Μαρία. Είπαν ότι προφανώς και χωρούσε και άλλο άτομο μέσα στο ασθενοφόρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Σιαμπάνου. Τώρα για δεύτερη μέρα, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους στο Δήμο Μελοποτάμου, την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους και σπίτια πλημμύρισαν ξανά.
3: Οι δρόμοι μετατρέπονται ξανά σε ορμητικούς χυμάρους στα Ζωνιανά και πέφτουν με ορμή σε αυτοκίνητα και σπίτια.
4: Πρώτη φορά το βλέπαμε. Είναι οργή, οργή. Είμαι 50 χρονών. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό το πράγμα στο χωριό μας.
5: Βλέπετε με τι ορμή κατεβαίνουν τα νερά από πάνω από το βουνό. Βλέπουμε αυτές οι εικόνες, είναι πραγματικά τρομακτικές.
3: Ο απεσταλμένος του Open, Γιώργος Φακής, μεταδίδει δραματικές εικόνες.
5: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι τώρα θα προσπαθήσουν ουσιαστικά και να απομακρύνουν τον κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω σε αυτοκίνητο, στο βάθος του πλάνου μας, στο μπλε αυτοκίνητο.
3: Το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας χτυπά ήδη το Ρέθυμνο και η ισχυρή βροχόπτωση πλημμυρίζει ισόγεια και υπόγεια ξανά. Η περιοχή πλήττεται με σφοδρότητα από το βράδυ της Τετάρτης.
6: Άδυση η πυροσβεστική έκαμε στα καμιά εικοσοριά. Τα υπόλοιπα τα αδειάσαν ήδη οι κάτοικοι.
3: Ο Μηλοπόταμος βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Νωρίτερα ήχησε το 112 στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στα χωριά Λιβάδια, Αξός και Ζωνιανά.
7: 30 σπίτια πλημμυρίσαμε. Τα υπόγεια. Δεν μπορούμε να απορρίσουμε όξο να πάμε στα πρόβατα, να πάμε παντού.
8: Όλα τα σπίτια πλημμυρίσανε, όλα τα υπόσχεδια, έχουμε πολλά θύματα από πρόβατα.
9: Στο συγκεκριμένο σπίτι το νερό, όπως μπορείτε να δείτε, ξεπέρασε το μισό μέτρο, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες λάσπης και προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε όλους τους χώρους της οικίας.
3: Ο Γουβιανός ποταμός στο Δήμο Χερσονήσου υπερχείλησε, παρασέρνοντας οχήματα ακόμα και μέσα στη θάλασσα, ενώ ο παραλιακός δρόμος κόπηκε στη μέση.
10: Τρομερά πράγματα. Τα νερά μπαίνανε στα σπίτια μας και στα μαγαζά.
3: Κραυγή αγωνία στέλνουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου, οι οποίοι είδαν τις καλλιέργειες τους να καταστρέφονται και τα ζώα τους να πνίγονται.
11: Πάθαμε πάει μια μεγάλη καταστροφή, ορίστε. Πετσερικά φαινόματα χτυπούν πάει μόνο εμάς. 96 ζώα αρνιά μου πνιγήκανε και πρόβατα μου πήραν από το Ριάκι, από εκεί 47 και γέρανε κάτω το ποτάμι.
12: Όλες οι καλλιέργειες έχουν εξαφανιστεί. Η πατάτα 80% απώλεια. Τα κυπευτικά 50 με 60%. Οι άνθρωποι είναι στον αέρα.
3: Το κύμα κακοκαιρίας χτυπά και τα Δωδεκάνησα. Στη Ρόδο, μια 58χρονη γυναίκα από τη Γερμανία βρήκε τραγικό θάνατο όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Την ίδια ώρα, μάχη με τα κύματα δίνει πλοίο της γραμμής κατά την προσέγγιση του στο λιμάνι της Νάξου, καθώς τη ελώδης άνεμοι σαρώνουν.

0: το Αιγαίο.
1: Εκτός συνόρων, εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα το κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων στη φλεγόμενη Γαλλία, οι οποίες ξεκίνησαν από το Παρίσι και τώρα έχουν επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τον υπερπληθυσμό στις τάξεις, την έλλειψη εκπαιδευτικών και μιλούν για ένα διαλυμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Σχόλια που τυλίγονται στις φλόγες και δρόμοι γεμάτοι από εξαγριωμένους μαθητές που σπέρνουν το χάος. Οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται κατά μήκος όλης της Γαλλίας.
3: Il y a une grosse vague de mobilisation où il y a eu bah, quasiment une trentaine de facs bloquées et plus de 600 lycées bloqués.
2: Το Λύκειο Νέλσον Μαντέλα στην Πολυνάντ παραδομένο στις φλόγες. Αστυνομικοί και μαθητές παλεύουν σώμα με σώμα. Μεταξύ των τραυματιών 170 μαθητές, 65 εκπαιδευτικοί και 305 αστυνομικοί. Οι συλλήψεις αγγίζουν τις 2.000. Οι μαθητές ζητούν καλύτερες σχολικές εγκαταστάσεις, βελτιωμένα ωράρια, περισσότερους καθηγητές και αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
4: Classes are often overcrowded, but they ended in class with sometimes 35, almost 40 students. Also, they want more manageable schedules. They can have class from 5 to 6. Even though, like, they started school at 8 in the morning.
5: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcours sup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais elle s'est fait un peu dirigée par les gens, du coup, bah.
2: Πολλοί από τους καθηγητές στο πλευρό των μαθητών τους.
6: Donc moi là, je suis là juste en protection pour faire cordon entre la police et les lycéens.
2: Ο Ζανλικ Μελανσόν, επικεφαλής της ανυπότακτης Γαλλίας, υποστηρίζει ανοιχτά τους διαδηλωτές, καταδικάζοντας παράλληλα την αστυνομική βία προς τους μαθητές.
7: Με το να εμφανίζεται ο ίδιος έξω πουλίκια και να ξεσηκώνει τους νέους, να καλεί τους υποστηρικτές τους σε εξέγερση και να στέλνει βουλευτές τους στους χώρους των σχολείων, ο Ζανλικ Μελανσόν φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα λύκεια.
1: Τώρα κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, με τους Ουκρανούς να χτυπούν με ντρόουν στη ρωσική περιοχή Βόλγοροντ, στοχεύοντας εργοστάσια και ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα ο Πούτιν διαμηνύει πως αν απειληθεί ρωσικό έδαφος, τότε το ζήτημα της χρήσης όλων των διαθέσιμων όπλων θα είναι στο τραπέζι.
8: Η Ουκρανία εξαπολύει μαζική επίθεση στο Βόλγοραντ, το πρώην Στάλινγκραντ. Οι Ουκρανοί χτυπούν τη βιομηχανική ζώνη στην περιοχή με στόχο να πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές. Από τα χτυπήματα ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο δηληστήριο πετρελαίου της Λουκόιλ. Για πρώτη φορά η Ουκρανία χρησιμοποίησε σε μάχη τακτικό βαλιστικό πύραυλο. Στον αντίποδα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμηνύει πως θα απαντήσει με χρήση όλων των όπλων αν παραβιαστεί η ρωσική επικράτεια.
9: В повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны.
8: Пира στη Δύση από το Ρώσο πρόεδρο.
9: Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости, возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем.
8: Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου ρίχνει ευθύνες στην Ευρώπη για το γεγονός ότι δεν προχωρούν διαπραγματεύσεις.
10: Η Ευρώπη по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать.
11: Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο έχει ξεσπάσει μεταξύ Ουκρανίας και Νότιας Κορέας μετά από ομιλία του Ζελένσκι στον ΟΗΕ, όπου αποκάλυψε δημόσια ότι η Ουκρανία μετέφερε μυστικά στη Νότια Κορέα δύο βορειοκορεάτες στρατιώτες. Η Σεούλ κατηγορεί το Κίεβο για παραβίαση της εμπιστευτικότητας, αλλά και ότι εμπλέκει τη χώρα σε σύγκρουση με τη Βόρεια Κορέα.
8: Η Νότια Κορέα, η οποία μέχρι τώρα παρήχε σημαντική ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, προειδοποιεί πλέον με βαριά αντίπεινα και αναθεώρηση τη στάση τη, αν δεν υπάρξει επίσημη απολογία από του Ουκρανού.
1: Ερχόμαστε εδώ. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την κλινική που λειτουργούσε παράνομα μέσα σε αυτή την κλινική ογκολογική μονάδα Φάντασμα στη Θεσσαλονίκη. Κόρη ασθενούς καταγγέλει στο Open πως είδε τον πατέρα της με πληγές και σφιχτά δεμένο. Ενώ, όπως λέει, το διάστημα της νοσηλείας του επιδεινώθηκε ραγδαία η υγεία του και λίγες μέρες μετά έφυγε από τη ζωή.
0: Απάνθρωπη αντιμετώπιση σε βάρος του πατέρα της από το προσωπικό της κλινικής με την ογκολογική μαναδαφάντασμα, καταγγείλει στο Open η Σουλτάνα Καπίκη.
12: Ο πατέρας μου ήταν με πληγές στην πλάτη και δεμένος με φαρδίες δερμάτινες λωρίδες τόσο σφιχτά που δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε τα χέρια του.
0: Ο πατέρας της νοσηλεύθηκε για έναν μήνα με την ίδια να διαπιστώνει την αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του.
12: Δυστυχώς δεν μπορούσε να μου μιλήσει, αλλά πιστεύω ότι υπέφερε πάρα πολύ και μόνο που θυμάμαι την σκηνή μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Η κατάστασή του χειροτέρεψε κατακόρυφα, σταμάτησε να επικοινωνεί.
0: Λίγες ημέρες αργότερα η κλινική την ενημέρωσε ότι ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή.
12: Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Κάποια στιγμή μετά από 15 μέρες με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο πατέρας σας απεβίωσε.
13: Έχουμε συνεχώς καταγγελίες και τώρα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε να τα ελέγξουμε.
0: Την ίδια ώρα φωτιά έχουν πάρει οι καταγγελίες για ιδιωτικές υγειονομικές δομές που λειτουργούν παράνομα στη Θεσσαλονίκη.
13: Ξεκινήσαμε εντατικού ελέγχους σε δομές υγείας ιδιωτικές, οι οποίες κοκκίνησαν στο MedWatch και αυτές είναι γύρω στις 70. Είναι χώροι οι οποίοι υπόσχονται διάφορες εναλλακτικές θεραπείες.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο φάκελος που σχηματίζει ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για τη δράση παράνομων κλινικών και ιατρίων πρόκειται να εμπλουτιστεί με νέες, πολυάριθμες καταγγελίες.
1: Με τον άξονα Αιγαίου Μαύρης Θάλασσας κάνουμε την Ελλάδα πιο δυνατή και την Ευρώπη πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλή και πιο ανθεκτική. Το μήνυμα του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού από τις Βρυξέλλες, Απόστολου Τζιτζικώστα. Να τον ακούσουμε.
14: Το έργο αυτό που αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας δεν είναι ένας ακόμη διάδρομος της Ευρώπης. Θα έλεγα ότι είναι μια οδική και συνδρομική σύνδεση που αλλάζει την κλίμακα και τις δυνατότητες όλης της Βόρειας Ελλάδας, συνολικά της χώρας μας, η οποία αποκτάει πλέον στην πράξη και όχι στα λόγια τον κρίσιμο ρόλο της πύλης της Ευρώπης προς τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και συνολικά την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τον Αντώνη Κεφαλονίτη. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες. Στις 9 η ώρα ξένη ταινία και στις 11:15 η εκπομπή Κόκκινη Γραμμή. Από όλους εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

είναι, ναι, πολιτιστική. Πρωτεύουσα του κόσμου ολόκληρου. Την πρωτεύουσα του φωτός, της γνώσης, της φιλοσοφίας, της δημοκρατίας. Την πιο λαμπερή, την πιο φωτεινή, και ας την έχουμε καταντήσει έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Από την Αθήνα μας, από το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, από το Δημήτρη Φαρνάκιο Κύρκο, από την ύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την Ιρυίδα, την αναδυωμένη Αφροδίτη Κατερίνα Πλατή, από τον αγόπολιτο γευσηγνώστη και γνώστη της μουσικής τέχνης Βασίλη Κρυμπά, από τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-80. Και από τον πιλότο σας. Καλημέρα, αδέρφια.

καταφέρουμε και ας μας έχουν βγει το αίμα. Είμαστε σαν το Φίνικα, όχι το, του πουλιού της δικτατορίας. Το Φίνικα, το κανονικό, τον αρχαίο ελληνικό. Αναγεννόμαστε από τις τάχτες μας, θα τα καταφέρουμε. Άσχετα αν πασχίζουν να μην τα καταφέρουμε αυτοί οι οποίοι έχουμε ψηφίσει για να μας βοηθήσουν να τα καταφέρουμε. Άσχετα και αν μας πατάνε στο λαιμό, στο σβέρκο, να μην πάρουμε ανάσα, εμείς θα βγούμε στην επιφάνεια και θα αναπνεύσουμε, αδέρφια. Αρκεί να είμαστε μαζί παρέα, με αλληλεγγύη, με αλληλοβοήθεια, με λίγο καλοσύνη, γιατί αυτό έχει χαθεί στις μέρες μας. Κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του στα δύσκολα. Να το θυμάστε αυτό. Όσοι στα δύσκολα είχαμε τη χείρα βοηθείας, να την παρέχουμε και στους υπόλοιπους. Αλλά και οι υπόλοιποι που τη λαμβάνουν, όταν θα βρεθούν και εκείνοι σε καλύτερες ημέρες, να μην το ξεχνάνε. Γιατί δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, κάποιοι το λησμονούν. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ πολλά. Μηνύματα έχουν έρθει και πάλι, τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. 7 και 4 πρώτα λεπτά, καλό μήνα. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε. Παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, μεγαλύτερη εφημερίδα, εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Με το ένθετο Iran μαζί. Ένα πολύ όμορφο περιοδικό για τον αθλητισμό, το τρέξιμο και όχι μόνο. Ό,τι πρέπει είναι για την εποχή μας, γιατί έχουμε γίνει όλοι σαν το Βέγκο. Δηλαδή, και με συγχωρείτε για τη μικρή έτσι παρένθεση, αλλά κάποτε, ρε παιδί μου, όποιος δούλευε δύο δουλειές, είχε μία άνεση να κάνει πράγματα. Κάποια μικρή άνεση να κάνει δύο πράγματα. Πλέον οι δύο δεν φτάνουν. Πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές για να έχεις δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα. Και αυτά πότε θα τα κάνεις και πώς θα τα κάνεις, όταν δεν σου μένει και χρόνος να τα κάνεις.

Πολιτικά λοιπόν, πρώτο θέμα, καμπανάκι για κυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Η αλαζονία τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία. Πέντε βουλευτές υπερθεματίζουν στη θέση της Ντόρας. Εξηγούν και αποκαλύπτουν Δημήτρης Καλογερόπουλος, Στέλιος Πέτσας, Μάνος Κόνσολας, Θεόδωρος Καράογλου και Γιώργος Βλάχος. Ο Κώστας Καραμαλής προς τον νεότερο Καραμαλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Πού θα το διαβάσετε? Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, στο Secret. Εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα γιατί έρχεται ο αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας στο κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Ο Τριαντόπουλος και οι αποστολές και η πτώση του. Η άγνωστη πορεία του βουλευτή Μαγνησίας. Πριν από το κόμμα, οι πρώτοι 100 υποψήφοι του Αντώνη Σαμαρά. Οι πυρήνες στα στελέχη και αυτοί που βλέπουν κάλπη. Εκτός ελέγχου, ιερή φραγή στα social media των ρασοφόρων, αυστηρά μέτρα για ιερείς και μοναχούς influencers. Έρευνα, πως το φθηνό σουβλάκι έγινε δέσμα φαρμάκι. Η τιμή ενός τυλιχτού πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ. Ένα ευρουλάκι το αγοράζαμε. 500, πόσο της εκατό πάμε. Εθνική ομάδα, η τιμωρία που έκανε Έλληνα το Γιοβάνοβιτς από ένα ξερό γήπεδο της Ανατολικής Γερμανίας στη Γαλανόλευκη. Επίσης, διαβάστε στη θύλη media του Secret οι επαφές Παπαμίκου και η γραμμή και ρόλο κλειδί για τον Στρατή Μπαλή στο CNN TV. Πάμε στην απογευματινή. Τι γυρεύει Αλεπού στο παζάρι όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό? Φαρμακερά σχόλια από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη στο Άγιον Όρος που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει βελόνα. Η νέα ελληνική αστυνομία, όπλα, τίζερς, πλαστικές σφαίρες και κάμερες. Ποια είναι τα καινούργια επιχειρησιακά εργαλεία στα χέρια των αστυνομικών? Στρατιωτική εγκέφαλη, 8 εκατομμύρια η μπάζα της απάτης με κρυπτονομίσματα. Πάνω από 10.000 πανελλαδικά τα θύματα του κυκλώματος της ψηφιακής πυραμίδας. Άμυνα, ενέργεια και κάθετος διάδρομος στην ατζέντα Ρούμπιο. Η διάταξη κλειδί για μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Και πολιτική υγεία. Τέλος με την παραπλάνηση και τις γκρίζες ζώνες, άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη στην απογευματινή. Τα αποθέματα πάλι σύννεφα στον Περσικό με τοπική ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ντίζελ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει και τρίτη ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή. Η πεζοπορία στον Όλυμπο και η διάκριση από UNESCO. Και ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπαίκτη. Και Βορύδης τώρα είδε τις αρετές της πίστεως. Πάμε στο καρφί. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Δανείζεται τον τίτλο από το σύριαλ του Μέγκα, έτσι. Τα δύο μαύρα πουκάμισα. Ωραία σειρά. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες, ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η συμβουλή Καραμαλή που αλλάζει τα δεδομένα. Σκάνδαλα, δίκες και αλαζονική συμπεριφορά δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στο επιτελικό κράτος. Η Κρήτη μετά τις πληγές της από την κακοκαιρία. Πέντε χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ερείπια κοντέινερ και η πολιτεία Απούσα. Και από τη δημοσκόπηση, από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας, το μεγάλο στοίχημα και ο πύχης της κάλπης, ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. On time Σαββατοκύριακο, το μυστικό της Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη, τι θα επικαλεστεί ο σύζυγός της για να αποφυλακιστεί. Της κυρίας Γάκα ο σύζυγος. Τι κατέβεσε στον ανακριτή 56χρονη γιατρός, θα του έκανε δώρο. Τη μοιραία πλασμαφαίρεση, σε εισαγωγικά το δώρο. Τι δείχνουν τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού. Σερβετάλης και Λέκα στο ρόλο του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή. Βύση Καρβέλας, ο καυγάς που τους χώρισε στο ΑΚΑ. Η διαφωνία που φέρεται να προκάλεσε την ένταση. Η υπερπαραγωγή και ο λογαριασμός των εκατομμυρίων. Πέτρος Φιλιππίδης, οι εφιάλτες και η επιστροφή στη σκηνή. Και η αλήθεια πίσω από το έγκλημα στα γλυκά νερά, το ντοκιμαντέρ του Prime Video ανασυνθέτει τη δολοφονία της Caroline Crouch. Πάμε στα νέα.
Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα νέα, συνενέσεις τολμηρές και ουσιώδεις. Είπε για τα εθνικά, η πλειοδοσία εθνικοφροσύνης δεν έχει αφήσει πίσω της τίποτα και τα γλυπτά, ο Έλγιν ήταν ένας απατεώνας που έδρασε με βαρβαρότητα. Είπε ακόμη, η έβρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει, οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Η Άγκυρα ζητεί γραπτή ενημέρωση για το καλώδιο, επαφές με Μεριντιάμ με τους Τούρκους. Και από τα αποθέματα αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό το κάνουν οι G7, όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ, και ο Τραμπ επιχαίρει γι' αυτό. Φάκελος 3 χρόνια από το μακελιό, το μαύρο Σάββατο που άλλαξε τη Μέση Ανατολή, γράφουν οι πρεσβευτές του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, η σφαγή της Supernova από τη Χαμάς. Μιλούν στα νέα ο πατέρας του Γκάι που σφαγιάστηκε στο φεστιβάλ, ο πατέρας του Ιωνά που δολοφονήθηκε στην Ιερουσαλήμ ένα χρόνο μετά. Εφημερίδα των Συντακτών. 12,7 δις. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Η πεισματική άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα καύσιμα και οι αντίθετες κινήσεις της Ισπανίας που κράτησαν τις τιμές χαμηλά. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίας και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Παύλος Πολάκης, συνέντευξη πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά κέντρα ευζοίας. Η καθημερινή ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις αφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία, μετακινούν κάδος απορριμμάτων προς τα φλεγόμενα οδοφράγματα στο ταραγμένο Παρίσι, 6 μήνες από τις προεδρικές εκλογές του 27, η κυβέρνηση του απερχόμενου Μακρόν κλονίζεται από νέες αιστείες έντασης, τις οποίες μάλλον δεν περίμενε. Οι προωθούμενες περικοπές στις κρατικές δαπάνες έβγαλαν στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα, εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό υπόθεση του δόκτωρος Κόντου, το δόκτωρο σε εισαγωγικά. Άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας τον Σεπτέμβριο, εκτοξεύτηκε, όπως σας είπα πριν, στο 5,1-3,8% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα εκτός. Ό,τι αφορά ακρίβεια, είμαστε εκτός του μέσου όρου του Ευρωπαϊκού. Ό,τι έχει να κάνει με τις απολαβές, είμαστε... Δηλαδή, αυτό πια... Η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές των δανείων, αποπληρώνοντας πρόωρα δάνεια 2,5 δις που είχε λάβει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η Ελλάδα ενισχύει τις άμυνές της ενάντια των αταράξεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, επιταχύνοντας τις πρόωρες αποπληρωμές. Το ελληνικό χρέος υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα από το ιταλικό όσο ποσοστό του ΑΕΠ. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμουήλ, μεγαλοπρεπής υποδοχή. Και οι ψαράδες λένε: δεν αντέχουμε το κόστος των καυσίμων. Ριζοσπάστης, ο Ρούμπιος στην Ελλάδα για στρατηγικό διάλογο πολεμικής εμπλοκής. Είναι ανεπιθύμητος, λένε. Έξω η βάση του θανάτου, σαν πέρασε μια μέρα τα τελευταία 50 χρόνια. Καμία εμπλοκή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες λιμάνια και χώροι δουλειάς. Ένα το μήνυμα, δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο. Ο λόγος. Δείχνει ξανά τα δόντια της η ακρίβεια. Στο 5,1 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, στο 3,1 στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν τα προσυνορινά στοιχεία της Eurostat. Παπασταύρου, αντιπλημμυρικά έργα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Αττική. Ταχιάω, στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Αύξηση 4,9% στο οκτάμινο του 2006. Ρεκόρ επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Ελεύθερος τύπος, 7 είναι ένα μέτρα για το στεγαστικό όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, 0,2% πάνω στα τρόφιμα. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα. Και Μητσοτάκης από την Κατερίνη, χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Εστία, δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Μετά τα επιδόματα στους μετακλητούς του Μαξίμου, σας το έλεγα πριν, και της Προεδρίας Δημοκρατίας στο προσωπικό της Βουλής και τον πόνους στους μισθούς Μητροπολιτών και Επισκόπων, τώρα στο τραπέζι και μποναμάς στις αποζημιώσεις των βουλευτών. Όσοι δουλεύουν στην καθαριότητα πήραν κανένα φράγκο παραπάνω. Αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά εννοώ. Που ξεβρωμίζουν, όχι. Πήραν όμως οι βουλευτές και τα διάφορα άλλα προσωπικά των πορφυρογέννητη, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ελεύθερη ώρα. Χωρίς ΠΑ, τι είναι αυτό. ΠΑ. Δεν θα έχεις λεφτά. Προσωπικό αριθμό. Και έψαχνα να βρω τι είναι το ΠΑ, ρε παιδί μου. Τι ΠΑ.
Χωρίς προσωπικό αριθμό δεν θα έχεις λεφτά. Το θέμα πια δεν είναι η κατάργηση των μετρητών, αλλά η πρόσβαση στα αυτά. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ και το ψηφιακό πορτοφόλι. Η αναβάπτιση του Αλέξη δεν έχει το Θεό, του λέει, και η κατάσταση πολιορκίας Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι και Τούρκοι όρμησαν στον εθνικό κορμό. Ανθρωποφάγη και κομπλεξική, ανοιχτή επιστολή Κώστα Πλεύρη προς τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου. Συνέντευξη στην ελεύθερη ώρα του Κώστα Πρέκα. Αγαπώ Κώστα Πρέκα. Κύριε Πρωθυπουργέ, έρχεται επανάσταση, λέει. Πάμε στην κόντρα. Περιοδία Μητσοτάκη στο ναρκοπαίδιο της Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες όπου εμφανίζει μεγάλη επιρροή Σαμαράς. Η πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποφέρουν τα οικοκυριά, έρχονται νέες ανατιμήσεις. Πληθωριστικό σοκ το Σεπτέμβριο. Με τιμές μεζονέτας, φοιτητική στέγη, χρυσά ενίκια για διαμερίσματα, σπιρτόκουτα. Κραυγή απόγνωσης. Σε τρία χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, προειδοποιούν οι αλλοιείς. Δημοκρατία, συνολική αποτυχία, ενώ ξέσπασε οικονομικός Αρμαγεδόν, η κυβέρνηση αυτοθαυμάζεται. Δύσκολες ώρες για την Κλιφόιλ. Άνω κάτω η ηγεσία στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις βάρος της ζητεί την ανάκλησή της από την πρεσβεία στην Αθήνα και ο Παπασταύρου ύστερα από μία εβδομάδα παριστάνει τον Άνξερο. Είναι αυτεμπορική, σοκάρει πληθωριστική έκρηξη. Σχεδόν διπλάσιος του στόχου πληθωρισμός της Ευρωζώνης. Πρώτων πυλών η επόμενη αύξηση των επιτοκίων. G7, συμπίεση τιμών πετρελαίου, αποδεσμεύονται 100 εκατομμύρια βαρέλια, έπιασε ο εκβιασμός των ΗΠΑ και σε νέες συμβούλιο της Επικρατείας, νέες ανατροπές στους χρόνους παραγραφής φοροϋποθέσεων. Κεφάλαιο, τι προβλέπουν οι οίκοι εν μέσω αναταραχής. Οι άμυνες του ελληνικού χρηματιστηρίου απέναντι στην αβεβαιότητα των αγορών ομολόγων και ενέργειας, κρίσιμος Οκτώβριος για τις μετοχές. Το οίκοι αναταραχής, το διάβασα, ξέρεις πώς. Οικονομία, τα μεγέθη του νέου προϋπολογισμού, ανάπτυξη άνω του 2% με βελτίωση πραγματικών εισοδημάτων. Η κίνδυνη από ενεργειακή κρίση και αυξήσεις επιτοκίων. Κατοικίες, ανοίγει η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης, αμείωτη ένταση του στεγαστικού ζητήματος. 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων, χείρες ορφανά πληρώνουν την υγεία των πεθαμένων. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει το παράλογο του ελληνικού κράτους που από τις συντάξεις χειρίας κρατά 6% εισφορά υπερηγείας των νεκρών στα νεκροταφεία. Ξαναδιαβάσω. Από τις συντάξεις χειρίας, το ελληνικό κράτος κρατά 6% εισφορά υπερηγείας των νεκρών σαν νεκροταφεία. Να το ξαναδιαβάσω. Γιατί δεν χωνεύεται, δεν το καταλαβαίνεις κιόλας. Το ελληνικό κράτος κρατά από τις συντάξεις χειρίας 6% εισφορά υπερηγείας των νεκρών σαν νεκροταφεία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ανάσα για τη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό στην Καλαμαριά, η πρώτη έρευνα για την επέκταση που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά τις αντιδράσεις φορέων και αυτοδιοίκησης, εκτός λίστας για γαστρονομικές εκδηλώσεις βγαίνει το Επταπύργιο. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης από την Πιερεία. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Σπύρα έχει ρημάξει σπίτια στο κέντρο και 11 περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και από ιδιωτικό κολέγιο περιπέτεια για 6 μαθητές στη σχολική εκδρομή στον Όλυμπο. Και πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Αλλαγή πλάνου για τις αγροτικές πληρωμές. Μέσα Οκτωβρίου τα υπόλοιπα του 25 και εξόφληση προγραμμάτων. Νοέμβριο προκαταβολές σε βιολογικά, κομφούζιο. Σπάνιες φυλές και Δεκέμβριο υπόλοιπα 2024 μαζί με όλο το τσεκ του 26. Πώς εξελίσσεται ο σχεδιασμός της ΑΔΕ? Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Η Μακεδονία στο επίκεντρο του προεκλογικού μαραθωνίου». Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία. Τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακά στην ατζέντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό. Ηρωνίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τον προσκυνητή Αλέξη που κάνει ό,τι μπορεί για να ξεκολλήσει η βελόνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά τη δομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
8: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα, Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Να μπαίνετε έτσι το Σαββατοκύριακο, αυτό το φθινοπορεινό απόλυτα Σαββατοκύριακο, με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όσο και αν είναι τα δύσκολα αυτά τα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να αντιπαλέψουμε. Πολλά, πολλά, πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Να τα διαβάσουμε. Καλημέρα.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Με έναν τρόπο να προσεγγίσουμε τα κορίτσια τότε. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι αλλιώς. Σε προσεγγίζουν τα κορίτσια, έχω την εντύπωση, και έχει χαθεί ο ρόλος του κυνηγού.
3: Ναι, άμα έχεις αγόρια, έχω δύο άντρες, παιδί μου. Λέω ρε εσείς, μα λέει, αφού τα κορίτσια μας πειράσουν, γιατί να τα πειράξουμε.
2: Σωστό γι' αυτό. Είδες.
3: Το αποτέλεσμα μετράει. Να πειραχτείτε είναι το θέμα. Μην μείνουν τα πείραχτα.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει ανεβάσει.
3: Ναι, τώρα το πρωί πήγα στην παραλία. Κάνω και ένα ρεπορτάζ, το ξέρεις.
2: Καλά, εσύ ρε Δημήτρη δεν είσαι. Εσύ είσαι αυτό που λέμε παλαιά σκοπής δημοσιογράφος που έχει το ρεπορτάζ πάντα οδηγό και δεν πρόκειται να ξεφύγει ποτέ από αυτό. Και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί τέτοιοι, γιατί τα πράγματα. Δηλαδή το ρεπορτάζ πλέον είναι μόνο τηλέφωνο.
3: Είναι όπως το λες, δεν θέλω να απαλλάξω κανέναν, αλλά οι νεότεροι συνάδελφοι μεγάλωσαν σε μια λογική της ίσονος προσπάθειας, δηλαδή χωρίς πολύ κόπο και τα λοιπά να τα έχουμε έτοιμα, και αυτό πράγμα το βλέπει κανείς και στη δουλειά, πασαλήματα, δηλαδή και το βλέπω και εγώ, ρε, παιδί, τα νέα παιδιά που έρχονται εδώ να κάνουν πρακτική άσκηση, τα βλέπεις, ή κάποια νέα παιδιά βλέπεις, λέει, ξέρεις, αυτό, πώς αυτό, το είδα εκεί. Άσε ρε φίλε, το είδε και ένας φίλος σου, εσύ είσαι δημοσιογράφος, εσύ δεν το βλέπεις, εσύ το ψάχνεις.
2: Ακριβώς. Δημήτρη μου, ξέρεις πόσο χαίρομαι που έχουμε μερικά παιδιά εδώ που ξεχωρίζουν και κάνουν δουλειά. Και βλέπεις ρε παιδί μου ότι το έχουν μέσα τους και το θέλουν να το ψάξουν το πράγμα και δεν είναι αυτό του copy-paste, καλά το είπαμε. Και όλο αυτό που συμβαίνει πλέον στη δημοσιογραφία. Ναι. Είναι σημαντικό ρε παιδί μου, είναι σημαντικό. Δηλαδή κάπου όμως πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να κάνουν αυτό που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις, να τους το μεταδώσεις.
3: Τσου! Γιατί γελά.
2: Λοιπόν, έτσι είναι.
3: Όχι, είπα τσουπ, λέω. Γιατί γελά.
2: Τι είπε?
3: Τσουπ. Γελάει και ο ηχολήπτης μέσα, τον ακούω.
2: Ναι. Ο οποίος θέλω να σου πω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο αναπτήρα που γράφει status 107,7.
3: Ρε, μας λέει ένας αναπτήρας αυτός, τον πήρε.
2: Αυτός τον πήρε. Ο Γύρκος είναι. Τον πήρε από τον Παπιδάκη εκεί. Τον εβούτηξε από τον Παπιδάκη.
3: Τον Παπιδάκη, εμείς πήραμε για να του δίνουμε δωρεάν και πάει και του πουλάει, ρε φίλε.
2: Λοιπόν. Ρε τι μηχανευόμαστε για να τη βγάλουμε. Να πουλάμε και αναπτήρες. Λοιπόν, για πες.
3: Το τσουπ, το είπα για τον τσουπ. Ποιος είναι ο τσουπ?
2: Ποιος είναι ο τσουπ, ρε εσύ? Έχω χάσει έργα.
3: Που λέγε τσουπ, θα πάρουμε από εδώ. Τσουπ, θα πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, τον είχα τον τσουπ εδώ.
2: Αχ, τι να πω.
3: Το είδες, έπαιξε πολύ στα site. Είχαμε τον Μιχελογιαννάκη εδώ τον τσουπ. Και το είπα κάποια στιγμή, λέω τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, τσουπ εδώ, τσουπ εκεί, τσουπ παραπέρα.
2: Ποιος Μιχελογιαννάκης, ο παλιός?
3: Ναι, ρε.
2: Ο γιατρός. Φέρτε μου ένα καρδιολόγο για να δείτε πώς πονώ.
3: Δεν δηλαδή, τα λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Δεν είσαι καλό στο ελληνικό ρεπερτόριο. Φέρτε μου έναν καρδιολόγο να μου αλλάξει την καρδιά. Μεταμόσχευση να κάνει και μια άλλη να μου βάλει. Είναι όλο ο στίχος.
2: Αυτό το, να ξέρεις ότι το έχει επιμεληθεί ο Κύρκος, δηλαδή το έχει φτιάξει, θα το βρει. Είναι από την εποχή του 2017-2018 που μεσορανούσε αυτή η ψυχή.
3: Ναι,
2: το τραγούδι είναι του 60, αλλά ο Μιχελογιαννάκης είναι εκείνης της εποχής. Εκείνης, δηλαδή εκεί μεσορανούσε και εκεί τα δίνει όλα. Και είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη στον κύριο Μιχελογιαννάκη, έτσι δεν το συζητώ.
3: Θες ποιος έλεγε το τραγούδι, φέρτε έναν καρδιολόγο.
2: Ποιος το έλεγε.
3: Ποια.
2: Ποια, ναι, ναι, σωστά, ποια.
3: Η σπουδαία Βούλα Πάλα.
2: Βούλα Πάλα, βέβαια,
3: άκου,
2: έχει πει
3: άλλα. Άκου, τι σου βρήκα. Είμαι μούλτη σου λέω και η φωνή της κιόλα. Άκου.
2: Αυτά είναι.
3: Δεν είναι φοβερό.
2: Είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60 και επίσης δεν ξέρω αν είναι και μουσικό θέμα στη φοβερή ταινία Σαπίλα και Αριστοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι το μουσικό θέμα της ταινίας, πάντως θα μπορούσε άνετα. Έτσι,
3: να τα αφιερώσουμε στο Μιχελογιαννάκη όμως, γιατί είναι καρδιολόγος.
2: Βέβαια.
3: Να ακούσουμε την εισαγωγή, είναι ωραίο.
2: Για δώσε.

0: ανακατέψουμε λίγο. Αυτές οι κινήσεις, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και σοβαρά, είναι Σάββατο και λέμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Ναι. Αυτές οι κινήσεις τώρα τύπου Μιχελογιαννάκη και άλλων, μαθαίνω ότι και Θεοδόρα η Τζάκρη τώρα παρακαλάει να πάει στην Μπέλα, αλλά στην Μπέλα οι τόπιοι εκεί Πασόκοι λένε δεν τη θέλουμε, αυτή μας έβριζε, μη μου τη φέρετε και τέτοια. Ναι. Αυτές οι κινήσεις που έχουν έντονο το προσωπικό βόλεμα, το στοιχείο προσωπικού βολέματος, αποθούν περαιτέρω τον κόσμο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα σοβαρά, τα συστημικά όπως λέγονται κόμματα. Δηλαδή λέει ο άλλος, κάτσε ρε φίλε, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ας πούμε, γιατί να ασχοληθώ εγώ μαζί τους. Τώρα, τι επιλογή ήταν αυτή του Μιχελογιαννάκη να πάει στο Πασόκ, δηλαδή τι ακριβώς συμβολή.
1: Στρέφει στις ρίζες του, ρε εσύ.
0: Ποιες ρίζες, ρε φίλε, δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα. Συμπαθέστατο λέω, τον είχαμε εδώ, ωραίο τυπάκος. Δεν κατάλαβα ότι κάποια ερωτήματα μου ήταν ειρωνικά, γιατί δεν αντέχω να υποκρίνομαι. Αλλά για το Πασόκ, τι συμβολίζει αυτή η κίνηση, ότι τι, ότι μαζεύω, ότι βρω. Ναι, αυτό ναι. Είναι ο προβληματισμός, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρε νέο κόσμο, φέρε κόσμο ο οποίος έχει να σου πει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, αλλά σου φέρνει ο Αλέξης τώρα νέο κόσμο και εσύ κάθεσαι, ας πούμε, και μου κάνεις κριτική για την κυρία Κουφονικολάκου. Γιατί που το κάνεις αυτό.
0: Κουφονικολάκου μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Την έχω βγάλει μια φορά. Είναι χύμαρος, δεν σταματιέται. Δυσκολή, θα την έχουμε τη Δευτέρα και στη τηλεοπτική μου εκπομπή. Είναι χυμαρός. Όχι μωρέ, με τον Τζίπρα άλλο είναι το ζήτημα. Άλλο είναι το ζήτημα. Εκεί που άρχισα κι εγώ να μην πιστεύω στο Θεό. Τον είδα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε.
1: Παίξαμε το μοναχό στο Άγιο Όρος νωρίτερα. Μα το μας το ζήτησαν να αφιερώσουμε στον Αλέξη.
0: Να, να. Αυτές οι κινήσεις τώρα, για πες. Όχι, πες μου, ρε φίλε, επειδή είσαι σοβαρό παιδί.
1: Να σου
0: δηλαδή,
1: πω.
0: Ειλικρινά σου, είσαι σοβαρό παιδί.
1: Άλλος πάει στο Άγιο Όρος, άλλοι παίρνουν αυξήσεις. Έτσι, μισθών και τα λοιπά και απολαμβάνουν.
0: Ευτυχώς τους τάκοψε ο Κακλαμάνης, αν νομίζεις αυτά, νομίζω. Τους τάκοψε.
1: Τάκοψε.
0: Ναι, πήγανε από τη Ζούλα να αυξήσουν το επίδομα νοικίου οι βουλευτές και τη συμμετοχή σε επιτροπές. Mm-hmm. Παλιά οι βουλευτές σε κάθε επιτροπή έπαιρναν 300 ευρώ. Ναι. Λόγω μνημονίων τα κάνανε 75. Αλλά επειδή δεν τα γουστάουν τα 75, τα θεωρούν λίγα, δεν ναι, πηγαίνουν στη Βουλή. Βγαίνουν με web, πως αυτά τα Zoom, πως τα βγαίνουν.
1: Α, βγαίνουν τηλεδιάσκεψη.
0: Ναι. Και έχω πληροφορίε ότι κανένα δυο έχουν βάλει φωτογραφία, ούτε καν βγαίνουν. Λοιπόν.
1: Για και να μην ξεχάσουν ανοιχτά τα μικρόφωνα μόνο. Πρόσεξε.
0: Ναι. Έχει δίκιο πάντως που λες ότι κοιτάνε την πάρτη τους όλοι, αλλά αυτό το πράγμα σου λέω από αριστερά ως δεξιά τι κάνει. Ναι. Δίνει χώρο σε κάποιους όπως ο Ηλίας του 16ου.
1: Α, καλά.
0: Ναι, αλλά είδες το βίντεο χθες στη Λαϊκή Αγορά ο Κασιδιάρης. Γεια σου Ηλία, πες Ηλία, δυνατά Ηλία, πάρτους Ηλία κτλ.
1: Αυτά Δημήτρη μου όμως είναι απότοκο από κάποιους οι οποίοι τελικά δεν επιτέλεσαν το ρόλο τους ως πολιτικοί, δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και έτσι έχουμε τα φαινόμενα κάποιοι να εμφανίζονται τώρα ως λαϊκοί ηγέτες, κάποιοι οι οποίοι εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν το αυγό του φιδιού ξεκάθαρα και έχουν ως σκοπό και στόχο με βάση όσα έχουν πει στο παρελθόν να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουν άλλο ρε παιδί μου κοσμοθεωρία. Οι άνθρωποι, ο κύριος Κασιδιάρης έχει άλλη κοσμοθεωρία.
0: Ναι.
1: Τι σχέση έχει με τη δημοκρατία,
0: ας πούμε. Ξέρεις τι σου λένε όμως ο Κασιδιάρης και ο πατή του. Μα υπάρχουν ήδη στο κοινοβούλιο κόμματα τα οποία δεν γουστάρουν κοινοβούλιο και είναι κοινοβουλευτικά. Γιατί εμείς όχι, σου λέει ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω το πρόβλημα δεν ξεκινάει από τους Κασιδιάρηδες. Το αποτέλεσμα είναι και
1: συμφωνούμε.
0: Αλλιώς γεννιέται, δημιουργείται. Όταν σήμερα, χθες είχα τον γιο του Κακλαμάνη, νομίζω ο γιος του πρέπει να είναι, του Απόστολου, αυτός ο Χρήστος του Πασόκ, από τη μία πλευρά και έναν εδώ της Νέας Δημοκρατίας που λέει και συζητούσαν και μαλώναν και κάναν και μετά έλεγε ο αυτός ο Κακλαμάνης του Πασόκ, λέει, μα εμείς λέει έχουμε κάτι προτάσεις κάνει που η Νέα Δημοκρατία δεν τις υιοθέτησε και τις υιοθετεί αργά. Ωραία, τις υιοθέτησε αργά. Δείχνει ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, αδερφέ. Δηλαδή δύο κόμματα τα οποία χαρακτηρίζονται συστημικά μπορούν να συνεργαστούν να πατήσουν δυνατά ως χώρα. Μπορείτε. Γιατί λέτε όχι.
1: Εγώ θα
0: Από
1: πάρω
0: μπορείτε,
1: τη ρίση,
0: γιατί λέτε όχι.
1: Εγώ θα πάρω τη ρίση που λέει το εξής. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εγώ θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε στις ημέρες των εκλογών θα βρεθεί τρόπος και λύση για να μπορέσει αυτός ο τόπος να διακυβερνηθεί. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν είναι κάτι εύκολο. Πάντα με οδύνες γεννιούνται τα νέα. Έτσι, το νέο γεννιέται με οδύνες. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Ξέρω πολύ καλά ότι ο τόπος, με βάση αυτά που ακούω και εγώ και εσύ ίσως, χρειάζεται έτσι ένα νέο σχέδιο το οποίο... ή ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα όλα όσα φανταζόμαστε ότι χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα και το πιο σημαντικό απ' όλα, Δημήτρη μου, είναι να μπορέσει ο καθής ο οποίος βλέπει

0: να υποφέρει από τους φόρους, έτσι, και από τη διδάστατη φορολογία, κάποια στιγμή να απελευθερωθεί. Γιατί, κακά τα ψέματα, ναι, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όμως οι Ευρωπαίοι έχουν ένα ατού. Το ατού ποιο είναι? Ότι δεν είχαν 10 χρόνια μνημόνια. Εδώ έχουμε φάει τόση φάπα πλέον, ας πούμε. Όχι Τζανετάκο. Ο Τζανετάκος της Ευρώπης είμαστε, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι δυνατό να έχουμε υποστεί όλο αυτό και να είμαστε στον πάτο, κάτω από τη Βουλγαρία πλέον. Οι πρώην σοβιετικές χώρες.
1: Τώρα μου δίνεις την ευκαιρία και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ακούστε λίγο στο λεκανοπέδιο. Καταρχάς, όταν είπες ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τι έκανα?
0: Τι έκανες?
1: Πήγα να το βρω στα γαλλικά, γιατί και οι Γάλλοι τέτοια λέγανε, και η Λεπέν πάει να πάρει την Προεδρία. Δεν ξέρω γαλλικά, ποτέ μου δεν έχω κάνει γαλλικά. Το ζήτησα εδώ στη μετάφραση και μου λέει εντεμοκρατή ηλενιοπαστα.
0: Ρε φίλε, ούτε ο Τσίπρας στα αγγλικά του. Το σακάτεψε.
1: Φίλε, έτσι το βρήκα, τι να σου πω. Λοιπόν, άκουσα πω τώρα. Επειδή λέγεται εύκολα και ακόμη και αυτό το αγοραστική δύναμη Βουλγαρία και λοιπά, γίνεται και αυτό έτσι ένα στοιχείο αντιπαράθεσης κομματικής πολιτικής. Χαλαρώστε λίγο εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο. Όταν θα ανέβετε πάνω, να σας πάρω χεράκι-χεράκι, να πάμε στη Βουλγαρία, να δούμε αν γίνεται σύγκριση Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ας χαλαρώσουμε λίγο. Ωραία, λες, αυτοί οι δείκτες. Ρε παιδιά τώρα.
0: Εντάξει, κάτι ξέρεις παραπάνω. Κοντά είστε.
1: Εμάς η Βουλγαρία είναι δύο βήματα. Πώς είναι η Κόρινθος από εσάς, είναι για εμάς.
0: Γι' αυτό πάτε στη Βουλγαρία και βάζετε βενζίνη.
1: Εγώ δεν πάω.
0: Εσύ δεν πας. Αλλά πάνε άλλοι.
1: Πήγα ηλεκτρικό. Έβαζα παλιά. Λοιπόν, αυτό το ακούω συχνά πυκνά να λέγεται και λέγεται με τόσο μεγάλη ευκολία που αδικούμε τη χώρα μας. Δηλαδή, όσοι το υποστηρίζουν, αδικούν την ίδια τη χώρα πέρα και έξω από τα κομματικά. Ποια Βουλγαρία, ρε παιδιά? Αν θα ανέβεις στη Βουλγαρία μέχρι να πας στη Σόφια, στους δρόμους θα βρεις και κάρα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τελείως,
0: το δηλαδή, θέμα είναι τώρα ότι έχουμε φύγει από εδώ επιχειρήσεις δικές μας και έχουν πάει στη Βουλγαρία.
1: Αυτό έχει γίνει και στη δεκαετία. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό έγινε από τη δεκαετία του 90. Όταν η πολιτική στη χώρα μας, εκείνη η οποία έχει και λίγο έτσι, μην με παρεξηγήσουν οι ακροατές, λίγο σε εισαγωγικά των εθνικιστικά στοιχεία, λίγο, όχι πολύ, λίγο τόσο δούλια, που είχαμε αποκλείσει τους πάντες. Είχαμε εχθρούς Τούρκους, κάναμε τους Αλβανούς εχθρούς, κάναμε Σκοπιανούς εχθρούς, όλοι εχθροί. Περιοριστήκαμε στα σύνορά μας, ξεχάσαμε ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και εμείς να είμαστε το μεγάλο αφεντικό στα Βαλκάνια και αυτοί να γίνουν πελάτες μας. Κλείσαμε τα σύνορα και από εδώ ένας και από εκεί ο υπερπατριώτης και από εκεί ο παραπατριώτης, όλοι οι υπερπατριώτες. Μείναμε μόνοι μας, αναπτύχθηκαν εκείνοι.
0: Δεν τη φοβάμαι πάντως τη Βουλγαρία, μπήκε στο ευρώ. Θα πιάσει κι αυτή το πατού που
1: μου λέγε προχθές, είπες μεγάλη κουβέντα, μου λέγε προχθές ένας καλός ακροατής, ο οποίος είχε ήδη υλικά οικοδομών και τα λοιπά, είναι παντρεμένος με μία Βουλγάρα. Και μου λέει τα είδαν όλα, γιατί αφότου μπήκανε στο ευρώ, μου έδωσε 2-3 παραδείγματα. Λέει το κταίο εκεί έκανε 50 λεύα και τώρα κάνει 45 ευρώ. Διπλάσια τιμή.
0: Ναι, το ζήσαμε και εμείς. Μέχρι να γίνει η ρύθμιση θα φάνε καλά. Άστε.
1: Είμαστε με την εθνική.
0: Α, αυτό. Τώρα πάμε στα ωραία. Πότε είναι σήμερα?
1: Αύριο είναι. 14.
0: Με τους Γερμανούς.
1: Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα πας, Δημήτρη, έχεις εισιτήριο ή όχι?
1: Δεν έβγαλε εισιτήριο, αλλά όπως σου έχω πει και άλλη φορά, εγώ δεν είμαι του ποδοσφαίρου. Εγώ θα έχεις σπιτιά ή μπάλα. Δεν έχεις σπιτιά, θα χαϊδεύω σπιτιά, κατάλαβες, είμαι πασχετικός. Οπότε δεν. Αλλά θα το παρακολουθείς όπως παρακολούθησα και το.
0: Εντάξει, θα είναι καμίνι, θα είναι το γήπεδο πάλι.
1: Καμίνι. Θα είναι καμίνι γιατί η ζήτηση ήταν στο Θεό.
0: Μα είναι και η ελπίδα που αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, από ό,τι φαίνεται, είναι πραγματικά χρυσή. Για να δούμε.
1: Επειδή έχει παρακολουθήσει περισσότερο από μένα, το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω, από όσο είμαι σε θέση να κρίνω, γιατί δεν κάνω τον έξιμο σε πράγματα που δεν ξέρω, ήταν η καλύτερη εθνική που έχω δει ποτέ. Δηλαδή, ούτε του γύρω, το γύρο πέραμε με αντιποδόσφαιρο τους αγώνες και πήραμε το γύρο. Μεγάλη επιτυχία, αλλά με ένα ποδόσφαιρο από. Δεν ξέρω αν οι άλλοι ακριβώς παίζαμε. Πέραν οι άλλοι να παίξουν ποδόσφαιρο. Έμπαινε και η εθνική μας από την άλλη μεριά, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο, κέρδιζε. Η εθνική αυτή προχθές νομίζω ότι έπαιξε και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Αν και ο μπασκετικός μιλείς ορθώς, αδελφέ. Δημήτρη Ευγέρη. Βέβαια, απόλυτα. Δημήτρη μου, πολλές καλημέρες από την Αθήνα, στην πανέμορφη πόλη της καρδιάς μας εδώ, αρκετών Αθηναίων, τη Θεσσαλονίκη. Και τα φιλιά μας στους ακροατές του Στάτους 107,7.
1: Έχω παράπονο.
0: Πες, τι.
1: Γιατί λέτε εκεί κάτω του Λεκανοπεδίου, η Θεσσαλονίκη, ερωτική πόλη κλπ. Πώς το λέγει στην ελληνική ταινία, πώς το λέγε ο Κοντογιανόπουλος, όχι πώς το λέγε Ρεστής, πώς το λέγε εκεί που ήταν τα παιδιά του.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Προσέξτε, πώς το λέγε, ρε. Φροντίστε, όχι κερατάδε. Πώς το έλεγε.
2: Δεν το θυμάμαι κάπου.
1: Εσύ που εκεί. Ρε μάλια. Ναι.
2: Το νούσα, ρε μάλια.
1: Ναι, το νούσα, ρε μάλια. Κοιτάξτε λίγο στη Συνότη. Επειδή είναι νοτική η πόλη, δεν θα έρχεστε εδώ πάνω να τα κορίτσια μας, έτσι.
2: Όχι, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Εσείς έρχεστε εδώ πέρα και παίρνετε τις Αθηνές, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Καλημέρα.
1: Άντε, για χαρά.
2: Καλημέρα στο Στάτους και το Δημήτρη το Βενιέρη. Καλημέρα, αδερφιά.
3: Το νούσα, ρε μάλια.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Καμπανάκι για ακυβερνησία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Γιατί το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας απασχολεί θεσμικούς οργανισμούς και τράπεζες. Τι λένε στους Έλληνες τραπεζίτες. Ο φόβος των καθυστερήσεων στις χρηματοδοτήσεις δημόσιων έργων και κατ' επέκταση στις αποπληρωμές δανείων. Οι διεθνείς οικονομικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες που καθιστούν εξαιρετικά κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Ο Κώστας Καραμανλής προς τον νεότερο Καραμανλή. Σου τα έλεγα και δεν άκουγες. Η συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με το συνονόματο ξάδελφό του με φόντο το ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών. Αποκλειστικό στα παραπολιτικά. Και η Nvidia αποβιβάζεται στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας, το κέντρο καινοτομίας και το παρασκήνιο των συζητήσεων με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα στα παραπολιτικά.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Η σύγκρουση που ανατρέπει ισορροπίες ξυπνά πολιτικά πάθη και ανοίγει μέτωπα. Η ώρα της ρήξης Μητσοτάκη Σαμαρά πλησιάζει. Η Συμβουλή Καραμανλή που αλλάζει τα δεδομένα. Παίρνουν θέσεις μάχης στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο η αλλαγή ηγεσίας. Από τη δημοσκοπική άνοδο στη διεκδίκηση της εξουσίας. Ο Ανδρουλάκης με το βλέμμα στο Τζίπρα και στο βάθος ο Μητσοτάκης. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Τρία λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Έχουμε μαζί μας, όπως σας έχω προαναγγείλει, το Στέλιο Νομικό για να λύσουμε θέματα και να συζητήσουμε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις 122, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα. Και επειδή εδώ στην πρωινή πτήση και στα παραπολιτικά γενικότερα έχουμε ως επίκεντρο, στο επίκεντρο τον ακροατή, έχει στείλει τώρα ο Γιώργος ένα μήνυμα το οποίο αφορά προβληματισμό του και το οποίο θα μας το επιλύσει βέβαια ο Στέλιος ο Νομικός. Καλημέρα στο Στέλιο και χρόνια του πολλά. Ρώτησε το λέει ο Γιώργος. Έχω μπει στα 70. Αν δεν κάνω αγορές με κάρτα, θα έχω πέναλτι στην εφορία.
1: Ναι,
0: το ατομικό μου εισόδημα είναι 9.600 ευρώ από τη σύνταξή μου μόνο.
1: Ναι, σίγουρα έχει.
0: Οπότε.
1: Κοίταξε. Να το πάω αλλιώς πολύ γρήγορα. Πρέπει να παίρνεις με κάρτα.
0: Ναι.
1: Πρέπει. Άσχετα αν το εισόδημα αυτό είναι πενιχρό, δηλαδή είναι κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ, δηλαδή το όριο των 10.000 ευρώ, σκέψω ότι στην επιχειρηματικότητα είναι μια επιχείρηση που δεν έχει ΦΠΑ. Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Πώς είναι στις όμορες χώρες τα 50.000 ευρώ η ατομική επιχείρηση, ναι, που δεν έχει ούτε κέρδος, παράδειγμα η Αλβανία, τα Σκόπια, εδώ δεν έχει ΦΠΑ. Είναι ρητορικό αυτό με ρωτά, αλλά είναι υποχρεωμένο να το.
0: Εδώ αυτές οι επιχειρήσεις μέχρι 10.000 ευρώ πληρώνουν και αυτό που λέμε επιχειρηματικό το μηνιαίο.
1: Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Είναι κεφαλικός φόρος.
0: Τα πληρώνουν αυτά όμως οι επιχειρήσεις μικρές.
1: Αναμένουμε να φύγουν από το 27-28. Αυτό, τη λέξη 27 την έχω πει πολλά χρόνια.
0: Και ο δημόσιος υπάλληλος τώρα εδώ πέρα, ο Τάσος, μου λέει: ωραία, μου λέει. Ωραίο είναι, μου λέει. Περιμένω να πάρω, μου λέει, αυτά τα 400 ευρώ, 500 κουτσουρεμένα, 480. Θα είναι, μου λέει, τελικά, ναι. Του χρόνου τα, ναι, Χριστούγεννα. Μέχρι, ναι, τότε τι να κάνω. Ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να μπει σε κρύο. Πώς το λένε αυτό, κρυοστάσια. Κρυοστάσια, πώς το λέγε εκεί πέρα. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Σταλόνε. Ναι. Μάλλον να σε ξεπαγώσουμε, ναι, και, ναι, να σε βγάλουμε του χρόνου, φιλαράκι.
1: Παιδιά, μνημόνια είναι αυτά.
0: Μνημόνια είναι αυτά, δεν διαφωνώ.
1: Κάποτε λέγανε για τους δημοσίους υπαλλήλους ότι είναι τεμπέλιδες και παίρνανε πολλά περισσότερα χρήματα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τώρα οι άνθρωποι παίρνουν τα μισά του μισού και 12, επί 12.
0: Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή, η κατάσταση, είπαμε...
1: Σε σφίγγει το στομάχι σου.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Στον πλανήτη γενικά το βλέπω αυτό, Στέλιο. Επειδή είχαμε μπει σε μια εποχή υπερβολής, του δικαιωματισμού της υπερβολής, της οικονομικοτέτοιας της υπερβολής, πλέον μπαίνουμε, πάμε στο άλλο άκρο για να
1: πάντα
0: φτάσουμε στο μέτρο. Δεν γίνεται όμως,
1: παιδιά.
0: Ας πάμε επιτέλους σε ένα μέτρο για να αποφύγουμε τα άκρα.
1: Στις υποανάπτυκτες οικονομίες και κοινωνίες αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει μέτρο.
0: Δυστυχώς.
1: Γι' αυτό και βλέπεις εδώ ότι το μέτρο που ανέφερες προηγουμένως, που σε άκουγα, που είναι η μεσαία τάξη, βλέπεις ότι πάντοτε βάλετε.
0: Ναι.
1: Ποιος, ο παραγωγικός στόχος της χώρας.
0: Ο Αλέξανδρος ο Κόλλιας λέει αυτό που είπαμε και πριν. Λέει την Βουλγαρία θα τη δούμε σε 2-3 χρόνια. Μετά την είσοδο της στο ευρώ, όχι σήμερα, όχι χθες. Άρα, Αλέξανδρε, στο μυαλό μου είσαι.
1: Όχι, Αλέξανδρε, ήδη έχουν φάει την ήττα.
0: Έχουν φάει ήττα ήδη.
1: Είναι το 2002 το δικό μας, που είχε 50 ευρώ το μπουκαλάκι του μισού λίτρου του νερού και πήγε 50 λεπτά του ευρώ. Δηλαδή οι 50 δραχμές γίνανε 170. Που δεν είναι έτσι. Έχει υπερπολαπλασιαστεί.
0: Ναι. Ο Κωστής από τη Κωνσταντζά λέει για την Ελλάδα και την Αμερική και τα διάφορα που για τις φορομπηχτικές ενέργειες, για τους κρατικούς οργανισμούς. Έτσι, ένα μεγάλο κείμενο. Προσπαθώ έτσι να πάρω την ουσία του.
1: Σε παρακολουθεί.
0: Μου,
1: ο
0: σε
1: κύριος.
0: Μεγάλο βαθμό έχει δίκιο.
1: Ο Κώστας σε παρακολουθεί από την Κωνσταντζά.
0: Ο Κωστής είναι, ναι, ναι, πάντα εδώ παρέα, ναι, μας. Ναι. Όπως και άλλοι. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Να είναι γιατί... καλά, ένας Έλληνας στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πονάει αυτό να λείπουν οι Έλληνες.
0: Για τον Μιχαήλο Γιαννάκη, μετά θα έχουμε το ωραίο το ηχητικό. Όταν θα τελειώσουμε τη συνεντεύξη μας και για να μπούμε έτσι σε μια άλλη διάσταση. Λοιπόν, Στέλιο μου, 120 δόσεις. Ένα θέμα για το οποίο εμείς εδώ έχουμε.
1: Ναι.
0: Είναι τρία χρόνια που συζητάμε.
1: Δεν ξέρω, τα
0: ακούσα, και παρακαλάμε. Και πραγματικά παρακαλάμε για τον κόσμο.
1: Μήπως το άκουσα.
0: Ελπίζω να το άκουσα.
1: Γιατί 72 δόσεις σου είχα πει δεν θα πιάσουν.
0: Ναι.
1: Πριν βγεις το
0: γαμπή. Ακριβώς. Και τότε συζητάγαμε.
1: Λίγες δόσεις και δύσκολα κριτήρια.
0: Τώρα λοιπόν για να συνοψίσουμε. Έχουμε μπει στις 120 δόσεις διαχειλαίων Μητσοτάκη. Οι 120 δόσεις αφορούν επιπλέον εισοδήματα έως 31/12 του 24.
1: Χρέη,
0: ναι. Συγγνώμη, εισοδήματα.
1: Ναι.
0: Χρέη,
1: ναι, ναι.
0: 31/12 του 24.
1: Από 23.
0: Από 23 που ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Ένας χρόνος, κάτι είναι και αυτό. Θα μπορούσα να είχα μπει και το 25, τέλος πάντων, να μπορέσουμε να ανασάνουμε περισσότερο. Δυστυχώς δεν έγινε.
1: Εγώ θα βάζα μέσα μέχρι τώρα.
0: Δεχτώ.
1: Αν ήταν εφικτό. Και 240 δόσεις, σαν τον εξοδικαστικό. Εγώ. Σου λέω τι βλέπω από την αγορά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εγώ, λάθος το εγώ.
0: Δεν είναι μόνο
1: εμείς.
0: Ναι. Δηλαδή... Πρόσεξε τώρα. Δεν είναι μόνο η αγορά. Είναι και οι ιδιώτες οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν αγορά.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ήταν μέσα στην αγορά, ως επιχειρηματίες.
1: Όχι. Όταν λέω αγορά, δεν εννοώ το business administration.
0: Το καθαρό έτσι.
1: Ναι.
0: Business administration.
1: Ναι. Εννοώ και τον άνθρωπο που είναι συνταξιούχος. Τον άνθρωπο που έπαιρνε 3.000 ευρώ σύνταξη στο μυαλό του 2.800 και παίρνει 1.400 και όποιος είναι πάνω από τα 1.463 το έχει τον κόφτη αυτή την προσωπική διαφορά. Τι να σου πω τώρα, απλά το θέμα είναι, στενοχωριέσαι, το θέμα είναι ότι δώσε πολλές δόσεις. Και, δηλαδή τι έγινε ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλάβω.
1: Τι έγινε, δηλαδή αν πάρει περισσότερες δόσεις τι έγινε. Φοβάσαι μην πεθάνει και δεν τα δώσει.
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω και περίμενα έτσι να είναι λίγο πιο γενναιόδορη αυτή η ρύθμιση. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι ένα μέτρο που δεν στοιχίζει τίποτα. Είναι ένα μέτρο.
1: Το ανάποδο θα σου φέρει άμεσα αποτελέσματα.
0: Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και θα ανασάνει ο κόσμος. Δηλαδή, για ποιο λόγο έτσι έπρεπε να πέρασει από 40 κύματα και να μπούμε σε 120 δόσεις και για ποιο λόγο να μην έχουν μπει και το 25 ας πούμε τα εισοδήματα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί κάτι ανέξοδο δεν γίνεται. Εγώ να καταλάβω, ας πούμε, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπάρχει directive από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει. Και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν υπάρχει, ότι μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Όχι,
0: εγώ
1: όχι.
0: Να δεχτώ ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Να δεχτώ ότι υπάρχει. Στο θέμα των χρεών, ρε παιδί μου. Εκεί που θέλεις να σου δώσει την ανάσα, να σου δώσει λίγο οξυγόνο, να αναπνεύσεις. Γιατί δεν το κάνεις, ρε άνθρωπε. Για ποιο λόγο πρέπει δηλαδή ντε και καλά.
1: Να σου πω
0: αυτό
1: κάτι.
0: Είναι το θέμα.
1: Δεν είναι ανεξάρτητη η οικονομική πολιτική. Συμφωνούμε απόλυτα. Το είπε, συμφωνώ. Το θέμα ποιο είναι.
0: Δεν είναι ανεξάρτητη. Κάτσε, γιατί 120 δόσεις είχαμε και το 19. Το 19, ρύθμιση με 120 δόσεις.
1: Ξεστεί.
0: Που είχαμε μαστάμπουλια στα μνημόνια.
1: Όχι.
0: Άρα μπορείς. Δεν είναι θέμα διαδικασία.
1: Αν μου επιτρέπεις το εννοώ στα πλαίσια. Δηλαδή, μπορεί να μην επιτρέπεται σε εισαγωγικά να βάλει και το 25 μέσα. Δεν το
0: ξέρω. Από ποιον έπαιρνε.
1: Από εκείνους.
0: Α μην το πει. Δεν μου το επιτρέπουν. Θέλω να το κάνω. Δεν μου το επιτρέπουν. Α μην το πει. Γιατί το λέει για τον ειδικό φόρο, α πούμε, και δεν το λέει για
1: το
0: αυτό.
1: Το λένε μέσα στα πλαίσια, μέσα από την οικονομική πολιτική.
0: Έχουμε τώρα ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα για οτιδήποτε, α πούμε. Ναι, αλλά εδώ είναι ένα θέμα. Δεν είναι έκτακτες συνθήκες. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη. Οι χαρτογιακάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Τώρα εδώ σε λέει G7 και όχι Ευρωπαϊκή Ένωση. G7 και.
1: Μέσω Τραμπ.
0: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει, έχουμε ειδικές συνθήκες. Τι θα περιμένουμε, εσάς που δεν ξέρετε τι θα αποφασίσει ακόμα, θα έχουμε χειμερινή, θερινή ώρα να αποφασίσετε για τη ζωή μας. Ας αποφασίσουν οι δικοί μας για τη ζωή μας εδώ. Και ας βγει ο Μητσοτάκης να τους το πει. Να τους πει ότι επειδή κοιμάστε και δεν πληρώνετε και ξενοδοχείο, εμείς κάνουμε αυτό γιατί δεν αντέχει άλλο ελληνικός λαός. Και εδώ δεν είναι λαϊκισμός, εδώ είναι ουσία.
1: Αν μπορώ να σου πω, τα μαθηματικά είναι η τεράστια επιστήμη. Υπάρχει μια πολυεξίσωση που λέει. Τα δεινά πώς έρχονται. Εφαρμογή του ευρώ. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Έτσι όπως εφαρμόστηκε. Όχι το ευρώ το ίδιο, δεν είναι δεινό, είναι καλό.
1: Ναι,
0: αλλά έτσι όπως εφαρμόστηκε.
1: Η εφαρμογή
0: 370,
1: είναι.
0: 360,
1: 740. Και η άλλη είναι προς δύο λέβα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν,
0: είναι προς δύο λέβα, έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι
0: και εμείς 340,75.
1: Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Εφαρμογή ευρώ. Η εφαρμογή. Που τι έκανε, πολλαπλασίασε το κοστολόγιο με παγιωμένους μισθούς. 300.000 δραχμές που σου είχα πει, 900 ευρώ. Σύγκρινε το. Συνέκρινε το.
0: Καμία σχέση.
1: Λοιπόν,
0: με 300.000 ζούσαμε.
1: Ναι, πόσο έχει ανέβει το κόστος μέχρι τότε. Και έρχομαι εδώ σε 120 δόσεις. Και μου λες, 120 δόσεις, ok. Δηλαδή, οι 72 δόσεις επί το χρέος δια 120 μειώνεται το δοσολόγιο. Με κατώτατο τα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Όταν όμως διαβάζω εδώ ότι η ενέργεια παίρνει μεσοσταθμικά 25% πάνω. Όταν βλέπω τα καύσιμα ότι έχουν φύγει 52% πάνω, σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω γενικά το κόστος ζωής ότι έχει πάει στο Θεό, τι σημαίνει αυτό μέσα στα μαθηματικά και στην τελευταία άκρη της εξίσωσης, ότι λιγοστεύει το διαθέσιμο εισόδημα να πληρώσω τη δόση συν τα τρέχοντα.
0: Ακριβώς.
1: Για την επιχειρηματικότητα και τη δόση για τον συνταξιούχο και τον μισθωτό ή αν θες γενικά τον ιδιώτη. Αυτόν που είναι εκτός αγοράς επιχειρηματικής. Το θέμα είναι ότι βάλε τώρα και έναν άνθρωπο που είναι με το, πραγματικά στο Ταμείο Ενεργείας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά στο Ταμείο Ενεργείας, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά που παίρνουν αυτά τα χρήματα του Ταμείου Ενεργείας, τους δίνει και ο γονέας ένα 200 ευρώ και όλη μέρα τη βγάζουν με δύο φραπέδες, με δύο εσπρέσο πλέον. Υπάρχει και αυτό. Το θέμα είναι ότι τελειώνεις την προσωπικότητα, το φιλότιμο και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που υπομένει όλα αυτά, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το υπομένουν.
0: Στέλιο μου, με ρωτάει εδώ ο κύριος Θανάσης.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Για να μπεις σε 120 δόσεις πρέπει να κάνει και ρύθμιση στα χρωστούμενα, γιατί θυμάμαι σε 72 πρέπει να έχεις
1: αυτή
0: ρυθμίσει.
1: Τη στιγμή δεν σε βάζει μέσα κατευθείαν και όποιος είναι σε 72, ναι, που είναι πάρα πολύ ορθό, γιατί με έχουν ερωτήσει και, νοηματικά και ηθικά. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, ρε παιδιά, που μπήκε σε 72 και έκανε την προσπάθεια σε 72, γιατί να μην μπει σε 120 δόσεις και να τον εξαιρείς? Ναι, γιατί κάποιες δόσεις άλλες εξαιρούσε αυτούς που είχαν υπαχθεί. Γιατί σου λέει αυτοί που υπήκθησαν, εντάξει, είχαν τα λεφτά να πληρώσουν. Γιατί να μην μπει σε 120?
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή μπαίνει ο άλλος που είναι αρρύθμιστος και θα μπει αυτός που είναι συνεπής.
0: Σωστό. Σωστό και πράγμα το
1: κάνανε. Ναι, μπαίνουν.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν δεν έχω κάνει εγώ ρύθμιση 72, έτσι, και έχω ας πούμε 10.000 ευρώ χρέος την εφορία και στα ταμεία. Είναι δύο ξεχωριστές δόσεις, δύο ξεχωριστές ρυθμίσεις καταρχάς, να το πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πρώτον. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτές τις 120 δόσεις.
1: Με 30 ευρώ κατώτατο.
0: Ναι. Με 30 ευρώ. Πάμε λοιπόν, πώς το κάνουμε, να πάμε πρακτικά δηλαδή να το δούμε. Μπαίνουμε στο Taxis.net, μπαίνουμε στην προσωπική μας με το My Taxis και πάμε εκεί που λέει ρυθμίσεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε,
1: ξέρω εγώ, προσωποποιημένες πληροφόρηση.
0: Ωραία. Βλέπουμε τα χρέη μας μέχρι 31/12/24. Αυτά λοιπόν μπαίνουν όλα στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Τα μπουν, δηλαδή δεν έχει δίνει ακόμα η νομοθετική ρύθμιση για να περάσει.
1: Ναι.
0: Μετά. Το υπόλοιπο που μπορεί να μείνει από το 25 το βάζουμε στις 24 δόσεις, έτσι.
1: Εδώ είναι.
0: Πρέπει να το βάλουμε οπωσδήποτε ή μπορούμε να τα αφήσουμε?
1: Όχι.
0: Γιατί εδώ πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το βάλουμε. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε και σε 24 δόσεις τα καινούργια.
1: Για να υπακτείς τις δόσεις.
0: Πρώτον, είναι δώρο να δώρο, γιατί θα μπορεί να σου δεσμεύσουν λογαριασμό μετά και να έχεις εσύ κάνει τη ρύθμισή σου και να σου δεσμεύσουν λογαριασμό για τις 24 για το χρέος.
1: Δεν γίνεται.
0: Τέλος.
1: Ναι. Συν η επιλογή που προτείνεται είναι ο εξοδικαστικός, που πάει 240 δόσεις.
0: Ναι, αλλά ο δικαστικός δεν έχει κάποια μειονεκτήματα. Δηλαδή, αν εγώ μπω στον εξοδικαστικό στις 240
1: δόσεις,
0: θα μπορώ να κάνω μια επιχείρηση μετά, θα μπορώ να δανειστώ, θα μπορώ.
1: Ναι.
0: Μπορείς.
1: Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι. Έχει βελτιωθεί, για να πούμε και τα καλά.
0: Ναι.
1: Το οικονομικό επιτελείο.
0: Μα
1: και
0: είναι καλό,
1: η
0: ρύθμιση είναι καλή.
1: Ναι, η ΑΔΕ έχει βελτιώσει πάρα πολύ την πρώτη ρύθμιση του εξοδικαστικού, κατά πολύ. Ναι. Και υπάρχουν και μέτρα εξασφάλισης της πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να λέμε και το καλό. Απλά για μένα, όποιος μπορεί, ας μπει στις 120 δόσεις. Και υπάρχει βέβαια και το άλλο, το τεράστιο, έτσι, θετικό από τον Οκτώβριο του 2020, που είναι το πτωχευτικό αμερικάνικο δίκαιο που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, που με πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφες ή εύκολες προϋποθέσεις μπορείς να υπαχθείς, όπου μπορείς να ξανακάνεις restart, δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή να ξαναπάρεις καθαρό τον άφημί σου. Δηλαδή να έχεις τη δικαιοπρακτική εμπορική ικανότητα που λέει ο νόμος, το νομικό δίκαιο, το διοικητικό αν θέλεις, το εμπορικό, το, ακόμη και το αστικό για τον ιδιώτη, σου δίνει τη δυνατότητα να επαναχτίσεις τη ζωή σου, τη δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή αν έχεις μια περιουσία, στον ένα χρόνο ξαναπαίνεις πίσω τον άφημί σου και στα τρία χρόνια, αν δεν, μπορείς να δουλέψεις μισθωτός. Και επίσης έδωσε και ένα άλλο κίνητρο, αυτός που είναι πτωχός σε ένα χρόνο από την πτώχευσή του, να μπει, φίλε, διαχειριστής σε ΙΚΕ. Που αυτό εδώ είναι κάτι σημαντικό για την προσωπικότητα του κυρίου και της κυρίας.
0: Πολύ καλό είναι αυτό. Επίσης, επειδή αναφέρεσαι στα επιχειρηματικά, να πω το εξής. Αν κάποιος έχει αποτύχει επιχειρηματικά, ρε παιδιά, δηλαδή αν η επιχείρησή του δεν έχει πάει καλά, να μην τον τιμωρούμε με αυτά τα 500 το μήνα, 120 το μήνα κτλ. Δηλαδή, τι εννοώ. Μια επιχείρηση η οποία δεν έχει κέρδη, όταν θα έρθει η ώρα να γίνει λύση εκαθάριση, και οι αποκλειστικές της, τα έσοδά της είναι πάρα πολύ λίγα, ουσιαστικά μηδαμινά, και αυτή η λύση έρχεται τοποθετώντας αυτόν τον άνθρωπο να έχει, ξέρω εγώ, 500-1000 ευρώ από τα επιχειρηματικά, αυτά τα 120 άρια το μήνα που λέμε, καλό θα ήταν αυτά να εκπίπτουν, να μην επιδιώκεται η εισπράξή τους. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει μια επιχείρηση, δεν πήγε καλά η επιχείρηση, δεν βάζει κανέναν μέσα με αυτό, έτσι, απλά δεν πήγε καλά η επιχείρησή του. Αν κέρδιζε, γιατί ούτως ή άλλως θα έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, ίσως θα έχει κάνει άλλα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν να το δούμε όλο αυτό με ένα μάτι το οποίο θα δεν έλεγα, θα είναι τιμωρητικό στην επιχειρηματικότητα, είναι αποτυχημένη μεν.
1: Καλέ μου τηλέμαχε. Ειλικρινά σου μιλώ, πριν 20 χρόνια δεν θα συμφωνούσα σε αυτά. Ναι, γιατί, ναι. Θα με καταλάβεις. Το βάζω έτσι πιασάρικο. Γιατί παλιά λέγαμε ότι υπάρχουν συνεπείς φορολογούμενοι που πληρώνουν στην ώρα τους τα ένσημα, την εφορία, το ένα το άλλο, και υπήρχαν και οι λεγόμενοι πονηροί που τα αφήναν έτσι και τα σκάγανε στον αέρα και βάζανε αχυρανθρώπους και πήγαινε το εικονικό τιμολόγιο και το πλαστό.
0: Ναι.
1: Εκεί εγώ ήμουν.
0: Τώρα όμως.
1: Εγώ ακριβώς ήμουνα υπέρ του να τρώνε. Ναι.
0: Τώρα όμως υπάρχει ηλεκτρονική τέτοια τέλος.
1: Τώρα όμως ο κόσμος πραγματικά χυμάζει.
0: Μπορεί να το δει αυτό. Έχει τα εργαλεία.
1: Δεν το συζητώ. Απλά το θέμα είναι ότι πέρα από την δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης, της super artificial managerial, αν θέλεις, νοημοσύνης, της τεχνητής επιχειρησιακής νοημοσύνης, σίγουρο είναι ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Εγώ να συστήσω σε αυτούς οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα του Ρωμά και κάνουν έτσι πολιτική, προσπαθούν εδώ να μας ξεγελάσουν με τα διάφορα, ότι δεν μασάει κάτι σε καταραμά, φίλε. Λοιπόν, διάλειμμα και εννοώ νοήτο. Και επανερχόμαστε, γιατί εδώ έχουμε διάφορους πονηρούλιδες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Παραπολιτικά

0: Ερωτικά μας έβαλες, έτσι όπως όμως μας αγαπάει αδε. Τώρα πέρα από την πλάκα, όπως και να έχει το πράγμα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η ΑΔΕ έχει κατορθώσει να μπει σε αυτό που λέμε μαύρο χρήμα και να τσακίσει πάρα πολύ κόσμο που έχει αυτό το σπορ. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, υπάρχουν αβεριτηρίες και ζητήματα και ίσως είναι και λίγος ο κόσμος που έτσι δραστηριοποιείται και ίσως χρειάζεται και μια ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομή, αλλά ότι γίνεται καλύτερη δουλειά γίνεται, πρέπει να το πούμε αυτό. Μήνυμα από ακροατή: συνταξιοδοτήθηκε το 2009 με 2.050 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε σε 1.300. Που? Υπάρχει παραθυράκι για να αυξηθεί το ποσό? Δυστυχώς, όχι παραθυράκι, ούτε φινιστρί. Δεν βλέπω, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω, βλέπεις εσύ κάτι?
1: Πώς?
0: Ναι. Δεν υπάρχει μαγικός
1: μόνο
0: τρόπος.
1: Να επανέλθουν κάποια στιγμή τα δώρα. Το 13 και το 14.
0: Αγαπητέ φίλε, δυστυχώς ούτε ο Χάρι Πότερ δεν σου ανοίγει η φινιστρίνη για την υπόθεση.
1: Θα επανέλθει μόνο αν υπάρχει δυνατότητα στον προϋπολογισμό να διατεθούν χρήματα για τα δώρα. 13 και 14 μισθό.
0: Ναι, αυτό δεν το βλέπουμε στο φωστό ώρα το μέλλον. Ούτε μετά το 2032.
1: Μετά
0: ίσως
1: το 2030. Ναι. Εκτός αν έρθει κάποιος που έχει το. Ναι. Πώς το πες αυτό του Χάρι Πότερ,
0: το ραβδάκι.
1: Το ραβδί και βρεθούν χρήματα. Λεφτά υπάρχουν.
0: Στέλιο μου, εν κατακλείδη, πώς θέλεις να κλείσεις έτσι αυτή την ενότητα τη μεγάλη που με χαρά σου παραχωρούμε έτσι για να μας δίνεις τα φώτα σου? Τι λες? Τι βλέπεις σημαντικό να έχει γίνει?
1: Ένα θέμα που και από νομική σκοπιά να το σκεφτείς. Έτσι, προβληματισμός είναι ότι κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματική 20ετής παραγραφή για τη φοροδιαφυγή.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και υποχρεωτικό, λέει, στα 5 χρόνια το παραγραπτέο διάστημα.
0: Υποχρεωτικά στα 5 χρόνια.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι πολύ φρέσκο.
0: Αυτό πρέπει
1: θα
0: να
1: διαβάσουμε.
0: Το αναλύσει, να
1: έχει,
0: να
1: έχει δύο
0: ανάλυσης.
1: Όψεις. Έχει την δημοκρατία. Έχει την οικονομική ελευθερία που βασίζεται σε δύο άρθρα, αν θυμάμαι καλά, το 5 και το 21 του συντάγματος, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ γέρασα πλέον με τα γενέθλια, δεν θυμάμαι. Και απ' την άλλη ανοίγει παράθυρα για κάποιους να πέσουν, να αθωωθούν στην ουσία. That's... Αυτό έτσι το διάβασα... το διάβασες και εσύ προφανώς. Και έτσι μου έχει βάλει στο μυαλό με ένα προβληματισμό.
0: Και είναι δίκαιος ο προβληματισμός, αλλά θα είναι και μια πολύ σημαντική τομή, αν τέλος πάντων αυτό.
1: Ναι, τομή όμως, κοίταξε. Τομή,
0: είναι δύο
1: ναι, ναι, το είπα. Στηρίζεται στο Σύνταγμα, στο βασικό θεμελιακό νόμο της κοινωνίας μας και του κράτους μας. Αλλά απ' την άλλη, σκέψη ότι κάποιοι που είναι παραβατικοί, ότι σου λέει 5 χρόνια θα ρισκάρω. Ναι. Και θα
0: και μετά θα την γλιτώσω.
1: Θα έχω πακτολό.
0: Δεν νομίζω όμως πλέον ότι θα γίνει αυτό, γιατί υπάρχει και η ΑΔΕ και υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τα τσιμπάνε όλα πλέον. Εδώ είναι.
1: Είδες τι φοροτέχνης είσαι.
0: Έγινα. Πήρες μαθητή.
1: Λοιπόν, όχι, προς
0: Θεού. Πρόσεξε. Βροχή τα μηνύματα. Βροχή, παιδιά, βροχή πραγματική. Μήνυμα από ακροατή: σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο στην εξόφληση φόρου με 120 δόσεις, μπορεί να μειωθεί το ποσό του προστίμου?
1: Συγγνώμη.
0: Μπορεί, λέει, μήνυμα από ακροατή. Πρόστιμο στην εξόφληση φόρου με 120 δόσεις. Μπορεί να μειωθεί το ποσό του προστίμου,
1: προσαύξηση. Βέβαια,
0: πόσο?
1: Κάθε μία τέτοια αρρύθμιση προβλέπει με ειδικές συνθήκες. Πρόσεξε. Είναι ανάλογα την οφειλή, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι ένα πλέγμα από αυτό ο υπερυπολογιστής το κρίνει και βγάζει. Βεβαίως.
0: Θα το βγάλει, δηλαδή, ο υπολογιστής.
1: Παράδειγμα. Αν υπάρχουν δικαστικά πλέον
0: μέτρα,
1: ναι, όταν έχει φτάσει πλέον στο φορολογικό δικαστή και αυτά, δεν μειώνεται τίποτα. Δεν μειώνεται τίποτα. Αυτό που μειώνει είναι ο εξοδικαστικός και κάνει ακόμα και κούρεμα και του κεφαλαίου.
0: Εδώ πρέπει να...
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Πρέπει
1: με
0: να το σκεφτείτε, παιδιά.
1: Και τον εξοδικαστικό, ναι. Μπορεί ο κόσμος, ο απλός κόσμος, εμείς δηλαδή, μπορεί να το δει, γιατί είναι εύκολο. Σε πάει step by step μέσα το σύστημα της ΑΔΕ, του Taxnet. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα, να το ψάξει και απαντά ηλεκτρονικά και άμεσα η υπηρεσία, η ΑΔΕ, ότι αυτό είναι, από εδώ μέχρι εδώ έχουν γίνει αυτά τα βήματα, περίμενε τα επόμενα βήματα και περίμενε ότι, άραστε, παράδειγμα στις 15 του Οκτώβρη θα λάβεις την απόφαση πώς θα ρυθμιστείς και αν.
0: Στέλιο μου, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διπόρησες και έτσι, αρκετά χιλιόμετρα για να έρθεις εδώ να μας δώσεις τα φώτα σου, τα οποία τα χρειαζόμαστε και θα τα ξαναχρειαστούμε σύντομα. Ελπίζω να σε έχουμε εδώ.
1: Παρόν,
0: να σε καλά, να σε καλά, Στέλιο μου, και πάλι πολύ χρόνος.
1: Και τα παιδιά μου.
0: Και να,
1: τα τετράποδα.
0: Να είναι, να είναι καλά. Τα παιδιά και τα τετράποδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι, τα χρόνια αυτά που επηγείς, μοιράζεις τη σοφία σου και τη γνώση σου, να πολλαπλασιαστούν και να είναι ανάλογα με όσα έχεις περάσει ήδη. Άλλα
1: ευχαριστώ
0: τόσα.
1: Πάρα πολύ.
0: Με υγεία.
1: Όλος ο κόσμος πάνω απ' όλα να είναι καλά και μετά εμείς εδώ είμαστε.
0: Ας καλά, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 280. Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Γίνεται έτσι, πραγματικά ένας χαμός από διάφορα μηνύματα που έρχονται. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα. Λέει, ξέρετε γιατί σε κάποιον παίρνει σύνταξη από το δημόσιο όταν στα 67 του δοθεί και άλλη από το τσιμέδι που πλήρωνε συνέχεια εξ αρχής, κόβεται ένα ποσό από την πρώτη σύνταξη? Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό πρέπει να το ψάξουμε, Αναστασία μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Κάτι πρέπει να δουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Άλεξ, είναι τι θα κάνουν με τον φόρο του διοξιδίου του άνθρακα στα υγρά καύσιμα από τις αρχές του 27. Παιδιά, είναι ένας οριμαγός μηνυμάτων, δεν προλάβαμε να τα διαβάσω όλα αυτά. Πραγματικά δηλαδή, πολλά μηνύματα. Γιατί αργεί το επικουρικό μου, η σύνταξή μου βγήκε αμέσως 50 μέρες, 556-60 το επικουρικό μου, όμως, λέει η κυρία Τζούλια, τι να πω τώρα, δηλαδή πρέπει να τα ρωτήσουμε αυτά, θα τα συγκεντρώσουμε, θα τα ρωτήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Γιατί? Γιατί σε καιρό ειρήνης, λέει, αν θες ειρήνη πρέπει να προετοιμάσεις για πόλεμο. Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να σας ανησυχήσει. Όχι. Απλά είναι κάποια διστήματα που πρέπει να τα φύγουμε και να ενημερωνόμαστε για αυτά, γιατί είναι απαραίτητα. Είναι σαν αυτό που λέμε μάθε τέχνη και άστινε. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε ως κοινωνία οργανωμένη για πάνε ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τις αλλαγές που έχουμε στην εφεδρεία, τη στρατιωτική εφεδρεία. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το ΓΕΘΑ, τις Ένοπλες Δυνάμεις, και τον ταξίαρχο τον κύριο Γρηγόριο Ζαχαρόπουλο, είναι διευθυντής επιστράτευσης και εθνοφυλακής, που είναι μαζί μας για να μιλήσουμε σαν το διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας που έχουμε πλέον. Α, όχι, θα πάμε αργότερα στον... Ναι, πάμε τώρα στον κύριο Τσαπάκο. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Δεν το είδες. Δεν ξέρω τι βαθμό έχει ως στρατό. Πάντως όντως είναι ως ταξίαρχος τώρα, ως αντιπεριφερειάρχης. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Τσαπάκο?
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, στην Κρήτη όπου υπάρχουν αρκετά ζητήματα και προβλήματα, έτσι βλέπω εδώ στην Ιερά Πατρά ειδικά, έχουμε κάποια ζητήματα, έχουμε 23 απεγκλωβισμούς, έχουμε πλημμύρες κτλ. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, είναι λίγο καλύτερη, κύριε αντιπεριφερειάρχη?
1: Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο επίκεντρο παραμένει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος είχε ζημιά από την προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης τα φέρμα στο Δήμο Ιερά Πέτρας.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία φέρμα όλο το βράδυ είχαμε και απεγκλωβισμούς, ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να συνδράμουμε σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν κινητοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν μηχανήματα για να πάνε τα φερτά υλικά από τους δρόμους και ώστε να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο και να καταστραφεί η κυκλοφορία στον βαθμό που γίνεται.
0: Κύριε Τσαπάκο, ποια είναι η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις επόμενες ώρες? Υπάρχει κάποια προειδοποίηση έτσι, για ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες περιοχές συγκεκριμένα, ή γενικά όλη η Κρήτη είναι σε μια επιφυλακή?
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για τη σκέψη που κάναμε χθες με το Υπουργείο, όλη η Κρήτη έχει τεθεί σε red code. Είμαστε σε επιφυλακή, μπορεί τα φαινόμενα να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε αυξημένη προσοχή όλοι. Κάνοντας έκκληση, τώρα που μου δίνεται το βήμα προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να είναι ιδιαίτερη προσοχή για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση που έχουμε ραγδαιότητα το φαινόμενο. Αυτό είναι καλό για τους ίδιους και για τους ανθρώπους που έχουν στο πεδίο.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι τώρα για τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος όλη νύχτα είναι στο πόδι, τον ακούω σε διάφορα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις κτλ. Είναι στο πόδι στην κυριολεξία, είναι ξύπνιος και τον έχουμε σε κάθε ζήτηση, οποιαδήποτε στιγμή έχουμε ζητήσει να ενημερωθούμε, είναι άμεσα επί των επάλξεων. Και έτσι, καλή δύναμη, κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υποχρέωσή μου είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Έχουμε και άλλους αντιπεριφερειάρχες έτσι, σε περιφέρεια, οι οποίοι είναι σε μια άλλη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και ελπίζω γρήγορα να ολοκληρωθούν έτσι, τα δύσκολα για την Κρήτη μας, να περάσουν. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα και να είμαστε σε μια κατάσταση ετοιμότητας, όχι γιατί περιμένει κάποιος γεγονότα ή οτιδήποτε, και πρέπει να κάποια πράγματα τα φύγουμε just in case, που λένε έτσι άπτε στα ελληνικά οι καλοί μας φίλοι Φράγκο Λεβαντίνη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον ταξίαρχο, τον κύριο Γρηγόριο Ζαχαρόπουλο. Είναι διευθυντής της επιστράτευσης και της εθνοφυλακής, γιατί έχουμε περάσει ήδη σε ένα νέο διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας και τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε ταξίαρχε, καλημέρα κύριε Ζαχαρόπουλε.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Σαντορνέα.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό και πρέπει να ευχαριστήσω, όπως είπα και νωρίτερα, και το ΓΕΘΑ και γενικά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, γιατί άμεσα με το που έχουμε κάποιο αίτημα ικανοποιείται για ενημέρωση και είναι και πολύ σημαντικό έτσι να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα και αυτό γίνεται πάντα όταν απευθυνόμαστε στο ΓΕΘΑ. Έχουμε περάσει λοιπόν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας, έτσι, για τους στρατιωτές μας, για τους ανθρώπους που περάσαμε από τις ένοπλες δυνάμεις, υπηρετήσαμε και τώρα πλέον είμαστε έτσι, πέραν, μετά από την ηλικία του μεσόκοπου πλέον θα έλεγα. Ποιος θα είναι πλέον αυτός ο ρόλος του λεγόμενου ενεργού εφέδρου και πόσο συχνά, γιατί το ακούμε και αυτό, θα καλούμαστε σε εκπαίδευση και με ποια κριτήρια?
2: Κύριε Σαντορινέ, η εφεδρεία αποτελεί μεγάλο ποσοστό της πλήρους πολεμικής σύνθεσης του στρατού μας, οπότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της. Ο πρόσφατος νόμος 5265 του 2026 δημιούργησε το πλαίσιο για την αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, καθορίζει τη συχνότητα πρόσκλησης των εφέδρων, οι οποίοι θα καλούνται τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία, όσοι ανήκουν επιστρατευτικά σε ενεργές μονάδες, και τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία, όσοι ανήκουν σε επιστρατευόμενες μονάδες. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν δύο κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας σε Αυλώνα και Λιτόχωρο, στα οποία εκπαιδεύονται εφεδροί που διαμένουν στο εσωτερικό της χώρας, πλησίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έτσι, ο ενταγμένος επιστρατευτικά, παραδείγματος χάρη στοιχείο, που διαμένει στην Αθήνα, δεν είναι υποχρεωτικό να πάει στοιχείο για συντήρηση της εκπαίδευσής του, όπως ισχύει με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά καλείται στην Αθήνα ή στο Λιτόχωρο πλησίων. Τα κέντρα αυτά διεξάγεται υψηλού επίπεδου και τυποποιημένη εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων εξομοιωτών και εκπαιδεύονται σε νέα αντικείμενα όπως η χρήση και η αντιμετώπιση drones, οι πρώτες βοήθειες στη μάχη, η χρήση σύγχρονων σταθμών ασυρμάτων και άλλα αντικείμενα που η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για τον σύγχρονο μαχητή. Mm-hmm. Mm-hmm. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν από τον περασμένο Ιούνιο και δέχονται δύο εκπαιδευτικές σειρές κάθε μήνα για εκπαίδευση 6 ημερών.
0: Για πόσο αυτές οι σειρές, τι αριθμό περιλαμβάνουν εφέδρων?
2: Γύρω στα 120 άτομα κάθε

0: Καλό.
1: Πως η θεσμοθέτηση της εθελοντικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εφεδρείας μέσω του θεσμού του ενεργού εφέδρου είναι ένας καινούριος θεσμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας δεξαμενής εφέδρων υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και ετοιμότητας. Mm-hmm. Το θεσμό της ενεργής εφεδρείας μπορούν να εντάσσονται οι έφεδροι αφού υποβάλλουν σχετική δήλωση επιθυμίας μέσω της ιστοσελίδας εφεδρος.army.gr. Και στη συνέχεια τους καλούμε για εκπαίδευση, τους αξιολογούμε και λαμβάνουν τον τίτλο καθώς και το διακριτικό σήμα του ενεργού εφέδρου, το οποίο θα φέρουν στη στολή τους κάθε φορά που τους καλούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, εφόσον έχουμε περάσει αυτό το διαφορετικό μοντέλο εφεδρείας, οι μεγαλύτερες ηλικίες, τι προβλέπετε για αυτούς δηλαδή, που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους εδώ και δεκαετίες, αλλά επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην εφεδρεία? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής για μεγαλύτερες ηλικίες? Ποια είναι τα ηλικιακά όρια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Προσωπικά ήδη έχω δηλώσει ενεργός έφεδρος μέσα από την εφαρμογή, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, την εφαρμογή η έφεδρος. Για να δώστε μας έτσι τα φώτα σας γι' αυτό.
1: Επιτρέψτε μου να αρχίσω από το τέλος. Mm-hmm. Νέος νόμος αυξάνει το όριο ηλικίας από το 45ο στο 60ο για τους έφεδρους οπλίτες και των αξιωματικών στο 68ο. Γεγονός που αυξάνει τη διαθέσιμη δεξαμενή εφέδρων που έχουμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει από τον Ιανουάριο, ο νόμος αυτός, οπότε και τότε ψηφίστηκε. Mm-hmm. Την περίπτωση όμως που ένας έφεδρος έχει διαγραφεί από την εφεδρεία πριν την ψήφιση του νόμου, και ενώ είναι ακόμα εντός των νέων ηλικιακών ορίων, δεν έχει τη δυνατότητα επανεγγραφής.
0: Μάλιστα.
1: Η Διεύθυνση Επιστράτευσης και Εθνοφυλακής είναι αποδέκτης μηνυμάτων πολιτών που επιθυμούν να συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο έργο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ηλικιακά είναι εκτός εφεδρείας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με αυτή την κατηγορία ανθρώπων που διαθέτουν ειδικές δεξιότητες και επιθυμούν να τις διαθέσουν στην υπηρεσία του στρατού μας, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα αξιοποίησή τους.
0: Ερώτηση.
1: Μπορούμε πολύ εύκολα, ναι, άνετα να τους χρησιμοποιήσουμε σαν εκπαιδευτές ή σε κάποιους άλλους τομείς.
0: Μία ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχουν αρκετοί έφεδροι, να σας αποφθήσουμε και εγώ, που έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Προσωπικά είμαι πεζοναύτης. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τους συγκεκριμένους? Ρωτάει εδώ και ο κύριος Σταμάτης Πολυκανδριώτης, αν θα κληθεί έτσι να έχει κάποια. Έχει δηλώσει και εκείνος ήδη την εφεδρεία. Δηλαδή έχει δηλώσει, ξέρετε, στην ειδική εφαρμογή ότι είναι πρόθυμος να είναι έφεδρος ενεργός πλέον.
1: Βέβαια. Οι ειδικές δυνάμεις έχουν και ειδική εκπαίδευση. Μάλιστα. Και στα κέντρα μεταφέρεια εφεδρεία ακόμα. Γίνεται διαχωρισμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Έτσι διασφαλίζεται και ότι η εφεδρεία δεν θα είναι ένα απλό μητρό ονομάτων. Έτσι. Πραγματικά θα γίνεται και μια εκπαίδευση με αυτά που μας λέτε, δηλαδή με το θέμα ενημέρωσης σε ντρόνς, πώς αντιμετωπίζεις, όλα αυτά που μας είπατε.
1: Κύριε Σαντορινέ, όσα ανέφερα για την αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης των εφέδρων μας είναι μόνο ένα μέρος που είναι σε εξέλιξη. Έχει δοθεί βάρος στη ρεαλιστική εκπαίδευση βάσει της αποστολής, από ασκήσεις μικρών κλιμακίων μέχρι και ενεργοποίηση σχηματισμών. Επίσης, για πρώτη φορά, έφεδροι αξιωματικοί λαμβάνουν εκπαίδευση στη Σχολή Πολέμου, που είναι ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του στρατού Ξηράς. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους ακροατές σας ότι οι κινήσεις αυτές δεν είναι αποσπασματικές, αλλά μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της εφεδρείας. Mm-hmm. Και εκτός από την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, αλλάζουμε τη συνολική φιλοσοφία της εφεδρείας. Τα σχέδιά μας αναθεωρούνται και προσαρμόζονται τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τα διδάγματα των πρόσφατων πολέμων και διερευνάται η δημιουργία αξιοποίησης εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τους εφεύδους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κύριε Σαντωνινέ, η διεθνής πολιτική κατάσταση και οι εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό πεδίο δεν μας δίνουν το περιθώριο να μείνουμε αδρανείς σε ένα μητρό ονομάτων, όπως είπατε.
0: Έτσι είναι, κύριε Ταξιάρχη, έτσι είναι, κύριε Ζαχαρόπουλε. Τώρα, τι αλλάζει με αυτή την εφαρμογή η έφεδρος, την οποία τη χρησιμοποίησα? Είναι πάρα πολύ εύκολο να τη χρησιμοποιήσει κανείς και νομίζω ότι θα δώσει έτσι πολύ σημαντικές δυνατότητες σε όλους όσους θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και να δουν κάποια πράγματα. Η έφεδρος είναι η έφεδρος, έτσι όπως τα ακούμε, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο αυτή η εφαρμογή. Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας και του συστήματος επιστράτευσης της χώρας μας. Το τελευταίο χρόνο, όλο το πλέγμα των υπηρεσιών της επιστράτευσης του στρατού Ξηράς χρησιμοποιεί μια νέα διαβαθμισμένη εφαρμογή, δεν έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, διαχείριση της εφεδρείας, που μας λύνει προβλήματα και δίνει επιπλέον δυνατότητες στους επιτελείς μας. Επιπλέον, μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας gov.gr, από την έναρξη του τρέχοντος έτους, αποστέλνουμε για πρώτη φορά το σύνολο των επιστρατευτικών αντίπων, φύλλα ατομικής πρόσκλησης ή ειδικά φύλλα πορείας, σε χιλιάδες εφέδρους καθημερινά.

0: γεγονός που έχει μεγάλη επιχειρησιακή σημασία, καθώς λαμβάνονται άμεσα από τους εφέδρους μας έντυπα που αποστέλλονται μέσω ΛΤΑ ή μέσω της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ υπάρχει και σοβαρό οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πληρώνουμε και, τα έξοδα αποστολής, πληρώνουμε χαρτί και έξοδα εκτύπωσης που γινόταν. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή ή έφεδρος που αναφέρατε, είναι μια εφαρμογή μέσα από την οποία ο έφεδρος ενημερώνει τα ατομικά του στοιχεία που αφορούν την επιστράτευση, δηλαδή διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο, mail και άλλα στοιχεία που του ζητάμε. Ενώ του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του να συμμετέχει στο θεσμό του ενεργού εφέδρου μέσα από αυτή. Επιπλέον, οι έφεδροι αξιωματικοί έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στρατιωτικών δημοσιευμάτων. Μέσα από την, έχουμε σκοπό να την αναβαθμίσουμε και να έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Όσον αφορά τις, οπότε καταλαβαίνετε πως δεν θα μείνουμε εκεί που είμαστε, η εφαρμογή αυτή θα αναβαθμιστεί.
1: Θα μπλουτίζεται και με άλλες δυνατότητες προφανώς θα δίνονται, κατάλαβα. Σημαντικό, σημαντικότατο, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Ζαχαρόπουλε. Θέλω να ευχαριστήσω που έτσι μας δώσατε εντάχει κάποια πράγματα. Ναι, ολοκληρώστε, πείτε. Συμπληρώστε. Παρακαλώ.
0: Γιατί είπαμε τα θετικά της τεχνολογίας, υπάρχουν όμως και σημεία που πρέπει να προσέχουμε. Το τελευταίο διάστημα αποστέλλονται συνήθως μέσω mail ψεύτικα επιστρατευτικά έντυπα, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την επιστράτευση. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους ακροατές σας. Τα επιστρατευτικά έντυπα που αποστέλουμε εμείς σαν Διεύθυνση Επιστράτευσης αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας GovGR. Επίσης, αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, είναι εύκολο να καταλάβουμε πως τα έντυπα αυτά, κάποια έντυπα που λαμβάνουν, που είναι ψεύτικα, δεν προέρχονται από στρατιωτική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι έφεδροι καλό είναι να ενημερώνουν τη μονάδα επιστράτευσης που ανήκουν, αν δεν είναι σίγουροι για την γνησιότητα του εγγράφου που έχουν λάβει.
1: Είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε εσείς κάποια κρούσματα που στέλνουν κάποιοι με SMS ή με mail τέτοια εγγραφά?
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Τι άλλο θα δούμε, μάλιστα. Κύριε Ζαχαρόπουλε, κύριε Ταξίαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, κύριε
1: Ταξίαρχε. Να είστε καλά. Ελπίζω, δεν ξέρω τώρα, θα βρεθούμε σε κάποια επιστράτευση εφεδρείας που έχει να κάνει με εκπαίδευση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και στάσαμε τα 58. Πλέον είμαστε ενεργοί. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ο πλήτης πολίτης. Καλημέρα κύριε Ζαχαρόπουλε. Καλημέρα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το iRun τρέχει με τα παραπολιτικά. Μην χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εφώναξτε να γιατρό, εφώναξτε να γιατρό. Έχω μια στεναχωριά, απόψε δεν μπορώ.
6: Και βγαίνεις και λες τις προάλλες, τι διαμαρτύρεστε, αφού ξέρατε τι ψηφίζω.
7: Βέβαια, γιατί το πω όμως αυτό. Αυτό είναι βαθιά πολιτική και φιλοσοφική σκέψη. Για να καταλάβει επιτέλους ο Έλληνας,
6: ναι,
7: ότι όταν ψηφίζει, έχω πει ότι δύο πράγματα πρέπει να κάνει.
6: Ναι.
7: Ένα, να διαβάζει τι ψηφίζει και δεύτερον ποιο ψηφίζει. Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφισε ότι ψήφισε μνημόνιο.
6: Ας πω, περίμενε.
7: Ποιο όνομα της
5: φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε μια γιατρό. Έχω μια στεναχωριά, απόψε δεν μπορώ.
7: Δεν γνωρίζει ο κόσμος στο Ηράκλειο που με ψήφισε ότι ψήφισε μνημόνιο.
6: Ας πω, περίμενε.
7: Ποιο όνομα της
8: φωνάξτε. Εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Καρφωτός Παγελονάκα.
9: Μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμοί τέλος.
10: Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι.
11: Έτσι, μπράβο.
10: Και θα είναι μέρα μεσημέρι.
11: Μετούζα, μετούζα.
9: Τέτοια υπογραφή ντροπής ας μην περιμένουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι σε όλο, ναι σε όλο.
13: Μην μου πει για τον Τσίπρα γιατί τον αγαπώ πάλι πολύ, πάλι πολύ.
14: Εάν γίνει η πράξη διαπραγμάτευση, γράψτε το. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε από τον Έμβια. Η διαπραγμάτευση με αυτά που ζητάει θα τελειώσει τη μικρή, τη φτωχή και τον αδικημένο τάξη.
15: Και ποιος θα απομείνει.
14: Κανένας.
16: Έχει κάνει τσάλτη. Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστικηδία εγώ.
17: Μπράβο. Πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξη.
15: Και ποιος θα απομείνει.
14: Κανένας.
16: Ουδής γλιτώνει το μοιραίο. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
14: Κανένας.
11: Άντε, για, για.

0: αφιέρωμα του Κυρκού στον κύριο Μιχελογιαννάκη, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος ανέδειψε, ανέκαμψε. Πέρα μ' άρεσε επίλογος, να και αν δεν φανείς. Καλημέρα αδέρφια μου. Ο Έλλης λέει, τη σχέση λέει είχε το 1 ευρώ με 2 λεύα και το 1 ευρώ με 340,75 δραχμές. 1 ευρώ ήταν και 1937 λιρέτες Ιταλίας. Μια χαρά απορρόφηση Ιταλία το ευρώ. Ναι, αλλά η Ιταλία έχει μια δυναμική οικονομία η οποία βασιζόταν σε κάποιες βάσεις. Εμείς μπήκαμε στο ευρώ δυστυχώς χωρίς βάσεις, με αποτέλεσμα να το πληρώσουμε όλο αυτό. Έχω την εντύπωση, αγαπητέ Έλλης. Όταν η Τυροπιτούλα έκανε 100 ευρώ και μετά πήγε στο 1 ευρώ, όπως καταλάβαινες, πάνε ελευθερία υπέστημένα. Πάμε στα αθλητικά μας, με τον αφέντη των αθλητικών, κυρίες και κύριοι, με το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ έρχεται ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξανδρος. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Αυστραλή Storm Hunter στο τουρνουά του Πεκίν στην Κίνα. Προηγείται 1-0 και 5-2 στα games στο δεύτερο. Σετ, οπότε οδεύει προς πρόκριση στο δεύτερο γύρο της συγκεκριμένης, στον τρίτο γύρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Θα πάμε στα χθεσινά, στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ. Έκανε το 3-3 στην EuroLeague, βέβαια και τα τρία παιχνίδια τα έχει δώσει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι και ένα πρώτο δείγμα της ομάδας του, ο Μπράντοβιτς, φουλ άμυνα και πολύ καλές επιθετικές λύσεις, παρά το γεγονός ότι λείπουν και αρκετοί παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν και ο Κώστας Λούκας. Επέστρεψε ο Νάιτζελ, ο Χέις Ντέιβις, έβαλε 13 πόντους και έδωσε και 4 ασίστ. Να συνεχίσουμε με το μπάσκετ, λέμε, να πούμε ότι ξεκινάει μπάσκετ λίγκ. Η μπάσκετ λίγκ, η οποία με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να είναι ενισχυμένη, δείχνει να έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος, καθώς και οι υπόλοιπες ομάδες κοίταξαν να ενισχυθούν με βάση τα budget που έχουν, οπότε αναμένεται με ενδιαφέρον το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Λοιπόν, στις 3 η ώρα έχουμε το Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 η ώρα έχουμε το Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, η Δόξα Λευκάδας η οποία γυρίζει στην πρώτη κατηγορία μετά τη σεζόν 2016-17. Στις 4 η ώρα έχουμε το ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 το Προμηθέας Περιστέρι και στις 5.30 το Καρδίτσα Άρης. Ο Άρης λοιπόν του Βασίλη Σπανούλη, όπως είπαμε και λίγο πριν, έχει και αυτός ενισχυθεί όπως και ο ΠΑΟΚ, και είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα και το πρωτάθλημα. Έτσι, όπου εντάξει, εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ είναι οι βασικοί διεκδικητές, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει φέτος. Να πάμε, να αφήσουμε τον μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο που έχουμε και την Super League 2, η οποία μπαίνει στην πέμπτη αγωνιστική της. Έχει δύο παιχνίδια σήμερα το πρόγραμμα. Στις 2:45 έχουμε τον Νίκη Βόλου ΑΕΛ, ένα ντέρμπι λοιπόν εδώ πέρα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Παθαγικός Πανσεραϊκός. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε σήμερα. Να πούμε λίγο εντάχει ποιοι προηγούνται στη βαθμολογία εδώ. Ένας Όμιλος, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και όχι δύο. Λοιπόν, η Μαρκό έχει κάνει το 4-4 και έχει 12 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΛ με 10, ο Πανιώνης με τους ίδιους βαθμούς και η Καλυθέα με 9. Και να πάμε και για το Πόλο, να πούμε κάτι για το Πόλο, όπου έχουμε σήμερα τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στις γυναίκες. Θα διεξαχθεί στο κλειστό Πέτρος Καπαγέρος του Πειραιά, όπου εκεί η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού, λοιπόν, η οποία πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε του Champions League, θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια, η οποία κατέκτησε το Eurocup. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν θα διεκδικήσουν έναν ακόμα τίτλο. Θυμίζω ότι είναι μια πολύ πετυχημένη ομάδα με πολύ σπουδαίες αθλήτες. Έχουν πάρει πολλούς τίτλους στο παρελθόν στο Πόλο. Είναι και βάση της εθνικής γυναικών, η οποία επίσης έχει φέρει πάρα πολλούς τίτλους στη χώρα. Οπότε είναι και τα παιχνίδι το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς, Τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, το συνώνυμο της αθλητικής ενημέρωσης. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ήδη η Τζούλη Τσίγκα προετοιμάζεται για να παραλάβει το μικρόφωνο και για 2 ώρες θα είναι μαζί σας η Τζούλη. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα που ήταν δεκάδες. Να ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο στα καθήκοντά του. Σήμερα ιδιαίτερη χαρά είχα τον Δημήτρη Φαρνάκη, ο Κύρκο, απέναντί μου αυτόν τον ογκόλυθο, τον Τιτάνα. Δυνάμει. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, συνύμφη του Ευωϊπού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τραγούδια επέλεξε ο απόλυτος γνώστης και γεύση γνώστης, Βασίλης Κρυμπάς. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Αυτό που πάντα χρειάζεται, αδέρφια, είναι να έχουμε το κεφάλι ψηλά και με ηθικό ακμεότατο να αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα μας βρεθεί στο δρόμο μας και θα μας προσπαθήσει να μας ανακόψει την πορεία. Θα τα καταφέρουμε, αδέρφια, αρκεί να θυμόμαστε αυτό. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Εκεί πια θα σταμάτουν, α, τι ωραία για φαντάσου. Και θα ξεκουραζόμουν μες στη δροσιά του δάσου.

0: έφερα κι εγώ κάποιους κάτι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλοδεχούμενοι όλοι, ανοιχτή πρόσκληση, το αεροπλάνο μου. Μια μεγάλη αγκαλιά για όλους σας. Θέλετε παράθυρο, θέλετε γαλαρία, ό,τι θέλετε. Θέλω όμως όλους τους μη καπνίζοντες, ένα καφεδάκι αναχείρας ή για τους πολύ πρωινούς, άντε και ένα ρακόμελο λόγω καιρού εκεί στην Κρήτη. Όπου και αν είσαστε, ό,τι και αν κάνετε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρο, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Λοιπόν, είπαμε, Κρήτη FM 87,5 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, ράδιο Μεγαλόνησος 89 και 8, Νίκος Γκαλονάκης στις επάλξεις εκεί στο Ρέθυμνος, στη μήτρα που μας γέννησε, στην καρδιά του Ρεθύμνου, εκπέμπει το ράδιο Μεγαλόνησος 89 και 8, μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Και εκεί για Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Καλημέρα Ελλάδα, από τον Εύρεο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη, μέσα από το www.kritifm.com, www.radiomegalonisos.gr. Να στείλουμε μια όμορφη καλησπέρα στη μακρινή την Αυστραλία που μας αναμεταδίδει ο Οδυσσέας Πλατήραχος. Χαιρετώ κύριε Οδυσσέα, κυρία Ελένη και όλο το επιτελείο εκεί και σε όσους μας ακούνε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με τον απογευματινό σας καφέ να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου και σε όλους τους απόδημους. Μια καλημέρα στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία, μας αναμεταδίδει δυνατά, ζωντανά, καθαρά. Όμως βλέπω πολλές χώρες εδώ. Θα πω την Νότια Κορέα πρώτα σήμερα, γιατί είναι στις επάλξεις, έχουν και εορταστικό σήμερα, ιδιαίτερη γιορτή για αυτούς εκεί. Να στείλω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Δανία, στη Γαλλία, στα Αραβικά Εμιράτα, όπα το Ντουμπάι είχε αεροπειρατεία, δεν παίζω, προσοχή, προσοχή εδώ, κλειδώνω πόρτες. Μόνο αν με πάρετε τηλέφωνο και κάνετε ποδαρικό, μουσική, πτήση, οδός, Κρήτη και Οξονού, ναι, τότε θα σας ανοίξω. Κάτι συμβαίνει με το λαιμό, λόγω δουλειάς, κλασικά τα ξέρετε. Ωστόσο, 2-10-51-22-159. Και βρε αδερφέ, ναι, ήρθαμε σε τούτο τον κόσμο, ήρθαμε, ζούμε τα καλά και τα κακά του. Μην γκρινιάζουμε, πάμε να απολαύσουμε το μουσικό μας ταξίδι, γιατί... έχουμε την εορταστική μας πρεμιέρα σήμερα. Κι έτσι αεροπλάνα φεύγουνε από όλο τον πλανήτη. Μα δεν αλλάζω τη γραμμή που έχεις χαράξει Κρήτη. Εσένα εμπιστεύομαι σαν Ανατολή και Δύση. Κι όνειρα κάνω όμορφα, όντε θα μπω στην πτήση. Δε συγκινούμε αλάργο σου, Κρήτη γλυκιά πατρίδα. Όλο τον κόσμο γνώρισα, μα πια καλή δεν είδα. Μουσικές πτήσεις οδός Κρήτη και Οξονού χωρίς εισιτήριο, εκτός απρόπτου, εκτάκτου, εορτές εθνικές κτλ. Κτλ. Μόνο τότε. Ευδόκιμε Σαμαρτζίδη, καλή σου μέρα. Βρεπόντιε, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Μένη Πεζαφυριάδη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ παιδιά. Γιώργη Νταγάκη, λέει ο δικός μας ο Γιώργης Νταγάκης, που θα του ευχηθούμε. Καλές καπετάν Γιώργης Νταγάκης, ναι, ναι, τον είδα το καλοκαίρι. Είχε εκεί μια βάρκα και πιλοτάριζε αυτός εκεί. Ξηρά θαλάσσης και αέρος είμαστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Είσαι, λέει, και καπετάνισα, είσαι και πιλωτίνα και τα Σαββατοκύριακα γλεντίζεις την Αθήνα. Πλημμύρισε η Κρήτη μας, το ξέρω Γιώργη. Βρέχει και στην Αθήνα και εμείς ακούμε Κρήτη FM, τη Λία, την πιλωτίνα. Η πτήση είναι έτοιμη να επιβιβαστούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λία μας να πούμε. Γιώργη Νταγάκη, εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα και στη Δημητρούλα που έχεις παρέα σου εκεί καθημερινές, και στην καινούργια την κοπελιά, στην Αλίκη, τη θυμήθηκα σώπα. Καλημέρα καπετάνισα, καλό μήνα, δώσε Ευαγγελία μου, χαρό σε λέει. Τα σήματά σου δυνατά, καθαρά, over. Ευδόκιμε, να σε καλά, Πόντιε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, μας έφυγε χρονιά, μας εύχεται ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, η Κυριακή, η Μπάμπουλη και η Νικολέτα, επίσης ο γιατρός μας, ο Νικολιδάκης, ο ντόκτορ μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι κερακόμελο, λέει πρωί-πρωί, Κυριακή. Κυριακή, στην Κρήτη είναι αργάμιση, όταν είναι 9.30 ώρα. Τάκη, Κουμουτζέλη, σε ευχαριστώ. Θα πω πάρα πολλούς, παιδιά, αλλά είπαμε. Δώσε, βρε αδερφέ, γεννήθηκα, ναι. Μήνας χωρίς απαγορευτικά. Γιορτάζει και η Πιλωτίνα και γιορτάζει και η Δημητρούλα, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε και το όχι μας, ναι.
1: Γεννήθηκα.
0: Και το κρασί ανέρωτο.

0: νερά.
1: Και όπως είπα και σήμερα, γιορτάζει η Αθήνα με τον πολιούχο της Άγιος Διονύσιος Αεροπογίτης. Βοήθειά μας. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, γιατί ο Διονύσης και η Διονυσία έχουν και στις 17 Δεκεμβρίου γιορτή. Με Αρχάγγελο.

Γεννήθηκα λοιπόν με τον αρχάγγελό μας. Για όσους μπορούν και στέκουν με ασπίδα και όπλο το χαμόγελο, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω τους. Αφιερωμένο. Ένα δυναμικό τραγούδι, ένα αγαπημένο τραγούδι. Άλλωστε όλες οι επιλογές που είναι εδώ είναι αγαπημένες.

Λοιπόν, βαθιές ανάσες. Ο καιρός ενδείκνυται για ένα ζεστό καφεδάκι ή ό,τι άλλο ρόφημα εσείς θελήσετε, έτσι για την καινούρια μας ραδιοφωνική χρονιά σήμερα 3 Οκτώβρη. Το νέο μας ξεκίνημα για φέτος. Καλή σεζόν μας εύχομαι σε όλα τα παιδιά εδώ του σταθμού. Εδώ στον αεροδιάδρομο του Crete FM, καιρός μουσικός λοιπόν. Σε τούτη την επιπτήση με πολλές μαντινάδες, ίσως κατά διαστήματα. Έτσι κάπου που εσείς μπορεί να έχετε κάποια έμπνευση, τη στέλνετε στο μηνυματάκι και εγώ τη διαβάζω. Θέλω να αφιερώσω όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε όλους αυτούς που αδειμονούσαν όλο το καλοκαίρι και μέσα από το χρόνο τους ξεκλέβανε και μου στέλναν μηνύματα, όπως και πέρυσι και κάθε χρόνο. Πότε ξεκινάτε, πότε ξεκινάτε, τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ. Με χαρές και λύπες επιστρέψαμε με τούτα και με κίνα. Θα περάσω στα διαφημιστικά, να σηκώσω και το τηλεφωνάκι και σε λίγο λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: σκέψη τώρα χρόνια.
1: Μουσικές πτήσεις όπως κριτική οξυμού. Χωρίς εισιτήριο, κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί, εδώ μαζί.
0: Και όλο με κατηγορώ, γιατί γυρεύω να με άλλο. Και πως έχω κολλήσει εδώ, γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω και επιθυμώ.
2: Έχω μια σκέψη τώρα με.
3: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

Ακούσαμε Ψαραντώνη και Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Έχω μια σκέψη. Λοιπόν, έχω σκέψεις πάρα πολλές. Πολλές, αλλά άστο τώρα, δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω, μίλησα για απαγορευτικά πριν. Ναι, έχει απαγορευτικό λοιπόν. Μέχρι και τις 12 το νεότερο που θα βγει, δεν έχει κουνηθεί καράβι ούτε από Πειραιά προς Κρήτη, ούτε από Κρήτη προς Πειραιά, και φυσικά και Κυκλα, ούτε Λαύριο, πουθενά, πουθενά. Τώρα ποιος θέλει αυτό δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι τούτο. Παίζουμε μαζί, μπράβο, πάμε. Είναι ζηλιάρης ο Οκτώβρης. Όσο κοιτάει πίσω ζηλεύει τους καλοκαιρινούς έρωτες.

ό,τι κατάλαβα εγώ. Και έτσι μας πήρε και μας σήκωσε. Έριξε τόσο νερό, λέει, στην Κρήτη μας. Άκουσα το πρωί, αν είναι αληθές, όσο κάνει να ρίξει χρόνο στο λεκανοπέδιο. Αν είναι αληθές, παιδιά, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και να το βάλει, θα μου πεις, ήδη έχουμε έναν νεκρό, έναν βοσκό που έδωσε περισσότερη έμφαση στα ζωάκια του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί ξέρουν με τι ψυχή καταθέτουν για να ανεβαίνουν στα μητάτα τους και να κοιτάνε τα ζωάκια τους, τα έχουν σαν παιδιά τους. Έχασε λοιπόν τη ζωή του ένας συνάνθρωπός μας. Άσαν από αυτή η ψυχούλα του. Είναι αυτό που λέω, τα σκαμπανεβάσματα που δεν ξέρεις να. Μία χαρμολύπη έχω για, με λίγα λόγια. Το έλεγα και χθες στον Ταγάκη και στην Δημητρούλα. Τους λέω, παιδιά, πρώτη φορά έχω τόσο άγχος να ξεκινήσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Και δεν μιλάω μόνο για την κακοκαιρία, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε κανένα τραγούδι.

0: που πέφτει κεραυνός. Τα λόγια τσιφνούνε, έχουνε την ίδια δύναμη, μα πιο πολύ πονούνε.
1: Είμαστε ένας λαός που πραγματικά δεν ξέρω αυτό το πείσμα που το βρίσκουμε και ας γονατίζουμε, μωρέ, πάλι ορθοί είμαστε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, μάμα πατρίδα, με τις πληγές σου που ανεμαζώνεις και περιμένεις κι άλλο κύμα κακοκαιρίας, δυστυχώς.

0: Πώς ζηλιάρης ο Οκτώβρης λοιπόν.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ είχα στην απλόστρατζη.
0: Αγναντεύοντας τις ζημιές του, ξασπρίζει ο ουρανός και βγαίνει ήλιος μόνο όταν συνειδητοποιεί ότι το οχτάρι του σημαίνει το άπειρο. Πού θα πάει θα το καταλάβει. Απομονή.

Η Τόνια Ιαντονίου στέλνει τις καλημέρες από, από την Αγία Νάπα, την αγάπη μου στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ, Τόνια μου. Η Κυριακή η Μπαμπούλη λέει και στον Άγιο Δημήτρη μια όμορφη καλημέρα. Θα πω κι άλλες, έχω πάρα πολλές, παιδιά. Υπομονή. Αλλιώς δεν θα ακούσουμε τραγούδι,

Μια καλημέρα στο Στάθη εκεί στο Ρέθεμνος και στην κυρία Νέζα, μια που το είπα τώρα. Αναφέρθηκα στο Ρέθεμνος. Ωχ, συνεχίζει, ναι. Μια καλημέρα στον κύριο Νίκο Κατσικανδαράκη, στο Στεφανάκη τον Γιάννη που λέει στο Ρέθεμνο, στον Πλακιά, στο Σπύλι και στην Αθήνα μια καλημέρα. Η κυρία Νέζα από Πλακιά είπα μας πήρε. Και πολλά μηνύματα που δεν προλαβαίνω γιατί πάω σε άλλο θέμα. Λοιπόν, να πάω σε αυτούς που είναι πιο ρομαντικοί. Το πάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί γιατί... έτσι πρέπει. Αυτοί λοιπόν προσπαθούν να μας πείσουν ότι μας αγαπάνε οι ρομαντικοί και λέει: λες αγαπάς τη βροχή, ή μάλλον εγώ το λέω, αλλά κρύβεσαι κάτω από την ομπρέλα σου όταν βρέχει. Λες ότι αγαπάς τον ήλιο, αλλά ψάχνεις σκιά για να κρυφτείς όταν λάμπει. Λες ότι αγαπάς τον αέρα, αλλά κλείνεις τα παράθυρα όταν φυσάει. Γι' αυτό κι εγώ φοβάμαι όταν λες ότι με αγαπάς. Πάμε άλλο ένα τραγούδι για το ζυμινιάρι τον Οκτώβρη.

0: τέλα θα καταλάβω. Γιατί ακόμα κι ο αέρας που αναπνέω μ' ανατριχιάζει, αδερφέ μου. Σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα χώματα είναι οι μυρωδιές μου. Δεν γκρεμίστηκαν οι γέφυρες. Μερικές πέτρες πήραν, αδερφέ μου. Μερικές πέτρες.
1: Να ξανατρέξουν με όρμη.
2: Ερώτηση ημέρας τώρα. Ο καλός ο Γεωργός τι κάνει? 2-10-51-22-159. Και στα μηνύματα περιμένω τώρα. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη με Γουάι λατινικούς χαρακτήρες για όλα τα μίντια. Ποιος είναι αυτός ο τόπος που μας ανατριχιάζει όμως? Ο τόπος που μεγάλωσα. Κι ας με πήραν από εκεί κι ας είμαι ξενιτεμένη. Οδυσσέα Πλατήραχε, μας καταλαβαίνεις, ε, και εσύ, και εμείς εσένα.

0: τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί.
1: Μουσική πτυσιώδος Κρήτη και Οξονού.
0: Και με τον Όμηρο σε τραγούδουσαν λαέ μου πάνω στα κύματα.
1: Τι κάνει ο καλός ο Γεωργός? 2 10 50 22 159.

ταξιδιώτες μου. Όλοι πήραμε, δώσαμε, χάσαμε. Ετούτο το καλοκαίρι. Πολύ περισσότερα μετά το διαφημιστικό. Γιατί εμείς εδώ ας οδεύουμε προς Δαφνή. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Μόνο αυτοί που δεν το παραδέχονται είναι προς τα εκεί. Πάμε λοιπόν, όπως έγραψε και ο Οδυσσέας Ελίτης, πάμε μαζί κι ας μας λιθοβολούν κι ας μας φωνάζουν ονειροβάτες. Χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε, είπε ο Οδυσσέας Ελίτης.

0: αυτούς που αγαπούμε, σε αυτούς που είναι δίπλα μας, όχι μόνο τα καλοκαίρια και τους χειμώνες μας, σε αυτούς που έφυγαν. Εδώ όλοι μαζί σε λίγο λίγο και πάλι μαζί. Περισσότερη μουσική πτήσιοδος Κρήτη και Οξονού, αφού βρισκόμαστε στο ακριβώς της ώρας, άλλη μια ώρα δική μας. Περιμένετε, φτιάξτε ένα καφέ και εδώ μαζί μου μείνετε. Φτιάξτε και ένα φαΐ καλού κακού. Έχω σημαντικά θέματα να θίξω. Δεν λέω τίποτα άλλο για την ώρα. Διαφημιστικά, πραγματευτάδες και επιστρέφω.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι αλουμίν.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
5: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
11: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού στις επάλξεις. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο. Η δικιά σας πιλότος κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Το ξέρετε άλλωστε τόσα χρόνια. Λοιπόν, ζήτησα, έδωσα ερώτηση και είπα, ο καλός ο γεωργός τι κάνει καλά, τι έχει. 2-10-51-22-159 και μου γράφει μία φίλη μου Ξανθιά. Έχω κι εγώ Γιώργο καλό. Βρε Ξανθούλα, βρε Ξανθούλα, δώσε φιλιά στη Μυρτώ. Λοιπόν. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού στον 87,5, στο ράδιο Μεγαλόνισος 89,8, στο ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία και φυσικά ιντερνετικά είμαστε παντού. Σοφία, Σοφία, εκεί πάνω, πάνω, πες το Θρακομακεδόνες, στην αγάπη μου. Ένα μήνυμα ήρθε, ούτε ξέρω που το έχει στείλει, το έχω χάσει, αλλά θυμήθηκα και σε είπα, Σοφάκι μου, την αγάπη μου και στα μικρούλια. Εκεί στη φίλη μου τη Μίνι Μάους. Έχω και εγώ τα δικά μου, γνωρίζω και ανθρώπους. Πήγα γύρω γύρω γύρω γύρω, γύρισα όλη τη, σχεδόν την Ελλάδα. Έκανα κάποια ταξίδια εν πάση περιπτώσει το καλοκαίρι. Γιατί αν δεν είχα και αυτά, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, με τα τούτα και τα τόσα που συμβαίνουν, τι θέλω να πω λοιπόν.

Θέλω κάπου να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς εδώ σε αυτό το συμβάν που διαβάσατε και ενημερωθήκατε και με πήρατε τηλέφωνο, μου στείλατε τα άπειρα μηνύματα.

Και τώρα στο σοβαρό γεγονός που εμένα με, δεν μπορώ να σας πω ακόμα, δεν έχω λόγια να το αναφέρω, που συνέβη στην Ελλάδα μας. Και που για κάποιο λόγο, ναι, σοβαρός και ο άλλος λόγος, είδε στο ένα θέμα καπελώνει το άλλο που λένε. Δεν προλαβαίνουμε, ραγδαίες εξελίξεις. Και αναφέρομαι για τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους. Στην πιο πρόσφατη τραγωδία αναφέρομαι, με τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, 5 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την διάρκεια Athens Fly Week 2026. Δύο πιλότοι, επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Αθάνατα αυτά τα παιδιά. Εγώ το θεώρησα χρέος να αναφερθώ, γιατί όπως σας είπα είχα το δικό μου πένθος, το δικό μου πόνο και συνεχίζω εννοείται, αλλά τι λένε και οι ίδιοι καμιά φορά, ε? Μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν, ίσως, πιστεύω, ίσως και περισσότεροι από όλους σας, αλλά για κάποιους που δεν μπορούν να το καταλάβουν δεν πειράζει. Είναι αυτό που λέω εγώ, όταν η ζωή μας τα φέρνει όλα τούμπα, γυρίζω κι εγώ ανάποδα και τα βλέπω πάλι ίσα. Και αναφέρομαι για τους ελιγμούς που κάνουν αυτά τα παιδιά, αυτά τα νυπόταχτα παιδιά που φυλάνε θερμοπύλες. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου φυσικά και σε όλα τα παιδιά στις ένοπλες δυνάμεις, κατ' επέκταση, και ας αφιερώσουμε έτσι σαν φόρο τιμής ένα τραγούδι που πιστεύω οι περισσότεροι καταλαβαίνετε ποιο είναι. Χιλιοπεγμένο από εδώ. Και που άλλος ένας θάνατος που τράνταξε το Πανελλήνιο τους επισκίασε. Σε λίγο τα υπόλοιπα. Σ' όλα τα νυπόταχτα γεράκια.

Εγώ να δυσμένη, εσύ Ευδόκιμε. Ο Μένι πως πήρε τηλέφωνο, Μένι πεφωνάζω. Πόντιε, άστο.

0: πάνι ποταχτό γεράκι.
1: Κρήτη FM. Εδώ κοιμάμαι, άσε με γιατί αρχίζω και κλαίω, Λοιπόν, ήρεμα. Ουφ, πάμε. Και τώρα, προστώ κάτι σε μια φίλη εδώ. Δεν το βρίσκω, πάμε άλλο. Είπα θα τις κάνω έκπληξη, αλλά... Πέγγι, το έχω καταλάβει.
0: Φτώχεια περνώ στον έρωτα. Φτώχεια περνώ στον έρωτα. Τη φτώχεια που περνούνε.
1: Έχουμε κι άλλα Κυριακή, το ξέρω ότι αποσιωπίστηκε. Δε φταίνε αυτοί, αυτοί φύγανε.
0: Τη φτώχεια που περνούνε.
1: Έχει συνέχεια, έχουμε άλλη μισή ώρα. Υπομονή, παιδιά, έχω κι άλλα να πω.
0: Δεν θα χιονιστούνε.
1: Και δεν θέλω ευχαριστώ. Επιβάλλεται από μένα.

και με μαδαρίτη καπουλιά. Θα περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας. Πάμε πραγματευτάδε σε λίγο-λίγο. Και έχω και άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν τα προλάβω σήμερα, αλλά και αύριο μέρα είναι.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα. Για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομήμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. www.radiocrete.gr.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Οδεύουμε προς το τέλος της μουσικής μας πρώτης πτήσης. Ακούμε μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξανού στο πιλωτήριο Ευαγγελία Καπετανάκη, όπως σας είπα νωρίτερα, μέσα από τον Κρήτη FM 87,5 και όλα τα αγαπημένα μας ραδιόφωνα που είναι κοντά μας, και τα ευχαριστώ από καρδιάς όλους αυτούς που ευθύνονται και ακούγεται η φωνή μου στα πέρατα του κόσμου, σε όλους εσάς. Μα ιντερνετικά μπαίνετε από όλο τον πλανήτη, από άκρη σ' άκρη, ή στα ραδιόφωνα που μας ακούτε. Είπα λοιπόν για τους πιλότους. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα και μπράβο.

τον είχα δει σε μία εκπομπή που είχε κάνει να αναφέρεται σε αυτά. Πήγε με χαρά σαν μικρό παιδί και έκατσε στο θρανείο που καθόταν στην τάξη του όταν του πήραν συνέντευξη. Αναφέρθηκε στην Κρήτη που ήταν η ρίζα του και που όταν έκανα την ανάρτηση που χόρεψε το Πεντοζάλι βρέθηκαν κάποιοι καλοί κακοί και αναφέρθηκαν σε αυτό. Εκεί άθραψα και βρόντιξα βέβαια σε μερικούς, λογικό είναι, γιατί η Κρήτη ανήκει σε αυτούς που την αγαπούν, όχι στον κάθε ένα προσωπικά που θεωρεί ότι τα βήματά του πατάνε στιβαρά κάτω στη γη. Απλά τα πραγματάκια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι, έτσι έγινε. Δεν ξέρω αν θα παίξει το τραγούδι. Αν δεν παίξει θα το βάλω από αλλού. Δεν πειράζει, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι ωστόσο, και θα το βάλω εγώ από το κινητό μου, γιατί αυτό το τραγούδι πρέπει να το ακούσουμε. Η αναφορά μου είναι φυσικά για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπως καταλάβατε. Ο οποίος έφυγε με τον τρόπο που έφυγε. Κανενός δεν του πρέπει να φύγει πριν την ώρα του. Είναι ένας άνθρωπος που τραγούδησε πόνο, χαρά, λύπη, έρωτα. Επέλεξα να παίξω Μίλτο Πασχαλίδη και κλόουν. Ψύχρεμη τώρα και τα πει, ας δούμε αλήθεια. Γιατί όσα και αν συμβαίνουν, εμείς πρέπει να κάνουμε τους κλόουν και να γελάμε. Γεμίσαμε μαγαζάκια ανεξέλεγκτα με πρωταγωνιστικούς ρόλους, αυτούς που εσύ. Ναι, εσύ, ευτυχώς δεν φέρω ευθύνη. Για τα 3-4 ονόματα που είναι στις επάλξεις, εγώ δεν φέρω ευθύνη. Της νύχτας μου βασίλισσα. Γιατί ο Έλληνας ξεχνάει όταν πάει στην κάλπη. Φίλισσα. Αυτοί είμαστε. Μες στη ψευτιά και τη ντροπή. Ακούστε το τραγούδι μέχρι να δω αν προλάβω να βρω αυτό που θέλω.

Δεν παίζει που λένε. Δεν παίζει. Κάτι συμβαίνει, αλλά θα το βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Πρέπει να παίξει. Πάει και τελείωσε. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Όλα επιτρέπονται. Και τα νεύρα ακόμα. Ναι, και τα νεύρα ακόμα. Πιλωτίνα και δεν το καταφέρει, δεν γίνεται.

Και όλοι καταλάβατε ποιος είναι. Ό,τι μας έμεινε. Μόνο αυτό αφήσανε. Που κι αυτό. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη.

ότι μας έμεινε σε μια ακόμη Ελλάδα. Ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς εσμίξαμε λοιπόν. Επισκίασε, όπως σας είπα, αυτός ο θάνατος, τον θάνατο των πιλότων. Τώρα δεν ξέρω, και οι δύο δεν μπορούμε να τα βάλουμε ή να κάνουμε διαχωρισμό σε νεκρούς. Νεκροί και οι πιλότοι, νεκρός και ο Μαζονάκης, παρά τη θέλησή τους, αλλά πώς έτσι ξεχάστηκε τόσο σύντομα ένα μείζον θέμα με δύο παλικάρια πιλότους, και πόσο πολύ αγάπησαν τον μαζό μας. Για εμάς που τον αγαπάμε τόσο πολύ τα κανάλια πλέον. Λίγο μυαλό θέλει, λίγο. Δεν θέλει βενζίνη. Εγώ και ο κυροζίνη. Το πόσο πάει δεν ξέρω. Δεν θα λαϊκίσω σήμερα όμως. Πάμε με Αχιλλέα Δραμουντάνη. Και πόλεμος.

εσωτερικός πόλεμος.

Κρήτη FM. Ράδιο Μεγαλόνισος. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Και μέσα από το www.kritifm.com. Από τη διασύνη μπερδεύω και τη γλώσσα. Και www.radiomegalonisos.gr. Και για σελίδες Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Viber, Telegram, WhatsApp. Πιλωτίνα του Κρήτη FM εδώ. Στείλτε τα μηνύματά σας. Ποια ελπίδα. Ταρκαλοχώρη λέει. Κλαίει και λέει. Για ελπίδα ακόμα περιμένει. Πούντι. Ακόμα στις σκηνές είναι. Και τώρα πλημμύρες. Τι μας περιμένει και τι μέρα θα ξημερώσει. Αλλά ο καλός ο Γεωργός κάνει το καλό χωράφι. Υπομονή αδέρφια.

Όπα λέω. Εδώ, μόνο στο Greedy FM συμβαίνουν αυτά. Όταν το αεροπλάνο καλεί ελιγμούς, γιατί πρέπει να επιστρέψει στην έδρα του. Και αύριο το πρωί στις επάλξεις 9 η ώρα. Με πιο φρεσκό κομμένο καφέ, ένα ρόφημα της αρεσκίας σας. Καλημέρα στα τρελά νερά, Δήμο Χουλιάρα, Μαθιουδάκη Τάκη, Μανώλη Βαρδάκη, Κώστα Γερακιανάκη, Πέγγι Ντόλκα, Κυριακή Μπάμπουλη, Προκόπη Προκοπάκη. Παντελή Μαστοράκη, Γιάννη Νικολιδάκη, για σου Ντόκτορ, Βασιλική Ιωάννου, Ευδόκιμο Σαμαρτζίδης, για σου Πόντιε, Μανώλη Αστερούσια, Μάικ Ψήλιος, Ναταλία Γορανόβα, καλά το είπα, Νικολέτα Μπάμπουλη, Έλενα Σταύρου, Δημήτρης Αναστασίου, Τζένι Καρδαγιάννη, Αντώνης Μαρία Κασοτάκη, όλα καλά. Όταν σας πάνε στραβά, γυρίστε τα τούμπα να τα δείτε ίσα, παιδιά. Ελλάδα. Γεια σου Αχιλέα. Μια καλημέρα στην Νικητούλα. Νίκο Παπαχρονόπουλε, Λουκάς Καμνάκη, Μαρία Λαϊνάκη, Νίκο Ζερβός, Στάθη Λαμπρόπουλε, για Σουνταγάκη. Δευτέρα έως Παρασκευή, ο πρώτος που ανοίγει την πρώτη καλημέρα. Εννοείται, εννοείται. Αλλά είδες, διάλεξα τραγούδι, όπως είπε και η Κυριακή, η καλή μου φίλη, η Μπάμπουλη, λέει, ωραίο τραγούδι, έφθυμο, ναι, έφθυμο τραγουδάκι, γιατί δεν είπαμε, τα γυρίζουμε τούμπα. Ο Ευδόκιμος λέει, αθάνατη κριτική ψυχή. Τι να το κάνεις στον τουφέκι, θα φωνάζεις πυρ καταβούληση και ποιον να πρωτοπάρεις. Όπα λέω, ειρήνη μην παιδιά, για κάντε μας τη χάρη. Έτσι δεν λέει το σλόγγαν. Γεια σου Λάμπη Δουλγεράκη, καλημέρα. Γιώργιος Φαφουδάκης, Δέσποινα Μπούτζουκα, Σοφία Λαζαρίδου, την αγάπη μου, Ελένη Γαλανάκη, Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Λουίζα, πάλι τα τρελά νερά κοντά μας. Κατερίνα Ζουλάκη.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Γεια σου Μίχαλε Σκουλά, είσαι παντού μωρέ, παντού, παντού, παντού. Καλημέρα εκεί στην Άνω Γη. Ω Κρήτη μου. Ευδόκιμε, σε ευχαριστώ για το βίντεο, το χρησιμοποίησα, πήρα το δικό σου και έκανα mix, το είδες, ε.

στη... Α, τους το χάστη. Σας έχω αύριο άλλο θέμα. Όχι, δύο καυτά, δύο. Σας έκανα μία ανάρτηση στην Αστραμπέλα και δεν βρέθηκε ένας να

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ιθοποιός, παρουσιάστη, ανιματέρ. Για πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα. Για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
20: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
19: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
20: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
19: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
21: Χαροπάστας, δυο μου χένια,
2: Αστραμπέλα ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Για πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα. Για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται, έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Δεν είπεζε το ίντερνετ, αλλά τώρα το φτιάξα. Έχω γίνει και φτιαχτής του ίντερνετ, το σπρώχνω και ξεκολλά. Πάμε στο φίλο μου τον Ταγάκη που είχε αρχίσει σε εκπομπές και πέρα στον Άρχοντα της Αθήνας και σε όλη την παρέα του, στον πιλότο μας, στο Μαρκατάτο τον Νικόλα και στον Ανιψό του τον Νικόλα που έχει σήμερα, είναι λέει του Αγίου Διονυσίου του Μεγαλομάρτυρα, δεν ξέρω που γεννήθηκε σήμερα, τον Νικολιό, τον Μαρκατατάκη, τον Νικό. Το Μαρκατατάκη λοιπόν του Μανώλη, να το χαρούμε. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και στο φίλο μου τον Αρχοντάκη που είναι στα Χανιά, στη Μελβούρνη, στο Ράδιο Γέφυρα, στο Μπλατήραρχο, στο Μέγκα Κόσμο, στο Κρήτη FM και στην Αθήνα και σε όλους τους παράωρους που φεύγουν από την Αθήνα και σας που έρχονται και σας που δεν κατέχουν που πάνε. Χρόνια πολλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στην Γερμανία, στη Μάλτα, την καλημέρα μου στο Μπρούκλιν και στο Μαχάταν, εκεί στη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα στον Ορέστη, την Ειρήνη, το Θεμιστοκλή, τη Μαρία από Φλόριδα. Την καλημέρα μου σε όλο το Θραψανό, σε όλο το Αρκαλοχώρι, ιδιαίτερα στη γιαγιά την Παρασκευή, σε όλο το Γεράκι, σε όλα τα Χανιά και έτσι άρχοντες Χανιώτες, στο φίλο μου τον Τζαμαντή, στον Καλογεράκι το Μιχάλη, στο Βουρδουμπά, στο Βουριάρι, στο Γομπάκι το Χρήστο, στο Σπύρο τη Σπύρενα, την Τριανταφυλάκια, την Ελένη από το Κόκκινο Χωριό, τον Βασίλη από τον Ταυρονίτη, στην Οδική Βοήθεια και πέρα, σε όλο το Ηράκλειο, σε όλο το Ρέθινο και τις Μερακίδες Ρεθεμιώτες, στο Νούκο, στο φίλο μου το Μπιτά, τον Κυριάκο με την οικογένειά του, από εκεί ψηλά το σε στέλνει χαιρετίσματα. Έλα πατέρα στο όνειρο τη συντροφιά σου να έχω και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω, όσο κι αν εκεί που είσαι στα ψηλά να ξέρεις μόνο ένα, δεν ξεχωρίζει ο θάνατος καρδιές με ίδιο αίμα. Πάμε σε σας παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
21: Καλημέρα, καλημέρα Αρχοντά μου. Καλά, προσπαθούμε να κάνουμε εκπομπή.
22: Όλα τα κεραμιά πέρασες και στις κάπου δεν έφταξες.
21: Δεν έφταξα στο φίλο μου τον Κεράκιο, στο φίλο μου τον Γκάτι, τον Γκάτι, το Λευτέρι με την οικογένεια.
22: Υπάρχω. Όλα καλά, βρέχει και μου κάνει νερά.
21: Να βρέχει, εμείς δεν θέλαμε νερά και θα κάνει νερά. Τελικά εμείς είμαστε ρε άχρηστοι. Ωραία είναι τα νερά, αλλά τελικά είχαμε βέβαια και ζημιές. Αλλά δεν φταίει μόνο ο Θεός. Φταίμε και εμείς που πάμε και χτίζουμε τα σπίτια πάνω στα σταριάκια, που φράζουμε τα ρζάκια. Η φύση μας τα ανταποδίδει κάποια στιγμή, κατάλαβες. Χαλούμε λέει τη φύση.
22: Είναι χαρισμένη στην οικογένειά μου, σε σένα, στον Μπουρλάκι, στον Αγουδάκι και στο Γουβεράκι τον Κωστή.
21: Και στο Γουβεράκι τον Κωστή. Μόνο το γέλιο σου, μόνο το γέλιο σου αρκεί. Για να είμαι ευτυχισμένη, γι' αυτό ζητώ να μου γελάς που τόσο σου πηγαίνει. Παίρνω από το γέλιο σου δύναμη για να ζήσω. Γι' αυτό συχνά να μου γελάς χάρη θα στο ζητήσω.
22: Αυτό είναι.
21: Εντάξει.
22: Καλή διασύνη.
21: Μιλάρες, θα σου βάλω την άνοιξη, έγινε. Μετά το φίλο μας τον Κάτι από τα Χανιά, πάμε στο όλο το Ρέθυμνο, στο φίλο μου τη Γλιστρίδα, στο φίλο μου και πέρα από το Σπίλι, σε όλες τις μοίρες, σε όλα τα κάτω χωριά, στο φίλο μου από την Νεοκόρου, τον πρόεδρο, τον Καλομυράκη. Τον Καλομύρη λοιπόν εκεί στο Νεοκόρου. Τα χάσα λίγο αλλά δεν πειράζει. Είναι το μυαλό μου είναι σαν τη ΔΕΗ αλλά επανέρχεται. Πάμε στο Σιλιβό το Δημήτρη με την οικογένειά του, το Μανώλη, σε όλες τις Αρχάνες, τη γιαγιά από Αρχάνες, τη γιαγιά την Ασπασία, τον κύριο Μιχάλη, τον Κωνσταντάκη, το φίλο μου που έχει πάρει τη Χουδετσανή, τον Κουτουλάκη, το Σταύρο με την οικογένειά του, στον Κουτουλάκη το Μανώλη. Εδώ παράωρος λέει καλημέρα πουλιό. Εντάξει, στο φίλο μου τον παράωρο τον πουλιό και το Στάθη από τη Βόνη. Πάμε να πούμε ο άντρας ο αθόρυβος και επανερχόμαστε. 2813-017-249. Όσοι θέτε να βγείτε στον αέρα, σας συνιστώ να μην πολυβγαίνετε γιατί εδώ φυσάει και κάνει κρύο. Να μην κρυζολογηθείτε. Για την Αργυρό δεν είπα. Εντάξει, την Αργυρό που έχει ακουστικά που πιάνουνε καμπάνα. Αλλά μόλις βγει στον αέρα κουβαίνεται.
1: Τέρα κλαδιά και χτίζω τη φωλιά μου.
21: Σε μια καλή συναδέρφισσα με τη μητέρα της, τη Λαβρεντάκη, τη Μαρία. Καλημέρα Μαριό, και στη μάνα σου με όλη μου την αγάπη.
1: Αχ, είμαστε στα ψηλότερα βουνά, πετούνε τα πουλιά μου.
21: Αυτά είναι ευτυχία. Στα ψηλότερα βουνά να πετάνε τα πουλιά σας ολονός. Είμαι ετός κι είσαι πουλί, όμως εγώ το κάνω. Πολλές φορές κλειώ τα φτερά. Να σε εσύ πια πάνω.
1: Όμως η την κορφή μου.
21: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
3: Καλημέρα σύντεκνε.
21: Γεια συντεκνάρα μου. Γεια σου ρε συνδασκαλάκια που δεν σε έπα. Τη γιαγιά την Άννα, τον Βασίλια Ψαργά. Από τι Μελέσσες και σε σένα.
3: Δεν με ξεχνάς, το ξέρω πως με αγαπάς, γιατί σε αγαπώ κι εγώ και σμίγουν οι γνώμες.
21: Μπράβο, σμίγομαι, άμα σμίγομαι καμιά φορά στον ύπνο μας, ναι, σμίγομαι.
3: Κάποια ώρα θα σμίξουμε. Άκου, την άλλη Κυριακή που μας έρχεται θα έρθουμε μια εκδρομή στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, στο Θραψανό.
21: Οπότε θα σε δω. Εγώ θα έρθω επίτηδες να σε βρω, θα βάλω κολλήριο για να σε δω. Θα βάλω κολλήριο γιατί δεν φεύγω.
3: Πάμε στο Θραψανό, θα ψάξω να βρω τον Νίκο τον Κωστάκη.
21: Όχι παιδί μου, εγώ κάνω εκπομπή την Κυριακή, εγώ θα σε βρω στο Ηράκλειο.
3: Δεν θα σε ακούσω και ούτε την Τετάρτη σ' άκουσα γιατί είχα πάει σε μια εκκλησία.
21: Δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο να με καταλαβαίνει την όμορφη μου την καρδιά να μην μου τη μαραίνει.
21: Άμα τον ευρύς πέμπτο και εμένα τον επάρω εγώ.
3: Έλα μου τέτα, τόσα εδώ 78 χρόνια δεν τον ήβρικα και θα τον ευρώ από τώρα.
21: Γιάντα, αργότερα μπορεί να τον ευρύς.
3: Α, ελπίζομαι. Λοιπόν αγαπημένο μου, αφιερώνω τον καφετζή στην εκπομπή του Νταγάκη, στην παρέα του, στην κυρία Άννα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
21: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Αγάπη μου, καλή συνέχεια.
21: Πάμε στον Άγιο Ρωμανό, στην Γετάρα μου, στην Έφη, στο Βαλάντι, σε όλα τα παιδόγκονα, στον Αρτέμι, στο μετόχι του Αρτέμι, που δεν ξέρω αν εμπνιγήκανε πια, γιατί είχαμε λίγο πολλά νερά και στο Θραψανό και στο Ζωφόρο, αλλά πάνω στο Αρτέμι σε το έχει φτιάξει με τέτοιο στυλ το μετόχι, που όντε πνίγονται, βγαίνουν στην ταράτσα και μαγειρεύουν.

0: Καλιά έχω εγώ τα πόδια μου στο χώμα να πατούνε. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Καλιά έχω εγώ τον Κωστάκη, τον Νίκο.
0: Γεια σου ρε άρχοντα, γεια σου Νούκο.
1: Γεια σου ρε και ο Νίκο Κωστάκη. Και γεια σου και εσύ Κυριάκο.
0: Ναι, εκεί ψηλά μας
1: ακούει.
0: Μας ακούει αυτός, μας σε περιμένει.
1: Ναι, μας σε περιμένει.
0: Εμείς μπορούμε να πάμε, αυτός δεν μπορεί να έρθει, αυτό είναι το κακό.
1: Και δεν έχει και τηλέφωνο.
0: Δεν έχει, το έχουν κομμένο.
1: Είναι οι γραμμές κομμένες.
0: Το έχουν κομμένο, μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, και το καβέλα στο καφενείο μου του Χρυσονάκη για το Μίχελα, το Στέλιο, τη γυναίκα του, τον αδερφό του, το Ρούσο, το νούμερο 2 Γιώργιο και το Δημήτρη.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, Νάντια, καλημέρα.
0: Ήρθε
1: η Μαρία.
0: Ήρθα
1: και η Γερά Μαρία τη Κυριάκου.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σα.
0: Ήρθες και γνώρισα χαρές που χρόνια είχα χάσει κι άνθρωπος δεν περίμενα ποτέ να τσιμονιάσει. Πάμε στον Τυρά το φίλο μου από τον Αχεντριά. Γεια σου Νικήτα άρχοντα. Ο Τυράς χρόνια πολλά στο Μαρκατάτο. Το Μαρκατάτο, το Νικόλα το μικρό που έχει σήμερα γενέθλια.

0: ερωτεύτηκα. Μου πες γι' αυτό λυπούμε, που νόμιζα πως άξιζε έστω να σε θυμούμε. Πάμε σε σας παρακαλώ. Έλα, το φτιάξα.
1: Τι θα κάνεις, ο Πιτζάρος είμαι μωρά, τι θα κάνεις.
0: Γεια σου ρε Πιτζάρο, γεια σου άρχοντά μου.
1: Ο Γιώργης ο Πιτζάρος είμαι.
0: Ο Γιώργης ο Πιτζάρος, έγινε.
1: Το αρκαλοχωρί με κάνω κάποια εργασία ελοχρωματισμού. Θέλω μια μαντινάδα όποιο θες.
0: Μια μαντινάδα όποια θέλω, να σου πω μια δηλαδή από... Κι αν σε παλεύει η ζωή με τρόπους χίλιους δύο, εσύ να στέκεις άρχοντας κι αν χρειαστεί θηρίο.
1: Γεια σου ρε Νίκο.
0: Την αγκαλιά σου, την αγκαλιά σου φυλακή, κάνε και κράτησέ με. Θα ζήσω δυο ισόβια, μαζί σου πίστεψέ με. Στα λίγα και στα πιο απλά υπάρχει, στα λίγα και στα πιο απλά υπάρχει ευτυχία, έτσι θα βρεις και τη χαρά και φίλους με αξία. Εντάξει, σε ευχαριστώ.
1: Μια ακόμη.
0: Κι άλλη. Έπα, μου λες ότι μέρα μαντινά.
1: Μια διαβαζιανή θα πεις τώρα.
0: Ναι, ζηλεύω τον καθρέφτη σου που όταν σ' αντικρίζει αντέχει τόση ομορφιά χωρίς να σε αγγίζει. Εντάξει, γεια σου αρχοντά μου, γεια σου. Πάμε στον πλούσιο. Να είσαι καλά. Μετά το φίλο μου πάμε στον πλουσιότερο της γης. Να τα αφιερώσουμε στον Ταγάκη. Σε όλους εσάς που κάνετε ακρόαση. Πάμε σε εσάς παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Είστε όλο και καλύτερα.
0: Θα ήθελα να πω σε κουφό ακροατή πέσαμε. Όλο και καλύτερα. Γεια σου σταματάκι άρχοντα, γεια σου λεβέντη μου.
1: Είναι και το πιστεύω.
0: Πες μου.
1: Και μου πες σε εσένα, ε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μου τα βάζαμε να έχω κι άλλο ένα.
0: Έχω κι άλλο ένα. Τη γέφυρα του στεναγμού την έχεις περασμένη. Μα τι με αυτό, από έχουνε και δεύτερη χτισμένη.
1: Θα ήθελες να σου ένα μεγάλο ταξίαρχο, να έχεις τα πρωτεία και να νοικιάζεις τα ταξίδια δικαιοκρισία.
0: Παίξε μου χίλιες μαχαιριές, μα δεν θα νιώσω πόνο. Του χωρισμού σου η μαχαιριά θα με σκοτώσει μόνο.
1: Λοιπόν, θέλουμε να σε βλέπουμε τις επόμενες εκπομπές, όπως είπαμε.
0: Εντάξει, θα βγούμε και στο YouTube. Να με βγάλετε, θέλει μια κοπανιά να με βγάλετε εσείς στο κλαρί, αλλά τέλος πάνω. Να μην αφήνεις για σε μην να κόβουνε τσαθού σου χέρια που δεν κατέχουνε και σπούνε τσιβλαστού σου. Πάμε στον πλουσιότερο της γης να τα αφιερώσω και σε σένα και στον Αρτέμι και σε όλους με όλη μου την αγάπη.

0: 20 το ταξί και στο Μινά. Μ' αρέσει. Μην την πληγώνεις τη σιωπή με λόγια που πονούνε. Πιάσε τα μάτια να μιλούν που ξέρουν να μιλούνε. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Γεια σου Νικόλα με τις ματιναδάρες.
0: Γεια σου, γεια σου αρχόντισά μου, γεια σου. Από πού με σε παίρνεις, από τα κάτω?
1: Από Πλακιά και είμαι Ιανέζα.
0: Ιανέζα, ωραίο όνομα.
1: Ναξιώτισα.
0: Α, είσαι Ναξιώτισα, μπράβο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω.
1: Να σε καλά, και πώς... ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι σπουδαίος.
0: Ναι, και πώς δεν τράβηξες τον κριτικό στην Άξο, μόνο σε τράβηξε αυτός.
1: Άκου, 40 χρόνια Αθήνα και 11 χρόνια Πλακιά.
0: Α, στον Πλακιά. Ναι, πώς και δεν τον επίες λόγω στην Άξο, αφού λένε ότι...
1: Να σου πω γιατί μ' αρέσει η Κρήτη εμένα πολύ περισσότερο.
0: Μπράβο, γι' αυτό, α, μπράβο, οι γυναίκες παιδί μου κάνουν ό,τι θέλουν, είπα κι εγώ, τι διάολο, ξέρεις είναι αυτή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω, να σε πάντα καλά, γεια σου.
0: Τη θέση που είσαι στην καρδιά... Δεν έχεις νους πιστέψει. Με ένα σου λάθος μια βραδιά την έχεις καταστρέψει.

0: έτσι ώρες που σε σκέφτομαι κοντά μου να μη σε έχω. Στο Μανώλη το Σέγκο, στο μικρό Μανώλη το Γιώργη, στην κυρία Σέγκου και σε όλους εσάς. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε!
0: Γεια σου, αρχοντά μου, γεια σου, ρε Λεβέντη μου.
1: Πρέπει να είσαι από τσιαλαφρούς από τσιβάρους για να γλυκώσεις.
0: Άστα το γεια. Του τσιβάρους λέει, εδώ αλαφρύ, ολότελα αλαφρύ.
1: Για να μην πληγείτε και σας ακούμε.
0: Εγώ είμαι σαν το φελό, επιπλέω, σαν το φελό.
1: Ναι. Λοιπόν, πάω συνεργείο και γι' αυτό πήρα νωρίς.
0: Ναι, πάω συνεργείο, ναι.
1: Εσύ θα πω καλό χειμώνα και τα λέμε.
0: Εσύ ήθελες συνεργείο από καιρό, έχεις κακές τσιμούσες, χα.

Καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους τους φίλους και ακροατές, λέει η Βάλια, η Πατεράτζη, στον Πατέρατζη, στο Σύζυγότζη, με όλη μας την αγάπη, όλη την εκπομπή. Σε μια φωτογραφία σου στέκω συχνά και κλαίω, και δεν μπορείς να φανταστείς σε ένα χαρτί τι λέω. Τον πόνο που έχω στο κορμί μπορώ να τον ελέγχω, τον πόνο που έχω στην ψυχή καθόλου.

Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Λέει ο Απόστολος, έχουμε και αυτούς τους ακροατές. Ποιος είναι πιο παράωρος, εγώ, ο Στάθης, ο Τόλης ή ο Κωστάκης? Κωστάκης, δεν με φτάνετε να χάμε στη γης.

0: μέτρα ποιος σου δώσε πολλά και ποιος σου πήρε λίγα και κάνε το λογαριασμό και δώσε τους τα ίδια.
1: Ζωή μου, μορφή σου τη ζωή μου, κι όπου θα πέσει τρίχατος θα...
0: Και έλεγε η Σοφία για ξένο ψωμί.

7 σύμβουλες πρέπει να έχεις μέσα στη ζωή. Δεν πρέπει να έχεις πλούτο χωρίς μόχθο, γνώση χωρίς χαρακτήρα, πολιτική χωρίς αρχές, απόλαυση χωρίς συνέστημα, εμπόριο χωρίς ήθος, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά και αγάπη χωρίς θυσία. Πάμε σε ξενιτεμένους όλους. Δυο

0: Και να θυμάστε ότι τα φίδια δεν μπορεί να είναι παντού. Γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε τους συγγενείς.
1: Απ' τα μακριά και παγούδιο το πόνο.
0: Και να θυμάστε ότι η μεγαλύτερη πόρνη πολυτελείας είναι η αλήθεια. Την πληρώνετε πάρα πολύ ακριβά.

καρδιά. Να θυμάστε, τους λαλάκες δεν τους φοβάμαι, τους συνήθισα. Τους χαζούς φοβάμαι. Εκείνους που έχουν άγνοια της ηλιθιότητάς τους.

Καλημέρα μου στον παπά Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο, τον αδερφό Μιχάλη. Το μανολιό μας έπαθε ζημιά εκεί. Το τροχόσπιτο του είναι μες στα νερά, αλλά δεν πειράζει. Θα στεγνώξει. Εξάλλου, έτσι πλημμύρα στο Βωνιανό Γκάμπο κάνει κάθε 5-6 χρόνια. Οπότε το θέμα είναι να περάσουμε τώρα αυτή η Μιχάλη. Μετά, μέχρι να έρθει η άλλη, μπορεί και να μην ζούμε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210 532 04 66.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Επήγε λέει και ο Τσίπρα στο Άγιο Όρος και βρήκε ένα μπαπούλιτσα και του λέει εσύ Αλέξη είσαι άθεος. Τι ψυρεύεις εδώ. Λέει άμα μπω στη Βουλή θα αρχίξω να πιστεύω στα θαύματα.

Και να θυμάστε ότι η μοναδική φορά που λένε αλήθεια τα σκουπίδια της πολιτικής μας στην τηλεόραση είναι όταν αποκαλεί ο ένας τον άλλο κλέφτη και ψεύτη.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Άμα θα σου πω ότι εγώ θα πάω να βρω μια χιβιδά με γάλα, όταν τελειώνει το φαΐ να πίνω σκιά στο γάλα, ή δεν θα σκεφτεί.
0: Άμα έρθει κατοχή, ναι, καλή είναι. Μ' αρέσει, μπορεί να κάνει.
1: Έλεγε ο Νταντάλο Δημήτρη, ναι. Έλεγε ο Νταντάλα.
0: Ναι, μπράβο, και άμα κάνει σε κανένα τυροζούλι, άμα είναι μεγάλα και σου πωμένη γάλα, θα κάνει κανένα τυροζούλι για το χειμώνα.
1: Ναι, αλλά δεν τι θα σκεφτεί, ότι θα βρω τι.
0: Μια Νταντάλοβίζα.
1: Η γυναίκα ή η έγα.
0: Δεν ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις. Και τα δυο είναι καλά.
1: Αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Και εμένα μ' αρέσει, ευχαριστώ.
1: Έτσι έλεγε ο Νταντάλο Δημήτρης. Και έχω γνωρίσει ανθρώπους που το έχουν ζήσει.
0: Ναι.
1: Και έχει απίστευτες πολύ ωραίες ιστορίες. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να τα σαν αυτό, ναι.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ.

πάμε στο Γιαννιό το Σμαραγδάκι. Να τα αφιερώσω σε όλους εσάς με όλη μου την αγάπη. Για άντεστε, πέ μου τη λέξη. Σ' αγαπώ, λαπιδά. Λες να πει καμιαν άλλη. Για πάμε.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια, κύριε Νίκο.
0: Έλα. Σου τη λέω μια ζωή. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ όλοι όσοι μας ακούνε. Είμαι αρχοντάκης από την Κίσαμο.
0: Γεια σου, ρε αρχοντάκη, όμορφε από την Κίσαμο.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Και χαιρετίσματα σε όλους που μας ακούνε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλά περνάς, καλά περνάς στα Χανιά, καλά.
1: Καλά περνώ, ο καιρός δεν πάει καλά, αλλά εντάξει, το νερό είναι ζωή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω δύο ματινάδες.
0: Πάμε.
1: Από όλα τα περίχωρα μ' αρέσει το Καστέλι που βγάζει μαρουβά κρασί και πίνει όποιος θέλει.
0: Λοιπόν... Τώρα θυμήθηκα εγώ την άλλη βέβαια. Δεν ταιριάζει, αλλά θα σου την πω. Να πίνεις μαρουβά κρασί, να τρως σιέγας μέτη, για να είναι η παντέρμη σου σαν τη λαμπάδα ντρέτη.
1: Ωραία. Λοιπόν, άλλη μία που έλεγε ο συγχωρημένος ο Σιφογιώργης. Αχ, και να μουνε βουνό, το χάρο μη φοβούμε, για να θωρώ τις γενναίες που φεύγουν και περνούνε.
0: Πάρα πολύ όμορφη, μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, έρχοντά μου.
1: Γεια.
0: Πάμε στα όμορφα Χανιά, στη συντέξα τη δασκαλάκια, να τα αφιερώσει τον Ταγάκι, να τα αφιερώσει την εκπομπή του, στα κροατές του. Και η γιαγιά Ιάννα μαζί με τον Βασίλη από Τσιμελέσσας να αφιερώσουν στη δασκαλάκια, στη σκέψη πάλι σέφερα. Και είναι αιτία πούδα σε μια εικόνα το Χριστό μαζί με τον Ιούδα.

είστε πολύ ευχαριστημένοι και τόσο όμορφοι όταν τοξικοί ανθρώποι σας γυρνάνε την πλάτη. Μοιάζει σαν τα σκουπίδια που πάνε μόνο τους στον κάβο.

τον άντρα τον γνωρίζεις όταν η γυναίκα αρρωσταίνει. Τη γυναίκα τη γνωρίζεις όταν ο άντρας μένει άνεργος. Τα παιδιά τα γνωρίζεις όταν οι γονείς γερνάνε. Τα αδέρφια τα γνωρίζεις όταν μοιράζονται την περιουσία. Και τους φίλους τα δύσκολα.

Βάλια, μ' αρέσει η Μαντινάδα, αλλά θα σου απαντήσω με το ίδιο στυλ. Από όλα λίτα πετούμενα γράφει. Μάλια, μ' αρέσει η Βάλια, μ' αρέσει η Κολυσάβρα. Από πετά στον ουρανό σαν το σαρδελοκούτι. Άρε Βάλια, χτυπά την πόρτα τσιχαρά και λέει σου πω μέσα.

Πρωθυπουργός είπε, λέει, ότι το 2027 δεν θα πληρώνουμε έμφυα για τα σπίτια μας. Να δεις ότι θα μας τα πάρουν γι' αυτό. Βασιλικάκι για όλες τις γιαγιάδες που έχουν τα βασιλικάκια δίπλα στο σπίτι τους. Για όλους εσάς που έχετε στην ψυχή σας ένα βασιλικάκι και στο μυαλό σας και έχει φύγει πολύ μακριά, ψηλά. Για τον Αρτέμι που τ' αρέσει το βασιλικάκι. Για το Γιώργη, το Σταματάκι.

Και τι θέλει μια γυναίκα, άμα το καλό σκεφτεί στη σημερινή εποχή, τι θέλει μια γυναίκα από ένα άντρα? Ένα εξιντάρι, να έχει εμφάνιση σαραντάρι, να έχει διάθεση τριαντάρι, με ορμές εικοσάρι και μια παιδική.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Αγοράς του Ready S11
2: και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τεντά, τον Παπαδάκη που ευτυχώς ήρθε και κλείσε την τέντα. Αλλιώς θα είχαμε πλημμυρίσει εκεί στο σπίτι. Για τον Τεντά, λοιπόν, με όλη την αγάπη, να αφιερώσει το ροκομανολιό, το γαμπρό του, στην εγγόνα του εκεί στην Αθήνα και στο συμπέθερό του το ροκαδάκι, το Γιάννη, που του είχαμε το καμάρι και το πήρε. Έρε, μαναγλένδια.

Επίση ο Παπαδάκης οφτεντά σε ένα βιβλιοπωλείο και ρωτάει, έχετε το βιβλίο «Ο άντρας αρχηγός του σπιτιού»? Όχι κύριε, εμείς πουλάμε μόνο βιβλία, όχι παραμύθια.

αγάπη μου πήγα, λέει, σε ένα γιατρό. Αγάπη μου πήγα σε ένα γιατρό και μου έγραψε 10 μέρες στο Ντουμπάι ή 10 μέρες στη Ρώμη. Πού θα με πας?

0: Πάμε τώρα στην Κρινιάρα από Φασουλά να τα αφιερώσουμε εκεί πέρα στον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη για την κόρη του την Ειρήνη. Σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, στη γυναίκα μου να τα αφιερώσω, στη γυναίκα μου. Πάμε πρώτα στον αέρα, στα κοπέλια μου, στις κόρες μου, σε όλες. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη μου!
1: Έλειψα από μια δύο εκπομπές γιατί είχα πρόβλημα.
0: Τεράστιο!
1: Την εκπομπή Κρητώρα μας χαίρεται όλη η Κρήτη και ξενιτεμένη σε όλο τον πλανήτη.
0: Το ξέρεις ότι μειώθηκαν, λέει, οι εγκυμονούσες στην Ελλάδα, λογικό δεν είναι? Πώς θα μείνουν οι εγκυμονούσες, λέει, στην Ελλάδα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Πώς θα μείνει η άλλη έγκυος από το πληκτρολόγιο?
1: Και γύρω γύρω αυτοί μας τριγυρίζουνε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Θα πάρω από ένα τραγουδάκι.
0: Να πεις, να πεις. Πάμε στη Γκρινιάρα. Για το κουτουλάκι, το Σταύρο για τη Χουδετσανίδου.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλώς την, καλά.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, κυρία Γεωργία.
1: Να είστε καλά.
0: Πού είσαι, Κράση ή Ηράκλειο?
1: Όχι, Κράση.
0: Και ήβρεξε τα?
1: Α, βροχές και καταιγίδες.
0: Πολλά νερά.
1: Καλά, καλά.
0: Ήβαλε καθόλου το φράγμα του από Σελέμη?
1: Ναι, γεμίσε. Αυτό τρέχει. Αφού γεμίσανε πάει όλος ο κόσμος, οι τσάδεδα γεμίσε από το λασίδι, αφού κατεβαίνουν τόσο ένα νερά.
0: Τι σκάφες γεμίσανε?
1: Τέλες πράγμα. Τι τα κάνετε, υγεία καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Η οικογένεια όλοι καλά?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ όλοι.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: ζωή.
1: Γιατί είσαι ο πιο γλυκός μπελάς που έχω στην κεφαλή μου. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα,
1: Νικόλιο.
2: Τι θα κάνεις το τράτσι μου.
1: Καλώς το τζαμαντί, το χανιώτη μου, τον άρχοντα.
2: Το χανιώτη μου, ρε μπουντάλα.
1: Α, ο αντισκαριανός από την Αθήνα. Εντάξει, θα δεις εγώ ένα μυαλό χωσιμούνα καλοκαίρι. Καλά πάτε. Καλά πάτε.
2: Καλά τράγει, με εσείς.
1: Η λαϊκή έχει σήμερα δουλειά ή βρέχει.
2: Όχι, δόξα τω Θεώ, Νίκο. Όλα εντάξει, καλά.
1: Δόξα τω Θεώ. Πίνετε τη ρατσί σας.
2: Όλα καλά, Νίκο. Με εσείς σας έπνιξε λέει κάτω,
1: Ναι, είβαλε μια για παραπάνω νερό. Το θέλαμε εξάλλου, αλλά απλώς λίγο μας εκδικείται η φύση λίγο. Γιατί κάνουμε βλακίες και εμείς.
2: Ναι, ναι. Να είμαστε καλά, Νίκο.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά, παιδί μου. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Άρχοντά μου. Καλημέρα. Να, το επόμενο τραγούδι για σένα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ρε εσύ.
0: Έλα.
1: Θα το σηκώσω τηλέφωνο, να θεμάτω για τηλέφωνο. Παίρνω.
0: Και δά σε μπέρδεψα με έναν άλλο φίλο μου.
1: Απ' τη φωνή. Θα σου κύριε Ιστερά, και θα ρίξω το σύνταγο.
0: Ναι. Δεν πέραζε καλά, μου με στραζαμένο.
1: Καλημέρα, νοικογέ μου.
0: Γεια σου, άρχοντά μου, γεια σου, λεβέντη μου.
1: Σε χαιρετώ.
0: Κι εγώ σε χαιρετώ.
1: Τι λέει τα η μπάντα σας βρέχει.
0: Η μπάντα μας βρέχει και μας πάει βρέχει, ναι.
1: Και εμάς βρέχει, δόξα σου, δες, όλα καλά, όλα.
0: Και όλα είναι καλά.
1: Άμα δεν κάνεις ζημιές, είναι καλά.
0: Άμα δεν κάνεις ζημιές, σε ζημιές να κάνει πάλι καλά.
1: Δεν μένουνε, λέει Νίκο, δεν μένουνε τα όνειρα όταν θα ξημερώσει. Γιατί η μέρα τα χρωστά τη νύχτα για τα δώσει. Και σκέψου, λέει, σκέψου πως είναι όνειρο που την αυγή τελειώνει. Και όχι πόνο στην καρδιά που το κορμί το λιώνει.
0: Χαλάλη σου κι αν η πληγή ακόμα με παιδεύει, μπράβο θα πω και στην καρδιά που ξέρει να επιλέγει.
1: Καλή συνέχεια, Νικολιό μου.
0: Περνάει χαρά, περνάει χαρά, περνάει χαρά. Τζαμαντί μου, περνάει χαρά αδιάφορα. Στέκω και την ξανοίγω. Μάγνωστα συναισθήματα παρτίδες δεν ανοίγω.
1: Έχω, λέει, χαρές για να σκεφτώ. Τσιπίκες κάνω πέρα. Για να περνώ ανεπορώ όμορφα κάθε μέρα.
0: Και σου χαρίζω μια που τη λέει ο Ψαραντώνης. Και σου τη χαρίζω και λέει: αν σε παλεύει η ζωή με τρόπους χίλιους δύο, εσύ να στέκεις άρχοντας κι αν χρειαστεί θηρίο.
1: Αυτό είναι. Καλή συνέχεια, Νίκο μου.
0: Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Άρχα, ψάκουσα.
0: Και εγώ.

0: Το μάνθο το Σαμπροβαλάκη, γεια σου άρχοντά μου, για το Βλασάκη τον κύριο Γιώργο με την οικογένειά του που είναι στο δρόμο με το φορτηγό του. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, του λόγου σας.
1: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει στο σπίτι του το Τραμαντζή με πολλά φιλιά. Και ό,τι τραγούδι του αρέσει θα του το χαρίσει από μένα.
0: Έγινε, και είσαι η κυρία?
1: Από το Γαλατά, πες του.
0: Από το Γαλατά, όχι παιδιάδος.
1: Είσαι τέχνης.
0: Δεν είσαι από το Γαλατά παιδιάδος?
1: Όχι, όχι, το Γαλατά Χανίος.
0: Από τα Χανιά, όχι από το Τραγιά Βαρύνα από
1: πάνω. Όχι, από τα Χανιά σας ακούω. Και να είστε καλά που μας διασκελάζετε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ. Yeah.

Πάμε τώρα στο Χρήσταντο το μακράτσι. Κοντιλιές να τα αφιερώσουμε του Μαρκατά του για τον έγκονά του που γιορτάζει τον Νικόλα. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές θα πρέπει να τη δίνει. Να τα αφιερώσουμε και στο Μανθαίο το Σαμπροβαλάκι, στη μάνα του, την αδερφή του, σε όλο το σόι και απέρα. Γεια σου ρε Μανθαίο, καλέ μποζιατζή. Είσαι και βάφεις, δεν παίζεις τον κόσμο έτσι. Άμα βάψεις, θέλει ξανά βάψιμο την άλλη εβδομάδα. Για τον Τυρά από τον Αρχεντριά και τα κοπέλια του, τα γκόνια του.

0: Ευτυχία είναι να είσαι εκεί που βρίσκεται η ψυχή σου. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νικόγιο μου.
0: Έλα, παιδί μου.
1: Πήρα να πω μια μαντινάδα συντέκνη άλλο το Γαλατά που πήρε τηλέφωνο.
0: Πάμε.
1: Ναι, αγαπώ και την επέκτηβο. Και έχω βαθύσει το πρώτο την κοπέλη. Και με όλο τον σεβασμό θα σου πω μια μαντινάδα ότι όπου υπάρχει ανθρωπιά, εκεί θα βρεις γαλήνη. Και την αγάπη που κανείς εύκολα δεν τη δίνει. Με όλη μου την αγάπη συντέχνη άμα σε ένα στα παιδιά σου στην κόλη.
0: Γεια σου, άρχοντά μου, γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Τρία χεριά στην εκκλησία.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη και είναι πολιούχος των Αθηνών. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και ο φίλος μου ο Νικόλας ο Μαρκατάτος του Εμμανουήλ.

Και να το θυμάστε κι αυτό, η σωστή γυναίκα βγαίνει το πρωί για ψωμί και επιστρέφει με ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσα. Καλό Σαββατοκύριακο, μου λείπει ένας φίλος.

0: Μετά το Χρύσανθο πάμε σε Καλέρζη Μιχάλη και Εμέθυσα χωρίς να πιω, για την κυρία Γεωργία από Βρύσες που εργά κρυώνει, εργά. Εργά πολύ και είναι σκεπασμένη και σε κουβέρτεση, και έτσι αρέσει ο Καλέρζης ο Μιχάλης να τα αφιερώσει όπου αγαπάει. Εμέθυσα χωρίς να πιω.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

όσο περισσότερο μελετά ο άνθρωπος, τόσο πιο απλός γίνεται, διότι καθώς μελετά ανακαλύπτει το μέγεθος της άγνοιάς του.

0: μαρτυράς που είναι στο κρανίδι, αφιερώνει λέει στον Κωστή τον κριτικό των μετασιών. Στον Κωστή τον κριτικό των μετασιών, ο Τυράς από Αχεντρία. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι κύριε Κωστάκη.
0: Καλώς την κυρία Άννα, καλώς την.
1: Εκτός αέρας.
0: Εκτός, έγινε.

Γιώργης Λευτέρης και Μανούσο, σε έναν άλλο κόσμο θέλω. Γεια σου ρε Μανούσο, γεια σου ρε Λευτέρη. Και ποιος δεν τον θέλει τον άλλο κόσμο, αλλά πού θα τον ευρούνε? Για πάμε να μας πείτε πού θα τον ευρούμε.

0: καταλυτή ψινότισμα στο χρόνο, κατάρες δίδω σάθρο φίλους παλιούς στο δρόμο.
1: Έναν άλλο κόσμο θέλω, να έχει

0: ψέμα στην αγκαλιά. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο.
0: Καλώς το.
1: Όταν δω τα μάτια σου αστροφελιά θυμούμαι. Και όταν δανάς ανέφαλα θέτω σε δεν κοιμούμαι.
0: Α, μπράβο, μ' αρέσει. Πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε. Μα μακριά από το τηλέφωνο, γιατί τα ξαναλέει το ίντερνετ. Πάμε στο τραγούδι. Το ράδιο χαμήλωσε ή πήνε παραπέρα. Γιατί τα λέει δυο φορές μέρα με την ημέρα.
1: Να πούμε στο τραγουδάκι.
0: Για πάμε.
1: Ένα μικρό είναι από τις χαμένες πατρίδες.
0: Από τις χαμένες πατρίδες από τον κύριο Βασίλη από τις Μελέσσες. Πάμε.
1: Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό περιπτερά. Βουλιάζω στα βαθιά νερά. Πού βρέξες την παιδιάδα. Ένα λεπτό στη γη.
1: Για μισό λεπτό.
0: Ναι, μισό λεπτό να κουρδίσουμε. Πάμε. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Δώσε.
1: Ένα λεπτό.
0: Δώσε.
1: Μουζουρωμένο το γυαλί, μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπω Θεός τα υβαλί και σταματάει ο νους του. Τα σμυρνέικα τραγούδια και σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θες.

0: μουσικά τραγούδια και σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θε.
1: Γεια σου Αϊτόπουλό μου, γεια σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σου.

Σε μπικάτσι Στέλιο τώρα, σε γλυκό μου λάθος, για όλους τους παράνομους, για όλους που αγαπάνε παράνομοι, και ποιος δεν δοκίμασε το τέτοιο της ευτυχίας, πως το λέει και η

Πάμε τώρα στο Ζαέρι για το φίλο μου τον Ταγάκη και την οικογένειά του, για όλους εσάς εκεί στην Αθήνα, για όλους εσάς εδώ στην Κρήτη, με όλη μου την αγάπη για το εξωτερικό, για όλους. Σαμόλης Γρηγόρης, Στρατάκης Γιώργης και Ζαέρι, λέει, σ' αγάπουνα. Εμπέναν και στα λιόκλαδα, δεν είσαστε μικοί, σας ζυγώνανε, δεν σας βρίσκανε, τις κάνετε σε ήρη, αλλά όμως θυμάστε την Κρήτη, αυτό με ενδιαφέρει.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Κύριε Νίκο, αργυρό είμαι.
0: Αυτά είναι. Σε ακούει μια...
1: Από μια μαντιλάδα συζητώνει σαν την Πόπη.
0: Και σε μια στην Αθήνα που σ' ακούει.
1: Τι ξέχασα ήθελα. Ήμουν ευάζεσμένη και κουρασμένη.
0: Και στην Αθήνα τη θυμάσαι?
1: Είμαστε μια πόρτα και είναι πάρα πολύ
0: καλή. Την πόρτα θυμάσαι.
1: Και την αγαπώ και μ' αγαπά.
0: Εντάξει, αφού την αγαπάς και σ' αγαπά, αγαπιέστε.
1: Ναι, ναι, γιατί λέω μια μαντιλάδα. Ποια μαντιλάδα, να σου πω. Ψημιλευτή μου κιόλα. Που είναι τα κάλλη σου πολλά και δεν τα λάνει όλα. Να πω και στον Άρη τον αγαπημένο μου, μια και την οικογένειά του. Πού βρίσκεται ο Άρης?
0: Στο εξωτερικό.
1: Ε?
0: Στο Ντιμπάτσι.
1: Στο Ντιμπάτσι?
0: Ναι, στο εξωτερικό του Ντιμπατσίου.
1: Έτσι έγινε και παπάς.
0: Παπάς έγινε και ναι.
1: Α, να λέει καλά και... Κάτι καλή ώρα, μια λάση να χαρτί την οικογένειά του.
0: Πώς θα τον εφωνάζομαι?
1: Και θα του πω μια ματινάδα. Ήθελα να ήμουν πουλί, να βγω στο ψιλορίτι. Να φάσω την πάτη, να σου πω Άρη μια ματινάδα για όλη μας την Κρήτη.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ κυρία Αργυρό.
1: Να σε και αύριο με υγεία, να χαρίσει την οικογένειά σου.
0: Γεια σου Αργυρό μου, γεια σου.
1: Γεια σου κύριε μου, καλά να σε χαιρετισμούς όλους, βέβαια καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε μετά την Αργυρό να κλείσουμε με ένα τραγούδι του Σαμόλη του Γρηγόρη και το Λιράρι. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Για πάμε. Να προσέχετε, να μην πίνετε, να φοράτε ζώνες, να αγαπάτε τσιγέρους, να πηγαίνετε να τσιπροσέχετε, να πηγαίνετε να τσιθωρείτε και να ψύχετε μολάρι, να το σε πηγαίνετε κανένα σκουτελικό, να μην περιμένετε να αποθάνω, να το σε κάνετε καλά κόλυβα αρτουλάκια και ψητώ στα 40 με αντικριστό και βραστό μουνουχό.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε κινητοποιηθεί από τα νερά. Δήλωσε στο σταθμό μας ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουμουτσάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου είχε διακοπεί σε δύο σημεία. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγίτου. Μάλιστα, από τις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σεκέρι Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός Δόξα, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρη και Καρδίτσα Άρης, ανοίγει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος της Basket League. Νεφώσεις με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές, ως το απόγευμα στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάννα Ζαρακέλη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. 211-1080-880, το τηλέφωνο μας κυρίες και κύριοι, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα παραπολιτικά. radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, με πολύ μεγάλη χαρά πάντα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. 5 λεπτά μετά τη μία είμαστε, στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Στα τις ενέργειες θα κάνουμε focus σήμερα. Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της οικονομικής όσο και της γεωπολιτικής. Έχουμε εξελίξεις και περιμένουμε και νεότερα. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ζούμε όλοι, αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, είναι πως προετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο χειμώνα με δεδομένες τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει ήδη από τις Βρυξέλλες, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει ζητήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα έκτακτα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μην επιβαρύνουν πλήρως τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς δείκτες. Επαναλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί το κεντρικό ερώτημα ενδεχομένως, εδώ που βρισκόμαστε, είναι το επειδή αυτή την κρίση την ενεργειακή την έχουμε ξαναζήσει το 2022, αν θα έπρεπε ήδη να έχει σπεύσει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο των χωρών και στις συζητήσεις που υπάρχουν, να τρέξει για να μην φτάσουμε εκεί που είχαμε φτάσει στο παρελθόν. Θέλω να σας πω πως τα δικά μας επίσης τα πρόσθετα έσοδα που έχουμε από τον ΦΠΑ, 950 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται. Η κυβέρνηση σκέφτεται να τα αξιοποιήσει σε νέες παρεμβάσεις και περιμένουμε στην συνέχεια τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και στο Eurogroup και στο ECOFIN, αλλά βέβαια και στην Σύνοδο Κορυφής.

Βέβαια πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι και η έλλειψη των επαρκών ποσοτήτων, δηλισμένων καυσίμων. Και είναι πολύ σημαντικό ως πρόβλημα. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν ιστορικά ή σχεδόν, τέλος πάντων, ιστορικά υψηλά στις τιμές των καυσίμων λόγω αυτού του θέματος. Στη Γερμανία το ντίζελ έφτασε τα 2,47 το λίτρο. Στην Αυστρία τα 2,26 το λίτρο. Με μέση τιμή στην αμόλυβδη, στην 95, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,92 και του ντίζελ το 2,07. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε πως η παγκόσμια λειτουργία των δηληστηρίων ήταν τον Αύγουστο κατά 4,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη. Τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά περίπου 95 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε ένα μήνα. Και κρατάμε αυτό το μήνα, γιατί οι G7 αναγκάστηκαν να ανοίξουν τα στρατηγικά αποθέματα. Ανοίγουν στρατηγικά αποθέματα 100 εκατομμυρίων βαρελιών προκειμένου να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές. Εκτός από την κρίση ακρίβειας, όπως όλα δείχνουν, έχουμε και μία υπαρκτή πραγματική κρίση επάρκειας καυσίμων.

Λοιπόν, επιστρέφοντας στα δικά μας, να σας πω πως μέχρι 15 Οκτωβρίου αναμένουμε την επιδότηση πετρελοθέρμανσης. Η τελική τιμή, σύμφωνα με τον κυβερνητικό στόχο, είναι το 1,75. Χωρίς την παρέμβαση, είναι κοντά στο 2 ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών και των πρατηρίων. Τι θα γίνει με το θέμα του επιδόματος. Και θα δούμε. Τι άλλο ενδεχομένως, πώς αλλιώς ενδεχομένως μπορεί να ανοίξει ο δρόμος από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον στο πλαίσιο περαιτέρω διευκολύνσεων.

0: Ο καλός συνάδελφος Σπύρος Ερμπέτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από τα παραπολιτικά, παραπολιτικά.gr. Να δούμε και την ενεργειακή διάσταση, τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν όμως ενδιαφέρον και τα γεωπολιτικά και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι είναι πάρα πολύ πλούσια η δράση, η δραστηριότητα σε σχέση και με το γεωπολιτικό και με το ενεργειακό. Νομίζω ότι πλέον αυτά τα δύο σε μεγάλο βαθμό συμφύρονται, σε μεγάλο βαθμό συνδέονται.
0: Συνδέονται απολύτως, ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι μια συγκυρία όπου βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα, κινητικότητα της Ουάσιγκτον όσον αφορά βέβαια το ρόλο της και στα δύο αυτά παιδιά, και στη γεωπολιτική και στην ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο δε και το timing ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ξεκινάει τώρα από τις 5 του Οκτωβρίου μια τριήμερη επίσκεψη σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα ξεκινήσει από την Ισλανδία, θα έρθει μετά στην Αθήνα και θα συνεχίσει στη Λισαβόνα. Βλέποντας κανείς το χάρτη, βλέπουμε ότι ξεκινάει δηλαδή από τα βόρεια, ξεκινάει από την Αρκτική, δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε και την υπογραφή όπου είχαμε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τη Γροιλανδία, την αυξανόμενη παρουσία στρατιωτική των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί στην περιοχή. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ισλανδία, θα έρθει στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη αυτή του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται και στον απόϊχο της στήριξης στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ,
0: ναι.
1: πρέσβυρα εδώ, για τον κάθετο διάδρομο και για το ρόλο τον οποίο έχει παίξει και εκείνη σε σχέση με το να προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Και θα καταλήξει στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Θυμίζουμε ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική βάση στις Αζόρες, η βάση Λάζες, η Πορτογαλία, που έχει παίξει το δικό της ρόλο στον τομέα του ανεφοδιασμού καυσίμων, στον τομέα της στάθμης αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων. Ήταν ένα θέμα το οποίο, Ανδριάννα, θυμίζουμε, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ένταση όπου έχει υπάρξει στην αρχή του πολέμου με το Ιράν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δυτικών συμμάχων στην Ευρώπη. Ότι η Πορτογαλία είχε πάρει τη δική της θέση και προφανώς είναι ένα νέο μήνυμα δέσμευσης και στήριξης στον σχέσιο
0: Λισαβόνα. Έχεις δίκιο. Και βεβαίως στη δική μας περίπτωση, αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα, δηλαδή αυτός ο νέος ενεργειακός ρόλος της Ελλάδος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με το θέμα του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, Σπύρο, το πώς όλα αυτά συνδέονται και με το τι περιμένουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσεις που πλέον έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής, που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας.
1: Ακριβώς όλα αυτά δείχνουν την τάση να επαναχαρτογραφηθεί ουσιαστικά ο ενεργειακός
0: χάρτης
1: ευρύτερα στην Ευρώπη, να αλλάξει ακριβώς εντελώς το ενεργειακό μείγμα, το οποίο βέβαια θυμίζουμε και είναι πασιγνωστό ότι ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό βασισμένο στη Ρωσία. Ο στόχος ο μεγάλος είναι αυτός πλέον, να αλλάξει ουσιαστικά ο πάροχος και να στραφούμε κατά βάση και κατά προτεραιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το λόγο. Είχαμε, όπως είπες πολύ σωστά και στην αρχή χθες, την πολύ σημαντική απόφαση των G7 για την αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών.
0: Εκεί δεν σου κρύβω εγώ. Πολύ σημαντική απόφαση, έχεις απόλυτο δίκιο. Μία απόφαση που δεν είναι απόφαση η οποία λαμβάνεται εύκολα.
1: Θα τη λέγαμε παυσίπον.
0: Απλά εκεί θέλω να πάω, Σπύρο, στο τι γίνεται όταν τελειώσει αυτή η έκτακτη ένεση αποθεμάτων. Και παραμείνουν τα προβλήματα έτσι όσο έχουν και στα δηληστήρια και τις διεθνείς ροές.
1: Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το άλλο. Όλη η προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά είχε κυριαρχηθεί από την απειλή να υπάρξει εμπάργκο στην εξαγωγή δίζελ από τις ΗΠΑ, θυμίζουμε, στη Γαλλία και τη Γερμανία.
0: Γιατί
1: στη Γαλλία και τη Γερμανία. Θα λέγαμε ότι απλώς πάθηκε πίσω. Δηλαδή, βλέποντας και τη δήλωση του Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν ότι ήταν πολύ σαφής υπό Τραμπ προς αυτό το σημείο, ποιο σημείο, ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, μαζί να κινηθούμε μαζί, να έχουμε μια κοινή γραμμή και να μην υπάρχει αυτή η απειλή στο τραπέζι. Δηλαδή, βλέποντας κανείς τη δήλωση του Μακρόν, δεν θα λέγαμε ακριβώς ότι διαψεύστηκε, μάλλον ότι υπάρχει και πίσω. Και αν διαβάσει κανείς το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο λόγος που πάρθηκε πίσω ήταν ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη εκτεταμένη επαφή ο Τραμπ με ενεργειακούς κολοσσούς, με τη Chevron, την Exxon Mobil, τη Shell μεταξύ άλλων, όπου ουσιαστικά έστειλαν το μήνυμα ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια απειλή, ένα τέτοιο εμπάργκο ουσιαστικά θα εκπροσωπούσε προς την ανάποδη και το μόνο που θα έκανε ήταν να αυξήσει τις τιμές των δίζελ και εντός Αμερικής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Είναι ένα αγκάθι για τον Donald Trump, για τον έλεγχο του Κογκρέσου.
0: Πολύ σύντομα και πριν να κλείσουμε, Σπύρο, να δούμε λίγο τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι περιμένουμε. Έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως, και δεν είναι καλό αυτό, το να τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον εντοπισμό του προβλήματος. να βρει τη λύση. Και δεν μιλάω μόνο για το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Το ίδιο είδαμε, ίσως λίγο στο θέμα του COVID να μην ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ήταν και αλλιώς οι καταστάσεις. Το είδαμε όμως και στην υγειονομική, στον COVID. Δηλαδή το είδαμε και στο μεταναστευτικό, το είδαμε το 22 στο ενεργειακό και τώρα είμαστε ξανά μπροστά ενδεχομένως από μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση. Δεν έχουμε αργήσει ήδη?
1: Νομίζω και εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτή την άποψη, Ανδριάννα. Βλέπουμε και πάλι τις ίδιες καθυστερήσεις και τον ίδιο βαρύ ουσιαστικά γραφειοκρατικό μηχανισμό. Κάτι βέβαια λογικό, γιατί πρέπει να ομονοήσουν ουσιαστικά λίγο ή πολύ όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα, ας πούμε, στο κομμάτι ενεργειακό υπάρχουν χώρες, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, που στηρίζονται στη Ρωσία. Δεν είναι ότι έχουν αποκλείσει εντελώς, π.χ. έχει κλείσει εντελώς στρόφιγγα. Οπότε δεν υπάρχει μια κοινή στάση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέθη το ζήτημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με την επιστολή προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Δεν είναι μόνο ελληνική βέβαια η θέση, ομονοεί και η Ιταλία σε αυτό. Υπάρχει μια κοινή στάση ότι θα πρέπει ίσως να αλλάξουν οι οροφές δαπανών και να υπάρξουν μέτρα τώρα, για αυτή τη στιγμή, για αυτή την περίοδο, γιατί ακριβώς είναι η συγκεκριμένη περίοδος η οποία απαιτεί αυτές τις συγκεκριμένες λύσεις. Το ζητούμενο όμως ακριβώς όμως είναι και πάλι ότι βλέπουμε εκ των υστέρων σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιδράσεις και όλα πλέον παραπέμπονται και στην Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα γίνει τώρα τα μέσα του Οκτώβρη, προκειμένου να συνέλθουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και προκειμένου να υπάρξουν κοινέ αποφάσει. Αλλά και πάλι βλέπουμε καθυστερήσεις και πάλι, πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, δεν και το Οικονομικό Επιτελείο εξάλλου ανακοινώνει ένα 15ήμερο μέτρα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι άμεσες αντιδράσεις. Και βλέπουμε ότι σε αυτό οπισθοχωρεί και καθυστερεί πάντα η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για την ενημέρωση. Σπύρο Σερβέτης, τα παραπολιτικά.gr. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι να έχεις. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα διαβάζω ήδη τα μήνυματά σας. Εγώ δεν σας κρύβω. Σε μια συζήτηση την οποία είχα με έναν άνθρωπο ο οποίος υψηλό βαθμό στέλεχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα της ενέργειας, μου είπε κάτι και το λέω επειδή διαβάζω το μήνυματά σας. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι Γιώργο, καλημέρα στον Αθανάσιο. Καλημέρα στην Πετρούλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας εδώ με τα παραπολιτικά. Λοιπόν, μου έχει πει κάτι το οποίο έχω κρατήσει με πολύ μεγάλη ανησυχία. Ότι αυτή η κρίση που ενδεχομένως βλέπουμε τώρα, αυτή η κρίση που μόλις έχει ξεκινήσει να μας επηρεάζει έτσι όπως μας επηρεάζει, γιατί ο χειμώνας δυστυχώς είναι μπροστά μας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά μεγαλύτερη κρίση από την κρίση του 2022. Ενδεχομένως μιλάμε για την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κρατήστε το και θα δούμε. Μακάρι να μην ισχύσουν όλα αυτά που περιγράφουμε, να μην επαληθευθούν. Αλλά ας το κρατήσουμε και να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να αποφευθεί όλο αυτό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Σας περιμένουμε, διαφημίσεις, ερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, στην ενέργεια κάνουμε focus σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό συζητάμε. Περιμένουμε να δούμε τα νέα μέτρα, το τι θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα έχουμε τις αποφάσεις. Ξέχασα να σας πω νωρίτερα, ιδιαίτερο σημαντικό και έχει να κάνει και με το περιβόητο Βόρειο-Νότι, το μέτωπο της ανάγκης έκδοσης, της ανάγκης να δοθεί μάλλον μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο, είναι δεδομένο μόνο μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Έστειλε και η Μελώνη ξεχωριστή επιστολή στην Κομισιόν και ο Ελλήνας Πρωθυπουργός μετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του δημοσιονομικού περιθώριου, δηλαδή το αιτούμενο που υπάρχει για την δημοσιονομική χαλάρωση. Και κάπου εκεί μέσα στις τιμές των καυσίμων, βάλτε και τον πληθωρισμό. Αυτά τα δύο είναι που αυξάνουν και έχουν ανεβάσει το κόκκινο τη δημοσιονομική πίεση. Λοιπόν, θα με βοηθήσει να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε το τι περιμένουμε. Ο καλός συνάδελφος Φώτης Κόλλιας, διευθυντής στο powergame.gr και στο energygame.gr, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ριάννα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι αισιόδοξος πως ενδεχομένως μπορεί να δούμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της πίεσης η οποία ασκείται. Όχι από τις φωνές. Για παράδειγμα, από τα ομόλογα. Από αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα. Ή από την απόφαση των G7. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι άλλο.
1: Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που είχαν τα δημοσιονομικά περιθώρια, Ανδριάννα, έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις της φορολογίας στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι στη Γερμανία από 1η Οκτωβρίου ισχύει μια μείωση του φόρου σε καύσιμα κατά 14 λεπτά που μαζί με το αναλογόμενο ΦΠΑ φτάνει για 17 λεπτά το λίτρο. Στο Βέλγιο υπάρχει από το 2004 μηχανισμός όπου ανάλογα με το ύψος των διεθνών τιμών αυξομειώνεται ο φόρος στα καύσιμα. Σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Σουηδία υπάρχουν επίσης γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα. Θυμίζω ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε χώσμο από την Νορβηγία να συνοστίζεται σε πρατήρια της γειτονικής Σουηδίας για να γεμίσει.
0: Για να γεμίσει. Έχεις δίκιο. Τα ρεζερβουάρ.
1: Ακριβώς. Στην Πολωνία ακολουθεί η μεγάλη στρατηγική που δεν έχει οδηγήσει ακόμα στη συμφωνία. Υπάρχει σύγκρουση του Προέδρου με τον Πρωθυπουργό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι μειώσεις. Εκεί επελέγει ένα στήριο που συνέονται με τα διστήρια. Κάποιες έκτακτες επιβαρύνσεις δεν είναι δεχτό από τον πρόεδρο και υπάρχουν μια σύγκρουση. Γενικά στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια εικόνα διαχείρισης της κατάστασης. Γι' αυτό και είδαμε και την επιστολή τόσο του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη όσο και της Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι ζητούν να τόσο δύο πράγματα. Να πούμε πρώτον να διευρυνθεί το δημοσιονομικό της περιθώριο για να πάρουν μέτρα, να μην μετράνε δηλαδή τα μέτρα που θα πάρουν για την ενεργειακή κρίση στο συμφωνηθέντα, θα συμφωνηθέντα με την Κομισιόν όσον αφορά το ύψος των δαπανών που θα κάνει το δημόσιο της κάθε χώρας και δεύτερον να επιτραπεί η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που έχει το δημόσιο επειδή ακριβώς εφαρμόζεται επί πολύ υψηλότερων τιμών καυσίμων για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό ζητάνε, αυτά τα δύο πράγματα. Η Ιταλία βέβαια ζητάει κάτι άλλο. Να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία δημοσιονομική ακριβώς με το συνυπολογισμό της επίδρασης που έχει ο πληθωρισμός στην αξιολόγηση της δημοσιονομικής της συμμόρφωσης.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Σου λέει, αφού εγώ λόγω ακριβώς των υψηλών τιμών επιβαρύνω τα νοικοκυριά περισσότερα από ό,τι θα επιβαρύνω με μια διαφορετική περίπτωση. Δώσε λοιπόν περιθώρια να διαχειριστώ για αυτό το θέμα με τον πληθωρισμό.
0: Περίμενε, Φώτη. Εσύ που το παρακολουθείς το ρεπορτάζ από την αρχή μέχρι το τέλος, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πως δεν έχει γίνει κατανοητό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμη το τι συμβαίνει.
1: Μα εξήγησα ότι ο καθένας εφαρμόζει εδώ η πολιτική, στην πολιτική που εφαρμόζει τώρα είναι ο σώζον εαυτόν στο φύτο.
0: Σε αυτό το
1: εφόσον έχω εγώ τη δυνατότητα να παρέμβω, εφόσον
0: δεν με νοιάζει τι κάνει ο διπλανός.
1: Έχει διαφορετικές απαιτήσεις στη βιομηχανία μου, διαφορετική δύναμη πυρός και διαφορετικές δυνατότητες επιρροής η βιομηχανία της Γερμανίας ή της Ελλάδας ή της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει όσο μπορεί. Θυμίζω ότι για εμάς, Ανδριάννα, το κρίσιμο, όπως σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η κρίση με Ρωμανία είναι 15η Οκτωβρίου.
0: Σωστά.
1: Τότε έχει πει η κυβέρνηση ότι θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα αναθεωρήσει τα μέτρα που αφορούν, που έχει λάβει μέχρι τώρα για το πετρέλαιο, για το δίζελ και τη βενζίνη της κίνησης, και θα, τότε θα οριστικοποιήσει, επειδή θα ξεκινήσει τη χειμερινή περίοδος, τα μέτρα που θα πάρει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα όλοι έχουμε τις επόμενες πόσες μέρες είναι, άλλες 10 μέρες χοντρικά, ώστε να δούμε τι θα γίνει το ευρωπαϊκό επίπεδο σε επίπεδο παζαριών και τι θα πράξει η κυβέρνηση εντός της εδώ, ώστε να οριστικοποιήσει τα μέτρα τόσο για τους ανθρώπους που
0: κυκλοφορούν
1: στους δρόμους, όσο και για αυτούς που θέλουν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανση το χειμώνα για τη θέρμανση των σπιτιών τους. Άρα εκεί στις επόμενες 10 μέρες θα γνωρίζουμε. Εκεί. Μέχρι τότε ποιος μπορεί να προβλέψει
0: κανείς,
1: η βασίλισσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις τιμές στις διεθνείς. Όπου και εκεί διεθνά...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: ευτυχώς φαίνεται πως έχει περάσει το μεγάλο έτσι, κύμα κακοκαιρίας. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τη σύνδεση που έχει όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων που φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη. Δύο πράγματα που συνδέονται και ενδεχομένως οδηγούν στο να είναι δυσκολότερη η λύση του προβλήματος.
1: Ουσιαστικά ξαναζούμε ένα μηχανισμό που τον είχαμε δει γύρω στο, μετά το 1973, μεταξύ 1973 και 1980, όπου και η τότε πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε τέτοιες παρενέργειες σχεδόν σε όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε διατάραξη των ποσοτήτων που παράγονται, αλλά και διατάραξη των ποσοτήτων που διακινούνται από τις διαδρομές που πρέπει να διακινηθούν, στις αγορές που πρέπει να καταναλωθούν, έχουμε ως αποτέλεσμα να φτάνουν μικρότερες ποσότητες στις αγορές και όταν οι ζητούμενες ποσότητες δεν συναντούν τις προσφερόμενες, έχουν αύξηση των τιμών. Και αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα, η αύξηση των τιμών έχει ως συνέπεια την αύξηση των επιτοκίων. Για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, το μέσο να το αντιμετωπίσουμε συνήθως είναι η αύξηση των επιτοκίων. Mm-hmm. Όταν αυξηθούν τα επιτόκια όμως,
0: αυξάνεται και το κόστος
1: τα επενδυτικά προγράμματα, αυξάνεται το κόστος της εξυπηρέτησης των δανείων για αυτούς που έχουν δανειστεί και επιπλέον η οικονομία αρχίζει να ανεβαίνει με μικρότερο μισθό ή να φτάσει σε στάσιμο σημείο ή να φτάσει στο φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού όπου η ανάπτυξη είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό. Αυτό το βλέπουμε ήδη δυστυχώς να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες και δεν βλέπουμε να γίνεται αντιληπτό από τους διοικούντες ότι πρέπει να λύσουν το πρόβλημα που υπάρχει στα σημεία διακίνησης και στα σημεία παραγωγής, αλλιώς οι ενισχύσεις με συνεχώς περισσότερα χρήματα από την πλευρά του κράτους είναι μία μικρή ένεση σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο δεν θα έχει τέλος αν δεν λυθεί η πηγή η οποία δημιουργεί αυτό το πληθωρισμό. Και αυτή τη στιγμή η πηγή είναι η διατάραξη στα στενά τορμούς και οι ανταγωνισμοί ουσιαστικά μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων για τις σπάνιες γης, για την ελεκτρική άρα χρειάζεται μία παγκόσμια συνεννόηση πλέον η οποία έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια για να δούμε πώς αποκαταστήσουμε την ηρεμία στους διαδρόμους μεταφοράς της ενέργειας και των υπόλοιπων εμπορευμάτων για να σταματήσει η άνοδος αυτού του πληθωριστικού κύματος. Ναι. Διότι αν έχουμε πληθωρισμό κάθε χρόνο 3-4%, σε 5-6 χρόνια θα χαθεί άλλη τόση αγοραστική δύναμη όσο χάθηκε στα προηγούμενα 5 χρόνια.
0: Βοήθεια βλέπετε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Βλέπετε πως ενδεχομένως είναι έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει να πάμε στην χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων έτσι όπως την έχουμε ζητήσει, να μην μετράει το θέμα της ενέργειας?
1: Υπάρχουν βραχυχρόνιες λύσεις όπως αυτή της δαπάνης από πλευράς των κρατικών υπολογισμών. Σωστά. Για να ενισχυθούν τα ασθενή στρώματα, αλλά αυτή την ενίσχυση ξέρετε είναι ότι κάνουμε αρκετά χρόνια, διότι δεν λύνεται το μακροχρόνιο πρόβλημα που είναι οι αιτίες της διαταραχής των φοδιαστικών αλυσίδων που είπαμε προηγουμένως. Άρα τα μέτρα θα πρέπει να είναι προς τις δύο κατευθύνσεις, διότι αν είναι μόνο προς την κατεύθυνση της οικονομικής ενίσχυσης, κάποια στιγμή τα χρήματα θα τελειώσουν και από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή αυτά δανείζονται, είδαμε τι πάθαμε εμείς την κρίση του 2010 από τον συνεχή δανεισμό. Έχει μεγάλη σημασία να κατανοηθεί και από τον κόσμο και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και από τις ηγεσίες, ότι πρέπει να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης να λύσουν τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διότι ενώ είχαμε ένα ήρεμο περιβάλλον τα τελευταία 50-60 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν πλέον αρκετές χώρες οι οποίες θέλουν να ξαναχτίσουν σε εισαγωγικά τις αυτοκρατορίες τους και θέλουν να μιλούν με τα όπλα και όχι με την διπλωματία, και το βλέπουμε δίπλα μας στην Τουρκία, βλέπουμε τι γίνεται στη Ρωσία, βλέπουμε τι γίνεται στο Ιράν και δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα πάρει αυτό το παράδειγμα και θα το εφαρμόσει. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει σημαντική συνεννόηση μεταξύ των ηγεσιών, να καταλάβουν όλες αυτές οι χώρες που διαταράσσουν τη διακίνηση των αγαθών ότι θα έχουν μεγάλο κόστος και να σταματήσουν πλέον να το προσπαθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, για την τοποθέτησή σας, για την άποψή σας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι θα σας
1: ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Οικονομολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε, τον ακούσατε κυρίες και κύριοι. Ουδείς γνωρίζετε ότι θα δούμε στη συνέχεια το πόσο όλο αυτό το μείγμα και της έλλειψης και των τιμών από την έλλειψη και της κρίσης των ομολόγων μπορεί τελικώς να εξελιχθεί το χειμώνα που μας έρχεται.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το τι θα γίνει τον χειμώνα θα το δούμε, κυρίες και κύριοι, και το τι θα γίνει και βέβαια με το θέμα των μέτρων. Είναι δεδομένο όμως, είναι πλέον σαφές. Βρισκόμαστε, και μιλώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία σύνθετη ενεργειακή και οικονομική δοκιμασία. Ο κύριος Κώστας Φαντής είναι κοντά μου, καθηγητής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε σε αυτό το μείγμα, στις υψηλές τιμές στα καύσιμα, στις πιέσεις που έχουμε στην προσφορά, τα χαμηλά αποθέματα, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλείται να πάρει μια απόφαση που δεν έρχεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ακόμα μία ελπίδα ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν πριν χρειαστεί να πάρθουν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μία ελπίδα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μία διευθέτηση, λοιπόν, η οποία θα επιτρέψει να αποκατασταθεί η ενεργειακή ομαλότητα και κανονικότητα, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι ελπίδα όμως, και αυτό είναι το κακό, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι όσο μπορούμε να γνωρίζουμε δεν υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Και άρα η πρόβλεψη δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική. Υπ' αυτή την έννοια η καθυστέρηση δεν συμβάλλει στη σταθερότητα την πολιτική και την οικονομική. Από την άλλη βεβαίως είναι ελάχιστα δυστυχώς αυτά που μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση η Ευρώπη. Είναι οι αντικειμενικές συνθήκες λειτουργούν περιοριστικά.
0: Έχουμε πλέον όμως ως δεδομένο ότι δεν έχουμε ευρωπαϊκές οικονομίες τις άλλοτε ισχυρές, οι οποίες να φαίνονται ανθεκτικές σε μια κρίση. Και δει σε μια παρατεταμένη κρίση όπως αυτή που ζούμε. Δηλαδή πολύ διαφορετικά είναι τα πράγματα και για τη Γερμανία και για τη Γαλλία. Δεν είναι μόνο για μας πια.
1: Ναι, μόνο που επαναλαμβάνω, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι

0: το κρίσιμο στην υπόθεση, ότι είναι η κατάσταση αυτή που είναι και οι επιλογές φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι, δεν υπάρχει καλή επιλογή, όλες οι επιλογές έχουν κάποιο κόστος. Κάποιες από αυτές ίσως έχουν πολύ μεγάλο κόστος και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς πορευόμαστε σε αυτή τη φάση με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Ναι. Το οποίο βεβαίως η ελπίδα δεν είναι στρατηγική.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για την επίσκεψη Ρούμπιο θέλω να σας ρωτήσω τι περιμένουμε να δούμε. Σαφώς από μόνη του είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Από μόνη της είναι είδηση. Ήδη έχουμε την πρώτη τοποθέτησή του. Να δούμε το τι θα γίνει και στη συνέχεια.
0: Είναι να συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Πρώτα απ' όλα γιατί η συγκυρία είναι αυτή που είναι. Δεύτερον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία κάμποσα χρόνια έχουν κάνει μια σημαντική στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί ως ένας κρίσιμος, αν όχι ο πιο σημαντικός πυλώνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρω τώρα το Ισραήλ, είναι άλλη σχέση με το Παρομπορτιό. Έτσι. Λοιπόν, η αξιοπιστία της χώρας είναι πολύ αναβαθμισμένη. Το πρόβλημα πάλι είναι ότι με τον συγκεκριμένο ένικο του Λευκού Οίκου ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις να είσαι σίγουρος ή σίγουρη για το αν όντως εξακολουθεί σε αυτό το επίπεδο η Ελλάδα να θεωρείται σημαντική ή είναι και αυτή αναλώσιμη όπως τόσες και άλλες συμμαχικές χώρες. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι απλώς υπουργός εξωτερικών, είναι μέλος του αμερικανικού κατεστημένου, το οποίο πιστέψτε με, το έχουμε πεθυμίσει μετά την εμπειρία της προεδρίας Τραμπ. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτός ο οποίος στο βαθμό που μπορεί, γιατί με τον πρόεδρο Τραμπ είναι ελάχιστα αυτά που μπορεί να κάνει κανείς, αλλά στο βαθμό που μπορεί διατηρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τροχιά στρατηγικής προβλεψιμότητας. Και το ότι έρχεται στην Ελλάδα και δεν είναι η Ελλάδα ένας σταθμός μιας περιοδίας στην περιοχή είναι ακόμα πιο σημαντικό. Δηλαδή στα μάτια του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και του Υπουργού Εξωτερικών η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει όσο μπορούμε να επενδύσουμε και εμείς σε αυτήν την σκέψη και να επιβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε την αντίληψη του κυρίου Ρούμπιο για την σημασία
1: για τη γεωπολιτική.
0: Βεβαίως και να μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι έκπληξη αν ο κύριος Ρούμπιο αναδειχθεί σαν ένα από τα φαβορί για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Ναι, ακούγεται, αυτό είναι αλήθεια, βουλευτικά. Έχει ακουστεί, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και το σχόλιο σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και το τι θα γίνει με την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ηγείται προσωπικά της Αμερικανικής αντιπροσωπείας σε αυτό το στρατιωτικό διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός. Και όπως καταλαβαίνετε, σαφώς δεν είναι μια διπλωματική στάση, δηλαδή δεν είναι μια διπλωματική επιλογή. Έχουμε το θέμα της ενεργειακής κρίσης, έχουμε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, έχουμε την αλλαγή στην γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, την βαρύτητα η οποία πλέον έχει αλλάξει, τις νέες οδεύσεις του φυσικού αερίου και του LNG και το ρόλο της Ελλάδος σε αυτό ως πύλη προς την Ευρώπη.

Διαβάζω τα στοιχεία της Eurostat για το Σεπτεμβρίο και τις τιμές των καυσίμων, αερίου και ρεύματος. Η άνοδος είναι 25,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 5% πάνω σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Παρά τις εκτός από τα δηληστήρια και βέβαια παρά την κρατική επιδότηση. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο πληθωρισμός το 5,1 έναντι 3,8 κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργειακή κρίση, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη γενική εικόνα, την βασική εικόνα από όλα αυτά που συζητήσαμε, φαίνεται πως η ενεργειακή κρίση δεν είναι ένα απλό πρόβλημα, δεν είναι ένα απομονωμένο πρόβλημα, ότι έχουμε την αύξηση των τιμών. Έχει να κάνει και με την προσφορά, έχει να κάνει με τις τιμές ενέργειας, περνά μέσα από την καθημερινότητα των πολιτών, έχει να κάνει με την τσέπη μας κυρίως, κυρίες και κύριοι, και με τις επιχειρήσεις, και καταλήγει να πιέζει τελικώς και τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Αθήνα είχε ζητήσει κάτι, η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει κάτι συγκεκριμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις Βρυξέλλες, και αυτό είναι μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί καλείται να στηρίξει την ελληνική οικονομία, καλείται να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες σε ένα πλαίσιο, σε ένα περιβάλλον όπου η κάθε παρέμβαση κοστίζει ακόμη περισσότερο. Όσο ακριβένουν τα καύσιμα και η θέρμανση, τότε τόσο αυξάνεται η ανάγκη για επιδοτήσεις και για μέτρα στήριξης. Την ίδια στιγμή όμως οι κυβερνήσεις δανείζονται ακριβότερα, οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν και ο δημοσιονομικός χώρος περιορίζεται.

Και εδώ θα βάλουμε βεβαίως και την γεωπολιτική διάσταση. Είναι κρίσιμη η εβδομάδα που έρχεται. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά μόνο τις τιμές. Αφορά το πού θα φτάνει, από πού θα έρχεται η ενέργεια στην Ευρώπη. Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος, το LNG και οι ελληνικές υποδομές αποκτούν πολύ μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Και γι' αυτό η επίσκεψη Ρούμπιο έχει ιδιαίτερο βάρος και στην οικονομία και στην ενέργεια και στο πώς η γεωπολιτική πλέον συνδέεται στην ίδια, σε μία εξίσωση. Ένα ερώτημα θα κρατήσουμε για το τέλος. Αν μπορεί η Ευρώπη να εξασφαλίσει ταυτόχρονα και επάρκεια και πρόσιτες τιμές και δημοσιονομική αντοχή. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ανδριάνα Ζαρακέλη στο Focus εδώ στα παραπολιτικά κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε στα παραπολιτικά. Τηλέμαχος Σαντορινέως. Αμέσως τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εσάς αύριο κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε όλοι ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Τα λεπτά είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Την ανησυχία που εκφράζουν αξιωματούχοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ξένοι επενδυτές, κρούοντας τον κόνονα του κινδύνου της ακυβερνησίας, αποκαλύπτει σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται πρόβλημα για τις αποπληρωμές των δανείων εφόσον επαληθευτούν οι φόβοι για καθυστερήσεις στις χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σύμφωνα με τις αναφορές των ξένων οικονομικών παραγόντων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός με τον SSM, είναι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο οποίος συνεχώς απευθύνει συστάσεις προς τη διοίκηση των τραπεζών για την υπερβολική έκθεσή του σε επιχειρηματικά δάνεια που υπερβαίνει πλέον το 121,6% του κεφαλαίου τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και ακαμπτόδες ζήτημα και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουν προχωρήσει τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα όπως πρέπει, με αποτέλεσμα οι τεχνικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες αλλά και άλλες, άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα ήδη ρευστότητας, καθώς έχουν ξεκινήσει τα έργα, αλλά τα έργα έχουν σταματήσει από την πλευρά του Δημοσίου. Μην ξεχνάμε ακόμα, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ότι εντός του 2027, τους επόμενους μήνες δηλαδή, θα έχουμε εκλογές στην Γαλλία, όπου εκεί απέρχεται ο πρόεδρος Μακρόν και η ακροδεξιά έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι πρώτο κόμμα ούτως ή άλλως σε όλες τις μετρήσεις από το 2024. Θα έχουμε εκλογές στην Ιταλία. Στην Ισπανία θα έχουμε επίσης προγραμματισμένες εκλογές και πολύ πιθανό να έχουμε νωρίτερα εκλογές τώρα, καθώς ήρθε η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Σάντσεθ όπως είδαμε χθες. Ενώ θα έχουμε και πρόοδες εκλογές στην Τουρκία τους επόμενους μήνες ή κανονικές εκλογές μέχρι το καλοκαίρι. Εκλογική θα είναι η χρονιά και το 2027 και αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοινωνικο-οικονομικό μείγμα που αναφέρει αναλυτικά στο ρεπορτάζ η εφημερίδα. Επίσης, ένα από τα μεγάλα προβλήματα τηλέμαχε, τα οποία προσμετράται ιδιαίτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και το πρόβλημα με την ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα μόλις προχθές ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος έχει υπερβεί το 5% πλέον από το 3% τον Αύγουστο. Και αυτά τα νούμερα, αυτοί οι δείκτες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις τράπεζες, που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σε σχέση με τα επιχειρηματικά κεφάλαια, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μήνυμα που πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ακυβερνησία. Αυτό είναι που φοβάται το Δημητού, την ακυβερνησία και να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν, τηλεμαχία.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σαφές μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται ούτε να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία στα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε να δανειστεί εθνικούς θησαυρούς, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτζος για να πούμε περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν η δεύτερη σήμερα ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι λοιπόν σήμερα αυτό που το οποίο έγινε, ήταν η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο παραπατρισμός σπουδαίων κειμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος. Μιλάμε για 48 ιστορικά κειμήλια που επιστρέφονται στην Ελλάδα μετά από πολιτεία, όπως λέμε, το Μέγαρο Μαξίμου και σιωπηλή προσπάθεια στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας. Να πούμε και όσοι ακροατές μας ενδιαφέρονται ότι αυτά θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου. και συνέχεια θα παραδοθούν σειρές μονές τιμή προδρόμου Σερών, 20 Φοινίσεις και στην Νερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης. Βάζουμε μέσα και το χρηστικό. Είμαι σίγουρος πολύ θα θέλουν να πάνε τα δουν από κοντά. Ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν τακτοποιηθεί ως ανήκοντα στον Τσάρο Σαμουήλ. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με τον γλυκό του Παρθενώνα, έκανε μια αναφορά σημαντική, νομίζω, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Είπε ότι δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια έπεση ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Είπε ότι ο Παρθενώνας είναι μια μοναδική και μια αυτοτελής περίπτωση. Γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Η Πατρίδα, μου είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να δεχτεί διευθετήσεις που δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό τι λέμε, γιατί στα παραπολικά το έχουμε καταγράψει εκτενώς το ρεπορτάζ μέσα στις προσπάθειες επαναπατρισμού των γλυπτών, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα τα υπόλοιπα έχουν σε ένα σημαντικό βαθμό, μεγάλο βαθμό λυθεί, αλλά το τι θα γράφει το κείμενο που θα έρθουν τα κλειπτά πίσω, αν θα λέει δάνειο ή όχι, είναι το ένα και πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο ζήτημα.
1: Σωστά. Κώστα, μια σημαντική επένδυση που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης προϊονίζεται από τον τεχνολογικό κολοσσό της Nvidia και σήμερα έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
3: Ναι, στην Nvidia λοιπόν, η Nvidia είναι μια εταιρεία η οποία πέρυσι πέρασε το φράγμα, θα το πω προσεκτικά να μην τρομάξουμε κανένα ακροατή μας, ναι. 4-3 εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση η εταιρεία αυτή, και, η οποία καβάλει το πούμε στον αφρό.
1: Πόσες φορές το ΑΕΠ του ελληνικού άραγε, δεν μπορώ να το βρω πάντως κάνοντας την πρόσθεση.
3: Έχεις δίκιο, και συναντήθηκε λοιπόν με τα διευθυντικά της στελέχη ο Πρωθυπουργός στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, και εκεί λοιπόν σήμερα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Παραπολιτικά, η Nvidia εξέφρασε το ενδιαφέρον να δημιουργήσει ένα κέντρο research development, έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα. Περισσότερα δεν θα πούμε, αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
1: Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε. Κώστα, σε κλειό έντονης κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Τσαπάκο να ζητεί μέσα από τα Παραπολιτικά 90,1 από επισκέπτες και κατοίκους του νησιού να περιορίσουν σήμερα στις απολύτως απαραίτητες τις μετακινήσεις τους.
4: Έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Στο επίκεντρο παραμένει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος είχε ζημιά από προχθεσινή κακοκαιρία, και επίσης τα φέρμα στο Δήμο Ιεράπετρας.
1: Μάλιστα.
4: Τα οποία φέρμα όλο το βράδυ είχαμε και απεγκλωβισμούς. Ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να συνδράμουμε σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν κινητοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυνάμεις εκεί, υπάρχουν μηχανήματα για να πάνε τα φερτά υλικά από τους δρόμους και ώστε να μπορέσει να ανοίξει οι δρόμοι και να βγάλει σταθερή κυκλοφορία στον βαθμό που γίνεται. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σκέψη που κάναμε χθες με το Υπουργείο, όλη η Κρήτη έχει τεθεί σε red code. Είμαστε επιφυλακοί, μπορούν τα φαινόμενα να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε αυξημένη προσοχή όλοι. Κάνοντας έκκληση, τώρα που μου δίνεται το βήμα, προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να είναι ιδιαίτερη προσοχή για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε περίπτωση που έχουμε αρακατότητα το φαινόμενο.
1: Τέσσερα άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική στη Φέρμα, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί από τα νερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουμουτζάκης, τονίζοντας ότι η συγκοινωνία Λασιθίου και Ρεθύμνου είχε διακοπεί σε δύο σημεία.
5: Είχαμε προβλήματα. 2 η ώρα με ενημέρωσε η πυροσβεστική με την αστυνομία ότι έχουμε πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράπετρας στα Φέρμα. Πολλά φερτά υλικά, πολύ νερό και είχαν εγκλωβιστεί οχήματα τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν το δρόμο.
6: Οχήματα με τους οδηγούς και τους επιβάτες μέσα, έτσι.
5: Με τους οδηγούς, ναι, με τους οδηγούς. Απεγκλωβίστηκαν λοιπόν οι οδηγοί, τα οχήματα έμειναν στο σημείο μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα έργου, τα οποία έβγαλαν δεξιά και αριστερά ώστε να προσεγγίσουν την πυροσβεστική. Και τώρα που μιλάμε, επιχειρούν ακόμα τα μηχανήματα έργου, δηλαδή ένα γκρέιντερ και 2 GCB, και έχουμε καλέσει και σφύρα από την περιφέρεια να έρθει, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγάλη βράχη, οι οποίοι είναι αδύνατο να μετακινηθούν μόνο εάν σπαστούν.
6: Στο ίδιο σημείο είναι εκεί, έχουν πέσει βράχη.
5: Είναι λίγο πιο πέρα αυτό, στην περιοχή της Αγίας Σοφιάς. Όπως και ο δρόμος έχει διαβρωθεί τελείως, είναι δύσκολη η διέλευσή του. Μόνο με μεγάλα οχήματα και 4x4 μπορεί να περάσει ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
1: Κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και σήμερα με τα φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να εξασθενούν από αργά τη νύχτα. Στην Αθήνα συνολικά 34 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Περιοριστικού Σώματος για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπαιναν σε διάφορες περιοχές. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι έως αύριο την ίδια ώρα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλευμα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Θα πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Την εκπεφρασμένη άποψη της Δώρας Μπακογιάννη για καβαλημένα καλάμια στην κυβέρνηση ενστενίζονται 5 γαλάζιοι βουλευτές που μίλησαν στην εφημερίδα Παραπολιτικά για τον συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, που είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο του θορύβου που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη περί υπουργών αλλά και κορυφών στελεχών της κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, επέλεξε να στείλει τα δικά του μηνύματα κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα παραπολιτικά σε αυτό το πλαίσιο επικοινώνησαν με γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται μέλη της κυβέρνησης, ζήτοντας την άποψή τους για την τοποθέτηση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Η πρόσφατη δήλωση της Δώρας Μπακογιάννη έφερε ξανά το ζήτημα αυτό στην επικαιρότητα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι ο θόρυβος που προκαλεί κάθε φορά μια δήλωση, αλλά αν αυτή τη φορά θα αλλάξει κάτι στην πράξη. Γιατί ο σεβασμός στον βουλευτή δεν είναι προσωπική χάρη, είναι σεβασμός στους πολίτες που εκπροσωπεί. Τα προβλήματα που επανέρχονται δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, χρειάζονται λύσεις, δηλώνει ο Γιώργος Βλάχος, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, στα παραπολιτικά. Ενώ από την πλευρά του ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής δυτικού τομέα, υποστηρίζει πως θα έλεγα σε κάποιους συναδέλφους βουλευτές να είναι περισσότερο προσεκτικοί, λιγότερο θειασσότες των πολλαπλών τηλεοπτικών εμφανίσεων, φροντίζοντας να μην τραυματίζουν την εικόνα του κόμματος με δηλώσεις που δεν συνάδουν με τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα και να μην ασχολούμαστε άλλο με αυτό το θέμα, που καλό θα ήταν να μην επαναληφθεί, αναφέρει με νόημα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Τέλειος Πέτσας, ο οποίος κατά το παρελθόν υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και εκ των στενοτέρων συνεργατών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δωδεκανήσων Μάνος Κόνσολας δηλώνει πως όλοι και ιδιαίτερα όσοι είναι σε θέση ευθύνης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην δίνεται το λάθος μήνυμα στους πολίτες και να δικείται συνολική κυβερνητική προσπάθεια. Ενώ τέλος, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράγλου σημειώνει πως οι υπουργοί πρέπει να έχουν ανοιχτά αυτιά για τους πολίτες, ανοιχτές πόρτες στα γραφεία τους και ανοιχτά τηλέφωνα όταν τους καλούμε εμείς οι βουλευτές που είμαστε η φωνή της κοινωνίας. Άρα, υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να ακούν, να εξηγούν, να λογοδοτούν και να αντιλαμβάνονται την καλοπροαίρετη κριτική ως εργαλείο βελτίωσης.
1: Γιάννης Πολίτης, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Το ότι υπάρχουν καβαλημένα καλάμια στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, σημείωσε σε την συνέντευξή του στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έριξε ευθύνες για την ακρίβεια στην κυβέρνηση, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός μαζί με την κυβέρνησή του είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες που πέρασαν από τη χώρα. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των δανείων και των χρεών, τονίζοντας ότι εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8% και παραπάνω, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια και τα χρέη.
8: Λένε ψέματα. Είναι καθέξιν ψεύτης ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και θα σου πω εγώ γιατί θα αποτύχει. Σας άκουγα το πρωί και έχετε δίκιο. Εάν δεν κάνεις οριστική διαγραφή των τοκογλυφικών επιτοκίων 5,8 και βάλε, δεν πρόκειται να τελειώσει η ιστορία με τα δάνεια
6: δηλαδή
8: και τα χρέη.
6: Δεν μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, κύριε Πρόεδρε.
8: Δεν το κάνει. Στους μεγάλους ολιγάρχες Καρχαρίας κάνουν 90%. Εάν δεν κάνουν 90% εδώ διαγραφή των χρεών, όλων των χρεών.
9: Λέτε των προσαυξήσεων ή και του κεφαλαίου. Γιατί
8: το,
9: έχω
8: κεφάλαιο, ένσταση, το κεφάλαιο.
9: Γιατί εγώ δεν είμαι κορόιδο που πληρώνω το κεφάλαιο.
8: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Έτσι,
9: να συμφωνήσουμε σε κάτι.
8: Το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο. Εγώ λέω για τα τεχοχρεολίσια.
9: Τις προσαυξήσεις.
8: Διότι δεν μπορεί εγώ όταν μου χρωστάει το κράτος 10 χιλιάρικα και χρωστάει το κράτος λεφτά.
9: Έχετε δίκιο. Η διαφορά του επιτόκιο.
8: Όχι, δεν πληρώνουν επιτόκιο. Το κράτος, άμα σε χρωστάει και τρία χρόνια να κάνει, δεν σου δίνει επιτόκιο.
6: Άρα, εσείς λέτε οριζόντιο κούρεμα.
8: Οριζόντιο διαγραφή χρεών. Αλλά από την άλλη, ένα μέτρο το λαμβάνεις για όλους. Οριζόντιο. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι επιλογή μέτρο. Δεν γίνεται.
1: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Θανάση Γλαβίνα από το ΠΑΣΟΚ και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μέγκα Σαββατοκύριακο.
10: Εμείς εξαντλούμε όλα τα περιθώρια, όπως πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση απέναντι σε μια θεομηνία που έχουμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, οφείλουμε να το δούμε. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ευνηδιάστηκαν στην αντιπολίτευση, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μόνο ενεργειακά, αλλά και για τους σέρβισερ και για τις δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Αλλά προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε μια άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας όταν κλείνει το Ορμούς και κλείνει το Σουέζ, η Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τα προβλήματα που έχουμε. Αλλά στον πληθωρισμό τροφίμων, μια που μου πήγατε στο γάλα και τα λοιπά, διότι έχουμε μεγάλη πτώση στο χοιρινό, μεγάλη πτώση στο μοσχάρι, άμα θέλετε να σας πω τώρα ένα-ένα, έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, πέφτουν οι τιμές.
6: Πού?
10: Σας είπα, μείον 0,2 το Σεπτέμβριο. Όταν είναι μια οικονομία στην ύφεση, όπως είναι η Γερμανία, προφανώς θα είναι πιο συγκεκριμένες οι τιμές. Ναι. Η Ελλάδα έχει και ανάπτυξη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο, είναι πιο.
9: Εγώ νομίζω ότι ήταν πληθωρισμός ακρίβειας. Τώρα είναι πληθωρισμός ανάπτυξης. Έχουν μπερδευτεί.
10: Ο πληθωρισμός είναι ακρίβεια. Προκαλείται όμως και από την ανάπτυξη. Όταν είχαμε ύφεση, τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, είχαμε αποπληθωρισμό.
8: Λίγο πολύ λοιπόν, επειδή έχουμε ανάπτυξη, τα περνάμε όλα αυτά, αν κατάλαβα καλά. Και η ακρίβεια είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Και η δυσκολία στο οικονομικό, στο διαθέσιμο εισόδημα είναι συνέπεια της ανάπτυξης. Εγώ ξέρω τι θα προτείνω για να πάω στην ουσία. Αν η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί τόσο και μαδάει τη Μαργαρίτα και σκέφτεται τις προτάσεις και τις κάνει μετά από ένα μήνα, και όταν βλέπει προφανώς τις δημοσκοπήσεις όπου το Πασόκ, για να σας πω κύριε Κατώνα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτούς που αφορούν οι 120 δόσεις, το Πασόκ πράγματι ανεβαίνει. Yeah. Και επειδή το βλέπετε αυτό το πράγμα, έχετε και υιοθετείτε με πολύ καθυστερημένο τρόπο, και εγώ θα πω και όχι ορθώς τις προτάσεις, δηλαδή 120 δόσεις με το επιτόκιο αυτό. Yeah. Θα δείτε και αυτό το ιταλικό μοντέλο, τη μεταφορά δηλαδή των υπερκερδών από το ΦΠΑ να περνάει άμεσα σε άμεσο χρόνο στη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που και αυτό το συζητά η κυβέρνηση, που και αυτό το λέει το Πασό και τα άλλα κόμματα. Μην αδικήσω.
10: Πώς είναι αυτό?
8: Και προσπαθεί να το κάνει, θα το κάνει στο τέλος και η ίδια κυβέρνηση. Άρα τι θέλω να πω. Μια κυβέρνηση όπου το οικονομικό τη μοντέλο δεν αποδίδει, προσπαθεί να τσαλαβουτήσει και να πάρει άλλες προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτές έχουν κοινωνική αναφορά, αλλά στο τέλος όλο αυτό καταλήγει ένα μεγάλο φιάσκο.
11: Η κυβέρνηση κοστολογεί ό,τι θέλει όπως θέλει, και όταν της δίνουμε που μπορεί να βρει έσοδα για να μειωθεί το ντίζελ, να μειωθεί το πετρέλαιο κίνησης, εκεί ο λογιστής χάνεται, εξαφανίζεται. Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή, και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Ο κύριος Κερίδης λέει ότι έχουμε αύξηση του πληθωρισμού συνολικά λόγω των καυσίμων, γιατί εντάξει έχουμε και ανάπτυξη. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Και ξέρετε κύριε Κερίδη, αυτό που αισθάνομαι το τελευταίο καιρό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο έχει αποκοπεί πλήρως. Πλήρως, όχι από τη μεγάλη απλά κοινωνική πλειοψηφία, ακόμα και από τη μεσαία και μικρομεσαία τάξη. Έχει αποκοπεί πλήρως ακόμα και από κλασικά ακροατήριά της. Παρουσιάζει, έχει μια πολύ μεγάλη αγωνία να παρουσιάσει μια εικόνα ότι εντάξει, ακόμα στα τρόφιμα έχουμε μειώσει. Πού έχουμε τις μειώσεις? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ? Έχετε πάει σούπερ μάρκετ?
1: Πολιτικό σταυρόδρομο Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει ξεκινήσει διήμερη περιοδία. Το μεσημέρι συναντήθηκε με εκπροσώπους αλληλευτικών φορέων στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, εστιάζοντας τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα. Ενώ τις επόμενες ώρες θα έχει επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, μετά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, συνεχίζει τις επαφές του στην πόλη. Ήδη έστειλε σήμα κινδύνου για την ακρίβεια στα καύσιμα, μετά από τις συναντήσεις με τους παράκτιους αλληλείς. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με συλλόγους αρχαιολόγων και πανεπιστημιακούς για τον ιστορικό χαρακτήρα του Γεντή Κουλέ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, που μπορεί να βρισκόμαστε, να είναι πρώιμη, αλλά παραμένει επίκαιρη, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πραγματικά βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για τους υπόλοιπους λέω. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας για να μας δώσει το στίγμα και το ρεζουμέ από αυτές τις ημέρες και από την κίνηση, την προεκλογική κίνηση των αρχηγών. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
12: Καλό μεσημέρι, Λεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, αν σκεφτείς ότι είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Οπότε μπορούν να μαζευτούν και τρεις να πάνε να δουν αύριο την
1: Εθνική
12: Ελλάδα.
1: Λες να είναι γι' αυτό? Μπορεί.
12: Επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Ναι, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει αύριο τον παρόν στο σημαντικό αγώνα στην Τούμπα με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Μας πηγαίνανε εκεί τρεις.
1: Λες να έχουμε και καμία δήλωση, για τις αποζημιώσεις, έτσι και χάσουμε, Ανδρέα?
12: να πάρει άλλο χαρακτήρα. Άλλο χαρακτήρα ο αγώνας. Τώρα, όπως σωστά το λες, είναι και στο πλαίσιο και αυτές οι περιοδίες και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Αρχηγού της Ελλάς Θεσσαλονίκη, σε αυτό το προεκλογικό κλίμα, σε αυτόν τον μακρύ μαραθώνιο, με ορίζοντα τώρα να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πληροφορίες λένε που έχουμε και ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά του Θανάση Πουρκίδη και ημερομηνίες, είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένα οχτάμηνο που θα δούμε τους δύο ηγέτες κεντροαριστεράς να ανταγωνίζονται και στα προγραμματικά αλόνια, αλλά και σε αυτά των πολιτικών μεταγραφών. Βλέπουμε για παράδειγμα θέματα που όπως που αναδείχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είναι αυτό για τις 120 δόσεις και τους servicers, ή το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα να είναι στο επίκεντρο και του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, αλλά είναι και τα θέματα των μεταγραφών. Μάλιστα εκεί μπορεί να δούμε και μέσα την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ να προσθέτει και άλλους ανεξάρτητους βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πιθανότατα θα ταχθεί ο κύριος Αποστολάκης και ακολουθεί και η κυρία Κασιμάτη, ενώ κινητικότητα και στον κύριο Τσίπρα. Αυτός όχι τόσο με προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, γιατί έχει πει ότι δεν θα πάρει, όσο με το να βγάλει στα πάνελ, στα κανάλια, νέα φρέσκα πρόσωπα, μια καινούργια ομάδα στελεχών. Θα δούμε της Ελλάς να είναι πρώτο τραπέζι πίστα στα κανάλια, στο πλαίσιο και αυτής της, αυτό το μπόλιαζον που λέει ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή με φρέσκα και νέα πρόσωπα.
1: Δεν ξέρω, κεράκι άναψε τελικά στα Γιονόρας, δεν το ξέρουμε αυτό.
12: Ναι, και εκεί πολλή συζήτηση και για αυτήν την επίσκεψη. Είχε ξαναπάει και το 2014. Κάποιοι λένε ότι θέλει να επαναλάβει το συμβολισμό. Κάποιοι άλλοι τον επικρίνουν γιατί έχει κρύψει, γιατί δεν έχει κρύψει τις θρησκευτικές του απόψεις. Απ' την άλλη, αυτό που λένε τα στελέχη της Ελλάδας και οι περισσότεροι εκεί στην Αμαλίας είναι τηλέμαχοι ότι τα θέματα του Αγίου Όρους και της ιστορικότητας της πολιτικής οικονομίας δεν σχετίζονται τόσο μόνο ή αποκλειστικά με την πίστη. Είναι θέματα τώρα, ξέρεις.
1: Πάντως, ποτέ δεν ξέρεις, χρειάζεται πάντα και η βοήθεια του Θεού για να πάει καλά ένας
12: τόπος. Βέβαια.
1: Πάντα.
12: Βέβαια.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης εφημερίδας Το Καρφί, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε το στίγμα στην κέντρο αριστερά. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Αλινάρη, στην ξέφρυνα ανατίμηση των καυσίμων επιχειρεί να βάλει G7. Οι χώρες που την απαρτίζουν αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ επιχαίρει γιατί, όπως λέει, επιτέλους οι Ευρωπαίοι τον άκουσαν. Στο διεθνές πεδίο λοιπόν, μαζί μας, για να μας ενημερώσει, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το θρίλερ με τα καύσιμα. Η Ευρώπη πιεζόταν και πιέζεται με τα καύσιμα, όμως έχουμε μια νεότερη εξέλιξη σε συνέχεια της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμμανουέλ Μακρόν και την σύσκεψη 5 χωρών. Την απόφαση λοιπόν των ευρωπαϊκών χωρών να χρησιμοποιήσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους σε ντίζελ χαιρέτησε ο Τραμπ μετά τη συμφωνία της G7 για διάθεση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων στην αγορά, με στόχο να περιοριστούν οι έντονες πιέσεις στις τιμές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι παρά τις προηγούμενες προειδοποίησεις της Ουάσιγκτον προς την Ευρώπη. Μιλώντας τώρα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αποφάσισε να αντλήσει ποσότητες από τα αποθέματά της, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε τις τελευταίες ημέρες. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος συγκάλεσε την τηλεδιάσκεψη των ηγετών, δήλωσε ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες θέλουν να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να αποκλιμακώσουν τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως ντίζελ. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ θα διατεθεί εντός των πρώτων 20 ημερών, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύτηκαν να αποφεύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Το Brent τώρα βρέθηκε ενδοσυνεδριακά ακόμη και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την προοπτική μεγαλύτερης προσφοράς από τα στρατηγικά αποθέματα. Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν επίσης αισθητά. Στο κλείσιμο της αγοράς, τα συμβόλαια Δεκεμβρίου του Brent διαμορφώθηκαν στα 102,25 δολάρια το βαρέλι. Παρά τώρα την άμεση αποκλιμάκωση, αναλυτές επισημαίνουν ότι η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων μπορεί να λειτουργήσει κυρίως ως βραχυπρόθεσμο ανάχωμα στις τιμές, χωρίς να αντιμετωπίζει τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων προσφοράς, οι οποίες συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, τη λειτουργία των δηληστηρίων και τις διεθνείς ροές καυσίμων. Και ας αναφερθούμε και σε ένα νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ, τώρα που μιλάμε για Μέση Ανατολή. Είναι η δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες. ώρες, το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και χτυπήθηκε ανατολικά του Ομάν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όμως είναι άγνωστη η έκταση των ζημιών. Και από τη Μέση Ανατολή ας περάσουμε στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν που τι συμβαίνει, υπάρχει ένα νέο κύμα αμφισβήτησης στις πρακτικές του Εμμανουέλ Μακρόν. Το κίνημα που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις. Το γραφείο του Γάλλου Πρωθυπουργού Λεκορνή καταδίκασε την αστική βία, την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία. 7 μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφάλιση της ακροδεξιάς Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης τροφοδοτούν τη δυσφορία. Και από τη Γαλλία να περάσουμε στο θρίλερ στον αέρα με την πτήση τρόμου. Τι νεότερα έχουμε για το Fly Dubai? Με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης λοιπόν επιτέθηκε στον πιλότο ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Για τρομοκρατική επίθεση μιλούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Αεροπορικής Εταιρείας των Εμμυράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης ονομάζεται Χάμαμ Αλ-Χαμάμι και είναι υπήκος Ομάν. Ο ίδιος επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλωτήριο με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχών διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ότι φαίνεται πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, που όπως έχουμε διαβάσει μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς και μέλη του πληρώματος. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι σε εφεδρικός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος επέβαινε στην πτήση, πήρε τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσε στο αεροδρόμιο της Σταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης και συνελήφθη. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Σε εναλλακτικό μπραντεφέρ μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας εξελίσσεται η προοπτική επανέναρξη των εργασιών για την υπόθεση του καλωδί ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουδετερωτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η απάντηση Αθήνας ήταν άμεση. Ρωτήθηκε για την τουρκική θέση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για την αναγκαιότητα πόντισης του καλωδίου, χωρίς αναβολές, μίλησε στο Action 24 ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίκος.
14: Το ζήτημα για μένα είναι πότε θα αρχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Αυτό είναι το μείζον. Το να διακόψεις για κάποιο χρονικό διάστημα.
15: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
16: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
15: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
16: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
15: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
16: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
15: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
16: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
15: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
16: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
17: Είμαστε με πολύ ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση το διεθνές δικαίωμα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όσο αφήνει στην Τουρκία να παίρνει χώρο στο θαλάσσιο πεδίο, τόσο θα αυξάνεται η ένταση που μπορεί να οδηγήσει πολλές φορές σε σύγκρουση. Και φτάνουμε τώρα στο crash test, το οποίο όλοι ακούμε και περιμένουμε σχετικά με τον GSI. Ο GSI, όπως ξέρετε, το καλώδιο για να καταλάβει ο κόσμος Ελλάδας-Κύπρου, θα συνδέσει και το Ισραήλ, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα μονομερών τουρκικών αξιώσεων. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς δεν πρέπει να είναι πλέον σε εκκρεμότητα. Δηλαδή να μην επαναληφθεί ο Ιούλιος του 24 και ο Νοέμβριος του 24 στην Κάσο. Ναι. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα μας. Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Αγορά και περιορίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα απομένως πρέπει να έχει καθαρή θέση.
1: Στην Αθήνα έρχεται στις 6 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Πάμε να πούμε περισσότερα για το θέμα με το σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας Παραπολιτικά και από τους γκουρού του διπλωματικού ρηπορτάζ, τον Μενέλο Τασιόπουλη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μένιο.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Μια από τις πλέον σημαντικές επισκέψεις αυτή του κυρίου Ρούμπιο, έτσι.
18: Είναι γεγονός, είναι μια σημαντική επίσκεψη, θα κυριαρχήσει με την επικαιρότητα της εβδομάδας που έρχεται. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινάει ο Υπουργός Εξωτερικών και ταυτόχρονα πλέον για σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, όχι μόνο του Λευκού Οίκου, αλλά όλης της Αμερικής. Αυτό έχει να συμβεί από την εποχή του Κίσιγκερ, στην ουσία, για να ξέρουμε χρονικά πότε συνέπεσε έναν αξιωματούχο ιδίω μεγάλη κυρία αυτή τίτλη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά την περιοχή. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Ρούμπιο από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον Μενέντες τότε, που ήταν πανίσχυρος ο Μενέντες
1: στην
18: Δημοκρατικούς, είχαν περάσει και τον Eastman Act. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ξέρει όλα τα δεδομένα. Είναι δηλαδή ένας αξιωματούχος ο οποίος είναι, έχει αντίληψη πολύ καλά του τι συμβαίνει εδώ, ποιες είναι οι ισορροπίες και οι συσχετισμοί. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι ο Ρούμπιο πριν ξεκινήσει από την Ουάσιγκτον για αυτό το ταξίδι που θα φτάσει στη χώρα μας την Τρίτη, θα έχουμε τις συνομιλίες Τετάρτη και θα φύγει στη συνέχεια την Πορτογαλία και όχι για την Τουρκία. Ο Ρούμπιο θέλησε να ξεκαθαρίσει αυτή τη φωλούρα και τις σκιές που δημιούργησε το δημοσίευμα, αυτό το ιδιότυπο, περίεργο δημοσίευμα της Wall Street Journal, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα, την εμπιστοσύνη του Πρόεδρου Τραμπ και του ιδίου προς την Guilfoyle, δηλαδή του Λευκού Οίκου και του State Department, και ταυτόχρονα την διακομματική συνένεση των Αμερικανών, δηλαδή Ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατική για τον κάθετο διάδρομο και την προτεραιότητα του κάθετου διαδρόμου, κάτι το οποίο ούτως είχε πριν προεξοφλήσει ο αρχιτέκτονας αυτών των εξελίξεων, ο οποίος είναι στην Προεδρία, η Επιπροεδρία ΣΤΡΑΠ, έχουν ξεκινήσει 10 χρόνια τρέχουν αυτά τα πράγματα, με δεδομένα και για την Αλεξανδρούπολη και όλα τα υπόλοιπα, ο πρώην πρέσβης Πάιατ. Έρχεται ο Ρούμπιο λοιπόν σαν σημερινό.
1: Ο Πάιετ, ο οποίος ανήκε σε άλλο στρατόπεδο, έτσι.
18: Μα και αυτό
1: δημοκρατικούς, σε σημαίνει.
18: Ήταν ο πρέσβης στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό έφυγε και από το State Department, επειδή ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με τους δημοκρατικούς. Βρίσκεται τώρα, είναι από τους κύριους εκπροσώπους και αξιωματούχους του Atlantic, το οποίο είναι το ισχυρότερο think tank αυτή τη στιγμή στην Αμερική. αφήνοντας όμως τον Μπάιντ και ερχόμενοι πάλι στο Ρούμπιο, mm-hmm. τελειώνει αν δούμε την ανακοίνωσή του από την Ουάσιγκτον σχετικά με την υπογράμμιση mm-hmm. ότι ο κάθετος διάδρομος είναι στρατηγική επιλογή για την Αμερική. Ο κάθετος διάδρομος δεν είναι ακριβώς ελληνοαμερικανικές σχέσεις, uh-huh. είναι μια μεγάλη και σημαντική διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και η οποία φτάνει στην Ουκρανία. Διαπερνά όλα τα Βαλκάνια. Τις παρευξήνιες χώρες που ενδιαφέρουν αυτή η διαδρομή επίσης στους Αμερικανούς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, πριν φτάσουμε εκεί. Και έχει και μία διακλάδωση η οποία πηγαίνει προς την Κεντρική Ευρώπη μέσω της Ουγγαρίας. Ταυτόχρονα, ήδη μέσα στο καλοκαίρι, οι όμιλοι που εμπλέκονται στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή ο Άκτορας, η ΔΕΠΑ, mm-hmm. η Venture, η οποία είναι η αμερικάνικη εταιρεία που προφέρει, που μπαίνει στο LNG, έχουν κάνει και συμφωνίες και στη Βαλκανική, με Σερβία και με Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή είναι ένα πλέον πλέγμα το οποίο αφορά 9 χώρες. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα, αυτά που ανέφερε και το ρεπορτάζ, mm-hmm. η επικέντρωση είναι σε θέματα στρατιωτικά, άμυνας, βάσεων, ιστορίες, συνεργασίας.
19: Έχουμε να βγάλουμε πολλά και πιστεύω μετά την επίσκεψη.
18: Οικονομικά.
19: Μετά την επίσκεψη με Νέλα θα έχεις και πολύ περισσότερα στοιχεία. Όπως πάντα.
18: Αλλά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια πολύ θετική συζήτηση.
19: Σωστά.
18: Σε πολύ θετικό κλίμα και με προσοχή στην προετοιμασία. Γι' αυτό έκλεισε ο Ρούμπιο. Όλες αυτές τις σκιές που προσπάθησε να δημιουργήσει η Wall Street Journal με αυτό το δημοσίευμα, τα έχει κλείσει από την Αμερική για να μην επισκιάσει τις συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι σαν ανάλογες με τις Ισλανδίας ή της Πορτογαλίας, διότι εδώ έχουμε τη στρατηγική σχέση,
19: ναι.
18: είναι ο έκτος γύρος και άρα είμαστε σε όλο το πλαίσιο συνεργασίας. Είπα Ελλάδος και είπα στην 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
19: Μενέλα ο Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο βάθος του διπλωματικού ρεπορτάζ, στην ουσία του πάντα. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
18: Καλή συνέχεια.
19: Καλή συνέχεια. Τώρα, φωτιά στις τιμές τροφίμων, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να βάλουν τα λιπάσματα, οι τιμές των οποίων έχουν πραγματικά εκτοξευθεί μέσα σε ένα χρόνο. Μαζί μας είναι ο οικονομικός αναλυτής και γκουρού στο οικονομικό ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Μαδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
20: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε.
19: Δύσκολα τα πράγματα, Βαγγέλη.
20: Δύσκολα τα πράγματα, παντού δύσκολα είναι. Είδες χθες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 5,1, είναι αρκετά ψηλά, είμαστε από τις πιο υψηλές χώρες. Τα τρόφιμα μέχρι στιγμής δεν συμβάλλουν τόσο πολύ, αλλά είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να συμβάλλουν. Mm-hmm. Τα λιπάσματα, επειδή το 70% του κόστους είναι φυσικό αέριο, τα λιπάσματα έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η τιμή τους. Δηλαδή ναι. έχει ανέβει, ανάλογα την κατηγορία που θα δεις, από 10 μέχρι 50%.
19: Μέχρι 50, μάλιστα.
20: Μέχρι 50%, ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε, το φυσικό αέριο δεν είχε ανέβει από τον περασμένο Μάρτιο. Το φυσικό αέριο άρχισε να ανεβαίνει μετά το καλοκαίρι.
19: Ναι.
20: Δηλαδή η τιμή του φυσικού αέριου, τα προθεσμιακά συμβόλαια άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το καλοκαίρι.
19: Μάλιστα.
20: Και τώρα κινούνται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή
19: σωστή.
20: Περίπου διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο.
19: Mm-hmm.
20: Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η τιμή, εάν παραμείνει το φυσικό αέριο εκεί που είναι, τα λιπάσματα και φέτος και του χρόνου θα τα αγοράζουν οι αγρότες μας 10 μέχρι 50% ακριβότερα. Αν όχι τόσο, 5 με 30% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το περάσουν στο προϊόν που παράγουν. Δεν μπορεί να το... Ή θα σταματήσουν να δουλεύουν. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Κοίταξε. Ήδη έχεις ακούσει για αυξήσεις στη φέτα, έχεις ακούσει για αυξήσεις στο ψωμί, έχεις ακούσει στο κρέας. Το λίπασμα είναι βασικό προϊόν για τον αγρότη. Χωρίς λίπασμα δεν μπορεί να κάνει παραγωγή και αυτό το πράγμα πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε, έδωσε ένα μεγάλο κονδύλι γύρω στα 500 εκατομμύρια
19: ναι.
20: για να κούβει τον αργοτό στις αγορές λιπασμάτων, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έβλεπε ότι οι τιμές των λιπασμάτων ανέβαιναν πάρα πολύ. εάν πέσει το φυσικό αέριο, τη λέμαγε, νομίζω ότι εκεί θα μειωθεί και η τιμή των λιπασμάτων. Mm. Μέχρι στιγμή όμως.
19: Και όλο αυτό, Βαγγέλη, τώρα.
20: Έτσι. Ο τόνος κοστίζει όπως είπαμε από 10, ανάλογα την κατηγορία του λιπάσματος.
19: Εντάξει, Βαγγέλη, από τη μία έχει τις τιμές του καυσίμων, των υπόλοιπων καυσίμων δηλαδή, που πιέζουν και τα μεταφορικά και την αγορά γενικότερα. Θα έχεις και το θέμα της παραγωγής πλέον που περνάει μέσα από το φυσικό αέριο και τους αγρότες μας. Κατάσταση είναι δύσκολη πάρα πολύ.
20: Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη.
19: Βαγγέλης Μαδραβέλης, κυρίες και κύριοι, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, στα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε για τις θεραπείες πλασμαφαίρεσης, αναφέρθηκε στην απολογία της η 56χρονη γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη, επιμένοντας ότι είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βρίσκονταν στο ιατρείο της όταν πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος. Πάμε να πούμε περισσότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Βάσο Παλαιού. Πάντα έχει πολύ καλές πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
0: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Έτσι, ακριβώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις απολογίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του δολοφονίας κατά τις δικαστικές αρχές του Γιώργου Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός, λοιπόν, στην απολογία της φέρεται να επέμεινε ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ήταν εκεί όταν έγινε η αυτοψία, ο έλεγχος του 2025, και μάλιστα φέρεται να τόνισε ότι θεωρούσε ότι η όλη διαδικασία ήταν απόλυτα νόμιμη. Να σου πω ότι για πρώτη φορά, ωστόσο, στην απολογία της, η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός παραδέχθηκε ότι έκανε τη διαδικασία της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης στον Γιώργο Μαζονάκη. Περιέγραψε όλο το χρονικό, ανέφερε την σωστή ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Σωτού Καρνεάδου, και σύμφωνα με όσα φέρεται να περιέγραψε, η θεραπεία ξεκίνησε στις 14:37 και 46. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι συναγερμοί στο μηχάνημα ήταν γιατί έσπαγαν οι φλέβες του τραγουδιστή. Η ίδια προσπάθησε να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία από τις 4:15 και μετά. Ωστόσο, στη συνέχεια τη σταμάτησε γιατί πάλι έσπασε μια φλέβα. Ο τραγουδιστής, όπως υποστηρίζει, παρέμεινε πήγε στην τουαλέτα για 5 λεπτά. Και όταν επέστρεψε, υποστηρίζει ότι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες που λέει ότι έκανε, όπως ισχυρίζεται η ίδια πάντα, προκειμένου να βρει νέα φλέβα, αυτό δεν το κατάφερε και περίπου μισή ώρα μετά προσδιορίζει τη στιγμή της ανακοπής. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι κάναν αμέσως ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να τον επαναφέρουν, ότι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΦ, το ίδιο υποστηρίζει και ο σύζυγός της, και μάλιστα διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι δεν προθυμοποιήθηκε να πάει με το ασθενοφόρο, λέγοντας ότι ο λόγος που κατέβηκε από αυτό ήταν γιατί δεν υπήρχε χώρος. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, τηλέμαχε, ότι η έρευνα για την υπόθεση, η ανάκριση είναι ανοιχτή, συνεχίζεται. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και οι καταθέσεις του προσωπικού του ιατρίου, που ουσιαστικά δείχνουν ότι υπάρχουν αντιφάσεις όσο ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. Καθώς πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν νοσηλεύτριες που ήταν παρούσες και λένε ότι η κάρπα δεν ξεκίνησε αμέσως. Και πλέον αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές εξελίξεις από εβδομάδα.
19: Βάσο Παλαιού στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να σημειώσω ότι αναμένεται να αποκατασταθεί.

0: λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο Δήμο Αμαρίου Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Εκδόθηκε πριν από λίγο 112 και ζητά από τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχωρούν οι επαγγελματίες αλληλής που έχουν δέσει τα σκάφη τους στην παραλία της πόλης από την περασμένη Πέμπτη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχεράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχοί κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού της πόλης μας προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι επαγγελματίες αλληλής στο πλαίσιο των δυναμικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα εδώ στην πόλη μας, οι διαμαρτυρώμενοι για το αβάσταχτο κόστος παραγωγής αλλά και τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. Οι αλληλείς διαμηνύουν πως δεν επιθυμούν την σύγκρουση με την πολιτεία, ζητούν όμως άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Να σημειώσουμε εδώ όχι προφορικές αλλά γραπτές λύσεις. Περίπου μισή ώρα κράτησε η συμβολική διαμαρτυρία. Τα αλλιευτικά σκάφη επέστρεψαν και παρατάχθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης μας. Οι αλλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν επαόριστον, διατηρώντας τα σκάφη τους δεμένα μέχρι να υπάρξει γραπτή εγγύηση. Ευελπιστούμε, όπως είπε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος των αλλιεών, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, ο αρμόδιος υπουργός να έρθει προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, είπε, αύριο Κυριακή θα καταφτάσουν στην Θεσσαλονίκη 5 λεωφορεία από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές. Ενώ μιλώντας στον Στάτους 107 και 7 δήλωσε πως 150 σκάφη από την Κάλυμνο ετοιμάζονται να πάνε στα Ήμια σε μια συμβολική κίνηση.
0: Μάλιστα. Λεοντής Μαχεράς, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τον Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Καμπανάκι για 1000 ετοιμόρροπα κτίρια στην Αττική. Χτυπούν ειδικοί μέσα από την εφημερίδα Παραπολιτικά και την έρευνα που έχουν κάνει η συνάδελφος Άννα Εμεή και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 700 παλιά ακίνητα στην Αθήνα και 300 στον Πειραιά. Για περισσότερα μαζί μας η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως είπες και εσύ, περίπου 1000 κτίρια στην Αττική χαρακτηρίζονται ετοιμόρροπα, 700 στην Αθήνα, 300 στον Πειραιά, ενώ για περίπου 150 έχουν ήδη εκδοθεί άδειες κατεδάφισης. Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. 2.863 κτίρια στην Αθήνα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, με αρκετά από αυτά να εντοπίζονται στο ιστορικό κέντρο, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, τα Πατήσια. Το ζήτημα ήρθε ξανά πολύ έντονα στην επικαιρότητα μετά την τραγωδία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Από την έκρηξη μάλιστα στην οδό Λυσικράτους δεν επηρεάστηκε μόνο το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά καταγράφηκαν ζημιές και σε γειτονικές κατασκευές. Την ίδια ώρα έχουμε και την περίπτωση της Κυψέλης, όπου κάτοικοι πολυκατοικιών γύρω από την πλατεία βρίσκονται εδώ και μήνες αντιμέτωποι με ρογμές σε τείχους, πατώματα, σωληνώσεις, με τις εργασίες του μετρό να έχουν σταματήσει από το Μάιο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αγωνία για το πότε θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και τι θα γίνει με τους κατοίκους που ενδεχομένως να χρειαστεί να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους. Τι μας είπαν τώρα οι ειδικοί? Ο Βασίλης Καραστάσης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μας είπε ότι η παλαιότητα των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικά το αδύναμο σημείο της αντισεισμικής πολιτικής και η θέση του είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει πλέον να αποκτήσουν χαρακτήρα ρουτίνας. Γιατί υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορεί να παραταθεί η ζωή ενός παλιού κτηρίου, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο και έγκαιρη παρέμβαση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικής προστασίας Παναγιώτης Καρύδης ξεκαθαρίζει ότι ένα παλιό κτίριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και επικίνδυνο. Ένα κτίριο ακόμη και πρώτου 1959 μπορεί, εφόσον συντηρηθεί σωστά, να μην έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο ίδιος μάλιστα εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα εγκαταλελειμμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου και θέτει και ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πρέπει να κατευθυνθεί στην περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού στο ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι και προκαθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης.
0: Σωστά. Άννα Εμεή, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βέβαια, περισσότερα στα διαβάστε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αναταράξει στην ασφαλιστική αγορά αναμένεται να δημιουργήσει διαφαινόμενη εξαγορά του ομίλου Ιασό από την Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας ο Γιώργος Μάλτης για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Οι διαπραγματεύσεις

0: είναι σε εξέλιξη, είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες που γίνονται για την απόκτηση του Ιασού από την Ημίθια. Η Ημίθια θα λέγαμε ότι είναι μια θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, ωστόσο η ίδια η τράπεζα έχει τοποθετηθεί δημοσίως διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία εξαγοράς του Ιασό. Ωστόσο η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είναι η ιδιοκτησία πλέον της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς η ασφαλιστική αγορά υγείας κινείται όλο και περισσότερο προς μοντέλα στα οποία η ασφαλιστική εταιρεία δεν περιορίζεται στο ρόλο του χρηματοδότη της περίθαλψης, αλλά επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο στην αλυσίδα παροχής υπηρεσιών. Να πούμε εδώ, τηλέμαχε, ότι είναι τα συμβόλαια υγείας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη από τις αρχές του 2026 η διοίκηση της ασφαλιστικής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επένδυσης σε κλινική, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι διαθέσιμες επιλογές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τώρα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, αρκεί να επιθυμίσω εδώ ότι η Μύθια έχει στην ιδιοκτησία της και το Ερίκος Δινάν και έχει διευρύνει το αποτυπωμά της στην αγορά μέχρι τη μέσα της απόκτησης των κλινικών της Euromedica. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά, τηλέμαχε, για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα διαμορφώνονται τα τιμολόγια υγείας και πώς θα πουλάνε οι ασφαλιστικές τα ασυμβόλαια. Να θυμίσω εδώ ότι πέρα από την Μύθεα και τις κινήσεις που γίνονται, υπάρχει και η εξέλιξη ότι από το τέλος Δεκεμβρίου του 25 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali Hellas. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορά μια ασφαλιστική εταιρεία και ένα πάροχο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Βλέπουμε λοιπόν το άγχος των ασφαλιστικών και γιατί υπήρχαν μέχρι πρόσφατα υπήρχε και ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια. Δηλαδή οι ασφαλιστικές κάνανε ένα συμβόλαιο υγείας και ξαφνικά πηγαίνανε να κάνουν συμβόλαια με τους παρόχους ιδιωτικής υγείας και εκεί οι κλινικές φούσκωναν τα τιμολόγια. Οπότε τώρα έχουμε μια επίθεση γενικά των ασφαλιστικών στα connect που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Και θα δούμε πού θα βγει αυτή η ιστορία.
1: Μακάρι να βγει σε καλό για τους ασθενείς και γενικά για όσους έτσι επευθύνονται στις ασφαλιστικές και στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για το ρεπορτάζ. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Έχουμε σέντρα στην Basket League που δεν αποκλείεται να έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, τηλέμαχε, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Καθώς πέρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ που είναι σταθερά οι δυνάμεις και έχει εξελιχθεί σε υπόθεση των δυο τους ο τίτλος, να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, ΑΕΚ που έχουν δημιουργήσει ρόστερ με υψηλές βλέψεις, με ηχηρές μεταγραφές και γιατί όχι να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρατά μέχρι έτσι και τους τελικούς το ενδιαφέρον αμύωτο. Να πούμε ότι το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι στις 3 ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Στις 4 ο Κολυσσός Ρόδου υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας που ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια. Στις 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί το Μαρούσι. Στις 5 έχουμε το Προμηθέας Περιστέρι. Και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Αύριο να πούμε είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού Άκτορ και του Ολυμπιακού. Κινούμαστε και σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία του Κλοπ. Και σήμερα τηλέμαχε είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή της εθνικής μας ομάδας. στην Εχάρη τους διεθνείς.
1: Πήρε και τη φανέλα, έτσι, την πήρε και τη φανέλα.
2: Το ξεκίνημα στο Nations League, πήρε δώρο την φανέλα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο του ΣΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς και με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τον ευχαρίστησε για την βοήθεια και για την συνεισφορά που είχε στον αναβαθμιστή το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και με τις εξελίξεις που έχουμε το προπονητικό κέντρο στην Παιανία, που η Εθνική έχει αποκτήσει επιτέλους το δικό της σπίτι. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Εννοείται το κλίμα ήταν ιδιαίτερα έτσι θερμό. Φυσικά και οι Έλληνες διεθνείς μας ήταν εκεί για να συνομιλήσουν έτσι μαζί του. Μία μέρα πριν από το παιχνίδι με την Γερμανία, περιμένουμε πώς και πώς. Η Εθνική μας έχει κάνει ήδη τρομερά πράγματα. 2 νίκες με Σερβία, Γερμανία, μία ισοπαλία με την Ολλανδία, που okay, και πάλι έχει τον πρώτο λόγο να πούμε η Εθνική σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση που μάλιστα θέλει σίγουρα να εξασφαλίσει. Mm-hmm. Και να πούμε και για την Μαρία Σάκαρη. Ξεκίνησε πολύ εμφαντικά την πορεία της στο China Open. Νίκησε και έχει προκριθεί στη φάση των 32.
1: Ευχαριστούμε Σοφία μου. Σοφία Καρακασίδη στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα τι email γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα απομακρυνθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Μέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή, τον ήχο ρύθμισε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στα ηχητικά στιγμιότυπα στην επιμέλειά τους ο Δημήτρης Κύρκος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
5: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Η Τούνη!
6: Η Τούνη, γιατί το κλείσε το!
5: Δεν το έχει τελειώσει. Το έχει για λίγες μέρες. Θέλει να κάνει κάποιες διορθώσεις, φαντάζομαι.
6: Φαντάζεσαι, τα κρουασάν βγήκαν λίγο στραβοκυμένα.
5: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι. Μόνη μου τώρα αυτό, έτσι το βγάζω το συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κάτι με το χώρο.
6: Τι? Κάτι,
5: δηλαδή, είδε πώς
6: δουλεύει. Το interior.
5: Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, δηλαδή άρχισε να δουλεύει αυτό. Πήγαινε καλά πάντως. Είχε κόσμο. Άρχισε να δουλεύει και μπορεί να θέλουν να διορθώσουν κάτι σημαντικό για να που εμπόδιζε κάτι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι δεν ήταν καλά τα κρουασάν.
6: Κρουασαντερί.
5: Κρουασαντερί με καφέ και κάνεις το κρουασάν, το κάνεις όπως θέλεις εσύ.
6: Τι εννοείς.
5: Δηλαδή,
6: κρουασάν φτιάξε το του άνοιγε την κοιλιά.
5: Ό,τι, του βάζεις ό,τι γέμιση θέλεις. Του, του βάζεις πραλίνες, πράγματα, θάματα.
6: Με μελάκι
5: από πάνω.
6: Φαρδοκάπλες στις Γαλλίδες, θα ξέρουμε πώς
5: γιατί
6: την έπαθαν.
5: Γιατί λέει ότι πήγε στη Γαλλία και δοκίμασε κρουασάν που ήταν την πρώτη φορά που πήγε στο Παρίσι, θέλει να φάει πάρα πολύ κρουασάν. Γιατί το γαλλικό κρουασάν και λοιπά, και λέει δεν ήταν αυτό λέει, που περίμενα.
6: Τι περίμενε,
5: δηλαδή.
6: Συγγνώμη, τι περίμενε, τα τρίγωνα παραγράμματος, έχει μια γεύση.
5: Όχι, περίμενα και εγώ ότι το γαλλικό κρουασάν.
6: Ναι.
5: Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα φάω κάτι και θα φάω μια δαγκόνη. Θα δαγκώσω και θα πω Παναγία μου, πρόκειται να βάλει το πράγμα. Ούτε κανένα, ποιο είναι τα δικά μας κρουασάν εδώ πέρα.
6: Άκου.
5: Για πες.
6: Αναλόγως τι μνήμες έχει ο καθένας.
5: Ναι.
6: Το κρουασάν το γαλλικό είναι ωραίο γιατί βάζουν βουτυράκι και είναι αυτό παιδιά. Δεν είναι η γέμιση να βάζει σοκολάτα.
5: Όχι, βουτύρου το.
6: Να βάλει σε
5: αμύγδαλα. Μα βουτύρου πήρα επίτηδε. Βουτύρου
6: μπορεί
5: δοκίμασα.
6: Να έτυχε να μην είναι.
5: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βουτύρου που έχω φάει εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο κρουασάν βουτύρου, τελειώσαμε. Όπως η πίτσα που έφαγα στην Ιταλία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίτσα με λεπτιζήμι που μου αρέσει με ένα με λεπτιζήμι. Όπως έχω φάει εδώ σε καλή, πολύ καλή πιτσαρία με λεπτιζήμι. Δεν έκανε κάτι άλλο. ούτε ο καφές τους. Εδώ έχουν πιο ωραίο καφέ. Καταχύρωση.
6: Δηλαδή, περίμενε. Τι περιμένεις κάτι
5: ωραία
6: παραπάνω.
5: Κρασιά,
6: η συνταγή, είτε έχουν κάνει την ίδια συνταγή
5: αυτό,
6: και σε άλλα μέρη.
5: Ναι, ρε παιδί, απλά νομίζω ότι επειδή είσαι στο μέρος όπου έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα.
6: Δηλαδή,
5: το κρουστάλι ήταν
6: τουρκικό. Έχει βάει σουβλάκι, ας πούμε, στο Λονδίνο.
5: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω φάει.
6: Ωραία, το ίδιο ωραίο με το δικό μας.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, το σουβλάκι το δικό μας πρέπει να είναι πιο ωραίο γιατί είναι στην Ελλάδα.
5: Όχι, αλλά έξι ρε παιδί μου την ψευδέστηση όταν πας έξω και θα φάω. Πώς έφαγα, ας πούμε, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου στην Ιταλία. Το φάγα. Το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου το φάγα εκεί. Αλλά δεν έφαγα εκεί την πιο ωραία πίτσα. Τέτοιο τυραμισού δεν έχω ξαναφάει, δεν υπήρχε.
6: Μπορεί όμως άλλο μαγαζί.
5: Σαν κουλούρι με σοκολάτα και μέσα το εσπάγιας και βγαίνει το τυραμισού. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
6: Ναι, μπορεί να το φτιάχνουν και ένα μαγαζί στην Ελλάδα εδώ.
5: Μπορεί.
6: Πολύ ωραίο. Παιδιά, πλέον είναι διεθνής η κουζίνα. Δηλαδή όλοι φτιάχνουν όλα.
5: Ναι, ισχύει.
6: Τα πάντα. Η αλήθεια είναι. Και έχει να κάνει με την πρώτη ύλη. Πόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έφαγα χθες φιλέτο που δεν είμαι φίλος του φιλέτου. Και ήταν τόσο εύγευστο, τόσο καλή η πρώτη ύλη που πραγματικά μπορούσε να φας σκέτο κρέας που εγώ το θεωρώ πολύ στεγνό κρέας.
5: Ναι,
6: φιλέτο
5: ισχύει,
6: και δεν
5: ναι,
6: μου αρέσει.
5: Ναι, ναι.
6: Αν και έβαλα εκεί τη σόση αυτή με τα βούτυρα, λέω τι ωραία, δεν με πήραξε το φαγητό.
5: Γύρισε σπίτι,
6: κατά τις 3 τη νύχτα.
5: Έκανε τη...
6: Άρχισε
5: η τρελή.
6: Αυτή η σόση μπερνάρα, πώς λέγεται. Βγαίνανε τα βούτυρα από τα αυτιά. Λέω χολυστερίνη, welcome. Έκανε έτσι το στόμα μου εδώ. Λέω για να δω, μου είχε έρθει.
5: Χαμομηλάκι θέλει. Άκου. Όταν το σε βρίσκει αυτό, θέλει ή χαμομηλάκι. Ή με το άμα πιει δυόσμο.
6: Είχα πιει δύο σόδες.
5: Τίποτα. Άμα πιει δυόσμο,
6: ναι.
5: Μετά από καμιά ώρα πα στο ψυγείο.
6: Καταρχάς κατουργέσαι.
5: Καλά, αυτό εντάξει. Πα στο ψυγείο και ξανατρώς.
6: Όχι, δεν το θέλω.
5: Εγώ
6: αυτό.
5: Με το δυόσμο πεινάω μετά.
6: Ναι.
5: Μου πέφτει και πίεση βέβαια, οπότε το έχω κόψει και πίνω κανένα χαμόγελο.
6: Σιγά μωρέ που σου είπε, τι πήγες για.
5: Όταν πιω δυόσμο μου πέφτει πίεση. Μου ρίχνει την πίεση το δυόσμο. Νομίζω ότι είναι και για τέτοιο πράγμα όμως.
6: Εγώ ξέρω ότι είναι διουρητικό.
5: Όχι αυτό... μόνο, όχι μόνο.
6: Από αυτό μήπως σου πέφτει πίεση, όχι.
5: Όχι. Λοιπόν, βγήκε η Γαλήφα και είπε και αυτή τη γνώμη της για τη Δύση και είπε ότι τα ρούχα που φόρεσε η Δύση δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Περίμενε κάτι πιο iconic, με τόσο πανάκριβη παραγωγή, λέει. Τι ήταν αυτό.
6: Πάει
5: και έτσι.
6: Στις διαγραμμένες φίλες και.
5: Κάνε, δεν θα μείνει άνθρωπος δίπλα.
6: Κάθε τώρα.
5: Δεν μοιράζει, είναι η κούστα η οποία κάνει για 25.
6: Περίμενε.
5: Και οικονομικός. Και ψυχολογικό.
6: Κάτσε, έλα. Παιδί μου, ας πάρουν το σύνολο τώρα. Κάθε και λένε το παπούτσι ήταν έτσι και το μακιγιάζ της ήταν γιουβέτσι και το άλλο της τουπέτσι.
5: Κοίτα, ήταν πάρα πολύ.
6: Δηλαδή, πάει στη Σελήν Διόν και αυτό που θα κοιτάξει είναι τη τουαλέτα που φοράει.
5: Δεν συγκρίνεται τώρα η Σελήν Διόν, αυτά που φοράει η Σελήν Διόν, μένεις ξερός. Έχουν κάτι μια μεγαλοπρέπεια. Αυτή εδώ πέρα από την πολύ ροκιά, καταρχήν να σου πω κάτι εγώ. Αυτό τώρα εδώ πέρα.
6: Ναι.
5: Με τον ανάποδο φιόγκο στη μέση. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα το τέτοιο.
6: Εντάξει,
5: το
6: έχω
5: το παντελονόνα με τη τύριτα. Τα τρίτα τρίτα τα τρίτα τίτα. Ποιο το λέει γι' αυτό. Έχω το παντελονόνα.
6: Δεν έχουμε καταλάβει τι προσπαθεί να τραγουδήσει να σου πω. Είναι ένα θέμα αυτό.
5: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα.
6: Τώρα πήγε σε άλλο τραγουδάκι.
5: Το ίδιο είναι. Αυτό το βάλουμε πρέπει. Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
6: Τα χέρια σου, γιατί τα κάνεις παρακάτω.
5: Έτσι τα κάνει αυτός.
6: Σαν να θες να πετάξεις.
5: Έτσι τα κάνει.
6: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα
5: ναι,
6: κουνούσε τα χέρια
5: έτσι,
6: σαν να ήταν πελεκάνο.
5: Ναι.
6: Έλαξε.
5: Ακριβώς έτσι. Κινούσεις. Όλοι θα ζητούμε, όλοι θα ζητούμε. Και εσείς με τα πολλά και εγώ
6: κάτι.
5: Με τα λίγα.
6: Ο φαρμακοποιός που έδωσε το ωμέγα 3 σε σταγόνες, είσαι σίγουρη ότι δεν έχει μέσα και τίποτα άλλο?
5: Ω παιδί μου σου λέω.
6: Μήπως από την κυρία Γάκα πήρες καμία
5: όχι.
6: Συνταγή έτσι περίεργη?
5: Τα παιδιά τα φιλαράκια τα καλά λοιπόν, τα παιδιά, όλοι θα ζήσουμε και εσύ με τα πολλά και εσύ με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ είχες το ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. Κάτσε γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις εδώ πέρα να με αυτοσύνοψη. Και δεν μπορώ να δω παρακάτω. Αποδοχή όλων, ναι. Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Με τον έξι τον κινούς που τραγουδούσε. Που έκανε τα χέρια του έτσι.
6: Δεν τα θυμάμαι τα χέρια που
5: έκανε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ γέλιο.
6: Το έχουμε, το Γιώργο Κινούση.
5: Για βάλει Γιώργο Κινούση και θα σου. Ποια, πώς τα λένε.
7: Αμερική και όλοι θα ζήσουμε.
5: Όλοι θα ζήσουμε αυτό. Ναι, με πάμε.
6: Όπου μιλάμε άσμα έτσι.
5: Ρε καλέ.

0: τότε οι άντρες είχαν φαβορίτες.
1: Ναι,
0: φορούσαν σαν πίτσα. Ναι, ναι, ναι. Τα πουκάμισα ήταν
1: ηλιακάδες. Ανοιχτό το στέρνο.
0: Πω μου, με τρίχα.
1: Τρίχα μέσα και κρεμότανε και ένα σκούλια.

0: η ώρα είναι 3:15.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πάλι η Βικτόρια Μπέκαμ, πες μου!
8: Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε, λέει, γυμναστική με ψηλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα.
7: Ωραία!
8: Εντάξει, καλά τώρα δεν είναι τέτοιο, ναι.
7: Θέλει να μονοπολεί τα Βλάς.
8: Εντάξει. Έχει...
7: Παιδιά, έχει τρελός followers,
8: ναι,
7: ε.
8: Ναι.
7: Γιατί λένε, κάντο όπως η Μπέκαμ, επειδή όλο το έκανε πακετάρισμα marketing, πολύ ωραία, πούλησε την οικογένεια.
8: Συμφωνώ.
7: Και ήταν αυτή. Ο Ιθινονούς αυτός μου φαίνεται και λίγο βλάκας.
8: Όχι, μια χαρά δεν είναι βλάκας.
7: Ναι, τι είναι.
8: Δεν νομίζω ότι είναι βλάκας.
7: Πρέπει να του ρίχνει παντόφλα.
8: Δεν ξέρω πια. Πρέπει να τα έχουν βρει σαν δύο ήσυχα προματάκια τώρα αυτή. Με μια υγεία και μετά.
7: Αυτοί οι δύο τα έχουν βρει σαν.
8: Απλά αυτοί έχουν τον καημό τώρα με το γιο του που δεν του μιλάει.
7: Καλά τώρα, τι να κάνουμε.
8: Α, τα κάνε όμως εκείνη η μαντάρα με την πεθερά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο Τραμπ αποκοιμήθηκε εν μέσω δημόσια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει φωτογραφία, έτσι που είναι, έχει κάνει και σουφρός και τα χείλη
7: είχε
8: του.
7: Φάει.
8: Έτσι, είχε φάει.
7: Είχε φάει κανένα παϊδάκι και του κάτσε.
8: Ναι, και.
7: Παιδιά, μετά από μια ηλικία, μόλις τρως, σου έρχεται, θέλεις μια.
8: Εντάξει.
7: Σου έρχεται μια χλάπα.
8: Τα σκουντάγανε τον κανένα, έκανε ένα. Τι έγινε. Αυτό που κάνεις άμα σε ξυπνάνε απότομα. Και μετά ξανακοιμότανε.
7: Δεν σου έχει τύχει αυτό.
8: Ού, ναι, λάβα, εγώ δεν είμαι ο Τραμπ όμως, εγώ να πρέπει να είμαι με το μάτι. Τέλειο θα πρέπει να είχε πάει να πιει κάτι. Να ανοίξει το μάτι του. Δεν είναι ωραία πράγμα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και μετά λέγαμε για τον Biden που κοιμότανε όρθιος.
7: Καλά, αυτός ο κακομοίρης δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι μήνα είναι και ποια χρονιά.
8: Ελπίζω να οδεύει αυτός, πραγματικά να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ετοιμάζονται να βγουν νέες γενετικά επεξεργασμένες μπανάνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
7: Οι οποίες
8: τι θα έχουν διαφορετικό από τις άλλες. Δεν θα χάνουν με τίποτα το κίτρινο χρώμα, το χρώμα τους μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο. Ρε παιδί μου, ξέρεις όταν βάζεις τις μπανάνες που παίρνεις το τσαμπί. Λένε ότι άμα βάλεις εκεί που ενώνεται το τσαμπί αλουμινόχαρτο, κυτρινί, μαραίνονται, μαυρίζουν αργότερα. Δεν μου έχει τύχει. Άλλοι μου έχουν πει να βάζω δίπλα, λέει, ένα μήλο. Δεν έχει δουλέψει.
7: Συγγνώμη, ας παίρνουμε λίγες μπανάνες και τις τρώμε σιγά.
8: Λίγες, μόνο θα πάρω ένα τσαμπί και θα έχει μέσα πέντε.
7: Ωραία, πέντε. Θα τις φας πέντε συνεχόμενες μέρες.
8: Θα τρώω κάθε μέρα, μα τι είμαι, μαϊμούκα, τρώω κάθε μέρα μπανάνα. Θέλω να φάω μία τη Δευτέρα και μία την Πέμπτη.
7: Φάει μία τη Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο μαλακιά την Πέμπτη.
8: Την Πέμπτη, οι άλλες που έχουν μείνει πίσω έχουν πάθει, έχουν αβαβρέσει το κακό του.
7: Έλα,
8: δεκαμέ... Οι νέες, λοιπόν, μπανάνες, λέει.
7: Άμα παίρνεις και είναι πράσινες. 10 μέρες
8: δεν θέλω να πάρω πράσινη, να τρώω αγγούρι μετά.
7: Πάρε τρεις τότε.
8: Όχι, παίρνω τότε. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Θα τα παίρνω τώρα τις καινούργιες.
7: Απαπα.
8: Σιγά μου, ρε, τους αφαιρούν ένα τέτοιο που έχουν και δεν μαυρίζουνε. Οι ίδιες θα είναι, δεν παθαίνουν τίποτα.
7: Μεταλλαγμένα.
8: Δεν είναι μεταλλαγμένοι.
7: Τι είναι.
8: Δεν είναι μεταλλαγμένοι. Τους αφαιρούν μια ουσία που τη μαυρίζει. Δεν είναι μεταλλαγμένοι αυτοί.
7: Άρα τι είναι. Δεν έχουν κάνει παρενόχληση οι επιστήμονες.
8: Είναι μια μπανάνα σε καλύτερη έκδοση. Εγώ θα ήθελα και μία να κάνει τριπτή μόνη τη, να ξεφλουδίζεται και όλα να τελειώνουμε.
7: Να σημασίσει κιόλα.
8: Δεν θα με χαλάσει.
7: Μπανάνα, παιδιά, είναι φουλ και μετά από μία ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, μπανάνες.
8: Θυμάσαι.
7: Για τις κράμπες.
8: Ναι, ισχύει. Έχει και το κάλιο. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν. Πού να θυμάται η Παναγιώτα, δεν είχε γεννηθεί. Τι είχε γίνει όταν είχαν πρώτο έρθει μπανάνες στην Ελλάδα.
7: Συγγνώμη, το 1800 μιλάς. Γιατί από τα παιδικά μας χρόνια έρχονται μπανάνες.
8: Όταν είχαν έρθει στα παιδικά μας χρόνια πριν δεν τις ξέραμε. Δεν τις είχαμε βρει σε φωτογραφία τις μπανάνες. Και είχαν έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι τώρα πότε θα το βρω. Και ήταν παιδιά, όλοι πέραμε μπανάνες. Ήταν εξωτικό φρούτο, ρε παιδί μου, για μας τότε αυτό.
7: Ναι.
8: Πάτσε, πότε ήρθαν οι μπανάνες στην Ελλάδα.
7: Όταν φτάσει να βάλει το ChatGPT.
8: Όταν ξέρει όλα τα γόρι μου, αυτό το μαθαίνει
7: πράγματα. Πότε έρχεται, ήρθε η μπανάνα στην Ελλάδα.
8: Η Iron Maiden, λέει.
7: Είναι που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία.
8: Δεν είχα βάλει τη λέξη μπανάνες. Την ψαχνότανε μόνο το αυτό. Τίποτα.
7: Το πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα.
8: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εισαγωγές.
7: Πού να ξέρει τώρα.
8: Η πρίτλια απελευθέρωση της αγοράς έγινε το 1989. Μα το θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Και ήτανε, μιλάμε το εξωτικό φούρνο.
7: Γιατί πέραμε... απελευθερώθηκαν, δηλαδή είπαν φτούξε ελευθεριά.
8: Ναι, μωρή, ήταν τέτοιο
7: τώρα κάτι. Πάντως έχουμε μπανάνες και στην Κρήτη και είναι πάρα πολύ νόστιμες.
8: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι εισαγωγές ξένων μπανανών απαγορευόντουσαν περισσότερο αυστηρά για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
7: Και μετά τι έγινε.
8: Μετά λέει έγινε η απελευθέρωση.
7: Μάλιστα.
8: Το...
7: Λευτερία στις μπανάνες.
8: Ναι. Η Κατερίνα και τον δεν πάνε καλά τα νούμερα της. Γιατί
7: μετά βγαίνει
8: τη μία να μας πει για την Αγία Ζώνη της Παναγίας που την έχει στην κοιλιά της και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μας λέει κατά κοιλά της εγκυμοσύνης, η πίσω της πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
7: Τώρα πας ο Παρασκευάτσι ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργός.
8: Ωραία, Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμείς έχουμε ένα διαμάντι.
7: Με τα σακάκια του τα τρεσαλαμός.
8: Τις γραβατούρες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα
7: μπερμόνια. Φρεσκοξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα όντε τουαλέτ.
8: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε σαν
7: προσφορά
8: τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
7: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
8: Ψυχουλάκια.
7: Άμα το απλώνεις πολύ ούτε, μπορεί να πέσει δύο
8: ούτε
7: ψυχουλάκια.
8: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
7: Έρχεται
8: το χείλα. Το χείλα μιλήσουμε το χείλα.
7: Έρχεται λέει. Θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο πετρελαιάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με το κουβαλάκι σου.
8: Με κουμπόνια θα είμαστε.
7: Και θα σου λέει έλα εδώ. Τι είσαι, ένα κορμί. Πάρε τριστάλες πετρέλαιο.
8: Ναι, αυτό που το κολλήριο βάζουμε στο μάτι, να βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε.
7: Μέρα με τη μέρα
8: θα
7: πάμε.
8: Εγώ θα κάψω.
7: Μην μιλά για όλη τη σεζόν.
8: Έχω κάτι κανένα κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
7: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν. Είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
8: Γιατί.
7: Παιδιά, γιατί.
8: Πέντε μήνες είναι, μπορεί να νομίζει ότι είναι το κρύο. Είναι το κρύο καταρχήν. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
7: Δεν είναι μόνο το κρύο.
8: Αλλά τι είναι.
7: Είναι το κρύο.
8: Ναι.
7: Είναι οι γρήπες που έρχονται.
8: Ναι. Τι θα
7: είναι
8: κάνουμε,
7: να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξωμάντιλα, βήχει ο ένας, παίρνε το άλλος. Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
8: Σώπα μωρή, καμπαλούς το αντιράκι κάνεις. Πώς το λένε αυτό που κάνει ο άλλος, βάζει το στόνο που έκανε ο άλλος, υδροθεραπεία.
7: Ναι, δεν θέλω.
8: Την κάνεις από άλλη τρύπα. Πίνεις το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει τα ράτα την παραπαρά παπερόμ περόμ.
7: Δεν άκουσες ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά της μέσα στο αυτό που στα όμβρια υδατά.
8: Μια χαρά, θα έχουν και λίγο μπισκοτάκι μέσα.
7: Τι αυτά. Μπισκοτάκι.
8: Θα είναι ωραίο θα μπισκότο. Έχουν... με γεύση. Άδειες... είχε με γεύση ωραίες. Αυτό ήταν μια χαρά.
7: Ναι, ναι, όταν
8: με
7: θα
8: κανέλα,
7: πάρεις...
8: με αυτό. Με...
7: όταν θα πάρει σαρδέλα, θα φας και θα λίγο θα δεις.
8: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
7: Και το
8: δεν
7: πιο
8: παίρνω ψάρια.
7: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψαράκι.
8: Και αυτό ακριβό είναι, παιδιά. Και αυτό ακριβό είναι.
7: 10 ευρουλίνια το κιλό.
8: Τίποτα. Ανοίγω του χάρου την κατατροφή που είναι τόνος. Κάνω. Και παίρνω μια τζούρα έτσι.
7: Καλά, δεν τρώω καθόλου ψάρι.
8: Τίποτα. Έχω να φάω ψάρι, δεν θυμάμαι από πότε.
7: Ναι.
8: Ναι. Δεν πειράζει.
7: Όχι, πρέπει να τρώω που και που για να θυμάσαι τη γεύση του.
8: Όχι, παίρνω ωμέγα 3 που έχει αυτά τα.
7: Ξεχαπάκι.
8: Όχι, ξεχαπάκι. Δεν μπορώ να χάπι. Τα πιο έχω και άλλα θέματα. Έχω να καταπίνω τα χάπι.
7: Δεν μπορεί να καταπιεί το χάπι. Δεν μπορεί να σου φτιάχνουν το μαλί. Σε πειράζει να σου κοιτάνε τον ήχη. Δεν μπορείς να πας σε οδοντίατρο.
8: Αντί να κάνω, έχω τα
7: είσαι
8: θέματά
7: λίγο...
8: μου. Έχω τα θέματά μου να αντιμετωπίζω. Δεν μπορώ χάπι, γι' αυτό έχω έχουν, γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Είναι
7: βγάζεις,
8: και άνθρωποι.
7: Βγάζει το.
8: Όχι, παιδί μου, είναι με το κουταλάκι.
7: Παλιά δεν τα κάνανε στο τέτοιο. Πώς το λένε αυτό.
8: Α, στο χουδί.
7: Στο χουδί.
8: Μα υπάρχει υγρό ωμέγα 3. Παίρνω λοιπόν το υγρό και τελειώνω. Το παίρνω. Δεν πίνεται αυτό το πράγμα. Άμα το δεν έχω πρόβλημα.
7: Μυρίζει
8: τώρα.
7: Ψαρίλα.
8: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια κουβού, πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
7: Τα παιδικά παίρνει.
8: Όχι,
7: όχι,
8: υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σε σιρόπι σου λέω.
7: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Έρε, τι γίνεται με τη γιατρίνα. Τι ριμπάει, λέει, παραγγέλνεις του Κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού. Τι πατάτες ντοφινουά, λέει, όλη υψηλή γαστρονομία.
8: Αφού τους επιτρέπεται, και έχει χρήμα.
7: Πέσετε στο... Έλα, άκου. Για τα επίσημα είναι ότι τις βρήκα και καλά.
8: Καλά τα επίσημα.
7: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ. Γελάω.
8: Το χρόνο.
7: Γελάω.
8: Το χρόνο.
7: Ναι.
8: Εντάξει, πάλι καλά. Μπορούσα να είναι και χειρότερα.
7: 500.000 ευρώ.
8: Να βιώνει 10.000.
7: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλασμα αφαίρεση.
8: Κάνε 6.000 και τις κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια, λέει, αργοπεθένα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος, να το πω έτσι.
7: 12.000, αυτά που ξέρουμε τις συγκεκριμένες.
8: Ναι, καλά, τα κάναμε μόνο αυτό.
7: Πες τρεις.
8: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε δύο, βρε. Και μόνο την πλασμα αφαίρεση.
7: Πόσο έβγαλε.
8: 12.000 το μήνα.
7: Επί πέντε μέρες.
8: Επί πέντε μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, λέει.
7: Τι.
8: Σάββατο.
7: Έλα, κουραζόταν η γυναίκα.
8: Αλλά εγώ θα σου βάλω πέντε. Είναι 50.000.
7: Τη βδομάδα.
8: Ναι, παραπάνω.
7: Τη βδομάδα.
8: Τη βδομάδα.
7: Ναι.
8: Άρα είναι 200.000 το μήνα. Μόνο η πλασμαφαίρεση.
7: 200.000 και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
8: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξουν, ξέρω εγώ.
7: 90.000 δηλώνει ο γιατρός. Που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
8: Είπε η Γάικα και του τέτοιου, πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
7: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανένα άλλο. Να πάρω το κάτι τίθμο.
8: Η ειδικολογία ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, α χωράγει στο χώρο το δικό σου το τσαρδί. Το γιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο Ανδρουλάκης με κλειστά.
7: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ.
8: Το ένα είναι αυτό. Μετά άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και
7: πλάσμα.
8: Λέει πλάσμα γιατί είναι, και λέει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση σωστή.
7: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
8: Να ναι.
7: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού κοινός πρωτάκι,
8: ναι.
7: Είπε στη γιαγιά του, δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκυριακά και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
8: Μπράβο το καλό μου.
7: Και λέει η γιαγιά, βρε χρυσό μου, το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο.
8: Ναι.
7: Όχι γιαγιά, εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό. Ορίστε.
8: Ορίστε.
7: Να τα μικρά.
8: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετήθια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με, με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
7: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια θερδέλα. Στη Ζαρζουέλα.
8: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετήθια με αυτό, φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι. Ωραία ήταν, αλλά λίγο.
7: Ένα καλάθι στο κεφάλι.
8: Όχι, ένα...
7: Είναι μερικές φοράνε κάτι
8: ένα
7: καπέλα.
8: Ένα στέμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήταν, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι είναι βασίλισσα, ας πούμε.
7: Ναι.
8: Και είναι κόκκινη.
7: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
8: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε. Ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο ήταν...
7: Λίγο το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
8: Α,
7: πάμε.
8: Εδώ, περιμένετε.
7: Ναι, ναι, ναι. Βγάλε γυαλί.
8: Λίγο ένα λεπτό.
7: Το τσουλούφι. Α, θέλει και. Θέλει να είναι και το μαλλί. Το φρούτικο. Εδώ λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
8: Τι να κάνω, δεν πειράζει. Καλύτερα
7: είσαι τσουλουφωτή.
8: Να πηγαίνει το μάλιστο τσουλούφι, κατάλαβε. Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώ να το πω τώρα. Καφτάνει να το πω σαν τη Ζανζουμπύρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
7: Πάθε να τη λε. Μουζούγκου είστε.
8: Ωραία, σαν τη μουζούγκου. Τη μία σύστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν είναι αυτό, το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάει ευλογιά η κοπέλα, να το πω έτσι. Κάτι μυρμητσίλια.
7: Να σε ρωτήσω, ναι. Μυρμητσίλια.
9: Sage Property Agency. ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
10: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
9: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
10: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
9: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας.
3: Του η γυναίκα του είναι.
2: Τι τσουτσουτσου.
3: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε.
2: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
3: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Ω, πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
2: Ναι.
3: Δεν βγήκε ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την ΕΕ, ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
2: Γιατί?
3: Ένας που είναι, όχι πρώην.
2: Τι θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
3: Θα μας φάει νοημοσύνη, λέει λάχανο.
2: Πώς θα μας φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώς θα μας φάει η νοημοσύνη λάχανο.
3: Θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς και μετά θα μας αποδεκατσίασουν.
2: Θα είμαστε δουλάκια.
3: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
2: Τι,
3: θα δεν θα μας ξέρουν πια. Θα είμαστε, θα τους είμαστε περιττοί. Θα καταλάβουν.
2: Και τι θα γίνει,
3: σαν την ταινία. Θα καταλάβουν τον πλανήτη και εμείς θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
2: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρες εκεί στα λαγούμια.
3: Άσε μας και εσύ τώρα. Αυτό θα σκέφτεσαι ή που να σωθείς.
2: Όχι, ναι, σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
3: Έσω τι λες, να αφήσεις τέτοιο να περάσεις να κάνει τι το καημένο, ποιο θα είναι.
2: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μας λέει πώς μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Λέω εγώ.
3: Κάτι γονιμοποιήθηκε στην
2: Περσία. Να σε ρωτήσω
3: κάτι. Άντε και γονιμοποιηθήκαμε.
2: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η Μίγα.
3: Ναι.
2: Έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι το.
3: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
2: Γιατί που ξέρεις.
3: Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Έχουν ηλικία, ηλικία. Βέβαια, βέβαια.
2: Γεωγραφή.
3: Βέβαια. Και σου είναι και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ή ένα.
2: Καλά, η πεταλούδα.
3: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
2: Και πολύ του είναι.
3: Δεν ζουνε πολύ.
2: Με
3: δηλαδή
2: το χαρακτήρα που έχει.
3: Δεν ζουνε πολύ αυτά.
2: Αν ζούσε
3: μου
2: πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
3: Ναι, δεν ζουνε πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
2: 10
3: μέρε. Το τελικά είναι 15, μπυρι-μπύρι. Δεν θέλω να μάθω πώς θα διώξει.
2: Όχι,
3: 15 έως 30 μέρες η μωρέ η Μίγα.
2: Η Μίγα.
3: Ναι.
2: Μόνο 15.
3: Ναι, ένα μήνα.
2: Τόσες με όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
3: Γεννάνε άλλες και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζουνε. Τίποτα.
2: Μόνο.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μόνο 30 μέρες.
3: Δεν μπορεί τώρα. Σου λέω ότι το τέτοιο.
2: Ποιο τέτοιο.
3: Επειδή μου το λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο, πώς το.
2: Άντε πάλι το
3: κουνούπι, 40, το κουνούπι 42 με 56 μέρες στο θηλυκό και 10 μέρες στο αρσενικό. Τίποτα αρσενικό είναι.
2: Μ' αρέσει
3: για κατανάλωση.
2: Μ' αρέσει αυτό. Πω, ναι. Πω.
3: Τι ωραίο είναι, μωρέ, εμείς να έχει και ένα κόσμο χωρίς. Βέβαια, με ένα κόσμο χωρίς άντρες, όσο το σκέφτομαι, τόσο καλύτερα μου φαίνεται, βέβαια. Όχι, γυναίκα παρέα. Γιατί χρειάζεται.
2: Παιδιά, εγώ που πηγαίνω.
3: Κάνεις κάτι να σε παιδεύει.
2: Να σου πω κάτι. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
3: Μια χαρά είμαι.
2: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
3: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε, βρε σύνικο μου. ο επιστήμονας ότι, θα, ότι με την τεχνική τεχνητή νοημοσύνη.
2: Άρα θα είμαστε και εμείς ατέα κουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
3: Όχι ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει ότι θα υπάρχει ανθρωπότητα, είπε ο επιστήμονας.
2: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
3: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω?
2: Ναι, θέλω.
3: Τι μας νοιάζει, μας θα γίνει σε 50 χρόνια.
2: Εγώ θέλω να μου πεις η Μίγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
3: Δεν ξέρω, δεν έχω.
2: Γιατί αν, ας πούμε, κάθε μέρα της ζωής της είναι, ας πούμε, ένας χρόνος, θέλω να δω μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
3: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά, θα σου πω.
2: Ναι.
3: Αλλά και η πεταλούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ.
2: Γιατί
3: λίγο.
2: Ξεκινάει από σκουλίκι, ναι, και έχει κάνει τον κύκλο της.
3: 4 εβδομάδες και αυτή, ένα μήνα. Στα καλά της αρήνα, είναι με τα ντουζένια της, από 2 έως 4. Και μερικά είδη, λέει, πεταλουδών ζουν μόνο λίγες μέρες. Πω, δεν ξέρω να σκοτώνω πεταλούδα. Καλά, δεν έχω σκοτώσει. Αλλά είναι κάτι της νύχτας που δεν τις μπορώ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις

0: Το μικρό τη.
1: Κάθριν Εμπερίκο.
0: Βρε Κάθριν, πήγαινε σε ένα psychologist, σε ένα ψυχή. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει, που δεν μπορεί να πας να ακούσει τη μίση και να πάρει ένα βραχιολάκι.
1: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο ζωή.
0: Σχεδία τώρα ταξιδέψει, το λέει και ουά. Είπε ο γόνα, είναι τη ευρωκρατική αποκλειστική οικογένεια. Εμπειρίκου μέσα Instagram και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και είπε, αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σχεδίασαν.
1: Ντρομπού.
0: Η ζωή είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
1: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
0: Θα τη ακύρωνε το κομμωτήριο, το ραντεβού για τα πετσάκια ή νυχού, για το μασάζι, για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Κάτι.
1: Στη Νέα Υόρκη. Έπαιξε
0: από το κίνητο Κωνσταντινούπολη λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσει. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, σαν δεν ξέρω. Η οποία λέει είναι κυβερνητικό μέλο τη Επιτροπή του Προγράμματο Young Patrons του Μουσείου Κεκλαμική Τέχνη. Που του χώνουν όλου πάντω έχει πολύ μπλακ μέρο.
1: Αφού είναι γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
0: Στην Gladic Art Foundation.
1: Μα είναι συλλέκτρια. Ο παππού υπήρξε ο μεγαλύτερο Έλληνα συλλέκτη.
0: Και εκείνη έχει κληρονομήσει του παππού, τα συλλεκτικά.
1: Ναι, είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
0: Α.
1: Ένα αστρονομικό ποσό.
0: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το έργο.
1: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
0: Θέλω να το δω το έργο. Θέλω να το δω το έργο. Ποιανού είναι το έργο, ξέρουμε.
1: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
0: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε τώρα. Ο GPT θα μας τα πει όλα.
1: Πες το.
0: Le Jeu de Cartes. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μετεμπρισιονιστής Πολ Σεζάν.
1: Α, ναι, ο Σεζάν.
0: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
0: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
1: Καλά, είναι
0: στο ένα
1: ιστορικό.
0: Θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
1: Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε ένα τραπέζι.
1: Πάρε του χαρτοπαίχτες.
0: Να το βλέπω. Άσχημο έργο πάντως.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
1: Είναι σαν να λες, δεν μ' αρέσει η ζωγραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, μπορώ να. Ρε παιδί μου.
1: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
0: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου. Είναι...
1: Ήταν η εποχή
0: δεν
1: τέτοια.
0: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω εγώ και να μην το θέλω στο σαλόνι μου. Να
1: καλά,
0: θέλω κάποιο άλλο.
1: Δεν το δίνουμε και δεν το βάζεις.
0: Στο πω ότι είναι που η μεγάλη σειρά στη μία μοιράζει, καλά τα πα. Στην άλλη
1: γιατί
0: βγαίνει.
1: Του Άντι Βόρχολ, ας πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι
0: ούτε
1: σου.
0: Καν. Δεν μ' αρέσει, αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι
1: μα
0: για, τα,
1: αρέσουν,
0: για τα γεροντάματά μου.
1: Ποια γεροντάματά
0: μου. Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δω στον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
1: Τι νοτά στον πίνακα.
0: Αλλιώς έφυγε, πριν τη σύνταξη. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα, θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το...
1: Από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
0: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα μπορώ να το μασίσω, καταλαβαίνεις. Θα το κάνω
1: τα ούλα. Λοιπόν, άκου, έχω δει κάποιες γιαγιάδες που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα τους, παιδιά.
0: Όπως η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
1: Και λειτουργεί σαν να έχεις δόντια.
0: Αμέ.
1: Αλλά δεν μπορείς να φας κρέας, νομίζω.
0: Εντάξει και εσύ, θα τους το αλέθουνε.
1: Ποια ναι.
0: Όπως τα μωρά.
1: Ναι.
0: Αχ. Τι. Να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
1: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λινάτινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
0: Ω, χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
1: Δηλαδή, να σου πω, πόσα απλήττουν την ελληνική κοινωνία μόνο από τον
0: ενδιαφέρει. Αυτή μας είναι ψυχφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, εντάξει. Και είναι και πολλοί που τους δίνουν και βίγρανε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
1: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις στάρελας ή μίσερας, να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
0: Το είπα, αυτό δεν πάω.
1: Συνεχίζονται οι συμμετοχές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Και έχουμε και νικήτρια, το είπα αυτό.
1: Τι
0: μια καλονία από το Χαϊδάρι που
1: αφού
0: βγει.
1: Ακόμη μαζεύουν.
0: Είναι άλλα αυτά τα καλυστία. Δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
1: Α.
0: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
1: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού. Η αρχιχαϊδάρα.
0: Όχι παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
1: Εγώ δεν είπα, εγώ είπα το πονίμιο,
0: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη με ρωτήσει προς το επίθετο και βγει και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς.
1: GS Ελλάς,
0: ναι.
1: Τι καλλιστεία είναι
0: η τριανταφυλιά κάλτσα, κάλτσου.
1: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
0: Κάλτσου. οι όμορφοι χαϊδαριώτες.

0: ξεχώρισε στα εθνικά καλλιστεία GS Ελλάς Miss Universe Greece. Κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
1: Τι διοργάνωση είναι αυτή, είναι που έγινε στο Χαϊδάρι.
0: Στο Χαϊδάρι έγινε. Ναι. Δεν ξέρω, έγινε στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι η κοπέλα.
1: Α.
0: Και θα μας εκπροσωπήσει.
1: Η Βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
0: Γιατί μωρέ.
1: Πού θα μας εκπροσωπήσει.
0: Στο εξωτερικό, σε μία ανάλογη.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ανάλογο διαγωνισμό.
1: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά, το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την μαντάμα του Χαϊδάρι.
0: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει.
1: Όχι,
0: αυτή.
1: Δεν είναι κανονικό καλλιστείο αυτό, είναι υποκαλλιστείο.
0: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τι είναι το GS, δεν είναι το GS Ελλάς.
1: GS.
0: GS. Δεν, first runner up Miss GS Ελλάς, δεν είναι κάτι.
1: Ναι, είναι.
0: Ένα
1: είναι ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
0: Πολύ με
1: έτσι.
0: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
1: Πάνε κάτι κρατικές επιτροπές, κάτι ότι... παππούδια με κάτι κυλούμπες.
0: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
0: Τι.
1: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ με και κάνα μαγιό τζαμπουλέτα. Ε, τι νομίζεις. Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπούα και τα... και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
0: Τους δίνουν
1: και...
0: ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπιτόνι βενζίνη.
1: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόνι.
0: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και έτσι το
1: τώρα θα μπαλάς. Πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι. Έλατε. Βενζίνη.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών του Σαν Φραντζίσκο με τη Ταού Ρομπότιξ να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
1: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολαρίε.
0: Άμα βρει εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα να μου
1: την ώρα. Την ώρα. Τι λες παιδί μου εδώ πέρα.
0: Δεν είναι στα τέτοια προάστια σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρε και μαθήλια.
1: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
0: Εγώ παραπάνω. Σε εμά.
1: Τι λε, μωρέ.
0: Ποιο,
1: συγγνώμη, δηλαδή.
0: 17 από... την ώρα παίρνει. Γιατί μιλάει, μιλάει και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη.
0: Αμή.
1: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
0: Δεν ξέρω, μου καθαρίζει καλύτερα τον τζάμι.
1: Πάρε μια γνώση σε ξένε γλώσσε.
0: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ. Το
1: 30 ευρώ την
0: ούτε
1: ώρα.
0: Ούτε θα μου κουτσόμπουλα πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
1: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ.
0: Δεν θα θέλει να κατουρίσει, βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τη κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά, θα μου κάνει τρεις ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω, τρεις ώρες στον τέλο.
1: Και αν, δεν προλαβα... μου... αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και είναι. Έχει από τα πολλά σπίτια.
0: Φορτισμένο. Και σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες, ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμη και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
1: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
0: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι, παιδιά. Τι σκόνη είναι αυτή.
1: Δεν
0: υπάρχει. Τι σκόνη είναι αυτή
1: και
0: όλη μέρα.
1: Μαλλιά,
0: μαλλιά, μαλλιά. Και μέρη όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό που είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει μείνει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά, βάλω και ένα φιόγκο. Μαθάω.
1: Και εσύ ατελείωτα. Και γάτα. Και εσύ και γάτα.
0: Και εγώ και ο γάτο. Όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
1: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει.
0: Δεν πήρα.
1: Συλλογή σκουπών.
0: Κοιτάζω.
1: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπας.
0: Δεν έχω πάρει.
1: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
0: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά.
1: Ξέστη.
0: Και έχει κοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλει αυτό πήγαινε πιο πέρα.
1: Βάλε μία μπαλαντέζα.
0: Όχι, θα πάω... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στίκ, την παίρνεις αυτή, είναι φορτισμένη και πηγαίνεις και κάνεις θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια λέει.
1: Ναι, όλα τα έχουμε η Τέσλα μας λείπει.
0: Αν είναι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη της, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αν είναι σαν το αφεντικό άστο που θα πηγαίνει.
0: Μπορεί και να παίρνετε και όλα στη σκούπα, ξέρω.
1: Προμήλος μου φαίνεται ο αφεντικός.
0: Τι με νοιάζει, η σκούπα θα πάρω, θα δω.
1: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Με τις τιμές που έχουν. Είναι τιμές αυτές που έχουν.
0: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
1: Σου είχε εντυπωσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Ναι. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
7: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Μικρόφωνο στα γήπεδα, απόγευμα Σαββάτου με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με υδατοσφαίριση, με ενημέρωση για όλα τα σπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα σε ρύθμιση των ήχων, επιφορτισμένος να βλέπει και τον αγώνα της Φιλανδίας με την Αλβανία που ξεκίνησε πριν από λίγο. Και οι Αλβανοί με τον Μανάη έβαλαν γκολ μόλις στο 4ο λεπτό και προηγούνται με 1-0. Το μεγάλο μάτς βεβαίως για μας είναι το αυριανό. Είναι η μεγάλη αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Το μάτς της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εθνική ομάδα, στον Γιοβάνοβιτς, στους διεθνείς μας. Αυτή την ελκυστική εικόνα που εμφανίζουμε στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητος του Nations League, σε ένα γκρουπ που εύκολα μάτς δεν υπάρχουν και μέχρι τώρα η εθνική ανταποκρίνεται και είναι πρώτη στον όμιλο. Αύριο στις 10 παρατέταρτο οι αναμετρήσεις για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος, η Ελλάδα με τη Γερμανία, η Ολλανδία με τη Σερβία, σε άλλους ομίλους Ουαλία Δανία και Πορτογαλία Νορβηγία. Σήμερα για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος θα παίξουν στις 7 η Κροατία με την Αγγλία και στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, εμείς θα κινηθούμε σήμερα με την Superbet Super League 2 και με την τρίτη εθνική. Στην Superbet Super League 2 έχουμε σε εξέλιξη δύο αναμετρήσεις. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην Κομοτηνή, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ του Βουτσά στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο Βόλο παίζουν η Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ. Το σκορ είναι 2-2 και βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό του αγώνα. Στο 1ο λεπτό ο Νικοκυράκης με σούτ έκανε το 0-1. Στο 15 ο Βαφέας το 1-1. Στο 23 με αυτόν γκολ ο Μακρύς το 2-1 για την Νίκη Βόλου. Και ισοφάρισε η ΑΕΛ στο 41ο λεπτό με τον Αλμπάνη. Θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στο Βαγγέλη Μητρούσια και στην Εγγονούλα, το Βαγγέλης που σήμερα δεν θα συμμετάσχει στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα μας λείψει από τα μάτς της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ και από τον αγώνα μπάσκετ που θα ακολουθήσει Καρδίτσα Άρης. Βαφτίζει την Εγγονούλα του, τα καλύτερα ευχόμαστε και για την Εγγονούλα και για το Βαγγέλη.

Πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ που στο πρώτο μάτς της ημέρας παίζουν η Μύκονος με τον ΠΑΟΚ. Στο νησί των Ανέμων ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Η Μύκονος προηγείται με 37-32 τα δεκάλεπτα 17-14 και 20-18. Η Μύκονος που έχει εστιάσει στην άμυνα και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον δικέφαλο, που έχει 2 στα 15 σου 3 πόντων στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τσάιλτς είναι ο πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο, έχει 6 πόντους, όσους και ο Λόβ. Ο Οσμάν έχει 6 πόντους για τον ΠΑΟΚ και έχει παίξει περίπου 12 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ που γενικά είναι άστοχος και μέχρι τώρα δείχνει εγκλωβισμένος από την καλή άμυνα των γηπεδούχων, αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε μόλις στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε ακόμη 20 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μύκονος ΠΑΟΚ 37-32. Ξεκίνησαν και οι αγώνες ΑΕΚ Μαρούσι 9-8 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 14-2. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε Γιάννη Τεντόπουλο και Γιώργο Αθανασίου. Στις 5 θα παίξουν στην Πάτρα ο Προμηθέας Πατρών με το Περιστέρι και 5.30 στην Καρδίτσα η γηπεδούχος ομάδα, η τοπική ομάδα θα φιλοξενήσει τον Άρη. Σήμερα εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το μικρόφωνο στα γήπεδα περιλαμβάνει και υδατοσφαίριση, καθώς στις 5.30 έχουμε τον τελικό του Super Cup, του Ευρωπαϊκού Super Cup των γυναικών, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καταλούνια, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση.

0: Σε ό,τι αφορά την τρίτη εθνική, σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Υπενθυμίζω ότι αναβλήθηκαν τα μάτς που ήταν προγραμμένα για αύριο για τον 10ο όμιλο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Κρήτη. Οι αγώνες καιρού επιτρέποντος θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, με Γαβρίλ Ρεμούντο στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Πάμε να παίξουμε μπάσκετ, ξεκινώντας με τον Γιάννη Ντεντόπουλο και τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Μαρούσι. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλή χρονιά από τη Σάνελ Αρένα. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι τα υποτικά χειροκροτήματα των φίλων της ΑΕΚ, γιατί ο Κουάνι Κουάνι, ο Αυστραλός φόργουρ του Αμαρουσίου, έπεσε πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Φοβήθηκαν μήπως έχει χτυπήσει, αλλά τελικά σηκώθηκε και όλα καλά. Είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 12-12 το σκορ, 3 και 7 πριν από το τέλος, με απουσίες οι δύο ομάδες. Το πρώτο καλάθι να πούμε της χρονιάς, γιατί το πέτυχε εδώ σε αυτό το γήπεδο η ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ που έκανε το 2-0. Η ΑΕΚ, η οποία έχει απουσίες στις γνωστές που, με τις οποίες εμφανίστηκε στο Super Cup, ενώ έχουμε και καλάθι του Ερτέλ, του τελευταίου αποκτήματος της ΑΕΚ με μεγάλη εμπειρία στην Ευρωλίγκα ο Γάλλος, 14-12. Στις απουσίες Μπράουν, Βίλιαμς και Φιζέλ, προσθέθηκε από χθες και ο Κατσίβελης, ο οποίος έπαθε μια μικρή θλάση. Να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο πρώτο παιχνίδι του BCL για την Ένωση φέτος, που είναι την Τετάρτη σε αυτό το γήπεδο με την γαλλική Σαλόν. Βιλπάς είναι το όνομά της, αλλά η Σαλόν κατά σύμπτωση είναι η ομάδα που έχει κερδίσει το Μαρούσι το 2001 στον τελικό του Σαπόρτα, έτσι για να το θυμηθούμε.
0: Τότε που το Μαρούσι διεκδικούσε και έπαιρνε ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Διεκδικούσε, έχει παίξει τελικούς, ημιτελικούς, κόρατς, τελικούς FIBA Europe Cup, ας πούμε κάπως έτσι ήταν εκείνη την εποχή, τελικούς πρωταθλήματος, δύο τελικούς κυπέλου. Θυμίζω ότι είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό τελικό το 2004 και 4 και 6 και 2 και 6 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει έχει παίξει Ευρωλίγκα μέχρι το top 16, το 9-10. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ είναι η γνωστή ΑΕΚ φυσικά. Μια από τις
0: και επειδή ξέρεις τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να υπενθυμίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ έχουν πάρει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ και το Μαρούσι. Αν θυμάμαι καλά, τελικό έχει παίξει και ο Μακεδονικός μια χρονιά.
1: Ακριβώς.
0: Η χρονιά που είχε κάνει τη μεγάλη επένδυση με Αργύρη Πεδουλάκη προπονητή.
1: Ακριβώς. Και αν θυμάσαι καλά, στον αγώνα της πρόκρισης ήταν στο νοσοκομείο ο Πεδουλάκης. Κοουτσάρισε ο συνεργάτης του Ζαφυρόπουλος και ο Πεδουλάκης έφυγε από το νοσοκομείο για να πανηγυρίσει με κουβέρτα. Και στον τελικό πήγε και έκανε. Πήγε να κάνει την ανατροπή, δεν τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει, το σκορ είναι 16-12 καταρχάς και έχουμε το πρώτο time out του
0: Ηλία. Το οποίο και θα εκμεταλλευτώ, και όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, Γιάννη Ντεντόπουλε. Όχι μόνο για την GBL, που θέλουμε και ελπίζουμε να αλλάξει η εικόνα και να μην έχει αυτό το μονότονο πράσινο-κόκκινο των τελευταίων πολλών ετών. Θέλουμε να δούμε και κάτι διαφορετικό. Πάντως στην πρεμιέρα το ΠΑΟΚ δυσκολεύεται αρκετά στη Μύκονο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, Μύκονος ΠΑΟΚ 40-34. Πριν πάμε στον Γιώργο Αθανασίου για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με τη Δόξα Λευκάδας, ένα μάτς που ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο για τους γηπεδούχους, να πω ότι στην τρίτη εθνική, στον δεύτερο όμιλο, το πρώτο γκολ το έχει βάλει ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας εκτός έδρας Ακρίτες Οικειών Ποσειδών 0-1 με γκολ του Κορμαρί στο 12ο λεπτό. Και στον 7ο όμιλο, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 1-0, ενώ 1-0 είναι και το Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου με γκολ του Ντασίλβα στο 8ο λεπτό. 1-0 είναι και ο αγώνας του Αστέρα Βλαχιώτη με τον Παναργιάκο. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες για όλα τα μάτσα από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Γιώργος Αθανασίου, πάμε στην όμορφη Ρόδο να μάθουμε τι κάνουν ο Κολοσσός και η Δόξα Λευκάδας. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλή χρονιά να έχουμε Σύφη, καλή χρονιά από μένα, από την Καλυθέα, από τον συνάδελφό μας τεχνικό τον Νίκο Κάπρο.
0: Καλή μπασκετική χρονιά, γιατί όπως είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, ακολουθούμε το κανονικό ημερολόγιο. Μπασκετικά είναι η νέα χρονιά αυτή.
2: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, θέλουμε 34 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουμε double score. Ο Κολοσσός έχει 22 πόντους. Η νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδος 11 πόντους.
0: Το άγχος του πρωτάρι μάλλον,
2: το έχουμε περάσει όλοι, ακόμα και εμείς στη δική μας εργασία.
0: Έχει ξαναπαίξει η Δόξα στην πρώτη κατηγορία, αλλά κάθε αρχή είναι και δύσκολη.
2: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και θέλει φέτος να πετύχει έναν αρκετά καλό στόχο, να παραμείνει στην κατηγορία. Και βλέπουμε. Λοιπόν, το σκορ είναι 22-11. 17-2 ήταν το πολύ καλό ξεκίνημα που, όπως είπες προηγουμένως, έκανε ο Κολοσσός. Με αυτό σίγουρα προσπάθησε από την αρχή ο γηπεδούχος να περάσει το δικό του μήνυμα, ότι εδώ κάνουμε κουμάντο εμείς, με την καλή έννοια του λέω, αγωνιστικά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι το παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι το πρώτο που δίνει ο Κολοσσός μπροστά στο δικό του κοινό. Εδώ στην Ρόδο δεν έδωσε ούτε καν φιλικό παιχνίδι. Οπότε πρώτη φορά οι φίλαθλοι του Κολοσσού βλέπουν αυτή τη νέα ομάδα. 10 στους 12 είναι νέοι παίχτες. Και οι παίχτες βλέπουν πρώτη φορά το κοινό της Ρόδου, για τον οποίο σίγουρα θα έχουν ακούσει τα καλύτερα λόγια. Για την ιστορία να σας πω τις αρχικές πεντάδες και των δύο ομάδων. Για τον Κολοσσό, Πέιτον, Μανιόν, Άψον, Καμπερίδης και Μπαρνέτ. Έτσι γράφει η ιστορία. Για την Δόξα Βίρονος ξεκίνησαν οι Πουλιανίτης, Πάρης, Χάρμον, Ρόμπινσον και Σάρμα.
0: Ο κύριος, να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι ο Κολοσσός συμμετέχει και στο Europe Cup φέτος.
2: Και παίζει την Τετάρτη με την Κραϊόβα. Πρώτο παιχνίδι.
0: Την Κραϊόβα που εμείς νομίζαμε ότι έχει δυνατή ποδοσφαιρική ομάδα, από ό,τι φαίνεται έχει και καλό μπασκετικό τμήμα.
2: Εντάξει, γνωστή η ρουμανική ομάδα εδώ και χρόνια, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και πολύ σωστά αναφέρεις, θα είναι αντίπαλος ελληνικής ομάδας του Κολοσσού συγκεκριμένα την Τετάρτη, αλλά και στην Ρουμανία. 24-11 το σκορ εδώ. 20 τόσο δευτερόλεπτα, 20 τώρα συγκεκριμένα, για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. 5 ομαδικά φάουλ έχει ήδη κάνει η Δόξα Λευκάδος, που όμως θα πετύχει ένα εντυπωσιακό
0: με λέει από του Νίκα Λάθη, Μύκονος ΠΑΟΚ 44-44, και ενώ απομένουν 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου στη Μύκονο. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ, περνάμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην Superbet Super League 2, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Εκεί παίζεται ήδη το δεύτερο ημίχρονο και ακούμε Παναγιώτη Γιώγα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα, Φίφη. Συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού σε λίγο. Μπήκαμε στο 60 λεπτό. Παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με την καραμπόλα του 21ου λεπτού. Μετά, θυμίζω, μετά από εκτέλεση corner του Πεσέιρα, ο Ιλιάδης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στην επαναφορά πλάτη του Ντουμάνι, ο οποίος κάλυπτε τον Ροδοκάρη και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό το γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχουν φάσεις. Ο Πανθρακικός έχει μπει καλύτερος από το δεύτερο μέρος, με διάθεση να πιέσει και να φτάσει στην ισοφάριση. Δύο αλλαγές έκανε με το ξεκίνημα του ημιχρόνου ο κ. Αποστολίδης. Ο Πεχλιβανόπουλος πήρε τη θέση του Ντουμάνι και ο Γιαναράκης στο κέντρο της άμυνας στη θέση του Λαρέα. Δύο αλλαγές πριν από λίγο και για τον Πανσεραϊκό, μια πρέπει να ήταν αναγκαστική, καθώς ο Χίτσου πήρε τη θέση του Τάχα, του οποίου είχε πολύ καλή παρουσία στο δεξιά άκρο της άμυνας, αλλά σε μια φάση είχε και εκτός αγωνιστικού χώρου για τις πρώτες βοήθειες, σε μια διεκδίκηση της μπάλας που είχε με τον Τσίλεμ. Και ο Ζορζίνιο πήρε τη θέση του Τσέλι, παραμένει αυτό το 0-1 εδώ στην Κομωτινή, με τον νέο Πανσεραϊκό να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να δημιουργήσει φάσεις. Πριν από λίγο είχαμε τη σέντρα του Πατρώνη. Η μπάλα, όπως είδαμε και στο βίντεο, στην προσπάθειά του να διώξει ο Κίτσο, βρήκε στο χέρι του. Το θεώρησε ακούσιο η διαιτητής κυρία Αντωνίου. Δεν έδωσε κάτι. Άλλη μια διαμαρτυρία υπήρχε και στο πρώτο ημίχρονο για χέρι του Αρμουγκόμ σε μια σέντρα πάλι από τον Πατρώνη. Και έτσι παραμένει αυτό το 0-1 με τη μοναδική φάση που έχουμε στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν φάσεις στο παιχνίδι. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν, αλλά μην καταφέρουν να προσπαθούν να παίξουν την μπάλα κάτω, αλλά μην καταφέρουν να έχουν δημιουργήσει φάσεις μέχρι τώρα.
0: Υπενθύμησέ μας, Παναγιώτη μου, λεπτό, σκορ και σκορ.
3: 61ο λεπτό, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1, με το αυτογκόλ του Ντουμάνι στο 61ο λεπτό. Και τώρα βλέπω και την τρίτη αλλαγή που ετοιμάζει ο Πανθρακικός. Ο Απόστολος Αραντίδης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει ο επιθετικός στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον θα πάρει τη θέση του Γκορδετζιάννη.
0: 77ο λεπτό, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Νικοκυράκη στο 9 το 0-1, ο Βαφέας στο 15 το 1-1. Αυτόν γκόλο Μακρύ στο 23 το 2-1 και ο Αλμπάνης στο 49 το 2-2. Αύριο για την Superbet Super League 2 θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος με τον Πανιόνιο στην Πάτρα και στις 3 στη Νέα Σμύρνη ο Αστέρας Άκτορ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε και στην Τρίτη Εθνική. Πρώτη ενημέρωση, ξεκινάμε με τον 7ο όμιλο και τον Σταύρο Ζορμπάλα. Καλησπέρα, Σταύρο.
4: Καλό απόγευμα, κύριε Σκύρη Σύφη. 5 παιχνίδια σήμερα σε Αργολίδα Κορινθία. 2 παιχνίδια με Σινιά και Λακωνία. Αύριο το παιχνίδι Πασκόρινθος Μιλτιάδης. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Αυτή τη στιγμή Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός 0-0 στην Αργολίδα. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Τρίτη Εθνική κατηγορία για το Ξυλόκαστρο Κορινθίας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος με Νίκο Λουμπαρδέα προπονητή ο Ηρακλής. 1-0 από το 1ο λεπτό με αυτογκόλ του Νικολακόπουλου για την ομάδα του Αστέρα Αμαλιάδας που είναι ο Αλέξης Γαβριλόπουλος προπονητής. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στους Γαργαλιάνους, τέλος άκρας Πανφουριακός, είμαστε στο 1-1. Ο Φελίπε Χέμπερτ για τους γηπεδούχους το 1-0, παίκτης που έχει παίξει και επαγγελματικό ποδόσφαιρο με Καλαμάτα και Ηλιούπολη στο παρελθόν. Ο Παναγιώτης Σερπάνος πριν από λίγο ισοφάρισε για τον Πανφουριακό του Τάκη Σακελαρόπουλου. Και Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου το κορινθιακό παιχνίδι 0-0. Αστέρας Βλαχιώτης στη Λακωνία Παναργιακός 1-0 στο 12ο λεπτό για τους γηπεδούχους της Λακωνίας. Αυτά, Σύφη, θα έχουμε συλλογή στοιχείων σε λίγο περισσότερο.
0: Και όπως είπα και νωρίτερα, Σταύρο, ο 10ος όμιλος, τα μάτς που είχαν προγραμματιστεί για αύριο αναβλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθήκων και βάσει προγραμματισμού της ΕΠΟ θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη, εκτός για να αλλάξει κάτι, έτσι. Αύριο αγώνες για τον 3ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο. Για να έχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και για την 3η Εθνική, περνάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, δεύτερος όμιλος. Καλησπέρα, Περικλή.
5: Καλησπέρα, Σύφη, κυρίες και κύριοι. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε μόνο ένα γκολ, περίπου στο 25ο λεπτό είναι τα παιχνίδια. Στα τέσσερα που έχουν ξεκινήσει από τα πέντε, καθώς ο αγώνας Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟ Κριστόνης θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, το 0-0 είναι στους αγώνες Πολύκαστρο Φοίνικας Πολύχνης, Κυλκυσιακός Μακεδονικός, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανετεσσαϊκός και το σκορ έχει ανοίξει μόνο στο παιχνίδι Ακρίτες Οικιών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας με σκορ εκ των Κορμαρί στο 12ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή.
0: Αποβλήθηκε ο Μπερίσα, η Αλβανία παίζει με 10 στο μάτς με την Φιλανδία, είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό του αγώνα, Φιλανδία-Αλβανία 0-1 με τον γκολ του Μανάη στο 4ο λεπτό, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, οι Αλβανοί συνεχίζουν τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο, βελτιωμένη η άμυνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, απομένουν 3 λεπτά και 51 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, Μύκονος ΠΑΟΚ 48-50. Γιάννης Δεντόπουλος, ΑΕΚ Μαρούση.
1: Η ΑΕΚ έχει τρέξει ένα επιμέρους, όχι ένα επιμέρους, ένα σερί 9-0 που μπορεί να διακοπεί τώρα γιατί έχει κερδίσει βολές στο Μαρούση, αν σιγουρευτεί η υπόδειξη του διαιτητή. Λοιπόν, ναι, 21-12 το σκορ από 12-12, κυρίως χάρη στην δημιουργικότητα του Ερτέλ, ο οποίος έχει μοιράσει 3 ασίστ. Είπαμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ, αλλά και οι απουσίες του Μαρούση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο βασικός σκόρερ της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδόρου, ο Τζόρνταν Βόκερ, ο κοντός αυτός βομβαρδιστής, ο οποίος σουτάρει από κάθε απόσταση, έχει τραυματιστεί τις τελευταίες μέρες στην κλίδα και ενώ ήθελε ο ίδιος να παίξει, το Μαρούση αποφάσισε, ο προπονητής και το ιατρικό τίμα αποφάσισε να μην το χρησιμοποιήσουν και δεν έχει προλάβει ακόμα να μπει σε ρυθμούς αγωνιστικούς ο Μιχάλης Λούτζης.
0: Είναι συνηθισμένο φαινόμενο τελευταία να το βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε αθλητές να τραυματίζονται και παρόλα αυτά να επιμένουν να συνεχίζουν να αγωνίζονται. Το δέμε και με τον Τζόλιου στον αγώνα της εθνικής μας με την Ολλανδία και αυτό δείχνει το πάθος και τη θέληση κάποιων παιδιών.
1: Ακριβώς, και μην ξεχνάς το δέσιμο που έχει κυρίως ο Βόκερ, δεν θα έλεγα με τον Μαρούση, αλλά με τον Παπαθεοδόρου, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στον Προμηθέα. Αυτός τον είχε φέρει, μετά τον έφερε στο Μαρούση και μάλιστα όταν σώθηκε το Μαρούση είπε ο Παπαθεοδόρου είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Δεν γελάω γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι τόσο πολύ τον αγαπάει που έχει έτσι μια παθολογική αγάπη και γι' αυτό, έμεινε στην ομάδα του Μαρουσίου, βέβαια, γιατί είναι μια ομάδα.
0: Αυτό που λες είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, είναι και θέμα βέβαια διάθεση του καθενός. Γιατί όπως αποκάλυψε ο Μπράντοβιτς, παραμένοντας σε ένα μπασκετικό ζήτημα, ο Χέις Ντέιβις που ήταν τραυματίας, εδώ και αρκετές μέρες έκανε προπόνηση με το ένα χέρι.
1: Με το ένα χέρι.
0: Και γι' αυτό είδαμε τι έκανε στην επανεμφάνισή του. Πανέτοιμος ήταν.
1: Ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος. Και απλά έβγαλε τον Άρθικα, το μεγάλο, και είχε έτσι μια μικρή. Το Μαρούς στο μεταξύ έχει μειώσει, γιατί έχει βάλει δύο βολές με τον Κασελάκη, άλλο ένα απόκτημα του Μαρουσίου Έλληνας, μαζί με τον Λούτζι και τον Κόνιαρη. Και τώρα με το Σαλάς που βάζει το πρώτο του καλάθι, το Μαρούς μειώνει 21-16, επαναλαμβάνω. Το σκόρ είχε πάει 21-12 και τώρα είμαστε στο 21-16. Πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ παραμένει ο Νόλι με 6 πόντους. Οι υπόλοιποι είναι στο 2-3-1. Ενώ για τον Μαρούς πρώτο σκόρερ είναι ο Τζάκσον, ο οποίος προσπαθεί να παίξει και για τον Walker, ο οποίος έχει 5 πόντους. Το Μαρούς
0: ένα πόντο έχει και ο Βάλτα, ο σκόρερ των Φιλανδών στο μάτς με την Αλβανία. Στο 26ο λεπτό ο Βάλτα το έβαλε. Γιάννη Ντεντόπουλε και έκανε το σκόρ 1-1.
1: Μάλιστα. Και άλλο καλάθι από αυτή τη φορά από τον Τουλιάτο. Ο Τουλιάτος είναι ένα παιδί που αποκτήθηκε τον Παπάγο πέρσι από τον Παρούση και νομίζω ότι έχει προδιαγραφές για μεγάλη εξέλιξη. Και αυτός ήταν τραυματίας και δεν είχε παίξει τα τελευταία φιλικά και παίζει κατευθείαν.
6: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
7: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
6: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
7: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
6: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
7: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
6: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
7: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
6: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
7: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Να επανέλθει ο Μάικ Ζέιμ σε πολύ ψηλό επίπεδο. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 2 στη Μύκονο. Απομένουν 2 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 53-55. 16-23 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα.
8: Έρα Σπορ 101,8. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 36-24. ΑΕΚ Μαρούση 25-22. Μύκονος ΠΑΟΚ 53-58. Στο μάτς αυτό απομένουν περίπου 12 λεπτά για την ολοκλήρωσή του. Ενώ σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό διατηρείται το 0-1. Και στο ντέρμπι της Θεσσαλίας στο 87ο λεπτό, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Λεωνίδα Κασνέτση να μας πει λεπτομέρειες για το μάτς που δίνουν οι μπλε και οι βυσσινοί αυτή την ώρα στο Βόλο. Πάμε και στη Ρόδο, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας, Γιώργο Αθανασίου.
2: 36-24 προηγείται ο Κολοσσός, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Είναι γεγονός ότι η Δόξα προσπαθεί να επιβάλλει δικό της ξεχωριστό ρυθμό στο παιχνίδι, προκειμένου να πλησιάσει, να φτάσει και γιατί όχι να ξεπεράσει και τον Κολοσσό. Από την άλλη πλευρά, ο Κολοσσός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει το πάνω χέρι ως προς την είναι πιο όρημη ομάδα ως προς το ρόστερ της και δεν είναι φόντης, είναι παλιά στην κατηγορία. Αυτό το λέω στη θεωρία γιατί όλα αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. 36-26, αυτό που δεν είπα νωρίτερα και έχει να κάνει με τις κακές καιρικές συνθήκες, προσέξτε, που δεν έχουμε στη Ρόδο. Ωστόσο όλες οι προειδοποιήσεις να μην γίνονται μετακινήσεις άσχετες, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί σε όλα, να μένουμε σπίτι αν μπορούμε κτλ. Αυτό από τη μία, και από την άλλη ότι έχουμε ακόμη τουριστική σεζόν, δεν βοήθησε να έρθει αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Δεν πιστεύω να έχουμε παραπάνω από 300-350 άτομα τώρα στο γήπεδο και παρακολουθεί αυτό το παιχνίδι με τον Κολοσσό να φιλοξενεί τη Δόξα Λευκάδος. 36-28 το παιχνίδι, έχουμε time out. Λέγοντας τους πρώτους scorer, θα δω τον Payton στην πρώτη λίστα όλων των scorers. Έχει πετύχει έως τώρα 9 πόντους και είναι παίκτης του Κολοσσού. Τσαϊρέλης, πρώην παίκτης του Κολοσσού, είναι ο πρώτος scorer αυτή τη στιγμή της Δόξης Λευκάδος, έχοντας πετύχει 7 συνολικά έως τώρα πόντους.
0: Time out και επιστροφή στο Γιάννη Ντεντόπουλο, αφού πούμε ότι στην Superbet Super League 2 στο 90 νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και στο 74 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Γιάννη.
1: Λοιπόν, το σκορ είναι 29-22, η ΑΕΚ εκεί που το σκορ ήταν 25-22 έκανε ένα 4-0 και ελέγχει τον αγώνα. Το Μαρούσι με πολλές αλλαγές συνεχόμενες από τον Ηλία Παπαθεοδό, κυρίως νομίζω προσπαθεί να συντηρήσει το δίδυμο των γκάρ. Πολύ ωραίο jump shoot από τον Μπάρτλι, 31-22, ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Έχουμε τηλεοπτικό time out, 4-46. Ο Μπάρτλι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 4 πόντους, είναι το δεύτερο καλάθι. Όχι, συγγνώμη, έχει 6 πόντους. Είχε βάλει το πρώτο καλάθι.
0: Τηλεοπτικό time out και ευκαιρία να επιστρέψουμε στην Κομωτινή. Υπάρχει λόγος. Ακούμε τον Παναγιώτη Γιώγα, Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Παναγιώτη.
11: 1-1 με τον Απόστολο Σαραντίδη. Σοφαρίζει ο Πανθρακικός, που λέγαμε ήταν καλύτερος από το δεύτερο ημίχρονο. Σαραντίδης που, αν θυμάμαι, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την προηγούμενη σύμβαση, έλεγε ότι ετοιμάζεται να παράσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν πήρε τη θέση του Βορδεβιάννη. Γύρισε το σύστημα σε 4-4-2 ο κύριος Αποστολίδης και δικαιώθηκε. Η μπάλα έφτασε δεξιά από την περιοχή των φιλοξενούμενων στον Νότα, ο οποίος έκανε την σέντρα, απέκρουσε σε πρώτη φάση ο τερματοφύλακας από την Αλήνη. Η νέα σέντρα έφτασε στον Σαραντίδη, ο οποίος από κοντά με ένα δυνατό σούτ από το ύψος της μικρής περιοχής δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει και πάλι και να κάνει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Θυμίζουμε ο Πανσεραϊκός είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό με το αυτογκόλ του Ντουμάνη, μετά από το κόρνερ του Τεσέιρα και την κεφαλιά του Λιάβη στο δοκάρι. Στην επαναφορά η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ντουμάνη και κατέληξε στα δίχτυα. Τώρα έρχεται το παιχνίδι στα ίσια, σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις να ισοφαρίζει. Για να δούμε τώρα τον Κοτσόπουλο για τον Πανθρακικό. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά τον κόβουν οι αμυντικοί του Πανθρακικού. Πριν από λίγο είχα μια σέντρα του Ζορζίνη από δεξιά για τον Πανθρακικό. Ο Πασάς δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε με το κεφάλι για να κάνει το 0-2. Και στην αντεπίθεση ο Πανθρακικός ισοπάρισε σε 1-1 με τον Απόστολο Σαραντίδη. Και τώρα πάει να πιέσει και τον τερματοφύλακα ο Νότας τον Τιναλίνη, ο οποίος διώχνει όπως ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει ρυθμό.
0: Και έχουμε μπει ήδη, Παναγιώτη, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
11: Ακριβώς.
0: 1-1 ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Όπως είπα και νωρίτερα, Λονίδα Κασνέτση, σήμερα έχουμε μια μεγάλη απουσία στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς Βαγγέλη Μητρούσια δεν είναι εύκολο να κάνεις μικρόφωνο στα γήπεδα.
12: Έγινε αυτό.
0: Έγινε γιατί ο Βαγγέλης βαφτίζει την κορούλα του σήμερα. Και όπως είπα και νωρίτερα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη.
12: Πάντα
0: όχι
12: φωτεινή. Πάντα...
0: Μη λέμε ανακριβές, την εγγονούλα του.
12: Πάντα φωτεινή.
0: Και όπως είπα και νωρίτερα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εγγονούλα και στο Βαγγέλη. Λοιπόν, γι' αυτό σε επιστρατεύουμε. Μεγάλο ματς έχει γίνει στο Βόλο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, λίγο πριν το τέλος είμαστε. Για πες μας.
12: Ξεκίνησε πολύ δυναμικά αυτό το παιχνίδι. Ντέρμπι με τα όλα του. Η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα μόλις το 1ο λεπτό. Αλλά η Νίκη Βόλου έκανε ανατροπή εξπρές με 2 γκολ μέχρι το 23ο λεπτό. Πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη. Αλλά στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ μπήκε καλύτερα. Στο 49 ισοφάρισε με τον Αλμπάνι σε 2-2. Και μέχρι στιγμής είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα άλλο ένα έχουμε για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Κλασικό θα λέγαμε παιχνίδι Β' Εθνικής.
0: Με πολύ κόσμο στην εξέδρα.
12: Γεμάτο είναι το γήπεδο. Έχουμε και ντρόν πάνω από την ελληνική αστυνομία. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για θεσσαλικό ντέρμπι. Δύο ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο φυσικά. Δύο πάρα πολύ καλές ομάδες με καλούς προπονητές. Με Αλέκο Βοσνιάδη, Νίκη Βόλου, με Σοκράτη Φρυδόπουλο, ΙΑΕΛ. Η ΑΕΛ, άμα τελειώσει έτσι το παιχνίδι, θα παραμείνει αίτητη στην Super League 2 με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Θα παραμείνει για την ώρα στη δεύτερη θέση, γιατί εκκρεμούν και οι άλλες αναμετρήσεις που θα γίνουν. Αύριο, ενώ από την άλλη,
0: έχει κάνει καλό
12: η Νίκη Βόλου θα μείνει στους 4 βαθμούς. Θα μείνει στους 4 βαθμούς με μία νίκη και μία ισοπαλία. Έκανε κακό ξεκίνημα με τον Σολιμάν Λεζά με τρεις σερί ήττες. Νίκησε την προηγούμενη νοσική, ισοπαλία τώρα από ό,τι όλα δείχνουν. Οπότε παραμένει χαμηλά στους 4 πόντους και πολύ μακριά από τις δύο προνομιούχες θέσεις για την άνοδο Super League.
0: Λεωνίδα, μετά το γκολ του Αλμπάνι και την ισοφάριση της ΑΕΛ, έχουμε κάποια άλλη μεγάλη φάση στον αγώνα?
12: Όχι, όχι, έσβησε κάπως το παιχνίδι.
0: Οπότε παραμένεις εδώ για να μας δώσεις το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς επιστρέφουμε στο μπάσκετ και ακούμε Γιάννη Ντεντόπουλο, ΑΕΚ Μαρούση.
1: Η ΑΕΚ με ένα τρίποντο του Λεκάβιτσους ανεβάζει τη διαφορά στους 13 πόντους, 37-24. Η ΑΕΚ, η οποία αρχίζει να κυριαρχεί, κυρίως χάρη στη... Μάλιστα υπήρχε και ένα διάσημο που έπαιξε με δύο playmaker και έχουμε ένα τρίποντο από τον Ζεμπ Τζάκσον, ο οποίος γίνεται ο πρώτος διψήφιος για το Μαρούσι. Είπαμε, έχει μείνει αυτός και ο Κόνιαρης να μοιραστούν τη θέση 1-2. Λείπει ο Walker και ο Λούτζης, ο οποίος θα ίσως να αργήσει μία-δύο εβδομάδες ακόμα, γιατί θυμίζομαι τον Πανιόνιο είχε στην αρχή της σεζόν, είχε τραυματιστεί πέρσι και ήταν από θεραπεία. Κλέψιμο για τον Κόνιαρη, δίνει για τον Σαλάς. Ο Σαλάς πάει να κάνει ένα εφηδιασμό, κάνει Eurostep, κερδίζει το φάουλ, δεν περιτυχαίνει το καλάθι, αλλά θα πέσει στη γραμμή των ελευθερών βολών. 37-27.
0: Δώσε μας Τζάκσον... λίγα δευτερόλεπτα, ολοκληρώθηκε το μάτς στο Βόλο. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, Λεωνίδα.
12: 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 9. Η Νίκη Βόλου έκανε ανατροπή, πήγε 2-1 στα αποδυτήρια. Το τελικό 2-2 έγραψε ο Αλμπάνι στο 49. Σε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο στο Παντελής Μαγουλάς, ανάμεσα δύο πολύ καλές ομάδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε σε εξέλιξη το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχουμε τα αυριανά παιχνίδια και της Δευτέρας. ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος αύριο στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης
0: Β' αυτό το μάτς.
12: Ακριβώς, γιατί το Μαρακανά, το στάδιο του Πύργου, δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Αστέρας Τρίπολης. Μαρακανά, έχω παίξει δύο χρόνια. Έπαιζα δύο χρόνια στο Πανελλιακό. Αστέρας Τρίπολης Β' να γίνει Καρδίτσα στις 3. Ολυμπιακός Β' Καλυθέα στις 6. Και τη Δευτέρα, Ζάκυνθος Απόλλωνας Καλαμαριάς στις 2. ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου στις 3 παρατέταρτο. Και στις 3. Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει μόνο νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
0: Πρώτον, το μάτς του Αστέρα Άκτορ Β' με την Αναγέννηση θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Τσέκαρε, σε παρακαλώ.
12: Ακριβώς, όχι ακριβώς. Εκεί θα γίνει.
0: Το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα νομίζω ότι αναβλήθηκε.
12: Αναβλήθηκε, γιατί ο Ολυμπιακός Β' έχει παίκτες διεθνείς και έχει δίκιο.
0: Γιατί είπες ότι θα γίνει αύριο, να
12: έχει δίκιο. Θα
0: πάνε στον κήπεδο δηλαδή και δεν διεξάγεται αγώνας.
12: Έχει δίκιο, έχει
0: επιλογές. Λοιπόν, έχεις δύο επιλογές. Στην επόμενη παρουσία σου στο στούντιο, στο ημίχρονο του μπάσκετ, ή θα έρθεις να μιλήσουμε για την Elite League του μπάσκετ ή για το.
12: Nations League, το λέω από τώρα.
0: Και εγώ αυτό επιλέγω. Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, στο Γιάννη Ντεντόπουλο.
1: Έχουμε μπει στο τελευταίο, στο crunch time του πρώτου ημιχρόνου. 39-31 το Μαρούσι κατέβασε τη διαφορά από τους 13 πόντους. Η ΑΕΚ βέβαια έχει σταθερά το προβάδισμα, ελέγχει το παιχνίδι και με τον Όλεϊ, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα, για να δούμε, θα γίνει ο πρώτος διψήφιος. Μπορεί να γίνει, γιατί κέρδισε βολές από τον Ντεσόζα, ο οποίος έχει αλλάξει το μαλλί του, αλλά γενικά στην άμυνα είναι πολύ επιρρεπή στα φάουλ. Το λέω αυτό για τον Όλη, γιατί έχει 8 πόντους, άρα μπορεί να γίνει 10, να τους κάνει 10. Και ο Πίκνε είναι 8, έχει 8 πόντους, είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ. Ένα από τον Μαρούς, είπαμε, είναι ο Τζάκσον. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή αναφερθήκαμε στον τραυματισμό και του του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, το Mike James, ναι, ναι. Να πω ότι ήδη βρέθηκε αντικαταστάτης για την ΕΦΕΣ, συγγνώμη, γιατί έπαιζε στην Παρτίζαν, γι' αυτό είπα το όνομα της Παρτίζαν. Πρόκειται για τον Cameron Payne, 32 χρονών, 1,88 και το λέμε αυτό γιατί...
0: Με πολιετή παρουσία στο NBA.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά Mike James δεν είναι.
1: Όχι. Ο Mike James είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι ένας legend της Ευρωλίγκας.
0: Ο Cameron Payne έχει και ένα ειδιαίτερο στυλ σε ό,τι αφορά το σούτ, ειδικά το τρίποντο. Σουτάρει από πολύ χαμηλά.
1: Ναι. Ναι, σχεδόν από πλάγια κιόλας, σαν να ανεβάζει το χέρι του από χαμηλά. Σωστό αυτό που είπες. Πέρσι στην Ευρωλίγκα είχε 12,4 πόντους, 2,3 rebound, 3,9 assist. Το λέμε όλα αυτό, το λέμε αυτά γιατί είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, έτσι, σε αυτό το γήπεδο που είμαστε τώρα, την ερχόμενη Παρασκευή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μετά από το ταξίδι στο μισό πλανήτη, όπως είχαμε πει, γιατί μετρήσαμε τα χιλιόμετρα και βγήκαν 18.500 χιλιόμετρα ο Ολυμπιακός από τότε που ξεκίνησε την προετοιμασία. Κρήτη δηλαδή, Κύπρο, Αμπουντάμπη και όλα αυτά τα ταξίδια που έχει. Είναι 18.500 χιλιόμετρα. Ο ησημερινός, η περίμετρος του ησημερινού είναι 40.000 χιλιόμετρα. Άρα ο Ολυμπιακός το μισό πλανήτη τον έχει γυρίσει ήδη.
0: Πόσα ξέρεις τελικά, πόσα ξέρεις, τι γνώσεις έχεις.
1: Δεν έχω γνώσεις, κάνεις μια, το βάζεις σε ένα εργαλείο και το υπολογίζει.
0: Λοιπόν, ποια είναι η Ήπειρος που έχει το σημείο στο οποίο ενώνονται ο πρώτος μεσημβρινός με τον ησημερινό?
1: Ποια είναι
0: η Ήπειρος? Έλα, σου κάνω ένα quiz τώρα γεωγραφίας. Ναι.
1: Κάτσε, γιατί
0: σε ποια Ήπειρο γίνεται αυτό?
1: Ο ησημερινός με τον μεσημβρινό.
0: Αυτό το ερώτημα,
1: αυτό το ερώτημα χθες
0: τέθηκε σε ένα τηλεπαιχνίδι,
1: ναι.
0: Και κατά τύχη το παρακολουθούσα και απογοητεύτηκα από τις απαντήσεις.
1: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω και εγώ τώρα γιατί...
0: Είναι πολύ εύκολο. Ευθεία κάτω στο Λονδίνο τι είναι? Η Αφρική ή η Νότια Αμερική? Σίγουρα πάντως δεν είναι η Οκεανία που απάντησε ο διαγωνιζόμενος.
1: Ναι, ναι. Εγώ είπα τον Greenwich. Είπα τον Greenwich γιατί αυτός είναι ο μεσημβρινός.
0: Και πολύ σωστά σκέφτηκες. Άρα βρήκες την απάντηση.
1: Ναι, και μετά θα πήγαινα να δω ότι λογικά είναι προς τα κάτω. Όχι λογικά προς τα κάτω, είναι προς τα κάτω που βρίσκεται η Αφρική.
0: Έλα, σε βοήθησε ο Γιώργος Αθανασίου, παραδέξου το. Ακούω τα ακουστικά μου, σε βοηθάει. Ξέρει,
1: όχι, εγώ δεν τον ακούω, συγγνώμη, και θα ήθελα να τον ακούω.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν. Φίλος. Γιώργος, ακούμε, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας.
13: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη αν ξέρει η Αφρικανική Γουινέα τι γλώσσα μιλάει.
0: Άσε το Γιάννη και τις δύσκολες ερωτήσεις τώρα.
13: Έχουμε
0: άστον, μην τον αποσυντονίσουμε.
13: 41-31. 41-31 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. 2-52 για το ημίχρονο. Έχουμε time out και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει 5 φάουλ. Ισπανικά μιλάει η Αφρικανική Γουινέα.

0: προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να είναι συνεπής και να μπορέσει να ακολουθήσει του κυρίου Τερζή τις οδηγίες. Ο Πέιτον, επαναλαμβάνω, είναι ο πρώτος σκορ με 9 πόντους. Σαϊρέλης, πρώτος σκορ για την ομάδα της Δόξας με 7 βαθμούς. 41-31 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, το παιχνίδι Κολοσσού Δόξας Λευκάδας.
1: Στην Μύκονο απομένουν περίπου 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον στο συν 5, 67-72. Ο Όσμαν είναι ο πρώτος σκόρερ του δικέφαλου με 14 πόντους και 5 στα 10 σούτ. Σημαντική παρουσία έχει και ο Μίτρου Λόγκ, που σε 21 λεπτά έχει βάλει 11 πόντους, έχει πάρει 4 rebound και έχει δώσει και 4 assist. Ο Χάτσινς έχει 10 πόντους, ενώ ο Καλάθης έχει 9 πόντους, 3 rebound και 7 assist. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει 3 στα 3 δίποντα. Ο Καλάθης, που παρότι Γιάννη Αντετόπουλο έχουν περάσει τα χρόνια, παραμένει ένας υπερπολίτιμος παίκτης. Και παίζει σε μια ομάδα που έχει πολύ υψηλούς στόχους. Για να δούμε, θα προκύψει φέτος κάτι διαφορετικό στην GBL? Θα δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να αναβαθμίζονται? Και αν ναι, σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό? Θα απειλήσουν την πρώτη διάδα? Είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά.
2: Η αναβάθμιση είναι δεδομένη. Το δεύτερο ερώτημα μένει να το απαντήσουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι κάποιες νίκες θα πετύχουν, δηλαδή κόντρα στους αιώνιους. Δεν θα πέρασουν στεγνή, δηλαδή, όπως περνάγανε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και ο Παναθηναϊκός από τον Άρη είχε χάσει, νομίζω, 4 από τις τελευταίες 5 χρονιές, 3 από τις 4, κάπως έτσι. Παρεμπιπτόντως, εδώ έχουμε ημίχρονο, 46-34 η ΑΕΚ στους 12 πόντους ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, με τον Μπίκνεϊ 11 και τον Όλοι 10 να είναι οι πρώτοι σκόρερ. Για τον Μαρούση ο μοναδικός διψήφιος, είπαμε, είναι ο Τζάκσον. Η απουσία είναι ένα χαρακτηριστικό και των δύο ομάδων. Και απλά να βάλω και μια πινελιά γυναικείου μπάσκετ, ότι στο παιχνίδι της πρεμιέρας που έγινε σήμερα, το μοναδικό, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Πανσεραϊκό 101-67. Αύριο θα γίνουν τα άλλα παιχνίδια, οπότε έτσι για να ξέρουμε. Και σε λίγο, βέβαια, εσύ
1: στο δεύτερο ημίχρονο θα μιλήσουμε και για την Elite League που έχει πρεμιέρα σήμερα, και εννοείται θα κάνουμε κουβέντα και για την Ευρωλίγκα, γιατί δεν το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα.
2: Ωραία. Ναι, πλέον έχουμε μπει σε full κανονική δράση σεζόν, δηλαδή δεν... Όλη εβδομάδα μπάσκετ.
1: Με πάρα πολλά μάτς και πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους παίκτες που συμμετέχουν σε ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και οι περισσότερες ομάδες το έχουν αυτό. Στο ποδόσφαιρο υπενθυμίζω ότι η εθνική μας ομάδα αύριο στις 10 παρατέταρτο θα παίξει με τη Γερμανία. Εμείς σε λίγα λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη να μιλήσουμε και για την εθνική. Στην τρίτη εθνική, ημίχρονο ακρίτες οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1 είναι, από ό,τι βλέπω, το μοναδικό γκολ που έχουμε μέχρι τώρα στον δεύτερο όμιλο. Στον 7ο όμιλο, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 2-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-1, Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-0. Επίσης 1-0 ο Ερμής Κυβερίου με τον Πανθυριατικό. Σε λίγο αναλυτική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη και τον Σταύρο Ζορμπάλα. Στην Superbet Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 τελικό, και στο 90 Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Παραμένουμε στο μπάσκετ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Γιώργο.
0: Έχουμε time out εδώ, θέλουμε 25,6 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου, 46-37 για την γηπεδούχο ομάδα, 22-24 το επιμέρου σκορ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι σίγουρα από πλευράς καλαθιών και πόντων η Δόξα είναι καλύτερο σε αυτό το διάστημα. Και από εκεί πέρα, κοιτώντας κανείς λίγο τα στατιστικά, βλέπει ότι υπάρχει λίγο πολύ ισορροπία εκτός από τις assist, όπου ο Κολοσσός υπερέχει με 11 έναντι 4 της Δόξας. Στα rebound έχουμε 15-16, στα κλεψίματα 4-2, και αν κοιτάξει κανείς και τα shoot θα δει ότι στα τρίποντα ο Κολοσσός έχει 50% ευστοχία, έχει 9 στα 18, ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα έχει 36%, 4 εύστοχα τρίποντα στην προσπάθεια, 11 τριπώντων από πλευράς παιχτών.
1: Πάω και εκτός από την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσε και το ποσοστό του στο τρίποντο. Είχε βάλει μόλις 2 στο πρώτο ημίχρονο, 9 στα 25 έχει πλέον. Προηγείται με 8 πόντους στην Μύκονο και απομένουν περίπου 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Να δω λίγο και την ατομική στατιστική των παικτών των δύο ομάδων. Ο Λόβ έχει 15 πρώτο σκόρ του αγώνα.

0: για τη Μύκονο, 14 ο Οσμάν, 14 ο Μήτρου Λόγκ που είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Έχει παίξει 23 λεπτά, έχει 14 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Ο Κάναντι έχει 12 για τη Μύκονο. Ο Φώστερ για τον ΠΑΟΚ έχει 10 και ο Καλάθης, όπως είπα και νωρίτερα, έχει βάλει σε 19 λεπτά 9 πόντους, έχει δώσει 7 assist και έχει πάρει και 3 rebound, ενώ έχει και 2 κλεψίματα. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, 46-37 μπροστά ο Κολοσσός, που θέλει σίγουρα να πάει στα αποδυτήρια πετυχαίνοντας ακόμη ένα καλάθι. Τώρα θα είναι 2 πόντων, 3 πόντων. Έχει την κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί ο Πέιτον να πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν θα φτάσει για την δόξα και για την τελευταία της επίθεση. Το σκορ μένει 46-37 μπροστά ο Κολοσσός, με την φιλοξενούμενη ομάδα να έχει στο επιμέρους σκορ 24-22, να προηγείται δηλαδή 2 πόντους, που πραγματικά έδειξε να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση για τη δική της προσπάθεια σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. 46-37, λίγη το ημίχρονο εδώ. Καμπερίδης πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι με 9 πόντους. Χατζηνικόλας πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Δόξας, παρέα με τον Χάρμον, ο οποίος έχει αυτός, όπως ο Χατζηνικόλας, από 8 πόντους. 9 πόντους και πέρα από τον Καϊμπερίδη.
0: Οπότε το κοινό που έχουν οι δύο γηπεδούχοι των αγώνων, η ΑΕΚ και ο Κολοσσός Ρόδου, είναι ότι κάθε μια ομάδα έχει βάλει από 46 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έτσι.
0: Γιώργο μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. ΑΕΚ Μαρούση 46-34, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα 46-37. Μύκονος ΠΑΟΚ 71-76, περίπου 2,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο στην Super Pet League 2, στον αγώνα του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό. Παναγιώτης Γιώγα.
2: Τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει δείξει η κυρία Αντωνίου. Παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, όπως έχει διαμορφωθεί με το 8 γκολ του Τιμάνη στο 21ο λεπτό, το 0-1. Και με τον γκολ του Σαραβίδη στο 74, το 1-1. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Πανθρακικό στο 84, όταν μετά από μια σέντρα η οποία έγινε στην περιοχή από τον Ανστασόπουλο, ο Γκορδετζιάννη με το τακουνάκι βρήκε την μπάλα, αλλά πετάχτηκε την αλήνη και την έδιωξε σε κόρνερ. Η απάντηση για τον Πανσεραϊκό ήρθε 4 λεπτά αργότερα, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ είχαμε διατοχικά σουτ με την μπάλα να κοντράρει στα σώματα των αμυνόμενων και στη συνέχεια στο τελευταίο σου την μπάλα πέρασε out. Αυτές ήταν και οι δύο καλές στιγμές του παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι το οποίο γενικά είχε λίγες φάσεις. Στο πρώτο μέρος, κατά διαστήματα, είχαν την υπεροχή οι δύο ομάδες. Στο πρώτο 20 λεπτό που είχε ο Πανσεραϊκός, πήρε το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ήταν καλύτερος ο Πανσεραϊκός στο μεγαλύτερο μέρος. Δίκαια ισοφάρισε. Και για να δούμε τώρα τι θα γίνει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πανθρακικός, ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή, την πλησιάζει στην περιοχή με τον Αναστασόπουλο και τον Νότα από εδώ, ο Νότας από δεξιά και ο Πατρώνη δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στην περιοχή. Κέρδισαν ένα play out εκεί στο ύψος της περιοχής. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα play out το οποίο θα το εκτελέσει ο Αναστασόπουλος. Η εκτέλεση η οποία γίνεται για τον Σαραντίδη. Διώχνουν προσωρινά η αμυντική, συνεχίζει να πιέζει η ομάδα της Κομωτινής και τώρα προσπάθει αντεπίθεση με τον Πασά να έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πιέζεται από δύο όμως, κρατάει την μπάλα, αλλά έχει καθυστερήσει αρκετά. Έχει επιστρέψει άμυνα του Πανθρακικού. Χάθηκαν οι προϋποθέσεις για την αντεπίθεση για τους Αραίους. Τώρα προσπαθούν να έχει την μπάλα δεξιά με τον Ζορζίνη, ο οποίος κόβεται από τον Γκορτετζιάννη. Και έχουμε play out στο χώρο του κέντρου. Να δούμε αν θα έχουμε άλλη πάση, αν θα έχουμε τη λήξη. Λήξη αγώνα. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 στο 21ο λεπτό. Θυμίζουμε, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τεσέιρα, πήρε την κεφαλιά ο Ηλιάδης, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, τη συνέχεια στην πλάτη του Τιμάνη και κατέληξε στα δίχτυα. Και στο 74 είχαμε τον Νότα από δεξιά να κάνει την σέντρα, να διώχνει την αλήνη, αλλά η μπάλα έφτασε στο Σαραντίδη που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο 15 λεπτά νωρίτερα και με ένα πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής διαμόρφωσε το τελικό Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Στους 7 βαθμούς ο Πανθρακικός, στους 3 στους 8 ο Πανθρακικός, στους 3 ο Πανσεραϊκός, αφού έχει το μείον 4 και περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Και ήταν το δεύτερο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Το πρώτο ήταν για την είσοδο στο Λιπέρι του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου κέρδισε με πέναλτι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα των Σερών. Και ήταν η επιστροφή του Γιώργου, του Κώστα Γεωργιάδη απέναντι στην ομάδα την οποία έφτιαξε, απέναντι στο Πανθρακικό. Δύο αγωνιστικές νωρίτερα αποχώρησε για να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Αυτά από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής, τίποτα άλλο.
0: Δεν θα σε ακούσουμε αύριο, γιατί ο πρώτος όμιλος στην Τρίτη Εθνική θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα.
2: Τη Δευτέρα θα με ακούσετε, παίζει ο Νέστος εντός.
0: Πολύ ωραία, Παναγιώτη μου, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Η μπάλα όμως και πάλι στον ΠΑΟΚ μετά από το rebound.
3: Γρήγορα, γρήγορα, τέλος Άγας Πανφουριακός, 1-1. Ο Φιλίπη Χέμπερτ, το 1-0 για την ομάδα από τη Μεσσηνία, τους Γαργαλιάνους, νεοφώτιστη, και ισοφάρισε για τον Πανφουριακό ο Παναγιώτης Σερπάνος, και Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου, 1-0 με τον Τασίρβα Νωρίς για τους Λουτρακιώτες, οι οποίοι είχαν και δοκάρι Γέλισμο Βέλιτς προπονητή στο Λουτράκι. 1-0 λοιπόν, και τέλος Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός, επίσης 1-0 με τέρμα του νεαρού Γιώργου Κανελάκη στο 12.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Ρουμπαλά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα Μύκονος ΠΑΟΚ, 77-79 η μπάλα στην κατοχή του ΠΑΟΚ που κάνει επαναφορά με τον Καλάθι. Ημίχρονο ΑΕΚ Μαρούσης 46-34 και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα 46-37. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνα στην Πάτρα Προμηθέας Περιστέρη. 5:30 η Καρδίτσα παίζει με τον Άρη.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Eraspor 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Eraspor.
8: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Συναρπαστικό φινάλε στην Μύκονο, στο μάτς της Μυκόνου με τον ΠΑΟΚ. Το σκορ είναι 80-83. Με τρίποντο του Καλάθη που έχει 12 πόντους σε 23 λεπτά, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο συν 5, προηγήθηκε με 82-77. Ακολούθησε τρίποντο του Ζερμέν Λόβ, του παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ που παίζει πλέον στη Μύκονο. Το σκορ έγινε 80-82. Μία εύστοχη βολή από τον Φώστερ 80-83 και με τρίποντο που μπήκε μόλις τώρα για τους γηπεδούχους έχουμε την απόλυτη ισορροπία στο σκορ 83-83 και time out από τον Τρικέρι. Ο Ζερμέν Λόβ, ο οποίος έχει φτάσει τους 23 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα, ένας παίκτης που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παίζει πλέον στην Μύκονο αλλά έχει πολυετή παρουσία στα παρκέ του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς αγωνίστηκε πριν από 2 χρόνια στο Περιστέρι. Για 2 σεζόν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, το 21 και το 22, νωρίτερα είχε παίξει και στον Κολοσσό. Η πρώτη ομάδα του βέβαια στην Ελλάδα ήταν ο Χολαργός πριν από 8 χρόνια. Και καθώς υπάρχει τα αίματα, την ευκαιρία να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, να υπενθυμίσω ότι έχουμε ημίχρονο στο Nations League στην αναμέτρηση για το τρίτο γκρουπ Φιλανδία-Αλβανία 1-1. Προηγήθηκε η Αλβανία νωρίς-νωρίς στο μάτς με γκολ που πέτυχε ο Μανάη. Στο 22 αποβλήθηκε ο Μπερίσα, στο 26 λεπτό ο Βάλτα ισοφάρισε για την Φιλανδία 1-1. Αύριο το μεγάλο μάτς της Εθνικής μας, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα με την Γερμανία. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία διεξάγονται λίγα μάτς σήμερα, δεν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι τώρα. Μόλις τώρα η Μπράτφορντ σκοράρει στον αγώνα με την Ρέντινγκ και κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία, Chesterfield Tranmere 4-2 τελικό. Και στα πρώτα 7-8 λεπτά των αναμετρήσεων, Acton Cheltenham 0-0, Grisby Shrewsbury 0-0, Exeter Rotherham 0-0, Crewe Bristol Rovers 1-0, Rochdale Swindon 0-0, Salford Fleetwood Town 0-0 και Gillingham Newport County 0-0. Στην Superbet League 2 υπενθυμίζω τελικά αποτελέσματα: νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο θα παίξουν ο Πύργος με τον Πανιόνιο στην Πάτρα στις 3 παρατέταρτο και στις 3 ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσα. Στη Νέα Σμύρνη αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού Β' με την Καλλιθέα.

0: κάνω και μια γρήγορη υπενθύμηση για το τι έχουμε μέχρι τώρα στην Τρίτη Εθνική. Σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ένα γκολ μέχρι τώρα στον δεύτερο όμιλο, Ακρίτες Οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-1, Κορμαρίς ο σκόρερ στο 12ο λεπτό. Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας στο μάτς με τα περισσότερα γκολ μέχρι τώρα στον 7ο όμιλο, το σκορ έχει γίνει 3-2 με το τρίτο γκολ των γηπεδούχων να μπαίνει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ερμής Κηβερίου Πανθουριατικός 1-0. Τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-1. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου 1-0 με γκολ του Ντασίλβα. Και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-0 με γκολ του Κανελάκη στο 13ο λεπτό. Μεγάλο τρίποντα από τον Τσέντι Όσμαν, που όταν καίει η μπάλα είναι δεδομένο ότι φέτος τον ΠΑΟΚ θα είναι αυτός που θα παίρνει την πρωτοβουλία για τα μεγάλα σουτ. Σουτ 3 πόντων από τον Τούρκο, Μύκονος ΠΑΟΚ 83-86. Παρακολουθώντας το φινάλε του αγώνα, και ενώ η Μύκονος μείωσε πάλι στο πόντο 85-86 και παίζοντας και με το χρόνο κάνει αυτομάτως φάουλ και οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε βολές, πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, ΑΕΚ Μαρούσι. Γιάννη.
1: Μια ερώτηση για να δω αν κάτι δεν βλέπω καλά. Βλέπεις το χρόνο την ώρα που παίζεις το παιχνίδι? Γιατί και εγώ στο ίντερνετ, δηλαδή στο λάπτοπ μου, βλέπω τις φάσεις αυτές. Αλλά βλέπω το σκορ μόνο και δεν βλέπω
0: συνθήκες,
1: το χρόνο.
0: Οι συνθήκες είναι υπερβολικά δύσκολες και για τον τηλεθεατή, αλλά και για μένα που θέλω να ενημερώνω για αυτό το μάτς, και θα φροντίσουμε, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί πλέον τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως όλοι
1: όχι,
0: γνωρίζουν...
1: Όχι, αν είναι αυτό, είναι λάθος.
0: Πρόσεξε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν τα έχει, οπότε σε κάποιες έδρες, σε κάποια σημεία της χώρας που εμείς δεν έχουμε ανταποκριτές, δυσκολευόμαστε αρκετά. Θα φροντίσουμε όμως πλέον, Γιάννη Τεντόπουλε, να πηγαίνεις και αποστολές τα Σαββατοκύριακα.
1: Εντάξει, δεν το λέω για μένα. Το λέω ότι
0: χρόνος δεν υπάρχει, όχι. Με έμεσο τρόπο το βρίσκω.
1: Άρα, ναι, κατάλαβα.
0: Μέσω της σελίδας του ΕΣΑ και βρίσκω το χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Στην τηλεοπτική μετάδοση φαίνεται μόνο το σκορ και όχι ο χρόνος.
1: Ναι, και τώρα που είδες, έβαλε το τρίποντο ο Όσμαν, δεν καταλάβαμε πόσος χρόνος θέλει, πότε το βάλει κλπ. Άρα είναι μια έλλειψη την οποία εμείς καλοπροαίρετα, όχι επειδή δεν είναι πια τα δικαιώματα στην κρατική τηλεόραση.
0: Πρώτη αγωνιστική είναι, μην ξεκινήσουμε με γκρινιά.
1: Όχι, δεν είναι γκρινιά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ή ότι πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να δεις τον αγώνα. Και όχι μόνο αυτό τον αγώνα, όλα τα μάτς.
1: Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ μπήκα εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει άνοιξε χθες. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι θυμάσαι και εσύ τόσα χρόνια που δουλεύεις στο ραδιόφωνο, όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μετάδοση, τι του λέμε ότι θα λέει? Σκορ χρόνο στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να φαίνεται μόνο το σκορ και να μην φαίνεται ο χρόνος.
0: 85-88 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή, για το χρόνο θα πούμε σε λίγο. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν.
1: Λοιπόν, 5-37.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Ενώ είναι ένα μάτσο το οποίο θα κριθεί στον πόντο στο καλάθι, η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έχουν εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας και οι δύο ομάδες. Η Μύκονος έχει βάλει 27 πόντους, ο ΠΑΟΚ 28.
1: Ναι,
0: όλα μέσα είναι. Και πολλά τρίποντα. Και ο Ζερμέν Λόβ δίνει ρεσετάλ. Έχει βάλει 25 πόντους, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου, του Κολοσσού και του Χολαργού. Έχει παίξει 35 λεπτά και έχει βάλει 25 πόντους.
1: Ναι. Βλέπω το δικό μου μάτς εγώ. Απλά με το που πήγε αυτό το μάτς στην ισοπαλία, μπήκα
0: μέσα.
1: Καλά,
0: όλα
1: για
0: τα
1: βλέπεις,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Ένας παλιός μπασκετικός τα προλαβαίνει όλα. Γιατί σου θυμίζω εκείνη την περίοδο που κρατούσαμε στατιστική με το χέρι, βλέποντας και τον αγώνα.
1: Πλήρη στατιστική, δίποντα, τρίποντα, βολές, ασίστ, κλεψίματα, κοψίματα, λάθη κλπ. Το σκορ πάντως εδώ είναι 55, για να δούμε, 56-46. Το Μαρούσι είχε καταφέρει να μειώσει μέχρι τους 8 πόντους, 50-42, με τον Τουλιάτο να δίνει πολλές λύσεις. Ο Τζάκσον έχει 15, για την ΑΕΚ έχουν μείνει στους 11 και 10 ο Πίκνεϊ και ο Νόλι αντίστοιχα. Η ΑΕΚ έχει απόλυτα το παιχνίδι, δεν έχει κινδυνεύσει μέχρι στιγμής, ενώ τώρα χάνει και την μπάλα του Μάρουση. Οπότε, ξέρεις, γι' αυτό έχει στραφεί περισσότερο και το ενδιαφέρον εκεί. Για αργότερα, όταν βρεις χρόνο, να σου πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχα μια συνάντηση με ένα παλιό σου φίλο, το Στόγιαν Βράνκοβιτς. Μου είπε κάποια είχε έρθει να
0: τον Αντωνίου, τον Αντωνίσου. Γιατί είδα, περίμενα τώρα γιατί με φνηδιάζεις. Γιατί είδα ανάρτηση στα social του Αντωνίου.
1: Θα σου πω, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς ήταν καλεσμένος το Στερεά Μπάσκετ, το κανάλι.
0: Ήταν στη Χαλκίδα,
1: Και ήταν στη Χαλκίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, εγώ έχω ιδιαίτερη σχέση με τη Χαλκίδα. Όχι, δεν κατάγομαι από τη Χαλκίδα, αλλά είναι όλοι φίλοι μου εκεί. Και με τον Βασίλη το Σκουντή είχαμε πάει εκεί και είδαμε και τον Στόγιαν Βράνκοβιτς. Να ξέρεις ότι η συνέντευξη που έδωσε, έχω βάλει στην εφημερίδα και θα σου μπορώ αργότερα, αν θες, να πω κάποιους τίτλους οι οποίοι άπτονται και της πραγματικότητας της σημερινής.
0: Βεβαίως, αλλά... θέλουμε να πούμε Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 και υπάρχει time out. Ναι, Γιάννη.
1: Ναι. Μισό λεπτό να δω εδώ τη φάση. Δεν καταφέρει να καρφώσει ο Τζόζεφ. Η μπάλα είναι επιθετικό rebound για το Φλιόνι. Το σκορ είναι 58-46. Ο Νόλεϊ γυρίζει έξω για το Φλιόνι. Ο Φλιόνις πάει για δεύτερη προσπάθεια. Μπροστά του ήταν ο σέντερ του Αμαρουσίου. Άστοχος όμως με τη λήξη του χρόνου ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος έχει μείνει στους 8 πόντους. Έχει μείνει. Ναι, δεν υπάρχει παίκτης ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Οπότε η μπάλα είναι για το Μαρούσι, πλάγια για το Μαρούσι, γιατί κόπηκε εκεί ο Κόνιαρης. 4 και 17 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, 58-46. Θα σου πω το βασικό τίτλο που έβαλα και στην εφημερίδα από αυτά που είπε ο Βράγκοβιτς, είναι ότι έκανα λάθος που έφυγα από τον Παναθηναϊκό, και μιλάει για το 1996. Είχε χαρίσει το τρόπαιο στον Παναθηναϊκό με την περίφημη τάπα στο Μοντέρο και αμέσως μετά πήγε στη Μινεσότα. Δεν έμεινε δηλαδή στον Παναθηναϊκό. Και είπε, το λάθος μου ήταν λάθος μου που δεν άκουσα, γιατί στην ουσία τον παρακάλαγε ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος, είχε πάει και στο σπίτι του και λέει, ερχόταν σπίτι μου και μου έλεγε να μείνω. Παίρνεις, λέει, αποφάσεις στην καριέρα σου και στη ζωή σου. Θεωρούσα ότι στην ηλικία εκείνη ήταν η τελευταία μου ευκαιρία, γιατί στο Βοστόνη δεν είχε παίξει και πολύ όταν είχε φύγει από τον Άρη. Έμεινε 2 χρόνια και έπαιξε λίγο. Είπε ότι τελικά.
0: Αλλά ήταν μια εποχή που στο NBA οι Ευρωπαίοι δεν έβρισκαν εύκολα ρόλο και χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον.
1: Και μάλιστα, λέει, οι αποφάσεις που παίρνεις στην καριέρα σου είναι με βάση τα δεδομένα της εποχής. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω ξανά στο NBA, ήταν τελευταία μου ευκαιρία, αλλά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι έπρεπε να ακούσω τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και να μείνω στον Παναθηναϊκό. Και θυμάσαι τότε τα πανό που έλεγαν Στόγιαν, stay with us, don't go. Τότε πρώτη ο φλερτ ήταν με τους Milwaukee Bucks.
0: Ο Βράνκοβιτς έπαιξε πολλά χρόνια και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό όμως αγαπήθηκε πάρα πολύ. Αγαπήθηκε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συνδέεται και με την πρώτη Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι. Με το Παρίσι 1996. Γιάννη, time out.
1: Συνήθως...
0: Time out, ναι. Για να πάμε στη Ρόδο και στην Πάτρα. 54-46 ΑΕΚ Μαρούσι. Απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Εμείς επιστρέφουμε στον Γιώργο Αθανασίου, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Αφού πω ότι ξεκινάει πάλι το μάτς στη Μύκονο μετά το time out, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
2: Εδώ οι διαιτητές έχουν πάει στο βίντεο, βλέπουν μια συγκεκριμένη φάση. Θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς θα έχουν αποφασίσει. Το σκορ είναι 54-40. Δίνουν την μπάλα στην ομάδα της Δόξας και συγκεκριμένα συνεχίζεται στην πραγματικότητα το παιχνίδι με την επαναφορά από την ομάδα της Δόξας και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Να σας πω σαν μια παρένθεση ότι έχει κλέψει την παράσταση εδώ στο Κλειστό Μαστήριο του Καλλιθέας ένα νεογέννητο μωρό και συγκεκριμένα μια νεογέννητη κόρη μιας νεαρής αλλοδαπής φιλάθλου. Και το λέω αυτό με αφορμή του Βαγγέλη ο Μητρούσιας.
0: Προφανώς θα είναι παιδάκι κάποιου παίκτη.
2: Ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι η μαμά την έχει ντυμένη στα ροζ, την έχει στην αγκαλιά της, ντυμένη, και φοράει ακουστικά, βελούδινα ακουστικά, προκειμένου να μην ενοχλείται ούτε από το θόρυβο των φυλάδων, αλλά ούτε και από την μουσική που ακούμε συχνά πυκνά, ιδιαίτερα στα time out. Το σκόρ, αυτό έκλεισε παρένθεση. Το σκόρ είναι 54-42 υπέρ της γηπέδου ομάδας, υπέρ του Κολοσσού, θέλοντας 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Περνάμε και στην Πάτρα. Πρώτη ενημέρωση από την Ειρήνη Μαραγκού για τον αγώνα του Προμηθέα με το Περιστέρι. Καλησπέρα, Ειρήνη.
3: Καλησπέρα, Σίτη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στην Πάτρα. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα και το Περιστέρι. Ο Προμηθέας προηγείται με 25-14. Τώρα στην επίθεση είναι το Περιστέρι που πετυχαίνει ένα τρίποντο και μειώνει με τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Το σκορ γίνεται 25-17. Ο Προμηθέας που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, μέχρι τώρα έχει 6 στα 7 τρίποντα. 3 στα 3 έχει ο Αλώτας Κουλβόκα, από ένα δίπλαρος Evans και Williams. Ο Προμηθέας που φέτος είναι μια νέα ομάδα από την τεχνική ηγεσία, ανέλαβε ο Γιώργος Βόβορας, αλλάξαν πολλοί παίχτες και ξένοι, μόνο και τα Κόλεμαν έμεινε στην ομάδα. Ο Προμηθέας που τώρα είναι στις βολές με τον Νιου Williams, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη. Το σκορ γίνεται 26-17. Το Περιστέρι, αν και προηγήθηκε στην έναρξη του παιχνιδιού.
0: Το Περιστέρι, Ειρήνη, την Τρίτη με την Μπάμπεργκ για τον BCL. Ο Προμηθέας για το Europe Cup την Τετάρτη.
3: Με την Τρέπτα. Στο Κόσοβο. 27-17 από τις πιο επιτυχημένες βολές του Νιου Williams. Το σκορ για τον Προμηθέα στο συν 10, και ενώ απομένουν ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, με το Περιστέριο τώρα να είναι στην επίθεση. Παπαδάκης στα 6 και 75, η μπάλα είναι για το Περιστέρι από τα χέρια του Κουλμπόκα, η επαναφορά από την τελική γραμμή.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, τελικό αποτέλεσμα δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ο Ζερμέιν Λόβ με 25 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα, κορυφαίος παίκτης για τη Μύκονο, είχε και 3 στα 6 τρίποντα. Ο Όσμαν σε 29 λεπτά έβαλε 18 πόντους, είχε 3 rebound, 2 assist, πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Εξαιρετική για το δικέφαλο. Ο Μήτρου Λόγκ με 14 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Το Καλάθης είχε 12 πόντους, ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στο φινάλε του αγώνα, 3 rebound και 7 assist. Σε λίγο η πρώτη ενημέρωση και για την Elite League. Ξεκίνησαν τα μάτς. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Τρίτη εθνική, δεύτερος όμιλος, Περικλή Καραφιλίδη.
4: Στο δεύτερο όμιλο, να πω ότι ξεκίνησε με γκολ το παιχνίδι Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Κριστώνης, αγώνας που ξεκίνησε στις 5. Στο 14ο λεπτό ο Καρανάσιος έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους. Όπως
0: η
4: Δόνας
0: Μπαμ είναι η νέα μόδα του ποδοσφαίρου στην Βόρεια Ελλάδα.
4: Μπαμ Θεσσαλονίκης είναι μια ομάδα που μετράει 4 συνεχόμενες ανόδους. Ξεκίνησε από την τρίτη ερασιτεχνική της τοπικής Ένωσης Μακεδονίας το 2022. Με 4 συνεχόμενες ανόδους φέτος αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μπάλα μαγική, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα αρχικά για το όνομα της ομάδας.
0: Ναι, ισχύει. Μπάλα μαγική.
4: Έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας διπλασίασε τα τέρματά του στο παιχνίδι εκτός έδρας με τους Ακρίτες Οικειών. Είχε προηγηθεί στο 12ο λεπτό με τον Κορμαρί με 1-0. Το 2-0, 5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κάλφας. Το 0-0 παραμένει στο πολύ Καστροφίνικας Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός. Από ό,τι πληροφορούμε μόλις τώρα, στην Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής Θερμαϊκού άνοιξε το σκορ απέναντι στον Πανεδεσσαϊκό, προηγείται με 1-0.
0: Και ο Πανεδεσσαϊκός παίζει και με 10 παίκτες. Να ευχαριστήσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Σταύρος Ζορμπαλάς, τρίτη εθνική, 7ος όμιλος. Σταύρο.
5: Και θα πρέπει εδώ, κυρίες και κύριοι, να πούμε για την BAM FC, όπως λέγεται. Έχει ιδρυθεί από δημοφιλείς YouTubers, το Χάρη Μιλιώνη και το Χάρη Τάσο. κλείνει η παρένθεση και είναι βέβαια στο δεύτερο όμιλο της Εθνικής. Πριν από λίγο έχουμε μια αλλαγή στα παιχνίδια. Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός έχει γίνει 2-1 από 1-0 ισοφάρισε η ομάδα του Άστρους. Πριν από λίγο Μιχάλης Λυκομήτρος το 2-1 για την ομάδα του Κυβερίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Η Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας έχει αλλάξει βέβαια από 2-2 είναι 3-2 για το Ξυλόκαστρο. 5 τέρματα εκεί με τον Μάριο Σπυριδάκη, ο οποίος έχει πετύχει 3 τέρματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και άλλα 2 για την Αμαλιάδα. Ένας παίκτης, ο Ανδρέας Ρούνης. Λοιπόν, τέλος Άγας Πανθουριακός 1-1, Λουτράκη Πελοπασκιάτου 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός επίσης 1-0.
0: Επιστροφή στο μπάσκετ, πρωτάθλημα γυναικών Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67, τελικό αποτέλεσμα στην Elite League. Μέγαρα Κόρυβος 18-14, Σοφάντας Αμίντας 12-11, Αγέχ Μαχητές Πειραματικό 22-8, Παπάγου Πανερυθραϊκός 25-25 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 14-6. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, πάμε και στην υδατοσφαίριση, καθώς περίπου σε ένα δεκάλεπτο θα ξεκινήσει στο κολυμβητήριο του Πειραιά ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup των γυναικών, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Καταλούνια, με τον Ολυμπιακό να είναι φαβορή για να πάρει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο Βασίλης Μότσης πανέτοιμος να μπει στην παρέα μας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ από το Παπαστράτη Κολυμπητήριο, το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Εδώ που όπως είπες ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπο και συγκεκριμένα το ένατο στην ιστορία του, στην υδατοσφαίριση των γυναικών. Το κολυμπητήριο είναι κατάμεστο θα έλεγα, η χωρητικότητα δεν είναι κοντά στους χίλιους φιλάθλους. Κάπου εκεί είναι και όσοι θα παρακολουθήσουν αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού που είναι ο κάτοχος του περσινού Champions League και της Ισπανικής Καταλούνια που κατέκτησε το Euro Cup. Μεταξύ των ομάδων υπάρχει διαφορά δυναμικότητας αφού η Καταλούνια ενδεικτικά στον αφαιρό ήταν έκτη στο περσινό πρωτάθλημα και το Ισπανικό και στη φετινή σεζόν ξεκίνησε από βαριά ήττα με 15-3 από τη Ματαρό που είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα.
0: Ματαρό και Σαμπαντέλη είναι σε άλλο επίπεδο. Από σένα τα έχω μάθει αυτά.
6: Έτσι. Και εγώ εντάξει στην πράξη και διαβάζοντας η αλήθεια είναι. Πάντως θα δούμε τώρα. Και ο Γιώργος Δόσκος, ο προπονητής του Ολυμπιακού, και οι Βάσο Πλευροί του είπαν ότι περιμένουν δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις έγιναν ούτως ώστε να μην υποτιμηθεί η σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αλλά σίγουρα οι Ερυθρόλευκες έχουν την ποιότητα για να κατακτήσουν το τέταρτο Super Cup στην ιστορία τους. Είναι ο πέμπτος τελικός Super Cup στον οποίο μετέχουν. Κατέκτησαν τους προηγούμενους τρεις όταν είχαν πάρει και το Champions League την ίδια, τις ίδιες χρονιές. Το 15 νικώντας την Πάντοβα, το 21 νικώντας την Κίνευ Κύρηση και το 22 νικώντας στον εμφύλιο ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup τον Εθνικό Πειραιός. Ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί και μια φορά σε τελικό Super Cup ως κάτοχος του Lent Trophy, όπως ονομαζόταν τότε. Το 2014 είχε ιτηθεί από τη Σαμπατέλ. Έχει 8 τρόπαια, επαναλαμβάνω, η ομάδα του Ολυμπιακού. 4 σε επίπεδο Champions League, 1 Lent Trophy, 3 Super Cup και διεκδικεί το 9ο. Και από την άλλη, η Καταλούνια πέρυσι πήρε το Euro Cup φτάνοντας στον τελικό νικώντας 2 φορές την Μπαρτσελονέτα που δεν έχει την ίδια δυναμική σε άντρες και γυναίκες η συγκεκριμένη ομάδα. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει για ένα γκολ τότε την Γλυφάδα και διορθώνω το σκορ της ήττας της από τη Ματαρό, ήταν 19-5, έτσι ξεκίνησε η φετινή σεζόν για την Καταλούνια που πάντως έχει κάποιες παίκτες που ξεχωρίζουν στο ρόστερ της.
0: Η όπως... Καταλούνια θα είναι στο Champions League και από ό,τι με ενημέρωσε ως προημερών θα είναι και αντίπαλος ελληνικών ομάδων στον προκριματικό όμιλο στην Γλυφάδα.
6: Ναι, σωστά, Σύφη, και δεν έχω εύκαιρο τώρα το προκριματικό όμιλο.
0: Για να η Νανσί, ο Εθνικός, η Γλυφάδα και η Καταλούνια.
6: Μάλιστα. Και να δούμε έτσι σε τι κατάσταση θα είναι και οι ελληνικές ομάδες και οι δύο. Ο Εθνικός πιστεύω θα είναι αρκετά δυνατός με να δούμε ποια θα είναι η δυναμική της Γλυφάδας σε αυτόν τον προκριματικό όμιλο που διεκδικείται είσοδος στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Έλεγα λοιπόν για την Καταλούνια ότι έχει την Λάουρα Άρτς κάτω από τα δοκάρια που είναι η τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 23, χάλκινη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχει πάρει και τρεις φορές το χρυσό μετάλλιο η Λάουρα Άρτς με την Εθνική Ολλανδίας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέλος πάντων υπάρχει η Αυστραλή, η Πέντλεϊ, η Πίπα Πέντλεϊ, Και γενικώς το υπόλοιπο ρόστερ αποτελείται κυρίως από νεαρές Ισπανίδες, οι οποίες παρατάσσονται σιγά σιγά μπροστά μας.
0: Οπότε η κεντρική ιδέα, το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι πολύ δύσκολα θα κληθούν τα κορίτσια του Ολυμπιακού από την Καταλούνια. Και το λογικό είναι σε αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί ακούμε και τον ήχο που έρχεται στα αυτιά μας, έχει αρκετό κόσμο στο κονδυλίτερο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Super Cup των γυναικών. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Πάμε ξανά στο μπάσκετ. Στα μάτς που εξελίσσονται, ΑΕΚ Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Δεντόπουλο.
1: Έχουμε μπει στην τελευταία περίοδο, 8 και 46. Η ΑΕΚ νωρίτερα είχε φτάσει τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στους 17 πόντους, 67-50 με το πρώτο τρίποντο του Λαρετζάκη. Έχει ένα στα 4. Και τώρα το σκόρ είναι 67-52. Μείωσε ο Κόνιαρης. Η ΑΕΚ με κυριαρχία στη γραμμή των ψηλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτοι σκόρ είναι όλοι από το 3 και πέρα, δηλαδή από το 3-4-5. Ο Τζόζεφ έχει 12, 14 σονόλεοι που είναι το 3 της ομάδας και ο Πίκνε έχει 11. Οι κοντοί δεν έχουν σκοράρει πάρα πολύ. Ο Λαρετζάκης τώρα βάζει βολές και κάνει το σκορ 69-52, άρα έχει τους 5 συνεχόμενους πόντους της ΑΕΚ. Το Μαρούσι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι ευχαριστημένος από Αθεοδόρου, από τους δύο σέντερ του, δηλαδή τον Ντεσόουζα και το νέο απόκτημα της ομάδας που ήρθε από τον Ηρακλή, τον Lance Ware, τον θυμόμαστε πέρσι στην πρώτη του ευρωπαϊκή και επαγγελματική παρουσία με τη φανέλα του Ηρακλή, και τους έχει βγάλει και τους δύο και παίζει με πεντάρι το Σαλάς. 4 τον Κασελάκη, έχει κατεβάσει το σχήμα γιατί, επαναλαμβάνω, οι ψηλοί έχουν χάσει όλες τις μάχες και η ΑΕΚ κυριαρχεί. Νομίζω ότι οδεύει σχετικά άνετα στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Το Μαρούσι είναι φανερό ότι του λείπει ο σκόρερ του.
0: Εν αντιθέσει με τον άλλο δικέφαλο, τον ΠΑΟΚ, ναι, που νίκησε μεν, αλλά πολύ δύσκολα. Η Μύκονος με εντυπωσίασε. Δεν περίμενα ότι ο Γιάνγκος έχει φτιάξει τόσο καλή ομάδα.
1: Έχεις δίκιο, και βέβαια εκεί που λέγαμε πρέπει να βάλουμε δεύτερη παράμετρο στην ερώτηση που έβαλες στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας για το αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να απειλήσουν, είναι και το θέμα αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να αντέξουν και από ομάδες που θεωρούνται υποδέστερες και στο μπάτζετ και στη δυναμικότητα, γιατί αν κινδύνευσε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι
0: κινδύνευσε. Και πήρε την νίκη γιατί μπήκαν μεγάλα σούτ στο φινάλε του αγώνα από τον Καλάθι και τον Όσμαν.
1: Ακριβώς. Άρα το θέμα
0: να συμπληρώσουμε ότι και η Μύκονος είχε ευρωπαϊκή υποχρέωση.
7: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
8: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
7: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
8: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
7: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Ο Προμηθέας που έχει χτίσει μια, είχε χτίσει μια διψήφια διαφορά από το έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Το rebound τώρα για τους Προμηθείς που φεύγουν στον εφηδιασμό με τον Νίκο Δίπλαρο, η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια του Νίκολς. Για να δούμε που θα δοθεί η μπάλα, έχουμε και αλλαγή, ο Γιουζέλης θα περάσει στο παιχνίδι.
3: Υπενθύμεσα μας, Ειρήνη, χρόνο και σκόρσο παρακαλώ.
2: 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Προμηθέας Περιστέρη 35-28, με τον Προμηθέα να έχει πρώτο σκόρερ τον Αρλότα Κουρμπόκα με 13 πόντους, ενώ πρώτο σκόρερ για το Περιστέρη είναι ο Τάι Νίκολς με 7.
3: Πρώτο δίλεπτο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης, το σκόρ είναι 3-2. Στην Αγγλία, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε Leyton Orient Plymouth 0-0, Barton Huddersfield 1-1 και Reading Bradford 0-1. Δεύτερη κατηγορία, γκολ έχουμε στο Grisby Shrewsbury 0-1, στο Crew Bristol Rovers 2-0. Στα υπόλοιπα μάτς μέχρι τώρα παραμένει το 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Chesterfield Tranmere 4-2. Συνεχίζουμε με υδατοσφαίριση με το Ευρωπαϊκό Super Cup των γυναικών, Ολυμπιακός Καταλούνια. Βασίλη Μότση.
4: Ξεκίνησε πριν από λίγο τελικό στο Ευρωπαϊκό Super Cup, Ολυμπιακός Καταλούνια. Ολυμπιακός είναι και στο προσκήνιο, δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Μια επίθεση χαμένη παραπάνω για τις Ισπανίδες. Σε ένα κατάμεστο εθνικό κολυμπητήριο Πειραιά, με τους χιλίους περίπου φιλάθλους που βρίσκονται και παραπάνω δηλαδή, να βλέπουν το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το οποίο έρχεται από τη Στεφανία Σάντα με ένα σκαστό σούτ από την περιφέρεια. Ολυμπιακός λοιπόν ανοίγει το σκορ. Να πω ότι την ώρα της παρουσίασης, επειδή ήταν και ακριβώς μπροστά μου οι αθλήτριες Καταλούνια, κοιτούσαν εκείνες εντυπωσιασμένες, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί είναι κατάμεσο, το λέω για ακόμη μια φορά, με πανό, σημαίες, κασκόλ και συνθήματα όλη την ώρα. Όντως είναι μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που γίνεται στην Ελλάδα δηλαδή, και από άλλες ομάδες δηλαδή, συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναδεικνύει και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Έλληνες φίλαθλοι, γιατί έχουμε κοινό, έχουμε και ποδοσφαιρικό κοινό, θα έλεγα, έτσι και ο Παναθηναίκος, ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πανιώνιος δημιουργούν έτσι ωραίες ατμόσφαιρες και στο Πόλο.
3: Και είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στην υδατοσφαίριση. Δηλαδή στην Ισπανία και την Ιταλία που έχουν δυνατές ομάδες, δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
4: Γιατί η Μπαρσελόνα για παράδειγμα δεν είναι ότι έχει ποδοσφαιρική ομάδα, κατάλαβες. Δεν είναι. Εντάξει, θα μπορούσαν να πάνε οι φίλοι της Μπαρσελόνα που λέει ο λόγος, αλλά δεν συνδέονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή,
3: είναι διχασμένη εκεί να ξέρει. Η μισή είναι με την Μπαρσελονέτα, η μισή με την Καταλούνια.
4: Υπάρχει η Καταλόνια, εννοείται. Υπάρχει και η Μπαρσελόνα. Ναι, επομένως, ναι, όντως, ξέρεις, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες επίπεδο πόλο που έχουν έτσι κοινό, αλλά σίγουρα και οι ελληνικές εγχωρίζουν. Λοιπόν, 1-0 το σκορ. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμη άμυνα μετά από 2,5 λεπτά αγώνα και είναι τώρα και μπροστά με την Χριστίνα Σιούτη να περνά στην Ρίο Κεφαλιτάκη. Εκείνη θα πάρει την μπάλα και την, ένα απλό φάουλ. Σφυρίχθηκε ο Ολυμπιακός κοντά στο 2-0.
3: Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων μπάσκετ θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην υδατοσφαίριση. Υπενθυμίζω 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μεγάλο μάτς εθνικής μας με την Γερμανία. Στη Σκωτία Livingston Ayr United 1-2, Morton Raith Rovers 0-1 και Patrick Thistle Arbroath 2-0. Στην πρώτη κατηγορία σε δύο μάτς έχουμε γκολ, Queen of South Cove Rangers 2-0 και Ross County Aloha 1-0. Σε λίγο νεότερη ενημέρωση για την τρίτη εθνική, προς το παρόν συνεχίζουμε με μπάσκετ, Γιάννης Δεντόπουλος, ΑΕΚ Μαρούση.
5: Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ καλά και έχει ανεβάσει μάλιστα με δύο τρίποντα συνεχόμενα, ένα του Τσαλμπούρη και ένα του Ερτέλ, τη διαφορά στους 20 πόντους για πρώτη φορά. Η αμέσως μικρότερη διαφορά από τους 20 πόντους ήταν 19, όταν η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 73-54. Κυριαρχία, επαναλαμβάνω, κυρίως στους ψηλούς. Είναι φανερή η απουσία του Walker για το Μαρούσι, δηλαδή του ηγέτη της ομάδας και σκόρερ. Υπάρχει αδυναμία στη γραμμή των ψηλών. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλες τις μάχες, τις περισσότερες μάλλον μάχες στη ρακέτα. Παρότι αυτό δεν φαίνεται στο rebound, φαίνεται κυρίως στο πόσο εύκολα φτάνουν στο καλάθι οι ψηλοί της ΑΕΚ. Και είναι ο Τζόζεφ, αφού έχει πάθει 18 πόντους, 14 έχει ο Νόλι που είναι το τριάρι, ο οποίος έχει μείνει στους 11 και τώρα σιγά σιγά πλησιάζει.
3: Το ξεκίνημα του Άρη πάντως στην καρδίτσα, Γιάννη, είναι εντυπωσιακό. Προηγείται ήδη με 13 και ενώ απομένουν περίπου 5,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ που, όπως είπα και νωρίτερα, με δύο μεγάλα σουτ του Καλάθη και του Οσμάν κατάφερε να πάρει την νίκη στη Μύκονο. Ο Οσμάν, ο οποίος, καλά, δεν λέω κάτι πρωτότυπο, ούτως ή άλλως όλοι το γνωρίζουμε, θα είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει την μπάλα όταν κρίνεται ένα μάτς στο σουτ. Το έκανε και στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό, το έκανε και σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις τα κατάφερε. Μόνο στον τελικό του Super Cup η μπάλα δεν μπήκε μέσα.
5: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, γι' αυτό πληρώνεται. Πληρώθηκε αδρά για να αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό και το buyout ήταν υψηλό. Ήταν μια έκπληξη, μια μεταγραφή έκπληξη δηλαδή από ομάδα της Ευρωλίγκας και μάλιστα όχι οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, μια ομάδα με το ακριβότερο budget, μια ομάδα που φιλοδοξεί να επιστρέψει σε Final Four και να διεκδικήσει τον τίτλο.
3: Και πήγε σε μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα και το βλέπω πολύ πιθανό. Ακόμη και αν δεν πάρει το Euro από ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι την επόμενη σεζόν θα είναι στην Ευρωλίγκα.
5: Συμφωνούμε, γιατί το χρόνο η ομάδα θα γίνουν 24, οπότε με βάση την εγγυητική που έχει δώσει για το franchise, είναι η ομάδα που έχει δώσει τα περισσότερα και έχει και το γήπεδο και ετοιμάζει και νέο γήπεδο και έχει και το παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι λίγο σε σχέση με τον Άρη που και αυτός έχει κάνει το αίτημα για να γίνει franchise, είναι λίγο πιο μπροστά. Αυτό μπορεί να εκτιμήσει κανείς που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην Ευρωλίγκα. Αύριο, θυμίζω, στο κόμμο οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας.
3: Για να πετύχουν τους στόχους τους, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πρέπει να πάνε βήμα-βήμα και με υπομονή.
5: Σωστό.
3: Να μην βιάζονται, γιατί δεν γίνεται αυτό το άλμα από τη μία μέρα στην άλλη.
5: Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά εάν έχανε σήμερα ο ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν τόσο εύκολη μέρα για τον Τρινκέρι.
3: Δεν θα ήταν όμως και η καταστροφή.
5: Ναι, δεν θα ήταν. Αυτό να καταλάβουν, ότι δεν χτίζονται, όπως λέμε, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί θέλει να έχεις τεχνογνωσία σε αυτό το πράγμα, στον πρωταθλητισμό και σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Το κάνουν τόσα χρόνια. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θυμίζω πόσες δύσκολες στιγμές έχουν περάσει, με διοικήσεις πρωτοδικείων, με οικονομικά προβλήματα.
3: Ο Άρης που προηγείται με 17 στην Καρδίτσα, ο Ρόμπινσον έχει βάλει 6 πόντους και ο Μόργαν έχει βάλει 4. Είναι οι μοναδικοί παίκτες του Άρη που έχουν σκοράρει μέχρι τώρα. Καρδίτσα Άρης 7-10, περίπου 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ τρίτη εθνική, νεότερη ενημέρωση για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη.
6: Περίπου 5 λεπτά πριν να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια στον δεύτερο όμιλο, έχουμε Αθλητική Ένωση Πολικά Στροφίνικα Πολύεθνη 0-0. Κυλκυσιακό Μακεδονικό 0-1 από το 66ο λεπτό με τον Γιακουμάκη. Ακρίτε Οικειών Ποσειδών Ασνέ Μηχανιώνα 0-2 στο 12ο λεπτό. Ο Κορμαρή το 0-1 στο 41ο λεπτό. Ο Κάλφα το 0-2. Ηρακλή Θερμαϊκού Πανετεσαϊκό 2-0 στο 60ο λεπτό. Ο Χειρίτραντα με πλασέ το 1-0. Στο 71ο λεπτό ο Μουντζούρη με κεφαλιά το 2-0. Τρία λεπτά πριν από το πρώτο γκολ του Ηρακλή Θερμαϊκού, ο Πανετεσαϊκός έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές. Και Μπαμ Θεσσαλονίκη Πάου Κριστόνης λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου 1-0 με τον Καρανάσκιο από το 14ο λεπτό.
3: Ο Ολυμπιακός Πανσεραϊκός μπάσκετ γυναικών τελικό 101-67. Elite League τελευταίο δίλεπτο τρίλεπτο πρώτου ημιχρόνου Μέγαρα Κόρυβος 30-22, Σοφάδες Αμίντας 27-27. Χαλκίδα Μαχητές 34-24, Παπάγου Πανερυθραϊκός 38-51 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 30-25. Τρίτη Εθνική Ποδόσφαιρο, 7ος Όμιλος, Σταύρος Ζορμπάλα.
7: Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα παιχνίδια, λίγο πριν το τέλος των αναμετρήσεων. Έχουμε λοιπόν Ερμής Κηβερίου Πανθυριατικός Πάντα 2-1. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας έχει γίνει 4-2. Με τον Κώστα Θελερίτη ο Ηρακλής πέτυχε κι άλλο τέρμα. Ο Νεοφώτης Ηρακλής που πάει για 2-2 όσον αφορά τις νίκες. Τέλος Άκας Πανθουριακός έχει γίνει 1-2. Παναγιώτης Σερπάνος επίσης για την ομάδα της Ουρίας πέτυχε τέρμα, έχει πετύχει δύο τέρματα, έχει γυρίσει το παιχνίδι από 1-0, 1-2, στο 63ο λεπτό πέτυχε το τέρμα, αν και ο Πανθουριακός παίζει με 10 παίκτες, πριν πετύχει και το δεύτερο τέρμα, έχει αποβληθεί ο Δημητρίου. Λουτράκι Πέλο Πασκιά του 1-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Ο Παναργιακός ισοφάρισε με τον έμπειρο Νίκο Χαρίτου στο 78ο λεπτό, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια.
3: Στην Super League 2 είχαμε δύο μάτς σήμερα, Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Η Super Bet League 2 συνεχίζεται αύριο με δύο αναμετρήσεις. Θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο στην Πάτρα ο Πύργος με τον Πανιόνιο και στις 3 στη Νέα Σμύρνη ο Αστέρας Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Αέρα Σπορ θα είναι και στα δύο γήπεδα. Αναβλήθηκε το μάτς του Ολυμπιακού Β' με την Καλλιθέα, τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται την Δευτέρα. Επιστροφή στην υδατοσφαίριση στον Βασίλη Μότση στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup.
4: Έχουμε πει φύγε φίλε Ευρωπαϊκή Σερασπόρ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά στο τελευταίο λεπτό του πρώτου καλέπτου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Ισπανικής Καταλούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Είναι και πάλι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με την κουρέτα να κερδίζει αποβολή. Και έτσι θα εκδηλώσουν επίθεση με την παραπάνω για δεύτερη συνεχόμενη φορά οι Ερυθρόλευκες. Αλλά η κουρέτα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Λάουρα Αρτ, την Ολλανδή τερματοφύλακα της Ισπανικής ομάδας από κοντά. Άλλαξε την μπάλα με την τριχά. Σούταρε, απέκρουσε η Αρτ και προσπαθεί να βγάλει κόντρα τώρα η Καταλούνια, που μπορώ να πω ότι αντιστέκεται σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχει ανοίξει το σκορ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποιες καλές επιλογές στο επιθετικό του κομμάτι. Κάποια επιπόλαια σου βιαστικά όπως νωρίτερα. Τώρα βγάζει μία ακόμη άμυνα. Προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός με γκολ από Στεφανία Σάντα και Άμπι Άνδριους. Μείωσε η Χάουτον για την Καταλούνια σε 2-1 στα 2 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στη συνέχεια άμεση απάντηση της Στεφανία Σάντα για το 3-1 σε παίκτρια παραπάνω. Όμως αποβολή κερδίζει τώρα ο Ολυμπιακός. 2 δευτερόλεπτα για να την εκδηλώσει. Θα σουτάρει Άμπι Άνδριους, έξω η μπάλα. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο Σίβη. Είπα και τη σκόρερ, ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1 της Καταλούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup μετά το φινάλε του πρώτου δεκάλεπτου.
3: Στις 7 για το Nations League για το πρώτο γκρουπ θα παίξουν η Κροατία με την Αγγλία, 10 παρατέταρτο η Ισπανία με την Τσεχία. Το μεγάλο μάτς, Γιάννη Ντεντόπουλε, διεξάγεται αύριο. Είναι η αναμέτρηση της εθνικής μας με την Γερμανία. Υπενθυμίζω 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάν.

0: Βίλπας θα τη συναντήσετε, αλλά είναι η γαλλική σαλόν. Η ΑΕΚ, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε σταθερά διψήφιες διαφορές. Το Μαρούσι ήταν επηρεασμένο από την απουσία του ηγέτη και σκόρερ του, του Τζόρνταν Γουόκερ. Περιμένει και το Λούτζι. Η ΑΕΚ είχε συνηθίσει να παίζει με τις απουσίες του Μπράουν, του Βίλιαμ και του Φίζελ. Συν ότι ο Κατσίβελης, μόνο να δούμε αν θα προλάβει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε τους πόντους. Ο Πίκνεϊ είχε 11, ο Σκορδίλης δεν σκόραρε, ο Νόλεϊ 14, ο Λαρετζάκης 8, ο Φλιώνης 6, ο Λεκάβιτσιος 5, ο Γυμνόπουλος, είπαμε, έκανε ένα σούτ στο τέλος, δεν τα κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Χαρτόνας όμως στην εξέλιξη της φάσης έβαλε το τρίποντο και το πρώτο του στο πρωτάθλημα, παίκτης από τη 10. Τζόζεφ 18, πρώτο σκόρε της ΑΕΚ. 8 Μπάρτλεϊ, που έβαλε το πρώτο καλάθι της χρονιάς για το δικέφαλο. 11 ο Τσαλμπούρης, με πληθωρική παρουσία μέσα και έξω από τη ρακέτα. Και ο Ερτέλ 7 πόντους. Για το Μαρούσι, που είχε προβλήματα στους ψηλούς κυρίως.
1: Ο Ερτέλ είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον καλάθι? Συνομήλικη πρέπει να είναι.
0: 37 είναι και δύο, ναι. Πρέπει να ψάξω την ημερομηνία γέννησής τους.
1: Σε καλό επίπεδο είναι και ο Ερτέλ ακόμη, αλλά ο Καλάθης είναι καλύτερος. Μην τον ματιάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά.
0: Όσο και αν ο Ερτέλ έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες ισπανικές ομάδες, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ταού κλπ., ο Καλάθης, καταρχάς μιλάμε για τον πρώτο πασέρ και τον πρώτο στα κλεψίματα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι πιο legend ο Καλάθης στην Ευρωλίγκα από τον Ερτέλ, που δεν έχει πάρει και τίτλο, νομίζω. Δεν έχει πάρει τίτλο.
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι, δεν αμφισβητείτε. Μα δεν έκανα σύγκριση του Ερτέλ με τον Καλάθη, μόνο για την ηλικία τους ρώτησα.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, από το Μαρούσι, που είπαμε, ενώ έχει δηλωθεί ο Γουόκερ. Πρόσεξε να σου πω μια λεπτομέρεια τώρα, προλαβαίνω. Ο Γουόκερ γιατί δηλώθηκε ενώ δεν θα έπαιζε? Γιατί αν υπήρχε κάποιος λόγος να προκληθεί η αναβολή του αγώνα, να έχει δικαίωμα όταν το παιχνίδι γινόταν άλλη φορά να μπορεί να παίξει. Γι' αυτό δηλώθηκε, όχι ότι υπήρχε περίπτωση να παίζει. Αλλά ξέρεις, ήταν μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Είναι η λεπτομέρεια που στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, δεν κάνει διαφορά, δεν χρειάζεται κιόλας. Λοιπόν, ο Τζάκσον, νέο απόκτημα, πολύ καλός, 17 από τις ο καλύτερος παίκτης του Αμαρουσίου. Ο νεαρός Βενετίδης και αυτός απόκτημα από τη 10, από την παραγωγική αυτή διαδικασία του Χατζιβρέτα που έχει εξαγοραστεί πλέον από τον ΠΑΟΚ. Ο Κόνιαρης 5 πόντους, 8 ο Σαλάς, soft για να αντιμετωπίσει τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. 12 ο Τουλιάτος, πολύ μεγάλο ταλέντο θεωρώ, έχει κληθεί και από το Σπανούλι στην εθνική ομάδα, άσχετα δεν είχε παίξει στα παράθυρα.
1: Και με αφορμή την αναφορά στο Σπανούλι, η ομάδα του Σπανούλι που να μην παίζει άμυνα δεν υπάρχει. Η Καρδίτσα έχει βάλει 9 πόντους στα πρώτα 9 λεπτά του αγώνα και ο Άρης προηγείται με 9-18. Και μόλις τώρα τρίποντο για την Καρδίτσα. Μάλιστα. 12-18.
0: Μάλιστα. Καλαβρός, ο γιος του Μιχάλη Καλαβρού, που είναι ο προσωπικός προπονητής του Γιάννη Ντοκούμπο, τώρα και στο Μαϊάμι, γιατί τον είχε πάρει μαζί του. Ήταν στον Ολυμπιακό ο μπαμπάς Καλαβρός και τον είχε πάρει και στους Bucks, τώρα τον πήρε και στο Μαϊάμι. Ο Βέρ, απόκτημα από τον Ηρακλή, δεν σκόραρε, είπαμε και αυτός ήταν μέσα στους ψηλούς, ένα σέντερ ο οποίος δεν φάνηκε σήμερα. Ο Κουάνι, ο Αστραλός, δεν έχει σκοράρει. 12 ο Κασελάκης, στο τέλος φάνηκε και αυτός. 2 ο Ιορδάνου με ένα follow και 14 ο Ντεσόζα, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ κυριάρχησε, δεν συνάντησε καμία δυσκολία και το 91-70 ήταν απόλυτα.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, Γιάννη, μια γρήγορη αναφορά στα μάτς της Ευρωλίγκας που έχουμε την εβδομάδα την επόμενη. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Η Ερασπόρ θα είναι και στα δύο μάτς. Θα υπάρξουν επιστροφές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό?
0: Πρέπει να περιμένουμε για Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι είχαμε ήδη, ήταν πάρα πολύ σημαντική η επιστροφή του Χέις Ντέιβις. Σε καλό δρόμο είναι ο Κέντρικ Ναν, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το ρισκάρουν. Ξέρεις, είναι μάτς όμως πολύ δύσκολο. Από τα τέσσερα εντός έδρας σερί που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, που
1: είναι το πιο δύσκολο πάροδο, σίγουρα είναι, αλλά ξέρεις, ο Μπράντοβιτς μας έχει συνηθίσει να μην παίρνει τέτοιο ρίσκο.
0: Ακριβώς. Αυτό που έλεγα, ότι πολλές φορές τα τελευταία 2-3 χρόνια ρίσκαρε και έχασε από αυτό ο Παναθηναϊκός, βάζοντας παίχτες τραυματίες. Ακούστε ποιον έχω δίπλα μου και κάνει πλάκα. Ο Μινάς ο Γκέκος.

0: Αγαπημένος. Μορφή των παρκέ.
1: Μορφή των παρκέ. Τώρα είναι η μορφή και της τηλεόρασης, ξέρεις. Γιατί σχολιάζει στο Κοσμοτέ τα παιχνίδια της ΑΕΚ για το FIBA Europe Cup. Εδώ είναι φίλος, αγαπητός και λοιπά. Ήρθε να πει μια καλησπέρα.
0: Και συμπαίκτης με τον Στόγιαν Βράγκοβιτς και τον Γκάλι στην ομάδα του Παναθηναϊκού που δημιούργησε ο Παύλος Γιαννακόπουλος στο ξεκίνημα της θητείας του.
1: Μην ήσουν με τον Στόγιαν συμπαίκτης. Φυσικά. Με δουλεύεις, λέει. Δύο χρόνια στο ίδιο κρεβάτι.
0: Περί τι ερώτηση ήταν αυτή, Γιάννη Νταντόπουλε, λοιπόν.
1: Όχι.
0: Μιλουτίνοφ, για να κλείσουμε. Ο Μιλουτίνοφ.
1: Θα παίξει
0: στο μάτσο Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ.
1: Ο Μιλουτίνοφ το πιθανότερο είναι να παίξει αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι αύριο δεν θα παίξει ο Μοντέρο, γιατί έπαιξε άρρωστος στο παιχνίδι της Μπολόνια. Εννοώ για τον Ηρακλή.
0: Και ήταν έντονα επηρεασμένος, φάνηκε αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Τελείωσανε. Ο Μινάς απλά μου διευκρινίζει να σας πω ότι λέει στο ίδιο δωμάτιο εννοούσα, όχι στο ίδιο κρεβάτι.
0: Καλά.
1: Μην παρεξηγηθούμε.
0: Απαραίτητη διευκρίνηση. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: Σιφουγάνη. Γιώργο Αθανασίου, βλέπεις ότι έκανα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταματήσω τον Γιάννη Νταντόπουλο, αλλά δεν είναι και εύκολο. Ήρθε η ώρα σου.
2: Ακούγοντας στο βάθος τη φωνή του Γκέκου, με κάνει και ταξίδευσα αρκετά χρόνια πίσω, όπως συχνά πιθανά μου κάνουν να ταξιδεύω όταν ακούω ή βλέπω μπασκεμπολίστες εκείνης της χρυσής εποχής.
0: Της ρομαντικής εποχής του μπάσκετ, χωρίς τα πολύ μεγάλα συμβόλαια, για μία δεκαετία ο Γκέκος ήταν ο ηγέτης στην ΑΕΚ.
2: 82-68 είναι εδώ το σκορ. Έχουμε time out. Αυτό που έχω να πω για να προλάβουμε, ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Τα εύστοχα τρίποντα του Κολοσσού 13-23, 56%. Αλλά και η αύξηση συνεργασία των περισσότερων παιχτών, 19 assist, ένα στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει, έχουν σίγουρα βοηθήσει τους γηπεδούχους να πάρουν μια διαφορά, 88, και ενώ θέλουμε 3 λεπτά και 40 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού, και έχουν φέρει τον Κολοσσό πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
0: Κολοσσός είναι στο συν 14, ο Προμηθέας στο συν 5 στο μάτς με το Περιστέρι, 47-42 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 12-22. Έχουμε πλέον στην δεύτερη περίοδο του αγώνα και εμείς περνάμε και στην υδατοσφαίριση στον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Καταλούνια.
3: Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1 της Ισπανικής Καταλούνια. Το μοναδικό γκολ του σε αυτήν την δεύτερη περίοδο το σημείωσε ο αρχηγός του, η Βάσο Πλευρίτου, στα 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και αν οι Ερυθρόλευκες είχαν μεγαλύτερη σύνεση σε επιθετικές επιλογές, το σκορ θα ήταν πολύ μεγαλύτερο τώρα. Στην άμυνα δηλαδή δεν έχουν επιτρέψει σχεδόν παραμικρό στην Καταλούνια, η οποία έχει πετύχει ένα γκολ στο μάτς, αλλά σε υπόλοιπες περιπτώσεις είτε χάνει την μπάλα, είτε βλέπει τα σούτ των παικτριών της να πηγαίνουν στα μπλοκ, είτε να τα αποκρούει στα Ματοπούλου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αμήνεται εξαιρετικά και αν δείξει λίγη μεγαλύτερη ψυχραιμία στην επίθεση, θα ανοίξει κατά πολύ την ψαλίδα, έτσι διαφορά του σκορ. Στη συνέχεια, τώρα 3 λεπτά πριν ολοκλήρωση του ημιχρόνου, είναι και πάλι στην επίθεση, με την πάσο πλευρή του να αλλάζει με τη Φωτεινή Τριχά. Κρατά εκείνη την μπάλα, η πάσο πλευρή του δηλαδή, δίνει στην Πάτρα. Η μπάλα πηγαίνει στα 2 μέτρα στην Τένια Κουρέτα, που θα κερδίσει την αποβολή. Επίθεση παίκτρια παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Το σούτ στο δοκάρι από τη Χριστίνα Σιούτη. Σκαστό σούτ, απέκρουσε και η Άρτς, έχω την εντύπωση, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική goalkeeper.
0: Με καλάθι του Φράνσις, Καρδίτς Άρης 16-22, ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα.
4: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Δεύτερη κατηγορία επίσης ημίχρονο, Άκρινγκτον Τσέλτεναμ 0-0, Γκρίσμπι Σρούσμπερι 0-1, Έξετερ Ρόδεραμ 0-0, Κρού Μπρίσολ Ρόβερς 2-0, Ρότσντέιλ Σουίντον 0-0, Σάλφορντ Σίτι Φλίτγουν Τάουν 0-0 και Τζίλιχαμ Νιούπορτ Κάουντρι 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Τσέστερφιλντ Τρανμίρ 4-2. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε στο κολυμβητήριο του Πειραιά για λίγο να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση.
3: Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, σφυρίζεται επιθετικό φάουλ στις βάρος της Μαρίας με το κεφαλιτάκι. Επομένως το σκορ παραμένει στο 4-2, καθώς λίγο πριν η Καταλούνια μείωσε, έπαιτυχε το δεύτερο της γκολ στον αγώνα και μείωσε το 4-2, το οποίο είναι και το σκορ σύφη του πρώτου μέρους, το οποίο μόλις τώρα ολοκληρώνεται. Η Μαρίνα Πινέδα ήταν η σκόρερ για την Καταλούνια, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι στέκεται έως τώρα σε ό,τι είχε να κάνει το σκορ ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό. Είπαμε, εκμεταλλευόμενοι κυρίως το γεγονός ότι οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα έχουν κάποιες κακές επιλογές επιθετικά και την τερματοφύλλα κάτω στην Λάουρα Άρτς, που είναι μια πάρα πολύ ποιοτική goalkeeper, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Επομένως το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 4-2. Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα προβάδισμα 2 τερμάτων και με αυτό θα πάει στο δεύτερο ημίχρονο για να διεκδικήσει τον 9ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Σύμφι.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: Ακούτε Era Sport.
8: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, και πριν μπούμε στους ρυθμούς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και ανοίξουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα και μιλήσουμε για το αυριανό μεγάλο μάτς με την Γερμανία, να κλείσουμε την ενημέρωσή μας και για την Τρίτη Εθνική, δεύτερος και έβδομος όμιλος σήμερα. Ξεκινάμε με τον Περικλή Καραφιλίδη.
9: Τελικά αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο. Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φίνικας Πολύχνης 0-1 με πέναλτι ο Γαρίφαλο στο 90 λεπτό έδωσε τη δεύτερη νίκη στην ομάδα του Φίνικα Πολύχνης. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2 στο 66 λεπτό, ο Γιακουμάκης στο 1-0. Στο 80 λεπτό ο Τοσναρίδης με σούτ από το ύψος της περιοχής στο 0-2. Ακρίτες Οικαιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας επίσης 0-2. Στο 12 λεπτό ο Κορμαρίς με πλασέ μέσα από την περιοχή. Και στο 41 λεπτό ο Κάλφας το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεπεσαϊκός 2-0. Ο Χειρίτραντας με πλασέ το 1-0. Ο Μουτζούρης με κεφαλιά στο 71 λεπτό το 2-0 για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Στο ημίχρονο του αγώνα, Μπαμ Θεσσαλονίκης ΠΑΟ Κριστόνης 1-0 με σκόρερ τον Ηλία Κακανάτσιο από το 14 λεπτό. Όπως είπαμε, ο Φίνικας Πολύχνης και ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, οι δύο ομάδες που έκαναν το 2-2 στον δεύτερο όμιλο της Τρίτης Εθνικής.
8: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Ρόδο, οπότε πριν πάμε στον Σταύρο Ζορμπαλά να μάθουμε πώς τελείωσαν τα μάτς στον 7ο όμιλο, περνάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Μπάσκετ, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας.
10: 91-75 τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη νίκη του Κολοσσού στη νέα μπασκετική χρονιά. Πρώτη ήττα για την ομάδα της νεοφώτης της Δόξας Λευκάδας στο φετινό πρωτάθλημα της GBL. Ο Κολοσσός σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Είχε πάρα πολύ καλά διαστήματα.
8: Είχαμε πει στο ημίχρονο ότι οι δύο γηπεδούχοι, η ΑΕΚ και ο Κολοσσός, είχαν βάλει από 46 πόντους.
10: Ναι.
8: Ολοκληρώθηκαν τα μάτς. Η ΑΕΚ 91-70, το Μαρούσι, ο Κολοσσός 91-75, τη Δόξα Λευκάδας.
10: Ωραία. Ξεκίνησαν χέρι-χέρι, ας ελπίσουμε ότι θα είναι και η συνέχεια χέρι-χέρι για τον Κολοσσό, διότι η δυναμικότητα της ΑΕΚ είναι γνωστή για όλους. Λοιπόν, τέλος το παιχνίδι εδώ. Είπαμε καλύτερος σε γενικές γραμμές και σε σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ο γηπεδούχος, ο νικητής. Πάμε στους σκόρερς, όπου ο Πέιτον ήταν πρώτος παρέα, όμως δεν ήταν μόνος του, ήταν παρέα με τον Χάρμον, ο οποίος και αυτός πέτυχε 22 και οι δύο παίκτες, συγγνώμη, από 21 πόντους, και ο παίκτης του Κολοσσού και ο παίκτης της Δόξας, είναι οι πρώτοι σκόρερ, με τον Μπάρνετ για τον Κολοσσό να έχει πετύχει 15 πόντους και με τον Γκάντ για την ομάδα της Δόξας να έχει πετύχει 14 συνολικά πόντους σε όλο το παιχνίδι. 91 Κολοσσός, 75 Δόξα Λευκάδας. Καλή συνέχεια από μένα, καλή συνέχεια και από τον τεχνικό συνάδελφο Νίκο Κάπο.
8: Ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τον τεχνικό μας. Ημίχρονο Προμηθέας Περιστέρη 48-42 στην Καρδίτσα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα οι γηπεδούχοι είναι επιβλητικοί με ένα επιμέρους 15-5. Προηγούνται πλέον 27-25, πρώτο δεκάλεπτο 12-20. Ο Άρης, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο δεύτερο ημίχρονο στην πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων, που έχουν κορυφαίο τον παλιό παίκτη ΤΣΑΕΚ, τον Τζόρνταν Μακρέο, που έχει βάλει 10 πόντους σε 11 λεπτά συμμετοχής. Έβδομος όμιλος, τρίτη εθνική, για να κλείσουμε και με την τρίτη κατηγορία. Αύριο περισσότερα ματς με δράση σχεδόν σε όλους τους ομίλους. Σταύρος Ρωμαλάς, σε ακούμε.
11: 17 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Όχι άσχημα, σύμφι κυρίες κύριοι, μιας και λείπει το παιχνίδι που θα γίνει αύριο Κόρινθος Μιλτιάδης. Τελικά αποτελέσματα είχαμε: 3 νίκες γηπεδούχων, 1 νίκη φιλοξενούμενης ομάδας και 1 ισοπαλία. Άρα λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Ερμής Κιβερίου Πανθυριατικός 3-1. Στο 10ο λεπτό το 1-0 ο Γιάννης Μίλης. Ισοφάρισε η ομάδα του Άστρου Σκηνουρίας με τον Λευτέρη Καλογιαννίδη στο 53ο λεπτό. Το 2-1 ο Μιχάλης Λυκομήτρος στο 56ο λεπτό. Στο 27ο λεπτό είχαμε το 3-1 για τον Στέλιο Αργύρη για την ομάδα του Κιβερίου στην Αργολίδα. Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, το παιχνίδι με τα περισσότερα τέρματα, το 2-0 έγινε 2-2, όμως ο Ηρακλής που έχει 100 χρόνια παρουσίας στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Κορινθίας και παίζει πρώτη φορά στη Γάμα Εθνική και μάλιστα έχει 2 νίκες σε 2 παιχνίδια.
8: Και από ό,τι έμαθα στο γήπεδο ήταν και ο Σαραλάκος.
11: Νίκο Λακόπουλου στο 8ο λεπτό, το 2-0 για τους γηπεδούχους ο Μάριος Σπυριδάκης, πρωταγωνιστής, πέτυχε 3 τέρματα στο παιχνίδι αυτό, κέρδισε πέναλτι το τέλος ο ίδιος και πέτυχε το 2-0 στο 41ο λεπτό. Μείωσε λίγο μετά ο Ανδρέας Ρούνης για τον Αστέρα Αμαλιάδας. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε με την εκνοή του πρώτου μηχρόνου σε 2-2, όμως με την έναξη του δεύτερου μηχρόνου στο 48ο λεπτό, πιο συγκεκριμένα ο Μάριος Σπυριδάκης, και πάλι το 3-2, και ήρθε ο Κώστας Θελερίτης να πετύχει το 4-2 λίγο μετά στα μέσα του δεύτερου μηχρόνου. Τελικό αποτέλεσμα για τον Αστέρα Ξυλοκάστρου. Τέλος, Άγρας Πανθουριακός στο παιχνίδι της Μεσσηνίας, τους Γαργαλιάνους 1-2. Το 1-0 ο Χέμπερτ Φελίπε για τους γηπεδούχους, νεοφώτης δικαστήριο, Αλέξη Ματζούνης προπονητής. Ο Παναγιώτης Σερπάνος 2 τέρματα για τον Πανθουριακό του Τάκη Σακελαρόπουλου, το 1-1. Το 1-2, αν και έπαιζε με 10 παίκτες η Φουρία, είχε αποβληθεί ο Δημητρίου, σκόραρε ο Σερπάνος στο 63ο λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτου το παιχνίδι της Κορινθίας 2-0. Ο Ντασίλβα ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του κυρίου Βέλιτς. Ένα τέρμα με την έναρξη του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό. Το Λουτράκι που είχε και δοκάρι και πολλές ευκαιρίες στο 86ο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με πέναλτι εύστοχος το 2-0. Πριν το πέναλτι αυτό, οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει και άλλο πέναλτι. Όμως το σου του Αλμπάνι δεν κατέληξε στα δίχτυα. Είχαμε την επέμβαση του τερματοφύλακα του Πέλο Πακιάτου.
8: Τελικό και από ό,τι φαίνεται, ο Γιάσμικο Σταύρο έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ομάδα.
11: Λακωνίας, Αστέρας Βλαχιώτη Παναργία. 1-1. Στο 10ο λεπτό το 1-0 ο νεαρός Γιώργος Κανελάκης για τους νεοφώτιστους και για τον Παναργιακό του Λουκά Κούρου. Στο 78ο λεπτό ο έμπειρος Νίκος Χαρίτος ισοφάρισε, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στη βαθμολογία Ηρακλής Ξυλοκάστου 2 νίκες, 6 βαθμοί. Ακολουθεί ο Ερμής Κιβερίου και ο Πανθουριακός από 4 βαθμούς κάθε μια ομάδα. Και βέβαια έχουμε μετά άλλες ομάδες. Υπάρχει η εκκρεμότητα με το παιχνίδι της Κορίνθου με το Μιλτιάδη αύριο στο δημοτικό στάδιο της Κορίνθου.
8: Ωραία, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
11: Καλό απόγευμα.
8: Όπως είδες, ο Σταύρος Ζορμπαλάς είπε τα πάντα για τον 7ο όμιλο με μία ανάσα.
12: Non-stop.
8: Και χωρίς Αρδέμ.
12: Non-stop.
8: Γιατί είσαι εδώ, για να ίσως δίνει και εθνική ομάδα.
12: Ξεκινάει σε λίγο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
8: Αλλά εμείς τι θα κάνουμε πριν να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Θα ακούσουμε τον συνάδελφο των επιτυχιών, τον Γιώργο Τραπεζανίδη, που θέλουμε και την δική του συμβολή, το γούρι του για το αυριανό μεγάλο μάτς. Γιατί, Γιώργο, αν καταφέρουμε και κάνουμε το 2-2 με τη Γερμανία, δεν θα είναι απλώς μια δεύτερη νίκη, θα γράψουμε ιστορία με χρυσά γράμματα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτά τα φοβάμαι λίγο με τα γούρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η πορεία πραγματικά είναι πάνω από κάθε προσδοκία μέχρι στιγμής, αυτοί οι 7 βαθμοί.
8: Θα πρέπει να παραμένουμε προσγειωμένοι, γιατί δεν είμαστε ούτε η Βραζιλία ούτε η Αργεντινή, έτσι. Σε καλό επίπεδο είμαστε, με ηρεμία να το διαχειριστούμε.
13: Ναι, και αφού σκεφτούμε πάλι ότι η αντίπαλή μας ήταν η Ολλανδία και είναι η Γερμανία τώρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και το αυριανό, το οποίο έρχεται μάλιστα ως τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι και με μια επιβάρυνση που έχουν δεχθεί οι διεθνείς. Κάποιοι έχουν παίξει και στους τρεις αγώνες και είναι κάτι. Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν σε αγώνες εθνικών ομάδων. Πάνω από δύο παιχνίδια δεν είχαν δοθεί ποτέ στο παρελθόν σε αυτές τις διοργανώσεις. Οπότε θα είναι δύσκολο, όπως είπες, ο βαθμός δυσκολίας δηλαδή μεγάλος, και η εθνική καλείται να επιβεβαιώσει λίγο αυτή την αλλαγή που ήρθε με την, πρώτα απ' όλα καταρχάς με την νίκη στη Σερβία, αλλά κυρίως με το 0-1 του Augsburg που προκάλεσε και ένα σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Γερμανοί έχουν στο μυαλό τους μια ποδοσφαιρική εκδίκηση, γιατί δεν θα μας το έχουν.
8: Ο ρεαλιστικός στόχος παραμένει η τρίτη θέση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αν τώρα καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα και αύριο με τη Γερμανία, τότε η ουρανή είναι δική μας.
12: Κάνουν σαμποτάζ Γερμανία όμως, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Γιώργο. Σύμφωνα με το Sky Sports, η Dortmund ζητάει από την εθνική να μπαίξει ο Καρέτσας, λέει, γιατί είναι επιβαρημένος πολύ αγωνιστικά.
13: Ναι. Οπότε... Είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντίνος στο δεύτερο ημίχρονο είχε μια τέτοια εικόνα και κόπωσης, κάτι που δεν πρέπει ούτε ακόμη και την ηλικία του ίσως να συνυπολογίζουμε, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Γιωβάνοβιτς, και αυτό τώρα πια θα μας τα πει σε λίγο, αν και δεν ανοίγει τα χαρτιά του.
8: Περίπου σε 5 λεπτά rotation. Θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, Γιώργο.
13: Ναι, σε 5 λεπτά στην Τούμπα, πριν από την προπόνηση εθνικής, μετά θα υπάρχει και το 15 λεπτό για τους εκπροσώπους των media να μπουν να πλησιάσουν ακόμη και τον αγωνιστικό χώρο.
8: Ναι.
13: Είναι αλήθεια ότι το rotation, αυτό έλεγα πριν, θα το ανοίξει περισσότερο από ότι το προηγούμενο παιχνίδι, και δεν είναι μόνο η απουσία του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έφυγε για Λονδίνο για να έχει πλέον μαζί του το ιατρικό team της Arsenal μετά τον τραυματισμό, που δεν είναι ευτυχώς πολύ σοβαρό σε αυτή η φλάση. Δύο εβδομάδες, κάτι παραπάνω, κάπου εκεί. Πέρα από αυτή την αναγκαστική αλλαγή, φαντάζομαι ότι θα δει και άλλα πράγματα ο Γιωβάνοβιτς, θα συνυπολογίσει δηλαδή, σε αντίθεση με τον Κλοπ, ο οποίος έχει την πολυτέλεια, ας το πούμε έτσι, αν και ο Κλοπ μόλις ανέλαβε και περισσότερο βλέπει παίκτες και θέλει να δει τα πράγματα ακόμη καλύτερα, να αφήνει τον Σερβ Γνάμπρι, τον άσο της Μπάγια που ήταν αρχηγός στον αγώνα με τη Σερβία και έχει παίξει και τα τρία προηγούμενα μάτς. Γνάμπρι είναι έξω από την αποστολή που φτάνει σε λίγη ώρα από την Ιρεβέργη, είναι η πτήση στη Θεσσαλονίκη. Είναι έξω ήδη ο Κίμιχ, πάλι χωρίς να υπάρχει τραυματισμός. Είναι αποφάσεις του Κλοπ αυτές. Είχε παίξει ο Κίμιχ δύο παιχνίδια, έμεινε έξω από τον αγώνα με τη Σερβία. Τώρα είναι ο Γνάμπρι έξω και ο Κίμιχ. Αλλά ο Κλοπ, επαναλαμβάνω, έχει και πολύ περισσότερους παίκτες διαθέσιμους, όχι όλοι της ίδιας κλάσης.
8: Και πολλούς παίκτες διαθέσιμους, αλλά δεν έχει άλλο περιθώριο ο Κλοπ.
13: Ναι, γιατί έκανε την ήττα και έφερε και η ισοπαλία στην αρχή. Τώρα έκανε την πρώτη νίκη με τη Σερβία, συμφωνώ.
8: Γιώργο, να προτείνω κάτι. Είναι προτιμότερο να ακούσουμε αυτή την ώρα τον προπονητή μας και θα επανέλθουμε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Και σε λίγο θα πάμε και στο Βασίλη Μότσι, στο Ευρωπαϊκό Super Cup πόλο των γυναικών.
14: Μια ισοδοξία στον τρόπο που κάνουμε άμυνα. Σίγουρα θα είναι κλειδί για το επόμενο παιχνίδι. Οι Γερμανοί πιστεύω θα έχουν λίγο πιο έτοιμοι μετά το παιχνίδι που κάναμε. Και σαφώς θα πρέπει να δείξουμε καλύτερο σε αυτό το λίγο, επειδή χάσαμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά εμείς είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, το ίδιο έτοιμοι να κερδίσουμε ξανά.
8: Πριν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς Λεωνίδα, τοποθετήθηκε ο Κώστας Τσιμίκας. Θα υπάρξει και μετάφραση, οπότε είναι ευκαιρία να ακούσουμε έστω και για λίγο τον Βασίλη Μότσι, να μάθουμε πόσο εξελίσσεται το αγώνα στο Ολυμπιακό με την Καταλούνια. Βασίλη.
15: 8-3 προηγείται η Ολυμπιακός με ένα επιμέρους 4-1 σε αυτή την τρίτη περίοδο. Έχει μια διαφορά 5 γκολ.
8: Οπότε δεν τίθεται θέμα. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε εξ αρχής.
15: Ακριβώς. Και τώρα μάλιστα θα κάνει το 9-3 η Στεφανία Σάντα. Αν είδα καλά, επειδή ήταν ακριβώς μπροστά μου, ναι, η Στεφανία Σαντενής Κόρες, οπότε ήταν μπροστά μου η μία εκ των δύο διαιτητών. 9-3 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός, 1-38 πριν το τέλος. Οι φιλαθλοί του δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν και ανεβάζουν τώρα τα ντεσιμπέλ όσο προχωρά ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει σε αυτή την τρίτη περίοδο την διαφορά δυναμικότητας που έχει από την Καταλούνια. 5-1 είναι το επιμέρου σκορ. Σας το λέγαμε και νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι.
16: Υπενθύμησε μας το σκορ, Βασίλη μου.
15: 9-3 είναι και 37 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
8: Τελευταίο λεπτό πρώτου ημιχρόνου στο μπάσκετ Καρδίτσα Άρης 31-34. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 54-50.
16: Πάμε ξανά στη στή που ακούμε Κώστα Τσιμίκα.
17: Εντός Ελλάδας. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ήταν sold out. Και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως και κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη μου και σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος.
16: Αφού ακούμε και τη μετάφραση από τις δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα, να πούμε έτσι συγκεντρωτικά μέχρι στιγμής ότι ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ και της Γάλαν Όλιφσκι είπε ότι να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι, να νικήσουμε ξανά. Δηλαδή δεν κρύβονται αυτά τα παιδιά. Θέλουν να νικήσουν ξανά και είναι χαρούμενοι όλοι οι διεθνείς που ο κόσμος της Βόρειου Ελλάδας τους έχει αγκαλιάσει. Το έδειξε και στο παιχνίδι στην Ολλανδία.
8: Αν έπαιζαν αυτό θα συνέβαινε ούτως ή
16: άλλως. Ακριβώς.
8: Γίνεται αυτή η νέα εθνική ομάδα η αγαπημένη όλων των Ελλήνων. Απλώς επειδή ξέρεις, Λεωνίδα, έχουμε ένα μεγάλο λάτωμα. Πολλά έχουμε, αλλά εμείς ως Έλληνες έχουμε ένα μεγάλο λάτωμα. Είμαστε υπερβολικοί και στη χαρά και στη λύπη. Και δεν μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε.
16: Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία.
8: Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτό το πρώτο group του Nations League παίζουμε, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν, ο Τραπεζανίδης, με Γερμανία και Ολλανδία. Και η Σερβία, δυνατή ομάδα είναι, αλλά η Γερμανία και η Ολλανδία είναι σε πρώτο επίπεδο εδώ και 50-60 χρόνια.
16: Να πούμε
8: δεν
16: ότι...
8: είναι εύκολο.
16: Ναι, ναι. Επειδή γίνεται και η μετάφραση, να πούμε τώρα επί τη ευκαιρία ότι είχαμε και παιχνίδια του Nations League σήμερα. Φιλανδία-Αλβανία 2-1 για το τρίτο group.
8: Αν δεν είχαμε την αποβολή του Μπερίσα στο 22, η Αλβανία δεν θα έχανε.
16: Ήταν 0-1 από το 4 με τον Μανάη, πήρε κόκκινη στο 22 και μετά έκανε την ανατροπή η Φιλανδία στο 26 με τον Βάλτα και στο 71 με τον ίδιο παίκτη.
8: Να ακούσουμε ξανά τον Κώστα που συνεχίζει.
17: Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-2,5 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα έδρος καλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα.
8: Η εθνική μας ομάδα, υπενθυμίζουμε, αύριο 10 παρατέτρατο με τη Γερμανία, αλλά και σήμερα έχουμε μάτς για το πρώτο γκολ δυναμικότητας και το πρώτο της ημέρας είναι και δυνατό μάτς όντως.
16: Το Κροατία-Αγγλία, έτσι.
8: Ναι, ναι.
16: Πολύ ωραίο παιχνίδι και το Ισπανία-Τσεχία στις 10 παρατέτρατο. Σε αυτόν τον όμιλο εδώ η Ισπανία φαίνεται ότι θα πάρει την πρώτη θέση, έχει νικήσει και την Αγγλία. Η Αγγλία είναι δεύτερη, η Κροατία είναι τρίτη σε ισοβαθμία. Τέταρτη χωρίς βαθμό είναι η Τσεχία.
8: Όταν ξεκίνησε το Nations League υπήρχε έτσι μια διάθεση υποτιμητική από τους περισσότερους. Βλέπεις όμως ότι όσο συνεχίζεται η διοργάνωση αξιολογείται καλύτερα, πιο θετικά από όλες τις εθνικές ομάδες.
16: Κακά τα ψέματα.
8: Δεν είναι Μουντιάλ, δεν είναι Euro, αλλά έχει ενδιαφέρον.
16: Επίσημα φιλικά ήταν.
8: Επίσημα φιλικά.
16: Αυτό έγινε για να μοιραστεί και η πίτα των χρημάτων.
8: Παρότι είναι αδόκιμος ο όρος αυτός, αλλά αυτό ίσχυε.
16: Είναι επίσημα φιλικά ήταν. Για να μοιραστεί καλύτερα η πίτα των χρημάτων από την UEFA. Αλλά από την
8: που
16: άλλη...
8: έδιναν όμως κάποια μπόνους προκρίσεων σε μπαράζ για να βρεθεί.
16: Καλύτερη μοίρα
8: στις
16: κληρώσεις, αυτό που θέλουμε κι εμείς για το επόμενο Euro.
8: Εμείς τι θέλουμε αύριο, θέλουμε να μην χάσουμε από τη Γερμανία. Και να μην χάσουν οι Σέρβοι από τους Ολλανδούς. Αν γίνει αυτό, θα είναι το ιδανικό.
16: Πάμε Τσιμίκα σε Βοτζέκη.
17: Δεν μας σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Άρα γι' αυτό.
8: Θα επανέλθουμε σε λίγο. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο μπάσκετ, Λεωνίδα, φίλες και φίλοι, καθώς εστιάζουμε τώρα στην εθνική ομάδα. Αλλά θα επανέλθουμε σε λίγο και στο μπάσκετ. Στον πόντο είναι η διαφορά στην Πάτρα. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 57-56. Ενώ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Καρδίτσα, ντέρμπι και εδώ, παρότι στην αρχή φάνηκε ότι ο Άρης δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα, τελικά έχει. Καρδίτσα Άρης 33-35.
16: Να μας συνδέσει ξανά ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος.
8: Από ό,τι βλέπω, μετάφραση έχουμε τώρα.
16: Κάτσε να πω συγκεντρωτικά τι έχει πει ο Κώστας Τσιμίκας μέχρι στιγμής. Είπε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, δουλεύουμε σκληρά. Υπάρχει μια μικρή κόπωση, λέγεται, πολλά παιδιά παίξανε 3 σερί 90 λεπτά, αλλά θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό οι διεθνείς μας. Και νομίζω, Σύφη, κακά τα ψέματα, αυτό το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έχουν υπερβάλει αυτόν τα παιδιά αυτά με τα αποτελέσματα που έχουν πάρει. Και νομίζω, αν σου λέγε κάποιος πριν ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια ότι η Ελλάδα θα έχει 7 βαθμούς, θα έχει νικήσει εκτός τη Σερβία, εκτός τη Γερμανία, θα έχει φέρει ισοπαλία με Ολλανδία, θα τον έλεγε και τρελό.
8: Είναι μη αναμενόμενο, σίγουρα. Αλλά δεν είναι μόνο, ξέρεις, τα αποτελέσματα και οι βαθμοί, είναι και η εικόνα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που αντιδρά η εθνική μας ομάδα, είναι ο τρόπος που αντέχει όταν πιέζει πάρα πολύ ο αντίπαλος. Το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο στην Γερμανία, το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, στον αγώνα με την Ολλανδία, που οι Ολλανδοί στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικοί. Δεν ήταν δηλαδή ένα μάτς που εξελίχθηκε εύκολα για την εθνική ομάδα. Και εκείνη και η ένστασή μου, που υπάρχουν αρκετοί που λένε όχι στο 89. Μα ήταν ένα μάτς στο οποίο οι Ολλανδοί δικαιούται κάτι να πάρουν.
16: Έπαιξαν 4 γκολ οι άνθρωποι.
8: Έπρεπε κάτι να πάρουν. Αυτό ήταν το λογικό.
16: Για πάμε, Κώστα Τσιμίκα, Αλέξανδρε.
17: Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξακίνητο, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
8: Τα είπε όλα ο Τσιμίκας. Δεν έχει αφήσει τίποτα για τον Γιοβάνοβιτς.
16: Εντάξει, είναι έμπειρο παιδί, έτσι, στη Λίβερπουλ παίζει.
8: Μετάφραση και είναι ευκαιρία να δούμε και την Elite League. Θα ενημερώσει ή να ενημερώσω.
16: Elite League είσαι ειδικός.
8: Ναι, ο Ντοντόπουλος είναι, όχι εγώ. Μέγαρα Κόρυβος 47-36, Σοφάντας Αμίντα 42-45, Χαλκίδα Μαχητές 56-47, Παπάγου Πανερυθραϊκός 59-75 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 55-48. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Επειδή τώρα δεν μπορούμε, δεν είναι εύκολο να πάμε στο μπάσκετ, να επαναλάβω ότι αυτή την ώρα παίζουν η Καρδίτσα με τον Άρη και ο Προμηθέας με το Περιστέρι. 35-35 είναι το σκορ στην Καρδίτσα στο μάτς με τον Άρη και Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 61-56. Είναι έτοιμος ο Γιοβάνοβιτς? Ή προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τον.
16: Και ακούει την ερώτηση.
8: Οπότε, οπότε θα πάμε γρήγορα στον Βασίλη Μότση και αν δεν προλάβουμε, επιστρέφουμε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
15: Εντάχει λοιπόν, 12-4 προηγείται ο Ολυμπιακός, 6-57 πριν το φινάλε του τελικού του Ευρωπαϊκού Super Cup που γίνεται στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, που είναι κατάμεσο, επαναλαμβάνω. Μια διαφορά 8 γκολ για τον Ολυμπιακό που θα κατακτήσει το 9ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Είναι θέμα διαδικαστικό πλέον. Λέγαμε ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητα, επιβεβαιώθηκε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που οι επιθετικές επιλογές των αθλητριών, των κοριτσιών του Γιώργου Ντόσκα ήταν πιο σωστές. Το πρώτο ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί με τον Ολυμπιακό μπροστά με 4-2, ένα επιμέρους 7-2 στο 3-8 λεπτό δημιούργησε μια διαφορά 7 γκολ για τον Ολυμπιακό που σκόραρε στο ξεκίνημα της 4ης περίοδου με την Τένια Κουρέτα για το 12-4 που είναι και το σκόρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή 6-34 πριν τη λήξη.
8: Έχει πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του Τσιμίκας, Λεωνίδα Κάσνετσι. Κανονική συνέντευξη για τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ με πολλά ερωτήματα. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να υπενθυμίσω, στην Superbet Super League 2 νωρίτερα νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Για την τρίτη εθνική ενημερώσαμε αναλυτικά. Στο μπάσκετ της GBL, με τρίποντο του Όσμαν, δύο μεγάλα σουτ έβαλε ο ΠΑΟΚ στο φινάλε του αγώνα στη Μύκονο. Το πρώτο ο καλάθι στο δεύτερο Όσμαν. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Δύσκολη νίκη για την ομάδα του Τρινκέρι. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75.
16: Στο άκουσμα του διπλού του ΠΑΟΚ κάποιοι πανηγυρίζαν εδώ στο στούντιο.
8: Ποιος ήταν στο στούντιο από μένα? Α, έξω από το στούντιο, για τον Γιαχανατζή.
16: Έξω από το στούντιο, εδώ.
8: Ο οποίος είναι πανέτοιμος να μπει στο στούντιο για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλλά να τον ενημερώσουμε ότι θα μπει μετά από 35 λεπτά. Ήρθε νωρίς. Δεν φεύγουμε πριν τις 7 εμείς. Κροατία Αγγλία στις 7. Ισπανία Τσεχία 10 παρατέταρτο. Βόρεια Μακεδονία Σκωτία Ελβετία Σλοβενία επίσης στις 10 παρατέταρτο.
16: League Vita.
8: Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία, θες να υπενθυμίσουμε τα μάτς που έχουμε αύριο και να δούμε τι γίνεται γενικά στους ομίλους πριν ξεκινήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της συνέντευξης τύπου?
16: Θέλεις?
8: Βεβαίως.
16: Εγώ θα το κάνω ή εσύ?
8: Εσύ εννοείται.
16: Περιμένω να το κάνουμε σωστά για να μην πούμε τίποτα λάθος. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια της Ελλάδας με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο και της Ολλανδίας με τη Σερβία. Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία. Εδώ Πορτογαλία, Νορβηγία, μένει να φανεί στην Πορτογαλία τι αντιμετώπιση θα έχει ο Ζεζούς και αν θα είναι στο μέρος του ή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, να δούμε και από το κοινό.
8: Εντάξει, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος, ε.
16: Ναι, αλλά όχι έτσι. Νομίζω δεν το αξίζει.
8: Όχι,
16: δεν το αξίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε στην περίπτωση του Κριστιάνου ότι έχει δώσει το ποδόσφαιρο και στη χώρα του.
8: Ο Μέση αποχαιρετά την εθνική Αργεντινή.
16: Όπως το αξίζει, έτσι.
8: Όπως το αξίζει, σε ένα φιλικό που θα αφιερωθεί σε εκείνον. Θα παίξουν οι Αργεντινοί με τον Μπενίν και η πληροφορία που δίνουμε είναι ότι αυτό το μάτς τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ. Να το επισημάνουμε αυτό. Για τον Κριστιάνο, το φινάλε όντως θα έπρεπε να είναι διαφορετικό. Βλέπω τον coach να είναι έτοιμος, οπότε πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να ακούσουμε τι θα πει για την εθνική μας ομάδα γενικότερα και ειδικότερα για το αυριανό μάτς με τη Γερμανία.
18: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα δεν υπάρχουν κάποια κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν αρκετό χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταξη.
8: Ακούσαμε την πρώτη τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα και το αυριανό μεγάλο μάτς με τη Γερμανία. Καθώς υπάρχει η μετάφραση τώρα, είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στον Βασίλη Μότση, στο κολυμβητήριο, στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup των γυναικών.
19: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 10 γκολ πλέον διαφορά, με την Τένια Κουρέτα να σκοράρει στην...
20: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
21: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
20: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
21: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
20: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
21: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
20: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
21: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
20: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3, 285 Homer Street, Earlwood.
21: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
18: Για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
8: Εκμεταλλευόμαστε το κενό που προκύπτει με τη μετάφραση και πάμε και στο μπάσκετ στην Πάτρα, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη, Ειρήνη Μαραγκού.
0: Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη 67-68, με τους φιλοξενούμενους να έχουν κάνει την ανατροπή, να έχουν πάρει το προβάδισμα. Το Περιστέρη που είπαμε ότι ισορρόπησε το παιχνίδι περίπου στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε σκορ από τα 6-75. Στην εξίσωση όσον αφορά την επίθεση μπήκαν και οι Άντερσον και οι Φίντς και ο Κάριος με τον Γιουζέλη που βοήθησαν πάρα πολύ επιθετικά την ομάδα του Περιστερίου. Στις βολές τώρα είναι ο Προμηθέας με τον Καλαϊτζάκη. Το σκορ γίνεται 68-68 και ενώ απομένει 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα, πραγματικό ντέρμπι. Γνωρίζαμε ότι το Περιστέρι είναι μια σκληρή ομάδα, ξέραμε από πέρυσι και τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Είναι βέβαια να πούμε ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Περιστερίου.
8: Συνεχίζουμε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ειρήνη, θα επανέλθουμε σε λίγο.
18: Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσκετα αποτελέσματα. Δεν πάει όμως, πάντα σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μια, θα έλεγα, καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έπαιξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ παιχτών που θα παίξει μαζί μας και είναι σίγουρα πολύ πιο φρέσκοι από ότι είμαστε εμείς.
8: Ακούμε τον προπονητή μας, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που αναφέρεται στον αυριανό αγώνα με την Γερμανία, 10 παρατέταρτο στην Ετούμπα, με παρούσα την Eraspor. Στο μπάσκετ σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 35-35. Με καλό ξεκίνημα για τον Άρη στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου, όμως η Καρδίτσα κατάφερε να ισορροπήσει και να ισοφαρίσει το σκορ. Ο Ρόμπινσον είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ο παίκτης του Άρη σε 13 λεπτά έχει βάλει 12 πόντους. 10 ο Μακρέι, 8 ο Φράνσις, η κορυφαίη για την Καρδίτσα. Πάμε και στο πόλο, στον Βασίλη Μότση, Ολυμπιακός Καταλούνια.
19: Το πάρτι των κορισιών του Ολυμπιακού συνεχίζει τα πέντε στην Καταλούνια, 17-4 το σκορ, 4 και 12 πριν το ημίχρονο, και ενώ θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 4-2. Έχει έως τώρα δηλαδή σε 12 λεπτά σκοράρει 13 φορές στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας δεχτεί μόλις 2 γκολ, όσο και στο πρώτο.
8: Άρα πλέον αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το τρίτο ημίχρονο των πανηγυρισμών.
19: Ακριβώς.
8: Γιατί
19: ακριβώς
8: όλα έχουν κρυθεί.
19: Έτσι όπως το λες, είπε, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τη σεζόν με ένα τρόπαιο, το Super Cup, το οποίο εντάξει δεν ξέρω αν το εντάσσουμε στην προηγούμενη σεζόν υπό την έννοια ότι αφορά την πρωταθλήτρια Ευρώπης προηγούμενη σεζόν ομάδα από τον Ολυμπιακός συνδικάτοχο του τίτλου.
8: Μου επιτρέπεις ακόμη μια μικρή διακοπή γιατί προέχει να ακούσουμε τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη.
18: Βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε 4 παιχνίδια, μπορεί να είναι προβληματικά ευρωπαϊκού, και αν έχουμε 2-3 παίκτες που μπορεί να έχουν τραυματισμό, έχουμε πρόβλημα. Αλλά από αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές, περισσότερα θέματα έχουν οι, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά μικρότερες ομοσπονδίες. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τι αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της τρόπου. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στο τρόπο εργασίας μας, σε ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τους Έλληνες παίκτες. Άρα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεύματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετικοί όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά πρωτεύματα έρχονται μαζί μας, και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του καμπ και μετά από το καμπ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς λόγο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει από τον Κωνσταντίνο, ισχύει και από όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής, από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να παίξουν στην εθνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Για αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μας με τους παίκτες, και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάση της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό ισχύει. Και για τους ποδοσφαιριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
8: Δεν υπάρχει λοιπόν, Λεωνίδα, κανένα αίτημα της Dortmund για να μην παίξει αύριο ο Καρέτσα στον αγώνα της εθνικής μας με τη Γερμανία. Απαντήθηκε και αυτό.
16: Είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη είδηση από αυτά που έχει πει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί είχαν βγει δημοσιεύματα κυρίως από την Γερμανία και μετά.
8: Ναι, αλλά ανακυκλώθηκαν όλα αυτά. Ανακυκλώθηκε, λογικό είναι. Και έγινε μείζον θέμα σήμερα και από ό,τι φαίνεται από την τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ένα ανύπαρκτο θέμα.
16: Είπε ο coach ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τις ομάδες και για τους προσφυγικούς Ευρώπης. Έχουμε πολλό.
8: Ευρωπαϊκή κούπα για τον Ολυμπιακό στο πόλο των γυναικών.
19: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά 88-4 την Καταλούνια με ένα επιμέρους 14-2 στο δεύτερο ημίχρονο. 4-2 ήταν το επιμέρους σκορ του πρώτου ημίχρονου. 4 Champions League Ολυμπιακός, 1 Lend Trophy πλέον και 4 Super Cup. Το είχε κατακτήσει το Super Cup ως κάτοχος του τίτλου του Champions League το 2015, το 2021 και το 2022. Το παίρνει και φέτος. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι, μένει ένα δευτερόλεπτο. Δεν γίνεται καν σουτ. 18-4 λοιπόν είναι το σκορ του τελικού. Ολυμπιακός τροπεούχος σε σχέση με το ευρωπαϊκό Super Cup. Θα θέλει να σου πω τώρα σκορ, να πούμε αργότερα αν συνεχίζεται στην έξοδο του Γιοβάνοβιτς. Γιατί δεν ακούγεται καλά, έχει τρομερό θόρυβο.
8: Αυτή τη στιγμή γίνεται η μετάφραση. Αν θέλεις, κράτα το μικρόφωνο και θα σε διακόψουμε όταν ξεκινήσει λοιπόν, πάλι ο Ιβάν.
19: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στέφεται τροπεούχος Ευρώπης στο τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Οι φιλαθλοί του πανηγυρίζουν στις εξέδρες, γέννησαν το εθνικό κολυμπητήριο σήμερα, εδώ στην πόλη του Πειραιά. Ένα γκολ της Αλταμανίκα, δύο του Κουρέτα, τρία η Σάντα, ένα η Τριχά, τρία η Άνδριος, ένα η Σιούτη, ένα η Νίνου, 3 η Βάσο Πλευρίδου και 2 η Μύρη Κεφαλιδάκη. Όπως και ένα γκολ σημείωσε και η Χάιτου. Ήταν η σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα που τώρα περνάει από μπροστά μας για να συγχαρεί και τις αθλήτριες διαχειραυσίας, για high five ας το πούμε, τις αθλήτριες της Καταλούνια. Υπήρχε εκ προημού διαφορά δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός την επιβεβαίωσε στον απόψινό, στον σημερινό τελικό, παίρνοντας το τρόπαιο λοιπόν, ένα το επαναλαμβάνω στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Ο Ολυμπιακός μέσα στη χρονιά έχει κατακτήσει το κύπελο Ελλάδας, το πρωτάθλημα Ελλάδας, είχε το double, δηλαδή πήρε το Champions League τον Ιούνιο στη Μάλτα και τώρα κατακτά και τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Super Cup. 4 στα 4 λοιπόν μέσα στο 2026 για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα που το πανηγυρίζουν και δικαίως εδώ μπροστά μας, συγχαίροντας η μία την άλλη.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα είναι αυτό για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στη σεζόν. Βασίλη, δε σε αποχαιρετώ, θα επανέλθουμε σε λίγο να επιστρέψουμε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και συνεχίζουμε.
18: Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς, άρα αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένας σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένας, γιατί είναι διεθνές παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παικτών. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το φυσικά, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον 43 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι τι παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
1: Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν θα πω ότι δίνει ρεσιτάλ στους πάγκους, αλλά δίνει ρεσιτάλ, Λεωνίδα, συνεντεύξεις τύπου, γιατί παρότι δεν είναι Έλληνας, έχει μάθει τόσο καλά τα ελληνικά που προσέχει ακόμη και τις λέξεις που χρησιμοποιεί.
16: Από το 89 δεν είναι
1: εδώ. Και τα αναλύει σωστά όλα.
16: Εμένα, σίγουρα. Από το 89 είναι εδώ.
1: Ως παίκτης του Ηρακλή,
16: ναι,
1: πολλά
16: ναι,
1: χρόνια.
16: Με τη φανέλα του Ηρακλή, μετά έμεινε και προπονητής. Και στον ΑΠΟΕΛ που πήγε στην Κύπρο πολλά χρόνια και εκεί ελληνικά μιλούσε ο άνθρωπος. Οπότε δεν ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα.
1: Καλά, και άλλοι ζουν πολλά χρόνια, ναι, στην Ελλάδα, αλλά τα ελληνικά δεν τα μιλούν σωστά.
16: Είναι ανάλογα και τη διάθεση που έχει.
1: Ξέρεις, το ελληνικό λεξιλόγιο διαθέτει εκατοντάδες λέξεις.
16: Χιλιάδες.
1: Αν θες να πεις κάτι, το θέμα είναι να επιλέξεις τη σωστή λέξη, φράση για να το πεις σωστά.
16: Ακριβώς.
1: Και ο Γιοβάνοβιτς το κάνει αυτό.
16: Πάμε να πούμε μέχρι στιγμής ότι είπες και εσύ προηγουμένως ότι δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ώστε να μην αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με όλες τις ομάδες, για όλους τους διεθνείς, ανεξαιρέτως, είτε πρόκειται για ελληνικούς συλλόγους είτε για συλλόγους της Ευρώπης. Ποτέ δεν έχει παρέβει κάποιος, λέει, στις αποφάσεις του. Αυτός παίρνει ο ίδιος αποφάσεις σε συζήτηση, σε επικοινωνία προφανώς με τους παίκτες και για το σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν υπάρχει κούραση κτλ. Τόνισε ότι αν κερδίσουμε, λέει, μας υποτίμησαν, ενώ αν φέρουμε ένα κακό αποτέλεσμα δεν μας υποτίμησαν. Δεν υπάρχουν αυτά, λέει, κανείς δεν μας
1: συνηθίζεται σε αυτή τη χώρα.
16: Κλασικά, κλασικά.
1: Δεν στεκόμαστε σε αυτά.
16: Δεν μας έχει υποτιμήσει κανείς, λέει, και δεν πρόκειται να συμβεί γιατί μιλάμε για διεθνή παιχνίδια. Περιμένει,
1: δεν
16: λέει,
1: τέθηκε μια... άλλο ερώτημα στον Ιβάν, οπότε ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου.
16: Περιμένει μια Γερμανία, λέει, καλύτερη από το πρώτο παιχνίδι, παρόμοια αλλά καλύτερη, γιατί θα έχει και πολλές αλλαγές, αλλά η ποιότητά της είναι αδιαφυσβήτητη. Θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο, γιατί θα μπει στην εξίσωση και η φυσική κατάσταση και οι Γερμανοί έχουν αυτό το προσόν διαχρονικά. Ο Κλό προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα πάνω στο δικό του στυλ και θα τα καταφέρει, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μια πιο άμεση Γερμανία, πιο κάθετη, η οποία θα παίρνει μεγάλα ρίσκα και στην ουσία είπε μια σύγχρονη ομάδα πάνω στα θέλω του Γιούργεν Κλοπ.
1: Ναι, το ότι νικήσαμε μια φορά την Γερμανία δεν σημαίνει ότι είμαστε ανώτεροι ποδοσφαιρικά από τους Γερμανούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο
16: πάει, το ξέρει όμως ότι είμαστε κοντά στο δικό του επίπεδο.
1: Έχουμε ανέβει εμείς επίπεδο.
16: Ναι, ναι,
1: έχουν υποχωρήσει και η Γερμανία αρκετά. Τους είδαμε και στο Μουντιάλ που κινήθηκαν στη μετριότητα. Αλλά με τον Κλοπ προπονητή είναι δεδομένο, είναι θέμα χρόνου, ότι η Γερμανία θα βρει το δρόμο της. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο στον Βασίλη Μότση στο κολυμβητήριο, στην Elite League Μέγαρα Κόρυβος 64-53, Σοφάντες Αμίντας 56-54, Χαλκίδα Μαχητές 65-56, Παπάγου Πανερθραϊκός 77-101 και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 67-56.

0: Στο μπάσκετ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Η Καρδίτσα προηγείται 36-35 του Άρη. 1-0 είναι το σκορ του δεύτερου ημίχρονου μετά από 1,5 λεπτό. Ένας πόντος εκεί μόνο, τον έχουν βάλει οι γηπεδούχοι. Στην Πάτρα απομένουν περίπου 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 71-76. Επιστρέφουμε στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ολυμπιακός στις γυναίκες πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Βασίλη Μότση.
1: Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λίγο η διαδικασία της θέψης του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το 4ο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία τους. Επικράτησαν πριν από λίγο 18-4 της Ισπανικής Καταλούνια. 4-2 το ημίχρονο, 18-4 το τελικό, 14-2.

0: στο ΣΕΦ και στον Ολυμπιακό, ήταν και πάρα πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα του μπάσκετ και σήμερα ήταν στο, εδώ δίπλα μου καθότανε, γι' αυτό το αναφέρω κιόλας, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup και ακούτε τώρα τη φωνή του γιατί ξεκινάει η διαδικασία της απονομής των μεταλλίων να δούμε αν υπάρχουν και κάποιες βραβεύσεις πρώτα να είναι οι βράβευση των διαιτητών του αγώνα, ήταν και οι τρεις γυναίκες, οι δύο δηλαδή που διαιτήτευσαν το μάτς και μία ακόμη διαιτήτρια στο ΒΑΡ. Μια χαρά τα πήγαν, δεν είχαν προβλήματα. Υπήρξε και ΒΑΡ, χρήση ΒΑΡ, μετά από challenge του Γιώργου Ντόσκα, του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο
1: αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της απονομής. Οπότε, τι προτείνω, να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο για να πάμε και στην Πάτρα, όπου γίνεται ένα δυνατό ματς μεταξύ του Προμηθέα και του Περιστερίου, να ακούσουμε την Ειρήνη Μαραγκού. Στην Καρδίτσα, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Καρδίτσα Άρη 40-38. Ειρήνη.
2: 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρι 71-76 με ένα επιμέρους 8-0. Η ομάδα του Περιστερίου είναι μπροστά με 5 πόντους και οι 8 πόντοι για τους φιλοξενούμενους από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη με 2 τρίποντα και 2 βολές. Έχει φέρει την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στο σύν 5 με τον Προμηθέα να προσπαθεί να βρει λύσεις στην επίθεση. Να μην τα έχει καταφέρει, είναι άποντος σε αυτό τα 3,5 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου. Έχει τώρα την κατοχή με τον Νίκο Δίπλαρο που θα δώσει στον Φόρεστερ, αυτός στον Βίλιαμς. Κλείνεται, θα περάσει η μπάλα για τον Φόρεστερ. Δεμπούτο για τον
1: 0-8 Φόρεστερ. Είναι η Ειρήνη το σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα.
2: Ναι, 0-8 στην επίθεση τώρα Προμηθέας με τον Κουλκόκα θα μειώσει. 73-76 πρώτη πόντη του Προμηθέας αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Η διαφορά στους 3 πόντους και ενώ απομένουν 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.
1: Οπότε
2: το
1: σε λίγο
2: παιχνίδι
1: θα επανέλθουμε. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ενώ στην Καρδίτσα, στον αγώνα της Καρδίτσας με τον Άρη, το σκορ είναι 40-39. Αύριο στη μία θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων, 5:30 το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Στον δεύτερο όμιλο στην τρίτη εθνική είχαμε αφήσει στο 0-1 στο ημίχρονο το μάτς Μπαμ Πάο Κριστόνης με τον γκολ του Κακατάσιου στο 15ο λεπτό. Ο Μανιάνη έβαλε γκολ στο 49, ο Αδαμίδης στο 79 και ο Θοδωρησιάδης στο 87. Η ομάδα Μπαμ νίκησε τον Πάο Κριστόνης με 3-1 τελικό. Υπενθυμίζω, πολύ Καστροφίνικας Πολύχνης 0-1 με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γαρίφαλος στο 90. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2 με 2 γκολ του Γιακουμάκη και του Τοσναρίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Ακρίτες Οικειών Ποσειδών Μηχανιώνας 0-2. Κορμαρίς και Κάλφα στα γκολ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Ο Πανεδεσαϊκός που έπαιξε για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες δέχτηκε 2 γκολ στο δεύτερο μέρος από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Χειρίτραντας στο 60 λεπτό και ο Μουτζούρης στο 71 έβαλαν τα 2 γκολ, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Περνάμε και στον 7ο όμιλο να επενθυμίσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ερμής Κιβερίου Πανθυρεατικός 3-1. Το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους μπήκε στο 85. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2. Στον αγώνα τέλος Άγρας Πανθουριακός τελικό αποτέλεσμα 1-2. Το γκολ της νίκης για τον Πανθουριακό ο Σερπάνος στο 68 λεπτό. Λουτράκι Πέλο Πασκιάτο 2-0. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιάννη Μικοβέλιτς ο Ντασίλβα που πέτυχε 2 γκολ στο 8 και στο 86 λεπτό. Και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Στο 13ο λεπτό ο Κανελάκης το 1-0 και στο 78 ο Χαρίτος τον γκολ για τον Παναργιάκο. Στο μπάσκετ έχουμε ντέρμπι στην Καρδίτσα, 42-42 η Καρδίτσα με τον Άρη. 12-20, 23-15 τα πρώτα δύο δεκάλεπτα, 7-7 στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, απομένουν περίπου 5 λεπτά για να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και το σκορ είναι 42-42.

Λοιπόν, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και ο πιο αποτελεσματικός παίκτης του Άρη. Έχει βάλει 16 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχής. Έχει πάρει και 4 rebound, έχει δώσει και 2 assist. Για την Καρδίτσα, ο Μακρύο, ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, έχει 10 πόντους. Ο Φράνσις έχει 8 και ο Πετρόπουλος σε 13 λεπτά συμμετοχής έχει βάλει 7 πόντους. Περιμένοντας την απονομή στα κορίτσια της ομάδας υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup, να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Leyton Orient Plymouth 0-2, Barton Huddersfield 1-3, Reading Bradford 1-1 λίγο πριν το φινάλε των αγώνων, πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, Accrington Cheltenham 2-0, Grisby Shrewsbury 1-2, Exeter Rotherham 1-0, Crewe Bristol Rovers 3-1, Rochdale Swindon 1-0, Salford City Fleetwood Town 1-0 και Gillingham Newport Country 0-0.

0: Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Λίγο μετά τις 7.
0: Σε σένα θα έρχομαι, Βασίλη μου, σε ακούμε.
1: Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία της απονομής. Τώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού βγαίνουν ένα-ένα για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ακούτε και την εκφώνηση των ονομάτων. Να τις πω και εγώ, τις 15 αθλήτριες που ήταν δηλωμένες στη σημερινή λίστα του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup, νικώντας 18-4 την Καταλούνια. Ιωάννα Σταματοβρούλου, η τερματοφύλακας. Τένια Κουρέτα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριος, η Αυστραλή, Χριστίνα Σιώτη, Μαρία Πάτρα, καλοκαιρινό απόκτημα, Ειρήνη Νίνου, Βάσο Πλευρίτου, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μπριγκεφαλιτάκη, Πιπίνα Νίγκρο, Ελληνοϊταλίδα τερματοφύλακας που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, Κάτα Χάιγκτου, η Ουγγαρέζα περιφερειακός που αποκτήθηκε φέτος μόλις 20 χρονών, Ραφαέλα Σάλτα Μανίκα, ακόμη μικρότερη και αυτή φετινό μεταγραφικό απόκτημα από την ομάδα της Γλυφάδας, γεννηθήσα το 2009, είναι οι παίκτριες που οδήγησαν σήμερα τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Καταλούνια και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup, τέταρτου Ευρωπαϊκού Super Cup στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένατος ευρωπαϊκός τίτλος συνολικά, καθώς ο Ολυμπιακός στις χρονιές που πήρε το Champions League κατέκτησε και το Super Cup, το έκανε δηλαδή το 15, το 21, το 22 και φέτος τον Ιούνιο είχε κατακτήσει το Champions League στη Μάλτα, είχε φοβερή απόδοση εκεί στο Final Four ανδρόγυναικων που εξήχθη παράλληλα στις γυναίκες. Ολυμπιακός έφτασε λοιπόν μέχρι και την κατάξη του τροπέου, είχε πάρει τον double στην Ελλάδα Ολυμπιακός το 26, φέτος δηλαδή παίρνει τώρα και το Ευρωπαϊκό Super Cup για να έτσι γιορτάσει την έναρξη της φετινής σεζόν με την κατάξη ενός τίτλου. Ξεκινά δηλαδή δυναμικά η χρονιά Ολυμπιακός, αν και είπαμε είχε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή απέναντι στην κάτοχο του περισσίνου Eurocup Καταλούνια, για να καταλάβουμε και στις γυναίκες τη διαφορά.
0: Επιβεβαίωσε με επιβλητικό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο όμως.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, γιατί στο πρώτο το σκορ ήταν 4-2, αλλά επειδή σας το έλεγα, το έβλεπα το παιχνίδι, ήταν οι κακές επιθετικές επιλογές έτσι των αθλητριών του Γιώργου Ντόσκα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Συμμετοχές.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνεϊ.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Και στην Superbet Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Το μόνο που απομένει είναι να απολαύσουμε Δημήτρη Γιαχανατζή για περίπου ένα τριωρό που θα μας δώσει και τα τελικά στην Elite League και ό,τι άλλο κινείται στον αθλητικό χώρο. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Εδώ και αύριο στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Έρα Σπορ, λίγο μετά τις 4, με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο και με ενημέρωση για όλα τα σπορ. Να είστε καλά.

0: Πάμε κατευθείαν όμως στο καλημέριο του Πειραιά να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση που έχει μαζί του και τον προπονητή του Ολυμπιακού. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ξανά και στου φίλου ακροατέ Ερασπόρ. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Γιώργο Ντόσκα. Για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε την κάσκα σαν μικρόφωνο, τη βγάζω. Θα κάνω τι ερωτήσει στο τέλο, θα σα ξαναπάρω Δημήτρη. Λοιπόν, κύριε Ντόσκα, συγχαρητήρια. Καταρχά, ξεκινά η σεζόν στην Ευρώπη με την κατάκτηση ενό ακόμη τροπέου ή κλείνεται 26 με το τέταρτο τρόπο έτσι μέσα σε μια χρονιά. Με ιδανικό τρόπο δηλαδή.
2: Ναι, νομίζω ιδανικό ο τρόπο. Κατακτήσαμε σήμερα το Super Cup, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, πολύ σημαντικό για μας, για το σύλλογο, για τους οπαδούς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι σήμερα ξεκινήσαμε το παιχνίδι λιγάκι στρεσαρισμένα στο επιθετικό κομμάτι. Στην άμυνα μας ήμασταν πολύ καλοί. Στην επίθεση, νομίζω από το 3ο-8ο και μετά ξεμπλοκάραμε. Ανεβάσαμε τα ποσοστά μας. Κλείσαμε το ημίχρονο έχοντας 4 στα 17 σουτ και τελειώσαμε το υπόλοιπο ημίχρονο, το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, είχαμε 14 στα 18. Οπότε νομίζω ότι κάπως εκεί πήραμε πιο σωστές επιλογές στην επίθεση. Η άμυνα παραμένει να είναι το όπλο μας. Ήμασταν πολύ σκληροί, πολύ δυνατοί. Είμαστε χαρούμενοι. Να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε λίγο σήμερα. Από αύριο πρέπει να αρχίσουμε στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Άλυμο.
1: Η αλήθεια είναι κιόλας ότι γέμισε το κολυμπητήριο. Από την πρώτη στιγμή ήταν, δεν έπεφτε καρφίτσα και ο κόσμος έδωσε και εκείνος πολύ ωραίο τόνο. Έτσι δεν ξέρω.
2: Ναι, συμφωνώ. Μοναδικό το συνέστημα να παίζεις μπροστά σε ένα γεμάτο κολυμπητήριο. Θεωρώ ότι απολαύσαν ένα ωραίο παιχνίδι. Τους κάναμε χαρούμενους. Μας κάνανε και εκείνοι χαρούμενους με την παρουσία τους εδώ και νομίζω και οι δύο πλευρές το απολαύσαμε.
1: Και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσατε αυτόν τον αγώνα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικότητας αλήθεια μεταξύ των δύο ομάδων, τι δείχνει έτσι, για την υπόλοιπη σεζόν?
2: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι σοβαροί στο 100% για να μπορέσουμε να πούμε ότι οι στόχοι μας είναι πάρα πολύ ψηλοί και φέτος. Ο δρόμος είναι μακρύς. Είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα τη δυναμικότητα του αντιπάλου, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ έτοιμοι για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το repeat.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σας χαρτίρια και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Δημήτρη, ήταν και ο προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι, ο Γιώργος Ντόσκας, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και αθλήτριες μαζί μας εδώ στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Πάρε το χρόνο σου, Βασίλη, μην αγχώνεσαι καθόλου. Ωραία. Εδώ είμαστε μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 9:30 και αργότερα και με τον Άγγελο στήμα χρειαστεί.
1: Αργότερα, ναι, δεν νομίζω. Αλλά θα το επιδιώξουμε, Δημήτρη, όσο
0: ωραία
1: μπορούμε. Τώρα θα επιδιώξω με την Βάσο πλευρή του να μιλήσουμε. Σε πολύ λίγο δηλαδή είναι κοντά μας εδώ η αρχηγός του Ολυμπιακού. Εντάξει, την θέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Ωραία.
1: Και οπότε, it's okay, it's okay, I'm in the radio, but it's okay. Take Vaso and I will speak to her later. Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, επομένως, θα επανέλθω
0: σε σένα, Βασίλη, σε 2-3 λεπτά περίπου, που νομίζω θα έχει ολοκληρώσει και η Βάσο πλευρή του τις υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να μπορέσει να μιλήσει και σε σένα. Οπότε, σε πολύ λίγο θα πάμε και στην Ειρήνη Μαραγκού να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Προμηθέα Πατρών με το Περιστέρι στην πρεμιέρα, στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League. Να θυμίσω νωρίτερα, το ακούσατε και από το Σίβο Τζάκη, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 στα τρία παιχνίδια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Ο Προμηθέας Πατρών παίζει τώρα με το Περιστέρι, το μάτς ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο, ενώ αυτή την ώρα παίζει και η Καρδίτσα με τον Άρη. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με την Καρδίτσα να προηγείται με ένα καλά διαφορά 57-55. Πάμε όμως και πάλι στο κολυμπητήριο του Πειραιά, στο Βασίλη Μωσή. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη και φίλε Κορδίτσα, έχουμε δίπλα στη Μαρία Πάτρα, η οποία αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, και με το καλημέρα πανηγυρίζεις τίτλο ευρωπαϊκό σε αυτό το τελικό του Super Cup.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έχω ενσωματωθεί στην ομάδα πλήρως, σαν να ήμουν εδώ χρόνια βασικά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, η συνεργασία με όλους είναι πάρα πολύ καλή και το ότι ήρθε τόσο γρήγορα ένας τίτλος με χαροποιεί ιδιαίτερα και μου δίνει κίνητρο και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή σήμερα που θεωρητικά ήταν ένα κύπελο που είναι, εννοείται σημαντικό σαν τίτλος, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός, ας πούμε. Ο κόσμος ήταν εδώ και μας στήριξε, οπότε είμαι σίγουρη ότι στα υπόλοιπα θα είναι ακόμα πιο πολύς ο κόσμος και θα μας στηρίζει ακόμα περισσότερο.
1: Αυτό πώς το βίωσε, γιατί η αλήθεια είναι εντυπωσιακό να είναι τόσο γεμάτο κολλημητήριο και να έχει τέτοια ατμόσφαιρα, ενώ τα ντεσιμπέλ ήταν πάρα πολύ υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
3: Εντάξει, το έχω ζήσει πολλά χρόνια από την άλλη μεριά, αντίπαλη. Οπότε το έχω συνηθίσει, δεν μου φάνηκε περίεργο. Απλά αυτή τη φορά ήταν με το δικό μου μέρος, οπότε ήταν κάπως καλύτερα.
1: Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίσατε τον αγώνα, έτσι. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχατε κάποιες επιλογές που μπορεί να είναι καλύτερες στην επίθεση. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχατε 14 γκολ σε 18 προσπάθειες. Δείχνει κάτι και αυτή η σοβαρότητα εν άποψη της συνέχειας και του τι θα επιδιώξετε.
3: Νομίζω η σοβαρότητά μας φάνηκε από την άμυνα. Όντως στην επίθεση δεν ήμασταν πολύ καλές στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε πολλή αστοχία. Νομίζω αυτό έγινε από κάποιες ίσως βιαστικές επιλογές. Δεν έχουμε ίσως τόσο καλό ρυθμό ακόμα. Αλλά όσο περνούσε το παιχνίδι, αυτό βελτιώθηκε, εξού και το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω σοβαροί ήμασταν από την αρχή. Απλά κάναμε κάποιες λάθος επιλογές.
1: Και τι να περιμένουμε από εσάς στη συνέχεια?
3: Να περιμένετε ότι θα πάμε να τα φάμε όλα. Να τα πάρουμε όλα. Αυτό είναι ο στόχος κάθε φορά. Δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό. Και θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ευρώπης και στην Ελλάδα να τα πάρουμε όλα. Και γι' αυτό δουλεύουμε.
1: Και ωραία, μια τελευταία ερώτηση, γιατί το σκέφτηκα τώρα. Ως αθλητή της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και βασικό στέλεχος των επιτυχιών, θα αναλάβουμε ως χώρα τη διοργάνωση του τελικού του World Cup της ελληνικής φάσης, που προσέχει Φεβρουάριο. Αυτό πόσο σημαντικό είναι και αν υπομονείς να παίξεις ένα γεμάτο ΑΚΑ?
3: Είναι εννοείται πάρα πολύ σημαντικό. Το λέγαμε στον κύριο Γιαννόπουλο από όταν είχε γίνει το φιλικό με την Ουγγαρία πέρυσι, που ήταν γεμάτο το ΑΚΑ και του λέγαμε πότε θα γίνει μια διοργάνωση εδώ πέρα. Θέλουμε τόσο καιρό να γίνει μια. Είμαστε όλες πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γεμίσει το κολυμβητήριο, να είναι όπως σήμερα εδώ που εντάξει, το ΑΚΑ είναι χωρέ πολύ περισσότερος κόσμος προφανώς, να μην ακούγεται τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε στηρίζει ο κόσμος από κοντά. Γιατί εντάξει, όταν είναι καλές στιγμές, πάντα όλοι θα σου πούνε μπράβο και αυτά. Το θέμα είναι να είναι εκεί κοντά μας να τους νιώθουμε. Είναι διαφορετικό αυτό.
1: Με το καλό να γίνει λοιπόν για να πάρει και την πρώτη θέση.
3: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Πάσε καλά. Ήταν λοιπόν και η Μαρία Πάτρα. Δημήτρη, δώσ' μου λίγο να βάλω τα ακουστικά.
0: Βασίλη, πάρε χρόνο να πεταχτώ. Ωραία. Και μέχρι την Ειρήνη Μαραγκού να μας ενημερώσει για το μπάσκετ, το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι που ολοκληρώνεται σε λίγο. Πάμε λοιπόν στην Ειρήνη Μαραγκού. Ειρήνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. Στην κόψη του ξεραφιού είναι το παιχνίδι. 87-88 μπροστά το Περιστέρι και ενώ απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Τώρα επιστοχή και στη δεύτερη βολή ο Κόλεμαν ισοφαρίζει. 88-88. Πάμε σε time out. Το Περιστέρι που είχε κάνει την ανατροπή, είχε περάσει μπροστά στο σκορ και με 6 πόντους. Αλλά ο Προμηθέας βρήκε λύσεις στα τελευταία λεπτά, κυρίως από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, και ισοφαρίζει το παιχνίδι 88-88. Και ενώ απομένουν, όπως είπα, 30 δευτερόλεπτα, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλεί τους παίκτες του σε time out. Ο Προμηθέας που έχει πρώτο σκόρερ τον Άντων Κολμπόκα με 18. Στους 17 έχει φτάσει ο Σάνουαν Εύανς, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ επιθετικά τον Προμηθέα στο 4ο δεκάλεπτο. Για το Περιστέρι ξεχωρίζουν οι Νίκολς με 17, Φινς με 11. Ολοκληρώνεται το time out, ενώ να πούμε ότι Κάριος, Άντερσον έχουν αποβληθεί από την πλευρά του Περιστερίου με 5 φάουλ. Και από την πλευρά του Προμηθέα εκτός με 5 φάουλ είναι ο Νίκος Δίπλαρος. Ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Μένει να δούμε αν ο Προμηθέας θα ξεκινήσει με το δεξί την φετινή σεζόν ή το Περιστέρι και το Προμηθέα στο τεπούτο και του Γιώργου Κόβορα, που επέστρεψε στην Ελλάδα για να λάβει την τεχνική ηγεσία της πατρινής ομάδας. Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παρκέ τελευταία 30,7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι Προμηθέας Περιστέρι 88 στην πρεμιέρα της Στίχημαν DPL, με το Περιστέρι τώρα να έχει την κατοχή και την επίθεση. Τα Νίκολς κρατάει την μπάλα, κλείνεται από τον Καλαϊτζάκη. 11 δευτερόλεπτα για το Περιστέρι, τρέχει για το σκριν εκεί ο Χατζηδάκης, κρατάει ο Νίκος, ο ίδιος μάλλον θα πάρει και την επίθεση, το κάνει ευστοχή 88-90 μπροστά. Το Περιστέρι με τον Τάι Νίκολς που φτάνει στους 19 πόντους. Time out τώρα από την πλευρά του Γιώργου Βόβορα, ενώ απομένουν 8,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Να λοιπόν που το Περιστέρι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Προμηθέας ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι. Πέτυχε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας μεγάλο
0: Ειρηνή, να προλάβω να εκμεταλλευτώ το time out, να πάμε λίγο στο Βασίλη Μότσι που έχει άλλη μια συνέντευξη και παρεμβαίνει να μας πει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Δημήτρη, δεν πειράζει. Ας μείνει για την περιγραφή και περιμένουμε εμείς με τη Στεφανία Σάντα.
0: Εντάξει, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε παραμένουμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Καθώς το παιχνίδι πλέον θέλει 8 δευτερόλεπτα για ολοκληρωθεί, βεβαίως έχουμε νέο time out. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Ειρήνη, βλέπεις μια σούπερ τερμπάρα στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League, έτσι.
4: Ναι, και αυτό έλεγα, ότι ενώ ο Προμηθέας πήγε πιο έτοιμος στο παιχνίδι, πήρε προβάδισμα ακόμα και 12 πόντων, το Περιστέρι αντέδρασε από τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ηλέξε τα rebound, βρήκε λύσεις στην επίθεση, ισορρόπησε το μάτς. Και στο τέταρτο δεκάλεπτο έχει πάρει τα ενία του σκορ. Μάλιστα προηγήθηκε ακόμα και με 6 πόντους. Μένει να δούμε τώρα στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Η κατοχή είναι για τον Προμηθέα από την πλάγια γραμμή με τον Νιου Γουίλιαμς. Ψάχνει να βρει συμπαίχτη, θα βρει τον Σαρονεύ. Λάθος από τον Evans, χάνει την μπάλα από τον Φρίτελ, φάουλ πάνω στον Φρίτελ. Πανηγυρίζουν ήδη στον πάγκο του Περιστερίου, αλλά και οι παίχτες που είναι στο παρκέ. Το λάθος από τον πιο έμπειρο παίχτη του Προμηθέα, τον Σάνον Εύαν. Θα δώσει την δυνατότητα στο Περιστέρι να έχει όλα τα δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Όχι, είναι στις βολές από το φάουλ που κέρδισε ο Νόα Φρίτελ από τον Σάνον Εύαν. 88-90. Τώρα 88-91 το σκορ. 88-92 από τις δύο εύστοχες βολές του Νόα Φρίτελ, και η μπάλα, η κατοχή είναι για το Περιστέρι, καθώς ήταν αντιαθλητικό το φάουλ του Evans πάνω στον Φρίτελ. Τελευταία επίθεση για το Περιστέρι, Νίκολς θα κρατήσει την μπάλα, θα δεχτεί φάουλ από τον Καλαϊτζάκη. Καθυστερούμε και τον Βασίλη Μότσι. Το σκορ είναι 88-92, απομένουν 2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με το Περιστέρι να κερδίζει ακόμα ένα φάουλ και στη γραμμή των βολών να πηγαίνει ο πρώτος.
0: 88-92, Ειρήνη, παραμένεις, πάμε στο Βασίλη Μότσι, θα μας κάνεις μια παρέμβαση να μας πεις μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Μότσι.
1: Είσαι λιγάκι, Δημήτρη, εντάξει, αφού κρίθηκε ο νικητής, ναι. Έχω δίπλα με τη Στεφανία Σάντα και θα βγάλω. Ωραία. Και την κάσκα, έτσι για να κάνουμε τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, καταρχάς που περίμενες. Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη έναρξη της νέας σεζόν, αν και αυτός ο τίτλος εντάσσεται έτσι και στο Triple Crown που κάνατε πέρυσι και πλέον έχει γίνει quadruple, πώς να το ονομάσουμε. Δεν ξέρω. Για πες μας και πώς το βίωσες κι εσύ.
3: Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εδώ πέρα, κάνοντα το Παπαστράτιο τρελοκομείο για ακόμα μια φορά. Μας έδωσε όθηση και ένα κλικ παραπάνω δύναμη για να παίξουμε σήμερα. Είχαμε μπει αποφασισμένες μέσα στο νερό ότι θα κερδίσουμε, θα πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε λίγο μουδιασμένες, στο δεύτερο δείξαμε την ποιότητά μας, παίξαμε γρήγορο παιχνίδι, δεχτήκαμε μόνο 4 γκολ σε όλο το παιχνίδι, οπότε αυτό δείχνει την ποιότητά μας και το πόσο καλή άμυνα παίξαμε. Και αναμένουμε για τη συνέχεια, γιατί είναι η σεζόν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έπεφτε καρφίτσα σήμερα, έτσι, και δεν ξέρω, το περίμενες ότι θα είναι τόσο γεμάτο, σφιχτικά γεμάτο Παπαστράτιο.
3: Κοιτάξτε, πριν το match είδα μια ανάρτηση Ολυμπιακού που έλεγε sold out, οπότε κάτι περίμενα. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, από την αλήθεια. Είναι και αρχή τη season. Εντάξει, εννοείται είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, οπότε θα είχε κόσμο. Αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα, είναι αλήθεια.
1: Ξεκίνησε η season λοιπόν ιδανικά, έτσι, και αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι με την Καταλούνια με απόλυτη σοβαρότητα. Ειδικά στην άμυνα ήταν καταπληκτικέ και βρήκατε ρυθμό στο δεύτερο μήχρονο, πετύχατε 14 γκολ. Δείχνει κάτι έτσι και για τη δυναμική και το πώ λειτουργείτε και ω ομάδα εν ώψη τη συνέχεια.
3: Θεωρώ ότι δείχνει ότι η ομάδα μας δεν τα παρατάει ποτέ. Το είχαμε δείξει και στην περσινή χρονιά. Το δείχνουμε και φέτος και από την αρχή. Παρόλο που αυτό, όπως είπα και πριν, ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο μουδιασμένες, αλλά μετά βρήκαμε την γρηγοράδα, την ταχύτητα και όλα αυτά για να έχουμε ένα πιο μεγάλο προβάδισμα.
1: Γιατί να περιμένουμε από εσάς στη διάρκεια της σεζόν, στο υπόλοιπο.
3: Είναι πολύ μεγάλη η σεζόν ακόμα. Είμαστε στο ξεκίνημα. Εννοείται θέλουμε όλους τους στόχους όπως είχαμε και πέρσι, να πάρουμε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα και το Champions League, να κάνουμε το back-to-back. Τώρα βήμα-βήμα, εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένες και θα έχουμε τον κάθε στόχο
1: μπροστά σας για να το προωθήσετε και να το πετύχετε.
3: Ναι,
1: λοιπόν, επειδή είσαι αθλητής της εθνικής ομάδας και για απλά αθλητρία, είσαι βασικός στέλεχος όλων των επιτυχιών της εθνικής μας τα τελευταία χρόνια. Αναλάβαμε τη διοργάνωση της τελικής φάσης του World Cup στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ενδεχομένως να ζήσετε αντίστοιχες εικόνες, δηλαδή με γεμάτες κερκίδες. Πόσο πολύ το περιμένετε και πόσο σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό?
3: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ όταν το είδα μου προκάλεσε μια συγκίνηση που θα παίξω στη χώρα μου. Θα είναι όλοι οπαδοί Έλληνες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Έχει εννοείται και πρόσκληση στην Ολυμπιάδα που είναι εξίσου σημαντικό, η πρώτη πρόκριση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα, οπότε θα περιμένουμε για λίγο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, και συγχαρητήρια για τον τίτλο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Είσαι καλά. Ήταν λοιπόν η Στεφανία Σάντα Δημήτρη.
0: Βασίλη Μότση, σε ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τη Στεφανία Σάντα που περίμενε τόση ώρα. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά μια χαρά, η κοπέλα μια χαρά, δηλαδή με πολύ υπομονή και κανένα προβληματισμό στο λέω απλά. Ωραία. Απλά πήρα και εγώ το μικρόφωνο επειδή είχε ολοκληρωθεί πλέον το μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Στο συν 4, διαφορά για αυτό. Εντάξει, λοιπόν αυτά.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσει το ρεπόρταζ, αλλά πώς ακόμη δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει Βασίλη, νομίζω ότι το έχεις υπερκαλύψει και με το παραπάνω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Απλώς
0: να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε την Καταλούνια 18-4 με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, 4-2 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πάντα πάρα πολύ δυνατή και στα δύο ημίχρονα. Στο πρώτο υπήρχαν κάποιες επιλογές οι οποίες ήταν βιαστικές. Δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσε αισθητά και τη λειτουργία του σε αυτό το κομμάτι. Σκοράντας 14 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και δεχόμενος πάλι μόνο 2. Έφτασε αυτό το τελικό 18-4, παίρνοντας το Ευρωπαϊκό Super Cup για το 2026. Τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Ένα τρόπο βεβαίως που έρχεται να προσθεθεί στα άλλα τρία που κατέχει το 2026, όπως λέγαμε νωρίτερα, το Double στην Ελλάδα, πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδα, αλλά και το Champions League στη Μάλτα τον περασμένο Ιούνιο.
0: Και όπως έλεγε και η Στεφανία Σάντα, τα πήραμε όλα, έτσι, και συνεχίζουμε.
1: Έτσι, η αλήθεια τα πήρε όλα ο Ολυμπιακός. Πέρυσι είχε χάσει τον τίτλο του πρωταθλήματος την προηγούμενη χρονιά, όχι αυτή μας πέρασε, ενώ ότι ναι. Την προηγούμενη από τη βουλιαγμένη συγκλονιστική σειρά τελικών και είχαν πεισμώσει έτσι τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Φάνηκε αυτό και στους τελικούς, πάλι ήταν φοβερή στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη βουλιαγμένη, είναι εξίσου ανταγωνιστική και παίρνοντας τον τίτλο στην Ελλάδα είχε πάρει το κύπελο. Το Champions League έκλεισε τη χρονιά με ιδανικό τρόπο έτσι, για τον Ολυμπιακό.
0: Και ανοίγει τη σεζόν πάλι με ιδανικό τρόπο,
1: και
0: θα έλεγα.
1: Ανοίγει τη σεζόν όντως με ιδανικό τρόπο, με τρόπο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μέσα στο 2020.
0: Και όχι όποιο τρόπο, έτσι, Ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Σωστά. Είναι το τέταρτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Βασίλη Μότση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στην Ειρήνη Μαραγκού να δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι. Έλα, Ειρήνη.
5: Ναι, ολοκληρώθηκε. 88-94 το Περιστέρι πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας. Ιδανικό το ντεμπούτο για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Διπλό είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, και πέρυσι το Περιστέρι εδώ στο Δημήτριος Τόφαλος. Ο Προμηθέας δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Παρότι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, δεν είχε διάρκεια. Το Περιστέρι αντέδρασε, βρήκε λύσεις από την περιφέρεια αλλά και κοντά στο καλάθι, έλεγξε τα rebound, είχε καλύτερες assist, λιγότερα λάθη, περισσότερα κλεψίματα. εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τάι Νίκολς με 21 πόντους. Στους 11 ήταν ο Φιν, στους 9 ο Πέιν, 7 πρόσθεσε ο Γκιουζέλης, 5 ο Φρίντελ, 6 ο Χατζηδάκης, ενώ μεγάλη ήταν και η συμβολή του Αλέξανδρου Νικολαίδη, ο οποίος ο νεαρός γκάρτ πέτυχε 13 πόντους. Από την πλευρά του Προμηθέα ξεχώρισε ο Αρνόντας Κουλμπόκα με 18, στους 17 ο Σάνων Εύανς, στους 11 ο Άρμ, στους 10 ο Δίπλαρος, στους 8 Γουίλιαμς και Κόλεμαν. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Ο Προμηθέας την Τετάρτη ρίχνεται στη μάχη του FIBA Euro Cup, παίζει με την Τρέψα στο Κόσοβο, ενώ το Περιστέρι υποδέχεται την Τρίτη την γερμανική Μπάμπερτ για το πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα εδώ με τον Παναθηναϊκό, ο Προμηθέας, ενώ το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο κλειστό Ανδρέας Πανδρέου. Αυτά, Δημήτρη.
0: Ωραία. Ειρήνη Μαραγκού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προμηθέας Περιστέρι, τελικό αποτέλεσμα 88-94 στην πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League. Νωρίτερα είχαμε Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, και αυτή την ώρα η Καρδίτσα αντιμετωπίζει τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, με το σκορ να είναι 70-64, περίπου 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

0: Σήμερα είχαμε και την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Elite League. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι: Κομωτινή Προτέας 77-72, Σοφάδες Αμίντας 70-61, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, και στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Πολύ μπάλα παντού, θα συναντήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9.30 με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαγανατζής, και δίπλα μου για μεγάλη και σημαντική βοήθεια ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Σημαντική βοήθεια γιατί έχουμε το παιχνίδι Καρδίτσα Άρης, ναι. Και εσύ που είσαι μπασκετικός θα ξέρεις καλύτερα, θα μας βάλεις στο παιχνίδι.
3: Ναι, λοιπόν, απομένουν 3 και 25 για το φινάλε της αναμέτρησης, ο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης Καρδίτσας. Η τοπική ομάδα προηγείται με 71-64 του Άρη. Απειλεί δηλαδή τον Άρη με μια μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης έχει τώρα την επίθεση με τον Τολιόπουλο να έχει την μπάλα στα χέρια του. Δίνει στον Μπίρτς, αυτός πλησιάζει το καλάθι. Λάθος πάσα εκεί, η ασυνεννοησία του Μπίρτς με τον Τολιόπουλο. Και η μπάλα θα περάσει στους παίχτες της Καρδίτσας. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος. Η Καρδίτσα στο συν 7, 71-64 και έχει και την κατοχή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη.
0: Ο Άρης, ο οποίος μπήκε με μεγάλες βλέψεις στο πρωτάθλημα της GBL, όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε από την πρεμιέρα.
3: Και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και τώρα όμως για τον Άρη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει χρόνο ακόμη το παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι στα 3 λεπτά που απομένουν και αν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, γίνονται τα πάντα έτσι.
3: Καλά, εννοείται.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά η αυτά, πόντι νομίζω ότι καλύπτονται εύκολα.
3: Όχι, ναι, σίγουρα, αλλά είναι τώρα με την πλάτη στον τοίχο ο Άρης. Και για να δούμε την επίθεση της Καρδίτσας.
0: Αν έμπαινε Γκίκας αυτό το τρίποντο, ναι, εδώ θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα, ναι, τα πράγματα, ναι, γιατί η Καρδίτσα θα ξέφυγε πλέον με συν 10 πόντους.
3: Ναι, ακριβώς. Αστόχησε ο Γκίκας και έτσι στα 2.49 πριν από το τέλος η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Άρη. Με τον Δημητρίεβιτς, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο. Νέο λάθος. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη. Εκεί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας ο Ρόμπινσον Έρλ και βγήκε από τα χέρια του Αμερικανού η μπάλα και περνάει ξανά στους παίκτες της Καρδίτσας. Συνεχόμενα λάθη από πλευρά Σάρι, που έχει πλέον 20 λάθη στο παιχνίδι. Στα 16 είναι η Καρδίτσα. Λάθος που ήρθε από τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 21 πόντους, έχει μαζέψει και 8 rebound ο Αμερικανός.
0: Τρομερή εμφάνιση, έτσι.
3: Ναι, ναι, που ήρθε κατευθείαν από το NBA στον Άρη, είναι η πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη για τον Αμερικανό forward center. 2-29 απομένουν στην αναμέτρηση. Πάντα παραμένει το σκορ στο 71-64.
0: Στο 71-64,
3: ναι, έχει ώρα θα λέγαμε να μπει καλάθι. Έχει τώρα την επίθεση Καρδίτσα με τον Τέρνερ. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Μακρέι έχει μπροστά του το Χαραλαμπόπουλο. Τελειώνει ο χρόνος για την Καρδίτσα. Μακρέι εκτός ισορροπίας, αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Φράνσις από κοντά. Αστοχή και ο Φράνσις. Η μπάλα πάει στον Άρη 2 και 14 πριν από το τέλος. Ο Σμίθ ήταν αυτός που αστόχησε κάτω από το καλάθι του Άρη. Νέα χαμένη ευκαιρία για την Θεσσαλική ομάδα. Και ο Βασίλης Πανούλης καλή time out. Γιατί εδώ ο Άρης έχει μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ και δεν θέλει να πετάξει άλλη ευκαιρία ο Βασίλης Πανούλης, η ομάδα του στα σκουπίδια.
0: Και διπλή χαμένη ευκαιρία, Νίκο, από την ομάδα της Καρδίτσας να πετύχει καλάθι.
3: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Και να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά. Είχαμε το τρίποντο προηγουμένως που αστόχησαν οι γηπεδούχοι και τώρα το δίποντο που δεν μπήκε έτσι.
3: Ναι, ναι, έχει χαμένες ευκαιρίες η Καρδίτσα και λάθη ο Άρης. Αλλά το μάτς είναι ανοιχτό ακόμη. Να δούμε μετά το time out, σε αυτά τα περίπου 2 λεπτά που απομένουν, τι μπορεί να καταφέρει ο Άρης όντας στο μείον 7. Ο Άρης που έκανε μια πολύ καλή πρεμιέρα στο EuroCup μεσοβδόμαδα στη Γαλλία, επικρατώντας άνετα της Λεμάν. Όμως στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα δυσκολεύεται πάρα πολύ στην Καρδίτσα απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που για 5η συνεχόμενη σεζόν βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας τον ίδιο προπονητή στον πάγκο της. Και έχει πάρει πολλά πράγματα από τον Τζέβιερ Φράνσις. Αυτός ξεχωρίζει, ο Αμερικανός forward center που ήρθε κατευθείαν από την θυγατρική ομάδα των Golden State Warriors. Έχει 19 πόντους σε 22 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Έχει μαζέψει και 7 rebound. Έχει κάνει και 4 τάπες. 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τον Φράνσις, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής αναμέτρησης για την ομάδα της Καρδίτσας. Ακολουθεί βέβαια ο Τζόρνταν Μακρέι, το μεγάλο όνομα της ομάδας, ο πολύπειρος guard forward που έχει πάρει πρωτάθλημα με τους Cleveland Cavaliers του LeBron James και έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει 17 πόντους ο Τζόρνταν Μακρέι. Όμως το παιχνίδι τώρα ξαναρχίζει, 2 και 14 απομένουν για το τέλος. Επίθεση για τον Άρη που βρίσκεται πίσω με 71-64. Δημητρίεβιτς στο Robinson Earl προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι. Θα το βάλει τελικά, έχει με μια περιπέτεια εκεί ο Ρόμπινσον Έρλ, ευσοχή και μειώνει σε 71-66, φτάνοντας στους 23 πόντους ο κορυφαίος παίκτης του Άρη στη σημερινή αναμέτρηση. Στο μείον 5 ο Άρης, στο συν 5 η Καρδίτσα, έτσι μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης. Το κλειστό Γιάννης Μπουρούσης, Γκίκας βρίσκει στην κορυφή τον Τέρνερ, για 3 ο Τζάστιν Τέρνερ, 74-66, στο σύν 8 η Καρδίτσα ξεμακραίνει ακόμη περισσότερο, 100 δευτερόλεπτα ακόμη, Ρόμπινσον Έρλ δεν θα απαντήσει, αστοχή στο τρίποντο ο Αμερικανός ψηλός του Άρη, η Καρδίτσα αγκαλιάζει την νίκη 1,5 λεπτό πριν από το τέλος, βρίσκεται στο σύν 8 και έχει και την κατοχή, 74-66 το σκορ, Τέρνερ, τον πιέζει εκεί ο Τολιόπουλος, θα πάρει το σκρίν από τον Σμιθ. Έχει μείνει με το Χαραλαμπόπουλο μπροστά του ο Τέρνερ. Θα τον παίξει στα πόδια τον ψηλότερο παίκτη του Άρη. Τέρνερ το step back θα στοχίσει. Rebound από τον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης θέλει να τρέξει. Ρόμπινσον Έρλ. Μοκόκα. Χαραλαμπόπουλος βρίσκει τον Ρόμπινσον Έρλ κάτω από το καλάθι της Καρδίτσας. 74-68. Στο μείον 6 ο Άρης. Στο συν 6 η Καρδίτσα φυσικά. Απομένουν 65 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στους 25 πόντους ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη, αλλά τι έχει γίνει, να δούμε τι έχουν
0: δώσει. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ καθοριστικό το τρίποντο το τελευταίο της Καρδίτσας. Ναι.
3: Έχουμε time out. Ίσως δεν πρόλαβα να δω αν έχει κάνει λάθος η Καρδίτσα, γιατί βλέπω καλή time out ο Βασίλης Πανούλης, 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με τη διαφορά στους 6 πόντους, Καρδίτσα Άρης 76-68. Η Καρδίτσα, η οποία έχει 15-21 βολές, 7 στα 20 τρίποντα, 19 στα 44 δίποντα. Ο Άρης έχει 21-28 βολές, 5-20 τρίποντα, 16-36 δίποντα. Είναι χαρακτηριστικό το αγώνα, το πάθος που έχουν βγάλει οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου πάνω στο παρκέ και το πόσο χαμηλά έχουν κρατήσει το σκορ μια ποιοτική ομάδα σαν τον Άρη, που έχει βάλει μόλις 68 πόντους σε 39 λεπτά αγώνα. Απομένουν 65 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Άρης, με εξαίρεση τους 25 του Ρόμπινσον Έρλ και τους 14 του Λίντελ, δεν έχει πάρει πολλά πράγματα
0: σε από κανέναν. Σε ριχά νερά έχουν κινηθεί οι υπόλοιποι.
3: Ναι, ναι. Αυτοί οι δύο έχουν τους 39 από τους 68 πόντους του Άρη. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν βάλει 29 πόντους.
0: Και εδώ βέβαια είναι ένα ζήτημα για το Βασίλη Σπανούλη, που πρέπει να το κοιτάξει, να το διαχειριστεί, για το πόσοι υπόλοιποι δεν ακολουθούν το ρυθμό των δύο.
3: Ναι. Ναι, ο Άρης που όλα δείχνουν ότι θα πέσει θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της GBL, γιατί βρίσκεται πίσω με 6 πόντους στην καρδίτσα 65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Να δούμε τώρα πώς θα αρχίσει το παιχνίδι μετά, μετά το time out του Σπανούλη. Έγινε λάθος από την καρδίτσα. Η επαναφορά είναι για τον Άρη. Πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα στην επαναφορά της καρδίτσας και η μπάλα δόθηκε στον Άρη. Μοκόκα στο Χαραλαμπόπουλο. Έχει κάνει λάθος πάσα εκεί ο Μοκόκα, εκτός ισορροπίας πάσαρε στον Χαραλαμπόπουλο πάνω στην τελική γραμμή και οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην καρδίτσα. Εκεί σίγουρα ο Σπανούλης δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Μετά το time out κάνουν ένα τέτοιο φθηνό λάθος.
0: Είναι τραγικό λάθος.
3: 21ο λάθος για τον Άρη μετά από time out και με την ομάδα να βρίσκεται στο μείον 6-65 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ήταν τραγικό αυτό το λάθος.
0: Πιέζουν
3: που
0: παντού οι κίτρινοι.
3: Ναι, ναι, πιέζουν παντού, αλλά η καρδίτσα διαχειρίζεται σωστά την κατοχή μέχρι τώρα με τον Τέρνερ, τον KJ Jackson. Περνάει ο χρόνος, φάουλ δεν γίνεται από τον Άρη γιατί έχει καλές αποστάσεις η καρδίτσα και αλλάζει την μπάλα πολύ γρήγορα. Γκίκας στον Τέρνερ. Αυτός θα βρει τον Φράνσις κάτω από το καλάθι του Άρη. Λάθος από τον Φράνσις. Μοκόκα θα πάρει φάουλ ο Άντα Μοκόκα, αλλά είναι το τέταρτο της καρδίτσας. Δεν θα είναι βολές για τον Άρη. 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
0: Και μου κάνει και εντύπωση αυτό, ξέρεις.
3: Ποιο?
0: Τώρα το 4 φάουλ σε ολόκληρη περίοδο και δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Εντάξει.
3: Ναι, και δεν έχει φάουλ η καρδίτσα και χωρίς να έχει πάρει πόντους πολλούς ο Άρης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, οι διαιτητές θα πάνε στη γραμματεία. Θέλουν να ξαναδούν το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Άρης.
0: 38 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του αγώνα. 74-68 η καρδίτσα προηγείται του Άρη. Να δούμε λίγο και τα δεκάλεπτα, Νίκο, στο παιχνίδι αυτό πώς πήγανε. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Άρη μπροστά στο σκορ με 20-12. Ημίχρονο 35-35 ισοπαλία. Η καρδίτσα πήρε κεφάλι στο σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου που προηγήθηκε με 47-45.
3: 57-55,
0: έχεις δίκιο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο 74-68.
3: Ναι, και οι διαιτητές ξαναβλέπουν το φάουλ που κέρδισε ο Μοκόκα. Ίσως αναβαθμιστεί το φαουλ και δοθεί αυτό το καινούριο αντιαθλητικό που υπάρχει στους κανονισμούς του μπάσκετ, που είναι το φαουλ διακοπής του παιχνιδιού, που οι διαιτητές θέλουν τον παίκτη στη γραμμή για δύο βολές, αλλά το φαουλ αυτό δεν υπολογίζεται στα αντιαθλητικά όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποβληθεί κάποιος παίκτης αν κάνει δύο, για παράδειγμα, τέτοια. Είναι το λεγόμενο disruptive foul. Να δούμε αν θα σφυρίξουν μια τέτοια παράβαση οι διαιτητές σε αυτή την περίπτωση. Εξετάζουν ξανά τη φάση 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος στο φάουλ που έκανε ο Φράνσις πάνω στον Άντα Μοκόκα.
0: Ακόμα πάντως κοιτάζουν τη φάση, Νίκο.
3: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική η φάση εδώ. Ο Άρης δεν έχει βολές, είναι στο μείον 6-38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έχει την κατοχή. Αν αναβαθμιστεί το φάουλ, μπορεί να κερδίσει δύο βολές και να έχει την κατοχή μετά. Είναι σημαντικό εδώ το σφύριγμα. Ο κύριος Θεωνάς και η κυρία Τσαρούχα εξετάζουν το replay, δύο έμπειροι διαιτητές, και τελικά δίνουν απλό φάουλ και κατοχή στον Άρη. Δεν αναβαθμίστηκε τελικά το σφύριγμα.
0: Για να πάει σε βολές. Ναι. Οπότε έχει απλώς την κατοχή ο Άρης.
3: Και άρα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα απαντήσει με κάποιο τρίποντο. Οπότε μειώσει τη διαφορά στους τρεις.
3: Ναι, όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά. αλλά τώρα τα πράγματα για τον Άρη είναι πολύ δύσκολα.
0: Το χρονόμετρο άλλαξε, έτσι. Γύρισε πίσω κατά 2 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, 40,5. Αλλά και πάλι ο Άρης πρέπει να βρει καλάθι πάρα πολύ γρήγορα. Και τρίποντο, όχι απλώς καλάθι. Εντάξει, ας βρει και δίποντο που λέει ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα η ομάδα του. Και η επαναφορά είναι πίσω από το κέντρο για τον Άρη με τον Ρόμπινσον Έρλ. Φυσικά πιέζει η καρδίτσα. Δημητρίεβιτς. Αυτός θα αποφασίσει για την επίθεση του Άρη. Βγαίνει ο Τολιόπουλος. Θα προσποιηθεί από μακριά. Θα πάρει το τρίποντο Βασίλης Τολιόπουλος. Έρμπορς απέναντι σε καλή άμυνα για την καρδίτσα. 29,5 κατοχή για την καρδίτσα. Στο συν 6 η ομάδα του Νίκου Παπανικολιόπουλου. Νομίζω κάπου εδώ έχουν τελειώσει όλα.
0: Πάλι time out,
3: Ναι, ναι, ο Βασίλης Τολιόπουλος απογοητευμένος, έχει μείνει στους 5 πόντους σήμερα. Έχασε την ευκαιρία εδώ να ξαναβάλει στο παιχνίδι την ομάδα του.
0: Καθοριστικό τρίποντο αυτό αν έμπαινε. Θα πλησίαζε ο Άρης στους 3 πόντους. Και εκεί πλέον το μάτς θα γίνονταν ντέρμπι στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα όσα έχουν απομείνει μέχρι την ολοκλήρωσή του, αλλά δεν τα κατάφεραν οι κίτρινοι να μειώσουν το σκορ. Παραμένει αυτό το συν 6 για την Καρδίτσα, με το χρονόμετρο πλέον με την κλεψίδρα να αδειάζει, να το πω έτσι.
3: Ναι.
0: 29 και κάτι έχουν απομείνει πλέον στο ρολόι.
3: Ναι,
0: στο
3: έχει κατοχή για την Καρδίτσα που έχει και προβάδισμα 6 πόντων. Εντάξει, όσο και να λέμε ότι όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό το παιχνίδι τώρα για τον Άρη, που κατέβασε και πάρα πολύ κόσμο στην Καρδίτσα. Η μία πλευρά της κερκίδας
0: είναι κατακίτρινη.
3: Ναι, ναι, έχει γεμίσει δηλαδή από.
0: Βέβαια, κίτρινα, κοίταξε, φοράνε και οι γηπεδούχοι, έτσι. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις.
3: Κίτρινα είναι τα καθίσματα. Κίτρινα είναι τα καθίσματα. Έχει πάρα πολύ κόσμο Άρη στην Καρδίτσα.
0: Όχι, φαίνεται. Εντάξει, έχουν και τις σημεούλες, τους έχουν.
3: Το ένα μέρος της κερκίδας που είναι πίσω από τον πάγκο του Άρη είναι γεμάτο με φιλάθλους της ομάδας που θα γυρίσουν απογοητευμένοι πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε και κανένας όλο αυτό. Η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη της πρεμιέρας στην Basket League και είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που την περσινή σεζόν σώθηκε την τελευταία στιγμή. Βέβαια, είχε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η Καρδίτσα για πρώτη φορά στην ιστορία της την περσινή σεζόν. Ήταν άλλες δηλαδή οι απαιτήσεις. Για να δούμε πώς θα τελειώσει τώρα το παιχνίδι. Οι παίκτες της Καρδίτσας γυρίζουν την μπάλα. Δεν έχει γίνει ακόμη κάποιο φάουλ από πλευρά Άρη. Και η Τζέι Τζάκσον για 3 δεν θα το βάλει, αλλά απομένουν μόλις 12 δευτερόλεπτα. Ο Άρης τώρα στην επίθεση. Το Λιόπουλος, ο Ρόμπινσον Έρλ στη γωνία. Θα το χάσει και αυτό στο τρίποντο. 74-68. Έτσι θα τελειώσει το μάτς στην Καρδίτσα. Σπουδαία νίκη για τους Θεσσαλούς που πανηγυρίζουν έξαλλα αυτή τη νίκη. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί στο κλεισό Γιάννης Μπουρούσης για αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Κέρδισε 76-68 τον Άρη, έναν Άρη που ξέρουμε όλοι που έχει βάλει τον πήχη για αυτή τη σεζόν η ομάδα.
0: Νομίζω είναι μια ανώμαλη προσγείωση για την ομάδα του Άρη. Και ξέρεις, αν δεν κέρδισε και ο ΠΑΟΚ την Μύκονο, θα ήταν ανώμαλη προσγείωση και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκαν πάρα πολύ το καλοκαίρι με σκοπό να παρουσιάσουν κάτι καλύτερο, να ανεβάσουν τις ίδιες, να βάσουν και το ελληνικό μπάσκετ, να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη όσο μπορεί να επιστρέψει, έτσι, και να γίνει ανταγωνιστική πλέον η Θεσσαλονίκη απέναντι στις ομάδες της Αθήνας. Αλλά εδώ είναι που λέμε λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί και οι άλλες ομάδες δεν θα παίξουν, δεν θα τα παρατήσουν όλα, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που
3: να προσθέσω μία λεπτομέρεια. Είναι το εξής φοβερό, ότι και πέρυσι ο Άρης πρώτη αγωνιστική είχε χάσει στην Καρδίτσα. Έτσι είχε ξεκινήσει και πέρυσι το πρωτάθλημα για τον Άρη. Και το λέω αυτό σίγουρα γιατί αυτές τις δύο σεζόν, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε φέτος τώρα και οι προηγούμενοι, έβαλαν τον Άρη σε μια νέα εποχή, ήρθε νέα διοίκηση, αλλά αυτές τις δύο σεζόν και οι δύο στο πρωτάθλημα έχουν ξεκινήσει με ήττα στην Καρδίτσα. Τότε ήταν ο Μπόγκνταν Κάραϊτς στον πάγκο, που στη συνέχεια έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, μετά από μερικές ημέρες αποχώρησε. Τώρα ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο του ξεκινάει τη θητεία στον Άρη με ήττα στο πρωτάθλημα, έτσι, όμως έχει προηγηθεί μια σημαντική νίκη στο EuroCup.
0: Εκτός έδρας στη Γαλλία, ναι, και Λεμάν.
3: Ναι, και τώρα ο Άρης στρέφει την προσοχή του στο εντός έδρας που έχει για το EuroCup, δεύτερη αγωνιστική μεσοβδόμαδα απέναντι στην Ισπανική Μπούργος, με το Nick Gallis Hall να ανυπομονεί. Έχει γίνει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι το πρώτο εντός έδρας μάτς του Άρη στη νέα σεζόν.
0: Στην Ευρώπη. Ωραία, Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο στούντιο. Το παιχνίδι αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες θα το ακούγατε σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούσια, όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στη σημερινή ημέρα, καθώς ο Βαγγέλης βαφτίζει την εγγονή του. Έτσι λοιπόν δεν τον είχαμε μαζί μας στην περιγραφή του αγώνα και γενικότερα στις ενημερώσεις που μας κάνει και για τα παιχνίδια που νωρίτερα η Νίκη Βόλο έπαιξε με την ΑΕΛ το ισόπαλο 2-2 στην πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, αλλά πολύ σύντομα ο Βαγγέλης θα επιστρέψει στα καθηκοντά του.

5 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 με Γαβρίλ Ρεμούνδο πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Χρωστά αποτελέσματα από την Championship της Σκωτίας. 3 μάτς έγιναν σήμερα. Livingston Air United 1-2, Morton Raith Rovers 1-2 και Partick Thistle Arbroath 3-0 είναι τα τελικά αποτελέσματα. Παιχνίδια στην Premier League της Σκωτίας δεν είχαμε, καθώς όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν διακοπεί αυτό το διάστημα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Και μια και ανέφερα το Nations League, στο ημίχρονο η Αγγλία προηγείται της Κροατίας με 4-0 στην πρώτη κατηγορία. Ο Χάρι Κέιν στο 8 λεπτό άνοιξε το σκορ για τα 3 λιοντάρια, ακολούθησε το γκολ του Μπέλιχαμ στο 21ο λεπτό. Ήταν σειρά να πάρει ο Γκόρντον στον πίνακα των σκόρερ στο 31ο λεπτό για το 0-3 στο Κροατία-Αγγλία και ο Σακά στο 45 έγραψε το Κροατία-Αγγλία 0-4 που είναι σκόρ ημιχρόνου. Στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία θα υποδεχτεί την Τσεχία, ενώ για την δεύτερη κατηγορία του Nations League στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Βόρεια Μακεδονία με τη Σκωτία και η Ελβετία με τη Σλοβενία. Για την τρίτη κατηγορία του Nations League τελικό αποτέλεσμα Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Και έχουμε ημίχρονο στους άλλους τρεις αγώνες: Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 1-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 0-0.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ακούτε Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε πάντα την Έρα Σπορ, η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια προηγούνται από το πρώτο 45 λεπτό με 4-0.

0: Η Αγγλία με την νίκη της αυτή από ό,τι φαίνεται δεν θα τη χάσει. Έχει βάλει 4 τέρματα στο πρώτο μέρος, δεν έχει δεχθεί κανένα. Θα ισοβαθμίσει με την Ισπανία στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Είναι το τρίτο γκρουπ, ωστόσο οι Ισπανοί έχουν ένα μάτς λιγότερο, αυτό που θα δώσουν το βράδυ, καθώς υποδέχονται στις 10 παρατέταρτο την Τσεχία. Η βαθμολογία λοιπόν στον όμιλο έχει αυτή τη στιγμή Ισπανία και Αγγλία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, στην Κροατία στην τρίτη με 3, στην τελευταία θέση την Τσεχία χωρίς βαθμό. Η μόνη ομάδα που έχει κάνει το απόλυτο 3 στα 3 στις 3 πρώτες αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία του Nations League είναι η ομάδα της Πορτογαλίας, η οποία πλέον συνεχίζει χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Άδοξο τέλος για τον Πορτογάλο Superstar από την εθνική ομάδα της χώρας του, καθώς αποχώρησε από την προπόνηση αρχικά και στη συνέχεια από την εθνική ομάδα. Υποσχέθηκε ότι εντός λίγων ημερών θα μιλήσει και θα εξηγήσει και τους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, οι Ήβηρες είναι ασταμάτητοι 3 στα 3 στις 3 πρώτες αγωνιστικές στον όμιλό τους. Έχουν το απόλυτο τους 9 βαθμούς. Έχουν αφήσει στη δεύτερη θέση να ισοβαθμούν Δανία, Νορβηγία και Ουαλία με 3 βαθμούς. Εμείς όμως να περάσουμε στο παιχνίδι το δικό μας, το αυριανό παιχνίδι που θα δώσει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στη Γερμανία αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων από τα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου.
1: Τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποια κουλές στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους παιδεσφαιριστές που πήραν αρκετό χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες, και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνθεση. Πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι, και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημίχρονου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τη αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα αντίστοιχο. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις, και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι που παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο μουσουλμανικός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας στο σημερινό πάνελ.
2: Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε. Το προηγούμενο παιχνίδι νομίζω ήταν sold out. Και πέρα από την αρχή ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάνουμε κάναμε εδώ στον Ολυμπιακό μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ, σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη. Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-2,5 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα έργο σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα. Δεν μας σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out, ακόμα και στη Γερμανία. Χιλιάδες Έλληνες δείξανε την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν πάνω χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξακίνητο, όπως είπα πολλές φορές. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο Κώστας Τσιμίκας στο πάνελ που εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη τύπου για την αυριανή αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όπως ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Χάρι Κέιν βρήκε δίχτυα και έχει ανεβάσει το δίχτυ του σκόρ στο 5-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό. Τώρα στο 53 διαμόρφωσε το Κροατία-Τσεχία 0-5. Βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Ακούσαμε νωρίτερα Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου, αλλά και τον Κώστα Τσιμίκα που εκπροσώπησε τους Έλληνες διεθνείς. Κρατάω κάτι εγώ από την συνέντευξη τύπου. Ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για το θέμα του Καρέτσα που έχει δημιουργηθεί περισσότερο από τους Γερμανούς και αυτά που κάνουν αναφορά ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε να μην παίζει τόσο πολύ. Αλλά ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται.
3: Καλησπέρα. Και όντως, Δημήτρη, έγινε αναφορά σε αυτό γιατί είχε κυκλοφορήσει από νωρίς η κίνηση αυτή. Περισσότερο μοιάζει με mind games από την πλευρά των Γερμανών.
0: Γιατί
3: το ξεκαθάρισε ο Γιοβάνοβιτς, είχαμε νομίζω ξανασυζητήσει. Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες στη συνέντευξη τύπου και μάλιστα το αναλύει κιόλας αυτό που λέει και το κάνει πολύ καλά. Είπε ότι αυτό όσο είμαι εγώ είναι δύσκολο. Δεν πρόκειται να συμβεί, όχι, είναι δύσκολο. Καμία ειδική μετακίνηση όσο είμαι εγώ εδώ, είπε ο Γιοβάνοβιτς.
0: Και από καμία ομάδα, έτσι.
3: Ναι, είπε ότι μεταξύ ομοσπονδιών και συλλόγων υπάρχει μια επικοινωνία. Συνέβη αυτό τώρα με τον Τζόλι, ο οποίος είναι ήδη στο Λονδίνο, γιατί είναι νοκάουτ και θα τον δει το ιατρικό team της Arsenal πλέον. Αυτή η ενημέρωση, η συνεννόηση μπορεί να υπάρχει, αλλά όροι ή ξέρω εγώ, περιορισμοί και όλα αυτά δεν νομίζω ότι προκύπτουν. Τώρα οι Γερμανοί πώς το έφεραν στην επιφάνεια, okay. Τους ήττα προφανώς τους έχει δημιουργήσει ορισμένα.
0: Τους έχει πειράξει πολύ.
3: Ναι, μιλάνε για ποδοσφαιρική εκδίκηση ξεκάθαρα και στα κείμενά τους και στα site, αλλά okay, καλό είναι αυτό να το θέλουν. Μπορεί να τους παρασύρει και λίγο ήθος και να το εκμεταλλευτούμε υπό μία έννοια.
0: Ξέρεις, δίνει και ένα έξτρα κίνητρο στους παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε στη συνέντευξη που έγινε ένα σχόλιο, μάλλον καλύτερα. Είπε ότι ίσως οι Γερμανοί μας υποτίμησαν και λέει: καμία ομάδα δεν μας υποτιμάει. Και δεν πρέπει να το λέτε αυτό, λέει, γιατί ρίχνει την αξία και για την προσπάθεια των παίχτων. Έτσι. Πάρα πολύ σωστό.
3: Πολύ σωστό και μετά τον Γιοβάνοβιτς μίλησε ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα κατά την άποψή μου, και είπε ότι η νίκη της Ελλάδας στο πρώτο παιχνίδι ήταν απόλυτα δίκαιη. Δηλαδή ούτε υποβάθμισε, ούτε μείωσε, ούτε δικαιολόγησε, ούτε τίποτα. Ξεκάθαρα. Ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή μου θύμισε λίγο και την περίπτωση του Τσάβη, ο οποίος και αυτός μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας. Και πριν και μετά τη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, από εκεί και πέρα τι μπορεί ο καθένας να κάνει για να παρουσιάσει την ομάδα όσο το καλύτερο δυνατό, όσο καλύτερα γίνεται. Εντάξει, και ο Κλοπ θα κάνει ό,τι μπορεί γιατί πέτυχε την πρώτη του νίκη με τη Σερβία. Σίγουρα έχουν μείνει πίσω βαθμολογικά. Για πολλούς λόγους δηλαδή θα το κυνηγήσουν. Θα το κυνηγήσουν και οι δικοί μας. Ο Γιωβάνοβιτς στάθηκε λίγο και σε αυτό το θέμα της επιβάρησης, δηλαδή και των δυσκολιών που έχει με τέτοιους αντιπάλους η εθνική μας, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που θα συζητήσει και μαζί τους, όπως είπε, πριν πάρει την τελική απόφαση για την ενδεκάδα. Δηλαδή να δει πόσο έτοιμος μπορεί να είναι κάποιος, πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αγώνα και από εκεί και πέρα να επιλέξει τους πιο διαθέσιμους, τους πιο έτοιμους για την ενδεκάδα. Είναι έξω ο Τζόλης φυσικά. Εκεί θα δούμε τώρα. Έχει κάνει δύο προπονήσεις με την ομάδα ο Δημήτρης Πέλκας που κλήθηκε αντί του Τζόλη. Έχω την εντύπωση ότι το rotation θα ανοίξει λίγο παραπάνω από ό,τι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Η μεσαία γραμμή η οποία πιεστήκαμε πολύ, χάσαμε το κέντρο στο δεύτερο από τους Ολλανδούς. Εκεί δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι παρεμβάσεις του Γιωβάνοβιτς, γιατί και οι Γερμανοί ποντάρουν πολύ στην μεσαία τους γραμμή. Από την άλλη, ο Κλοπ με την ομάδα που ήρθε με 23 παίκτες με πτήση από την Ιρεβέργη, χωρίς να κάνει προπόνηση, όπως και η Ολλανδία στην Τούμπα, την παραμονή του αγώνα, άφησε έξω τον Γκνάμπρι, ένα όνομα.
0: Άλλη μια τρανταχτή απουσία μετά τον Κίμιχ, έτσι.
3: Μετά τον Κίμιχ και μάλιστα, Δημήτρη, χωρίς να υπάρχει τραυματισμός στη μέση ή κάτι άλλο, η τιμωρία. Είναι απόφαση του Κλοπ και μάλιστα δεν λέει, δεν στέλνω κανένα μήνυμα. Απλά θέλω να δω όλους τους παίκτες. Υπάρχει μια επιβάρηση, υπάρχουν πάντα οι σύλλογοι από πίσω. Okay, γιατί ο Γκνάμπρι είχε παίξει και στα τρία προηγούμενα μάτς και μάλιστα στο τελευταίο ήταν αρχηγός. Αλλά ο Γκνάμπρι είχε ένα τραυματισμό αρκετά σοβαρό, δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά προσμετρώνται προφανώς στις αποφάσεις του Κλοπ, ο οποίος βέβαια έχει και μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων παικτών. Έτσι, η Γερμανία. Ναι.
0: Μια τεράστια δεξαμενή.
3: Ακριβώς.
0: Και έκανε λόγο και γι' αυτό ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, είπε ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες, το βάλει σε εισαγωγικά, έχουν πάρα πολλές επιλογές και δεν προβληματίζονται τόσο από κούραση κλπ. Έτσι.
3: Ναι, έτσι είναι. Και επίσης να σταθούμε λίγο στα όσα είπε ο Γιωβάνοβιτς και στην αναφορά του, το πώς μπορεί η εθνική να παρουσιαστεί πιο ισορροπημένη συνολικά στον αγώνα από ότι στο παιχνίδι με την Ολλανδία που είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ δύσκολο και αρνητικό δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αυτό θέλει να το ισορροπήσει λίγο. Θυμίζουμε, το ξαναλέμε, ότι η εθνική μας αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει απόσταση 3 πόντων από την αυριανή αντίπαλο. Υπάρχει και ένας πρώτος στόχος να κρατήσει αυτή την απόσταση. Και εννοώ δηλαδή ότι ακόμα και η ισοπαλία ίσως δεν θα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας αποθαρρύνει. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε την ήττα, εννοείται. Τώρα αν έρθει και μια δεύτερη νίκη, τότε πλέον θα μιλάμε για μία από τις δύο πρώτες θέσεις
0: ξεκάθαρα
3: που θα παιχθούν στο τελευταίο
0: ξεκάθαρα
3: κομμάτι.
0: Πλέον, Γιώργο, γιατί με νίκη η εθνική ομάδα πιάνει τους 10 βαθμούς, αφήνει τους Γερμανούς πλέον στους 4 και με 2 ήττες απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή ακριβώς, ακόμα και αν ισοβαθμίσουμε στο τέλος θα μετρηθούν τα μεταξύ μας αποτελέσματα, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό βέβαια είναι το επόμενο κομμάτι, τα δύο τελευταία παιχνίδια, η ολοκλήρωση των αγώνων και μετά έρχεται τον Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028, που είναι ο μεγάλος, ο αληθινός στόχος της εθνικής. Τώρα, Δημήτρη, στα σημερινά γεγονότα να πούμε ότι υπήρχε και μια πρωινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο που μένει η εθνική, εκεί δίπλα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Του δόθηκε η φανέλα με το 10 και το όνομα φυσικά εκεί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μαγκαγκάτση. Ο Πρωθυπουργός είπε αυτό που είπε, το πιο σημαντικό τίτλος ίσως είναι ότι είπε στους παίκτες: εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας, γιατί έχει δυνατότητες αυτή η ομάδα, όλοι το έχουμε δει, όλοι το έχουμε παραδεχθεί. Πήρε το 10, ευχαρίστησε ο Μάκης Γκαγκάτσης, είπε ο πρόεδρος ΕΠΟ ότι οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο, και αυτό νομίζω ότι ισχύει, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό χώρο. Και επίσης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εκεί και κάνοντας μια αναφορά στη σωστή επιλογή, όπως είπε, της ΕΠΟ, να φέρει τα δύο παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας, αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, είπε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα τελειώσει και τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμο. Στο ΆΚΑ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις και θα ακολουθήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, και επίσης ως κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, βοηθάμε όσο μπορούμε για το προπονητικό της εθνικής ομάδας, το προπονητικό κέντρο, αυτό που τόσα χρόνια είναι ένα ζητούμενο και κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, να το έχει η εθνική.
0: Να συμπληρώσω τώρα, μια και κάνουμε αναφορά στα γήπεδα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί είχα χθες τον Θόδωρο Χατζηπαντελή για το ρεπορτάζ του Ηρακλή για τη ραδιοεφημερίδα, και μου είπε ότι πλέον το Καφτατζόγλου είναι έτοιμο και μπορεί να φιλοξενήσει τα παιχνίδια του Ηρακλή.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Ο Χλωτάπητας πλέον είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το βασικό πρόβλημα δηλαδή που δεν γινόταν εκεί παιχνίδια. Ο Χλωτάπητας είναι έτοιμος. Το γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια της Super League. Εκεί που χρειάζονται νέες βελτιώσεις είναι σε πράγματα που ζητάει η UEFA για παιχνίδια διοργανώσεών της. Οπότε αυτό είναι στο πλάνο να γίνει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρει Δημήτρη, υπάρχει και η προοπτική να μετακινηθεί ο ΠΑΟΚ και να είναι γηπεδούχος στο Καφτατζόγλιο για ένα διάστημα.
0: Όταν θα αρχίσει να φτιάχνεται πλέον η νέα Τούμπα, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω sold out αύριο το ματς, 10 παρατέταρτο.
3: Γεμάτο το γήπεδο. Να πούμε ότι θα είναι περισσότεροι φιλοξενούμενοι από ότι οπαδοί, από ότι στον αγώνα με την Ολλανδία. Περίπου 1500 Γερμανοί μένουν σε ξενοδοχεία προς την δυτική πλευρά της πόλης. Και αυτοί από ένα σημείο και μετά θα κινηθούν με πορεία πεζή στο γήπεδο, περίπου 1500, σχεδόν διπλάσιοι δηλαδή από την εικόνα που είχαμε με τους Ολλανδούς εκεί στη θύρα 8. Από την άλλη πλευρά, το sold out φυσικά έχει γίνει από την περασμένη Δευτέρα. Το μόνο που θέλω να πω για όσους μας ακούν αυτή την ώρα και έχουν εξασφαλίσει είσοδο, να πάνε όσο νωρίτερα γίνεται, να μην το αφήσουν για τελευταία στιγμή, γιατί η ΕΠΟ είχε ανοίξει τις θύρες 2,5 ώρες πριν, 7 και 4 στον αγώνα με την Ολλανδία.
0: Σχηματίζονται μεγάλες ουρές έξω από το γήπεδο της Τούμπας.
3: Ακριβώς, δηλαδή ήθελε 10-15 λεπτά να ξεκινήσει το παιχνίδι και η εικόνα που είχα μπροστά μου ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στις κεντρικές θύρες, με αυτή τη διαδικασία εκεί που δεν ξέρω τώρα με τα κινητά δημιουργεί κάποιο ζήτημα. Και υπήρξαν άνθρωποι που έχασαν την σέντρα. Αυτό καλό είναι να μην συμβεί.
0: Σωστό.
3: Αν αυτό ξεκινήσει από πολύ νωρίς όλη αυτή η διαδικασία.
0: Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.
0: Στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για το Nations League, για την πρώτη κατηγορία, 66 λεπτό, Κροατία-Αγγλία 0-5. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξει η Ισπανία με την Τσεχία. Ενώ για την τρίτη κατηγορία του Nations League, τελικό αποτέλεσμα Φιλανδία-Αλβανία 2-1. Στο 67 λεπτό Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0. Στο 68 Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0. Και στο ίδιο χρονικό διάστημα Λεύκο-Ρωσία-Άγιος Μαρίνος 2-0. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 8.30 και συνεχίζουμε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

που γίνονται για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Στο 76ο λεπτό, Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 2-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 3-0.

Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2 και τα δύο έληξαν ισόπαλα. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο θα γίνουν δύο αναμετρήσεις για την Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο θα παίξει ο Πύργος με τον Πανιόνιο, ένα μάτς το οποίο θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport, ενώ ένα τέταρτο αργότερα στις 3 ακριβώς θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Τρεις αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 θα γίνουν την Δευτέρα. Στις 2 θα παίξουν η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport ο ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάδα Σύρου. Και στις 3 ο Νέστος Χρυσούπολης με την Μαρκό, ενώ έχει αναβληθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Καλλιθέα.

θυμίσω και τα τελικά αποτελέσματα στους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου είχαμε σήμερα την δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο και στον έβδομο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο τελικά αποτελέσματα: Αεπολικάστρο Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και ΜΠΑΜ FC ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-1.

Στον 7ο όμιλο τελικά αποτελέσματα: Ερμής Κηβερίου Πανθυραϊτικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, Αόλου Τραχείου Πέλο Πασκιάτου 2-0 και Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Αύριο στις 4 θα παίξει η Κόρινθος με τον Μιλτιάδη.

19 λεπτά πριν από τις 9 ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport Δημήτρης Γιαγανατζής. Θυμίζω και τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup διαλύοντας την Καταλούνια στον τελικό με το εμφατικό 18-4.

τρία γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού πέτυχε η Σάντα, η Άντριους και η Βάσο πλευρή του. Δύο γκολ πέτυχε η Μύριο Κεφαλιτάκη και η Κουρέτα. Και από ένα γκολ η Τριχά, η Σιούτη, η Νίνου, η Χάιντου και η Σαλταμανίκα. Τα 8 λεπτά με πρώτο τον Ολυμπιακό, 3-1, 1-1, 4-2. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τις Ερυθρόλευκες να προηγούνται με 4-2, οι οποίες ήταν καταιγιστικές στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Με το ξεκίνημα του τρίτου 8 λεπτού μπήκαν πάρα πολύ δυνατά. Το τρίτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα επιμέρους προβάδισμα 7-2 και να ανοίγει το σκορ στο 11-4 για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο με ένα ακόμα καλύτερο οκτάλεπτο, το τελευταίο, όπου πέτυχε ένα επιμέρους 7-0 και έγραψε το συνολικό Ολυμπιακός Καταλούνια 18-4.

όσο είχαμε παιχνίδια και έχουμε παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική, τόσο στην Water Polo League των ανδρών, όσο και στην Water Polo League των γυναικών. Στους άνδρες είχαμε νωρίτερα τα παιχνίδια Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Γλυφάδα Παλαιό Φάληρο 12-12, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20 και Χανιά Πανιώνιος 11-17. Αυτή την ώρα ο Ηλυσιακός παίζει με τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 15-4 στο τρίτο οκτάλεπτο. Σε περίπου 15 λεπτά θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση του Απόλλωνα Σμύρνης με Τυχείο. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League των γυναικών είχαμε Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16 στο μάτσα, το οποίο ξεκίνησε στις 7, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Λάρισα Χανιά νωρίτερα 8-11, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22 και ΠΕΚΕΒ Χίου Πανιώνιος 7-16. Αύριο θα παίξει ο Εθνικός με την Αυταθλητική Ένωση Πατρών και το παιχνίδι του Άλυμου με τον Ολυμπιακό θα γίνει στις 7 του μηνός.

Είχαμε και handball σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier. Δύο μάτς έγιναν και τα δύο τελείωσαν ισόπαλα. Άρης Νικαίας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28. Αυτή την ώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας παίζει με τον Ολυμπιακό και το σκορ είναι 4-12 στο 17ο λεπτό του πρώτου μέρους.

Δεν σταμάτησε στα 6 γκολ η Αγγλία, πέτυχε και 7ο τέρμα. Το 7ο τέρμα ήρθε από τον Ρότζερς στο 87ο λεπτό. Κροατία-Αγγλία 0-7. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίσω ότι ο Κέιν άνοιξε το σκορ για τα 3 λιοντάρια στο 8ο λεπτό. Ακολούθησε ο Μπέλιγχαμ στο 21ο λεπτό, έκανε το 0-2. Ο Γκόρντον στο 39 το 0-3 και ο Σάκα στο 45 το 0-4 για την Αγγλία, η οποία πέτυχε άλλα 3 τέρματα στο δεύτερο μέρος, με τον Κέιν και πάλι στο 53, με τον Σάκα και πάλι στο 68 για το 0-6, και η σειρά του Ρότζερς να μπει και αυτός στον πίνακα των σκόρερ στο 87ο λεπτό με το 7ο τέρμα των τριών λιονταριών απέναντι στους Κροάτες. Κροατία-Αγγλία 0-7, το μάτς μόλις ολοκληρώθηκε. Τελικό αποτέλεσμα και από την τρίτη κατηγορία του Nations League. Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος 4-0, ενώ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της Εσθονίας με το Λουξεμβούργο 1-0. Βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 6ο μπήκαμε τώρα, στο παιχνίδι της Ισλανδίας με τη Βουλγαρία. Οι Ισλανδοί προηγούνται με 3-0, εδώ δεν αλλάζει κάτι. Για τον Άσο, για τη νίκη της Ισλανδίας, το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 στο 96. Και να υπενθυμίσω στις 10 παρατέταρτο τα παιχνίδια που γίνονται για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Ισπανία-Τσεχία. Για την δεύτερη κατηγορία του Nations League θα παίξουν Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία και Ελβετία, Σλοβενία.

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Eraspor 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεπρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της. Αυτό το τρόπο το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαυρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Πλευρίτου. Η Βάσο Πλευρίτου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Τρία λεπτά μετά τις 9, ακούτε Eraspor, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο ξανά στην ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Eraspor, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Θυμίζω σήμερα είχαμε την πρώτη αγωνιστική στην Greek Basket League. Η μεγάλη εκπλήξη της ημέρας έγινε στο παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, εκεί όπου η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη με 76-68. Παραλίγο να την πατήσει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε με ένα τρίποντο στο φινάλε του αγώνα την Μύκονο στο γήπεδό της με 88-85, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Καρδίτσα Άρης 76-68, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κόλωσος Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94, σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι που ακούσαμε στο φινάλε του από την Ειρήνη Μαραγκού. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στην Greek Basket League. Αναφίβολα, όπως είπα, η μεγάλη έκπληξη ήταν η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη με 76-68 και μάλιστα προκαλούν και ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι δηλώσεις που έκανε στο τέλος του αγώνα ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός του Άρη. Είπε ότι χάος και ντροπή η εικόνα που δείξαμε, όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Ο Σπανούλης είπε ότι άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα, έπαιξε πιο σκληρά από τη ομάδα του. Μετά τα 11 λεπτά είπε ο Σπανούλης ότι ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, ομάδα που σταμάτησε να παίζει. Μπασκετικά οι αντιπαλοί μας έδιραν και κάναμε πίσω, είπε ο Σπανούλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτερα, μάθημα για εμένα και την ομάδα. Πάντα μέσα από τέτοιες ήττες, πρόσθεσε ο τεχνικός του Άρη, πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Ρώτησαν το Σπανούλη αν υπήρχε πίεση και αν είναι μια πιθανή δικαιολογία για το χάος. Είπε ότι το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος είναι ντροπή για μένα. Οι παίκτες ξέρουν που έχουν έρθει, η ομάδα έχει απαιτήσεις και όραμα με πολύ κόσμο πίσω της. Ντροπή η εικόνα που δείξαμε μπροστά σε τόσο κόσμο, δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που δείξαμε. Όταν είσαι μια καινούργια ομάδα πρέπει να είσαι διψασμένη και κουρασμένη. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει, όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι απειλητώνησε, αλλά είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Όλοι οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση, οι παίκτες έπαιξαν πιεσμένοι, πρέπει να μάθουν και εκείνοι να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε. Ρωτήσαμε τον Βασίλη Σπανούλη τι τον εκνεύρισε περισσότερο στη διάρκεια του αγώνα. Είπε ότι η γλώσσα του σώματος πολλών παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Έπαιζαν φοβισμένα. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Νίκο. Δεν τους έπεισα, θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Αλλά με 21 λάθη εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Στα 15 λάθη τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Δείχνει ανασφάλεια, φόβο. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, παίξαμε κάπως αλαζονικά. Αυτό το απαγορεύω όσο είμαι εδώ προπονητής, είπε ο Σπανούλης. Η χρονιά είναι μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός. Πρέπει και η ομάδα να το κάνει αυτό. Θα έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν επιτρέπεται η έλλειψη συγκέντρωσης και το να παίζουμε με πίεση, ειδικά όταν έρχεται τόσος κόσμος. Αυτό που κάναμε στην προετοιμασία και κόντρα στη Λεμάν, το έκαναν και εκείνοι. Και τέλος το ρώτησαν αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο που νιώθει απογοήτευση μετά το σημερινό αποτέλεσμα. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Το καταλαβαίνω τον κόσμο, πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον τίτλο του φαβορή. Γι' αυτό το λόγο είπε ότι φέραμε αυτούς τους παίχτες, ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε ακόμα καλύτεροι, με θάρρος και με πράγματα που δεν είδαμε σήμερα.

Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη, τα όσα είπε. Φαβενερά εκνευρισμένος για την ήττα της ομάδας του και όχι άδικα, καθώς και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ στην μεταγραφική περίοδο. Έκαναν πολύ δυνατές μεταγραφικές κινήσεις με στόχο βεβαίως να ταράξουν τα νερά, να μπορέσουν να μπουν σφήνα στους δύο αιώνιους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν σε αυτή την πρώτη περίοδο, αλλά έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και ο στόχος τους βεβαίως είναι να παίξουν και στη EuroLeague. Όπως σχολίασα ωστόσο νωρίτερα και με τον Νίκο Πιντέλα που τον είχα στο στούντιο, δεν μπορείς πάντα να περιμένεις ότι θα κερδίσεις και να υπολογίζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος στην προκειμένη ήταν η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία πανάξια πήρε αυτή τη νίκη απέναντι στον Άρη. Το ίδιο θα λέγαμε αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε στη Μύκονο με 88-85 και εκεί παραλίγο να έχουμε μια άλλη σούπερ έκπληξη. Η πρώτη αγωνιστική της Greek Basket League ολοκληρώνεται αύριο με δύο παιχνίδια. Στη μία το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Βίκο Ιωαννίνων σε ένα παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών. Και η αυλαία θα ολοκληρωθεί, θα πέσει στις 5.30 το απόγευμα στο κατάμεστο Ιβανόφιο, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Ενώ ο Παναθηναϊκός προχώρησε και σε μία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων του για την πρεμιέρα κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων αύριο το μεσημέρι στη Μία, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πήρε τη θέση του Τζέριαν Γκραντ.

Ωραίο μήνυμα από τον φίλο το Θανάση. Έστειλε μήνυμα. Λέει: αν ο Άρης πρέπει να παίξει Ευρωλίγκα, όπως λέτε, η καρδίτσα πού πρέπει να παίζει, διαγαλαξιακό ίσως. Ωραία, φίλε Θανάση. Απλώς το λέω γιατί έγιναν πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις, πέσανε πάρα πολλά χρήματα και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Ο στόχος τους είναι να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup για να μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο για να παίξουν στη EuroLeague. Δεν ξέρω αν η καρδίτσα έχει κάποιο τέτοιο στόχο να παίξει στην ανώτερη διασυλλογική διοργάνωση. Η ιστορία έγραψε ότι σήμερα η καρδίτσα νίκησε τον Άρη των πολλών χρημάτων που ξόδεψε για τις μεταγραφές του. Και αυτό δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει.

Να θυμίσω και τα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική στην Elite League που είχαμε σήμερα. Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111 και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73. Για την πρεμιέρα στην πρώτη αγωνιστική στην Α1 γυναικών του μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ Μπαλαπαντού, δύο αποτελέσματα στα Σχολοστάο, Ισλανδία-Βουλγαρία τελικό 3-0 για την τρίτη κατηγορία του Nations League, ενώ σε ό,τι αφορά την Water Polo League των Ανδρών, δεύτερη αγωνιστική, τελικό αποτέλεσμα, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 4-22, αυτή την ώρα παίζει ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Χίο, βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο με τη Χίο να προηγείται με 5-4. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για την Α1, για την Greek Basket League Α1. Πήγα πολύ πίσω εγώ. Greek Basket League, πρώτη αγωνιστική και την σούπερ έκπληξη της Καρδίτσας επί του Άρη. Διάβασα και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι έξαλλος με τους παίκτες του. Αυτό τουλάχιστον το μήνυμα πήρα από τα όσα διάβαζα. Δίπλα μου στο στούντιο και πάλι ο Νίκος Μπιντέλος.
1: Έχουμε ώρα να σε δούμε, Δημήτρη.
0: Ναι, έχεις ώρα να έρθεις στο στούντιο. Με βοήθησες προηγουμένως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω ξανά στον αέρα για την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Άρη. Πάμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ναι, εντάξει, έγιναν 5 παιχνίδια σήμερα. Περιμένουμε 2 αύριο που είναι η αιώνη, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο μπορούν να δυσκολευτούν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός απέναντι σε Βίκο Ιωαννίνων και Ηρακλή αντίστοιχα.
0: Μου φαίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Σίγουρα, ναι. Γιατί είναι και εκτός έδρας και με κόσμο.
0: Εκτός έδρας είναι το Ιβανόφιο, ναι. Κατάμεστο sold out έχει ανακοινωθεί.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού έχει τη σχετική δυσκολία της με την έννοια πια ότι δεν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Αν δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο να συμπιζάρει και λίγο, δεν θέλει και πολύ να γίνει.
1: Εντάξει,
0: είναι μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων.
1: Εννοείται. Δηλαδή, σίγουρα θα κερδίσει εύκολο ο Παναθηναϊκός, αυτό βλέπουμε. Αλλά βέβαια, σε αυτό που λες εσύ, να προσθέσουμε ότι δεν ξέρουμε και τον Βίκο πώς θα παρουσιαστεί. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι κάτι άγνωστο.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ιωαννίνων στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Οπότε έχουμε αύριο αυτά τα δύο παιχνίδια. Μία η ώρα του Τζάμπουλ στο Telecom Center Athens, 5.30 στο Ιβανόφιο. Σήμερα είχαμε 5 παιχνίδια. Όπου
0: ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε πάντως στην
1: εικόνα. Ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, ναι.
0: Γιατί θα
1: σίγουρα
0: μπορούσε να είναι στη θέση, ναι, του Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα περιμέναμε να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν τη βάζω, γιατί η ΑΕΚ είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο κάθε χρόνο.
0: Και επιπλέον η ΑΕΚ έχει και πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Με τον Κατσίβελ, έτσι που δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να αγωνιστεί.
1: Δηλαδή έχουμε το ένα δεδομένο που όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες τώρα. Αλλά για την ΑΕΚ ισχύει λίγο παραπάνω αυτό από τη στιγμή που έχει τόσες πολλές απουσίες. Περιμέναμε δηλαδή να δούμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, οι οποίοι είχαν δώσει ήδη τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια στη σεζόν. Είχαν και νικηφόρα πρεμιέρα στο Euro Cup αμφότερη μεσοβδόμαδα. Ο ΠΑΟΚ είχε και το Super Cup της GBL άλλωστε.
0: Μανρέσα ο ΠΑΟΚ και Λεμάνο Άρη στη Γαλλία.
1: Λοιπόν, είχαμε την έκπληξη της Καρδίτσας, όπως την οποία την είπαμε προηγουμένως.
0: Ένας φίλος πάντως είδε ένα μήνυμα που μου στείλε, λέει, η Καρδίτσα πρέπει να πέσει, παιδιά, λέει, στο διαγαλαξιακό.
1: Καλά, εντάξει. Κύριε, ναι, το έστειλε επειδή λέμε ότι ο Άρης πρέπει να παίζει Ευρωλίγκα. Ναι, okay. Εντάξει, εκπλήξεις γίνονται.
0: Ο στόχος του Άρη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι αν δεν κατακτήσει το Euro Cup, τουλάχιστον να φτάσει τελικό για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο και να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague. Εκτός για να πάρει wild card.
1: Εντάξει, είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ που φαίνεται να έχει δεδομένα μια θέση στην Ευρωλίγκα για τη νέα σεζόν, αλλά και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το EuroCup.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός πέρυσι η ομάδα Ευρωλίγκα στο ακριβότερο μπάτσε στην Ευρώπη και έχασε από τον Ηρακλή, έχασε από τον Κολοσσορόδου, από τον Άρη έχασε. Εντάξει, έτσι. Και συζητάμε τώρα για την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα.
0: Από την Καρδίτσα και μάλιστα εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε στο Νίγκαλς Χολ.
1: Εντάξει. Ναι, αυτό δεν αλλάζει και πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: να σου
0: βέβαια
1: πω αλήθεια. Είναι μεγάλη έκπληξη, τέλος πάντων.
0: Και δίνει επιπλέον πόντους, αν θέλεις, στην ομάδα της Καρδίτσας αυτή.
1: Εννοείται.
0: Η νίκη, γιατί είναι απέναντι σε μια ομάδα από τους ισχυρούς, να το πω έτσι.
1: Ναι. Είναι μια νίκη απέναντι σε. Δηλαδή δεν θα το κερδίσουν πολλές ομάδες στον Άρη. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον με την ομάδα που έχει ο Άρης.
0: Εκτός και αν αρχίσει να γίνεται το αντίθετο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει και ο Βασίλης Πανούλης εκεί.
1: Εντάξει, όχι, είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, άρα η Καρδίτσα πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Άρης την πάτησε, ο ΠΑΟΚ δεν την πάτησε. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί είχε τον Όσμαν, να σου πω, εντάξει, έβγαλε ένα μεγάλο σουτ ο Τούρκος και ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 88-85 στην Μύκονο.
0: Παίρνει σουτ από τον Τούρκο πάντως ο ΠΑΟΚ, ναι. Και σουτ είναι κυφόρα.
1: Ναι. Έτσι, ναι, αλλά ναι, ναι. Και ο Αντρέα Τριγκέρι έδειξε στην συνέντευξη τύπου ότι δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Δηλαδή, αν έπρεπε, είπε κάποιον να ξεχωρίσει από την αναμέτρηση, θα έλεγε τον Φίλιο και τον Κακλαμανάκη. Δηλαδή, εκεί ναι, φτάσαμε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν θέλω να τα υποτιμήσω τα παιδιά αυτά. Έτσι.
0: Και από αλλά... την άλλη πλευρά, οι ναι, δηλώσεις του προπονητή της Μυκόνου που είδα κάποια στιγμή είπαν ότι αποδείξαμε ότι δεν βρισκόμαστε τυχαία στη μεγάλη κατηγορία.
1: Όχι, όχι, όχι. Η Μύκονος έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο σε σχέση με την περσινή της ομάδα, όπου στην παρασθενική της παρουσία στο πρωτάθλημα μπήκε στα play-off, τερματίζοντας την 7η θέση. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Θα κάνει ζημιές η Μύκονος, πιστεύω, γιατί έχει μια πολύ καλή ομάδα και με παίκτες έμπειρους, με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή έμπειρους παίκτες που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η ελληνική λίγκα, όπως ο Ζερμέιν Λόβ για παράδειγμα, ο οποίος, αν και περνάνε τα χρόνια, δείχνει πόσο μπάσκετ ξέρει. Έβαλε 25 πόντους σήμερα στον ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης με δύο θητείες στον ΠΑΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν. Έχει παίξει και σε Περιστέρι και Χολαργό. Έχει περάσει από πολλές ομάδες.
0: Πολλές ομάδες.
1: Ναι, ναι. Ο Χάρελ που έπαιζε στο Μάρους και στον Άρη. Έχει, είναι έμπειρη ομάδα η Μύκονος. Έχει παίχτες με εμπειρία και θα κάνει ζημιές. Έχει μπροστά της και την πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν την πάτησε. Εντάξει.
0: Λίγο έλειψε.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κόσμος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Βέβαια, αυτό που κρατάει ο ΠΑΟΚ είναι η νίκη. Αυτό ναι, είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια καινούργια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Super Cup, ή ότι κέρδισε εύκολα τη Μανρέσα, μια ισπανική ομάδα στην πρεμιέρα στο Euro Cup.
0: Όχι και τόσο εύκολα.
1: Εντάξει,
0: Νίκο,
1: εύκολα στο
0: μέχρι
1: τέλος.
0: Το τρίτο
1: ναι,
0: δεκάλεπτο το παιχνίδι
1: στο τέλος.
0: Στο τελευταίο δεκάλεπτο ξέφυγε.
1: Δεν πρέπει να. Να τους παρασέρουν όλους λοιπόν αυτές οι εικόνες και το έδειξε σήμερα στη Μύκονο ΠΑΟΚ ότι είναι μια καινούργια ομάδα και χρειάζεται χρόνο και θέλει δουλειά και κόπο για να αποφύγει τέτοιες γκέλες στο πρωτάθλημα. Στη Μύκονο το κατάφερε, την απέφυγε, πέρασε με 88-85.
0: Συμφωνείς ότι η ματσάρα της ημέρας έγινε στη Μπάτρα, Προμηθέας Περιστέρι?
1: Ναι. Ναι, ναι, 88-94. Ναι, και
0: με ένα μάτσα κρίνεται στο τέλος ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, και θεωρητικά ήταν το πιο αμφίροπο από τα μάτσα της πρεμιέρας. Ήταν λίγο, θα έλεγα, αυτό και το κολοσσός Ρόδο-Δόξα Λευκάδας. Ναι, όπου και στα δύο, δηλαδή και στην Πάτρα και στη Ρόδο, φαινόταν να έχουν ένα πλεονέκτημα λίγο οι γηπεδούχοι. Θεωρούσα μεγαλύτερο το πλεονέκτημα του Κολοσσού Ρόδου, γιατί είναι μια ομάδα έμπειρη στην GBL, ενώ η Δόξα Λευκάδας επέστρεψε μετά από μια συμμετοχή που έχει κάνει πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, στην Πάτρα ο Προμηθέας, που είχε παίξει και επίσημα παιχνίδια στα προκριματικά του BCL, δεν τα κατάφερε απέναντι στο Περιστέρι που είναι στους ομίλους του BCL και έδινε σήμερα το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδειξε ότι και φέτος θα είναι μια ομάδα που μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, με πρωταγωνιστή τον Νίκολς, ένας από τους λίγους παίχτες που έμειναν από το ρόστερ της περσινής σεζόν. Πέρασε από την Πάτρα. Ο Αμερικανός, που ήταν ο κορυφαίος της περσινής χρονιάς για το Περιστέρι, ήταν και ο κορυφαίος της σημερινής αναμέτρησης με 21 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Ένα Περιστέρι που πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα, που έδειξε ότι θέλει πολύ χρόνο για να βγάλει στο παρκέ αυτά που θέλει ο coach Βόβορας. Δύσκολη νίκη για το Περιστέρι απέναντι σε μια ομάδα που πήγε πάρα πολλές φορές στη γραμμή των βολών. 48 βολές εκτέλεσε ο Προμηθέας, ναι. 35 πόντους πήρε από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Το Περιστέρι έδειξε ότι θα είναι πολύ υπολογίσιμο, ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλες αυτές τις ομάδες που περιμένουμε ψηλά, δηλαδή Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Εντάξει, για την ΑΕΚ ήταν ούτως ή άλλως.
0: Θα τους χτυπήσει.
1: Ναι. όλη αυτή την πρώτη πεντάδα που, που θεωρητικά είναι η Big Five, ας το πούμε έτσι, ναι, ναι, τώρα στο μπάσκετ, θα τα χτυπήσει τα ίσια τα μάτσα αυτά, το Περιστέρι. Mm-hmm. Και είναι μια νίκη που, εντάξει, θα την ξεχωρίζαμε αν δεν υπήρχε η νίκη της Καρδίτσας από το Άρη, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και υπάρχει και το 91-75 του Κολοσσού Ρόδου επί της Δόξας Λευκάδας. Μια νίκη λίγο πολύ αναμενόμενη, το είπα και πριν, ότι ο Κολοσσός είναι μια ομάδα πολύ έμπειρη, πολλά χρόνια στην GBL. Η Δόξα επέστρεψε φέτος έπειτα από μια συμμετοχή που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια στην GBL. Ήταν λογικό δηλαδή το να δείξει η Δόξα Λευκάδας ότι θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας. Μια ομάδα με παίκτες νέους, με τον coach Τερζή, ο οποίος οδήγησε πέρυσι την ομάδα της Λευκάδας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Elite League. Ήταν η ευκαιρία αυτή του Κολοσσού να πάρει τη νίκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία σώθηκε στο τέλος την περσινή σεζόν, ο Κολοσσός, έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, και ίσως αν δεν έχει κάνει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens, να είχε μπλέξει πολύ περισσότερο.
0: Έφταναν οι βαθμοί.
1: Ναι, ναι, θα είχε μπλέξει πολύ περισσότερο, ναι, ο Κολοσσός αν δεν είχε κάνει αυτή τη νίκη. Που ήρθαν έλπιστα, έτσι. Άρα δηλαδή με αυτό στο μυαλό ο Κολοσσός έπρεπε να πάρει αυτό το match που είχε σήμερα με τη Δόξα Λευκάδας.
0: Σωστό. Λοιπόν, Νίκο Βιντέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω αύριο 1 ώρα το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και κλεισμένων των θυρών. Και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο.
1: Sold out το Ιβανόφιο. Γιατί είπε στο ένα είναι και κλεισμένο, στο άλλο ούτε στο άλλο υπάρχει εισιτήριο.
0: Το άλλο είναι sold out, δεν υπάρχει εισιτήριο.
1: Πουθενά σε κανένα από τα δύο.
0: Μην τολμήσει κάποιο να πάει αν δεν έχει μαγικό χαρτάκι στα χέρια του. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Μπάλα Παντού ολοκληρώθηκε με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από μένα, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τιμός με την τελευταία σελίδα.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 9 και μισή. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στην Basket League. Είχαμε μία μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, έκπληξη, δεν το περίμενα. Η Καρδίτσα επιβλήθηκε του Άρη με 74-68, Προμηθέας Περιστέρι 88-94, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75 και δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ στη Μύκονο επί της ομώνυμης ομάδας με 88-85. Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού μετά την στέψη της για τέταρτη φορά ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σήμερα στέφτηκε για τέταρτη φορά υπερκυπελούχος Ευρώπης, καθώς κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Πειραιά, την Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησε το τέταρτο Super Cup της ιστορίας της. Λοιπόν, για όλα αυτά φυσικά θα ενημερωθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, πολύ μπάσκετ, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα.
0: Ξεκίνησε καιρός, με ένα σούπερ μπαμ. Καιρός ήταν, αλλά είχε ένα μπαμ που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Την Καρδίτσα. Την Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης. Δεν το περίμενα.
1: Κινδύνευσε και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά την γλίτωσε λόγω Όσμαν.
0: Κινδύνευσε και ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Λοιπόν, να τα δούμε ένα-ένα. Τι λες?
1: Πάμε, θα λες σκορ και θα.
0: Θα σου λέω παιχνίδι και θα κάνεις σχόλια.
1: Θα τα προλάβουμε όλα, ναι.
0: Δεν θα τα προλάβουμε 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την σπουδαία νίκη της Καρδίτσας κόντρα στον Άρη με 74-68.
1: Μου έλεγαν τα παιδιά εκεί στην Καρδίτσα ότι έχουν φτιάξει ένα καλό ρόστερ και ότι είναι πολύ έτοιμοι γιατί κάνανε καλή προετοιμασία, αλλά δεν πίστευα ότι θα έπαιζαν τόσο καλά απέναντι στο φαβορί, γιατί ο Άρης είναι φαβορί. Κοίταξε, Άγγελε, θα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο τώρα, αφού αποθεώσουμε Καρδίτσα, γιατί το αξίζει.
0: Φυσικά και το αξίζει, όπως και η Μύκονος το αξίζει.
1: Ακριβώς, έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλές ομάδες και ο Κολοσσός, γενικώς η περιφέρεια.
0: Θυμάμαι πέρυσι ότι η διοίκηση του Κολοσσού, όταν είχε κάνει τη συνέντευξη, σου είχε πει ότι ενδιαφέρονται πολύ για την Ευρώπη.
1: Ναι, και διπλασιάσανε τον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Και η Καρδίτσα έβαλε αρκετά χρήματα. Έχουν μπει και νέοι άνθρωποι που βάζουν χρήματα με τη μορφή της χορηγίας. Ο κ. Μάρκου είναι, για παράδειγμα, ένας εξ αυτών. 26 μετόχους έχει η Καρδίτσα. Τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ασχολούμαστε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκε, Σάντε και Eurocup και τα τους ξεχνάμε όλους τους υπόλοιπους, έτσι. 26 μετόχους, θα μου πεις μικρούς, αλλά έχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να παίρνεις λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους. Γιατί κάποια στιγμή οι λίγοι, αν βάζουν πολλά, αδυνατίζουν, αιμορραγούν οικονομικά και εγκαταλείπουν. Απογοητεύονται και φεύγουν. Άρα η Καρδίτσα έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ. Βγάζουμε το καπέλο στον Νίκο Παπανικολόπουλο που έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο. Και ξεκινάει εντυπωσιακά τη σεζόν απέναντι σε μια ομάδα που την περιμέναμε όχι απλώς καλύτερη, την περιμέναμε πιο συμπαγή και κυρίως υποψιασμένη, διότι είπαμε πόσο βελτιώθηκε και πόσο μεγάλωσε ο ανταγωνισμός του πρωταθλήματος, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να φύγουμε από την Καρδίτσα και να πάμε στη Μύκονο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ, όπως είπες, Ελέος Μαν και Τριπόντων, επιβλήθηκε πολύ δύσκολα με 88-85.
1: Σωστά πας εκεί και τώρα κάνω τη γέφυρα, γι' αυτό έβαλα άνω τελεία για να το προχωρήσει λίγο παραπάνω και παρακάτω και να προσθέσω ότι ό,τι λέμε για τον Άρη επί της ουσίας και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που ήταν οριακό στο σούτ δηλαδή, ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι μας οι Θεσσαλονικείς, γνωρίζουν ότι αγαπάμε και τις δύο ομάδες, όλες τις ομάδες αγαπάμε και τις τρεις και τον Ηρακλή, κακώς λέω και τις δύο, αλλά επειδή δύο έχουν μεγαλύτερες φιλοδοξίες και περισσότερες.
0: Μια και είπες Ηρακλής, αύριο θα είναι κατάμεστο το Ιβανόφιο, έτσι, κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, με τον Ολυμπιακό παίζουν σε ένα μικρό γήπεδο, ναι. Αλλά καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί θέλω να τονίσω ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα θεωρηθούν μεγαθύρια.
0: Όχι.
1: Θέλουν δουλειά, η Ρώμη δεν χτίζεται σε μια μέρα.
0: Σωστό.
1: Και δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Άρα όταν λένε ομάδα Ευρωλίγκας ο Άρης, όταν λένε ομάδα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ, όταν λένε θα πάρουν το πρωτάθλημα ή θα πάρουν το κύπελο ή έφτασαν μια ανάσα από το να κερδίσουν τον Ολυμπιακό στον τελικό, λέμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι, και ούτω καθεξής, ναι, κέρδισαν ομάδες Ευρωλίγκας, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια στην προετοιμασία. Όμως εδώ χρειάζεται μια συνέχεια και μια συνέπεια. Χρειάζεται να δουλέψουμε με υπομονή και να δοθεί χρόνος και στις δύο ομάδες, και στους προπονητές και στους νέους παίκτες, να προσαρμοστούν, να αποδώσουν, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν για να μάθουμε κι εμείς ποιο είναι το ταβάνι τους. Άρα, ανεξάρτητα από το αν ο ένας έχασε και ο άλλος κέρδισε, μιλάω για τους αιώνιους αντιπάλους της Θεσσαλονίκης, η ουσία είναι μία: χρόνος, υπομονή και μετά σταθερότητα, συνέπεια και διάρκεια. Έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα και όχι από τη μια μέρα στην άλλη μεγαλεπίβολους στόχους και ξαφνικά ενώ ανεβάζουμε τον πύχη τόσο ψηλά περνάμε από κάτω, απογοητευόμαστε και δεν ξέρουμε πώς να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Είναι τρομερά τα ρόστερ και των δύο, και του Άρη και του ΠΑΟΚ, χρειάζεται όμως δουλειά. Και πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, ούτε για αυτούς με, ενώ τους άλλους δύο, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, να βάλω και την ΑΕΚ μέσα τους τρεις, με τους από κάτω, με τους λεγόμενους, με τις λεγόμενες ομάδες της δεύτερης ταχύτητας. Δεν θα υπάρχουν εύκολα.
0: Αυτό συμφωνώ και εγώ, είναι όπως ακριβώς το λες. Φεύγουμε και από, από τους δύο της Θεσσαλονίκης. Ο Σπανούλης βέβαια έτσι υπήρκε μανία. Παίκτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, την εντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε κλπ. Κλπ. Αναμενόμενα. Θα ήθελα να πάμε στην νίκη, την εκτός έδρας που έκανε το Περιστέρι στον Προμηθέα και αμέσως μετά στη νίκη του Κολοσσού εντός έδρας κόντρα στη Δόξα Λευκάδας και να κλείσουμε με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι νομίζω ήταν αναμενόμενο.
1: Λοιπόν, πού θες να πάμε, είπες?
0: Να πάμε Προμηθέας Περιστέρι 88-94.
1: Ένα μάτς με διακυμάνσεις, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε. Ένα μάτς που συζητήθηκε επειδή πάντα γύρονται ζητήματα και ειδικά όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη αντιπαράθεση όπως υπάρχει μεταξύ του Προμηθέα και του Αμαρουσίου. Είδες τις ανακοινώσεις, είδες τις διαρροές, είδες τα δημοσιεύματα και την απάντηση του ίδιου του ΕΣΑΚΕ που έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Όμως το αγωνιστικό είναι αγωνιστικό και στο αγωνιστικό το Περιστέρι συνεχίζει, Άγγελε, από εκεί που σταμάτησε πέρυσι. Χτίζει με προσοχή, χτίζει με καλές επιλογές τις ομάδες του, τα ρόστερ του, και ο προπονητής δουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με νέα παιδιά που τους δίνει ευκαιρίες και όχι με παίκτες μεγάλης μπασκετικά ηλικίας που έρχονται στη χώρα μας για να κολλήσουν, όπως λέμε, τα τελευταία τους ένσημα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η νέα έκδοση του Περιστερίου. Ο Προμηθέας, είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες προσπάθησε να μπαλώσει τα κενά του, να καλύψει τα κενά του στο ρόστερ, υπογράφοντας με κάποιους παίκτες, αλλά δεν γίνεται δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες ή τις τελευταίες μέρες, πόσο μάλλον τις τελευταίες μέρες πριν από το πρώτο επίσημο τζάμπολ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτές οι κινήσεις έπρεπε να έχουν γίνει από τις αρχές του Αυγούστου, κανονικά από τα τέλη Ιουνίου και τον Ιούλιο ολόκληρο, και οι όλοι οι παίκτες να είναι στην προετοιμασία, να γίνει σοβαρή επαγγελματική δουλειά. Βλέπουμε ότι κάποιες ομάδες είναι νοικοκυρεμένες, το επιβεβαιώνουν και ξεκινάνε με σωστό προγραμματισμό. Πλέον το 2026 με εμβαλωματικές λύσεις και κινήσεις δεν μπορεί να πάει κανένας μπροστά και γι' αυτό ξεχωρίσαμε νωρίτερα στη συζήτηση και την αναφορά μας, ξεχωρίσαμε ομάδες όπως ο Κολοσσός, ομάδες όπως η Μύκονος και ασφαλώς την ομάδα της Καρδίτσας και τους αποδώσαμε και τα εύσημα. Θα δούμε και αύριο τα παιχνίδια, θα δούμε και τα Γιάννενα. Δεν είναι μόνο η Λευκάδα νεοφώτιστη, είναι και τα Γιάννα για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη μεγάλη κατηγορία. Βεβαίως παίζουν με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και θα δούμε και τον Ηρακλή που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο παιχνίδι Λευκάδα. Του Κολοσσού. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 91-75.
1: Εντάξει, ο Κολοσσός είναι από το 2005-2006, mm-hmm. από εκείνη τη σεζόν στην κατηγορία. Έχουμε κλείσει 20 ετία δηλαδή. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα με τρομερή συνέπεια. Ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που ξέρει πλέον τον τρόπο για να δουλέψει και έχει μάθει από τα λάθη του. Υπήρχαν χρονιές που ήταν και στις 4 καλύτερες ομάδες, εντάξει, του πρωταθλήματος. Υπήρχαν χρονιές που κινδύνευσε και υπήρξε και μια χρονιά που έχασε την κατηγορία μόλις μια φορά βεβαίως αυτήν την 20ετία, αλλά τελικά δεν υποβιβάστηκε επειδή άλλαξε, πήρε την άδεια συμμετοχής από το Χουλαργό, το θυμάσαι. Αλλά σε αυτή την 20ετία όμως, αυτή ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι ο Κολοσσός, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα με σταθερή διοίκηση και στιβαρή διοίκηση. Είναι μια ομάδα που δίνει ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα, έχει σημασία αυτό, και που στηρίζει τις επιλογές της. Και τώρα στήριξε τον Άρη τον Λυκογιάννη που πήγε πέρυσι, θυμάσαι, σε δύσκολη εποχή στον Κολοσσό, κράτησε την ομάδα στην κατηγορία, έπαιξε και καλό μπάσκετ ο Κολοσσός, άρα κράτησε το τεχνικό team, άλλαξε τους παίκτες που έπρεπε να αλλάξει στο ρόστερ, πήρε συγκεκριμένους Έλληνες και ακριβώς επειδή έχει αυτή τη διοίκηση, νομίζω ότι μόνο κέρδη θα έχει φέτος από όλες τις πλευρές. Εισπράξεων από εισιτήρια, ναι. Αγωνιστικά κέρδη, ναι. Με καλύτερη θέση σε σχέση με πέρυσι τη βαθμολογία, σίγουρα. Με όνειρο μια ευρωπαϊκή συμμετοχή σε ανώτερη διοργάνωση από αυτή που

0: από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχω σίγουρη και ασφαλή εικόνα για την ομάδα των Ιωαννίνων.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με το ΑΕΚ Μαρούσι. Εδώ πέρα ναι, είναι το περίμενα.
0: Εδώ παίξανε δύο ομάδες που είχαν συγκεκριμένα προβλήματα. Τα περισσότερα όμως, όπως αποδείχθηκε, τα είχε το Μαρούσι, γιατί όταν λείπει ο Τζόρνταν Γουόκερ είναι ένα ζήτημα τεράστιο για μια ομάδα όπως είναι το Μαρούσι. Μπορεί να λείπανε και παίκτες από την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ, όπως και να το κάνουμε, έχει το βάθος για να καλύψει τέτοιες απουσίες, τέτοια κενά και να πάρει το αποτέλεσμα, όπως και συνέβη, πράγμα που παραδέχτηκαν και οι προπονητές των δύο ομάδων, βασικά ο προπονητής του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεωρίου, εξηγώντας ότι η αντίπαλος ομάδα της ΑΕΚ ήταν καλύτερη από το Μαρούσι και δικαίως επικράτησε. Η ΑΕΚ τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσει φέτος και νομίζω θα τα κερδίζει, ενώ με ομάδες που δεν έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες με την ίδια, και πρέπει το νου της να τον έχει στα μάτς που θα κριθεί ο στόχος της. Δηλαδή ο στόχος της τριάδας, ο στόχος της τετράδας, ο στόχος της εξάδας είναι μακριά. Είναι κάτι που δεν ταιριάζει στην ιστορία και το όνομα της ΑΕΚ, αλλά είδαμε ότι για παράδειγμα θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τον Άρη όπως και για τον ΠΑΟΚ. Άρα αυτές οι τρεις ομάδες μπορεί, όταν θα γυρίσουν και οι τραυματίες της ΑΕΚ, να πούμε ότι θα παρουσιαστούν ως ισοδύναμες. Μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί θεωρητικά, με βάση όσα είδαμε στα φιλικά προετοιμασίας και στο Super Cup, οι ομάδες Θεσσαλονίκης ήταν λίγο πιο μπροστά. Θεωρητικά όμως, στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και ένα γενικό σχόλιο για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Μιλάω από την Πέμπτη και μετά.
0: Δεύτερη ή Τρίτη.
1: Την Τρίτη, τη δεύτερη της εβδομάδας που πέρασε.
0: Τη διαβολοβδομάδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, την ήττα του Ολυμπιακού έπαιξε... και την στα τρία του Παναθηναϊκού.
0: Εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με υποδέστερους αντιπάλους και παρά τις δικές του απουσίες και παρά την επιστροφή μόνο ενός από τους superstars που έλειπαν, του Νάιτζελ Χέις Ντέβις, πήρε αναμενόμενα αποτελέσματα. Βεβαίως στέλνει μηνύματα, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος βασίζεται στην γρανιτένια άμυνά του. Έχει μέγεθος σε όλες τις θέσεις και ξεκινάει από την άμυνα. Και παίρνει αποτελέσματα και στέλνει μηνύματα ότι θα είναι καλός και ότι μπορεί, όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίκτες του, να κυριαρχήσει κιόλας. Αλλά μέχρι στιγμής, για το 3 στα 3, παίζει με ομάδες που δεν είναι φαβοροί για τα play-off, ούτε καν για τα play-in, θα έλεγα, οι δύο γαλλικές, συν τη Μακάμπη, έτσι όπως παίζει τώρα η Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, έπαιξε με τη φωτιά. Και στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή στην Πολώνια, κάει και έχασε στο σουτ. Ναι, θα μπορούσε να το έχει κερδίσει, αλλά κέρδισε ένα ίδιο παρόμοιο παιχνίδι στα τελευταία σουτ στο Κάουνας, που θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει χάσει. Γιατί? Επειδή ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει τρομερή ποιότητα στην επίθεσή του με τις νέες προσθήκες. Είναι λαχή ο Εντζάι, είναι υπερόπλο ο Μοντέρο, ψάχνεται όμως ο Μακιντάιρ. Απ' την άλλη όμως, ενώ έχει πάρα πολλούς closers, έχει πάρα πολλούς παίκτες που θα πάρουν την απόφαση στα κρίσιμα σημεία, έχει παίκτες για να κυνηγάει κατοστάρες κάθε βράδυ, από την άλλη πλευρά η άμυνά του αγνοείται.
1: Αεράμυνα θα το χαρακτήριζα, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο νόμιζα ότι ήταν αγώνας επίδειξης, γιατί το είπε και ο Μπαρτζόκας στο τέλος.
0: Ναι, και η άμυνα είναι θέμα διάθεσης και δουλειάς. Έχουμε ξαναπεί ότι στην επίθεση πρέπει να έχει ταλέντο. Το έχει ο Ολυμπιακός. Την άμυνα πρέπει να τη δουλέψει. Πρέπει να αποφασίσει να δουλέψει αμυντικά.
1: Πολύ ωραία, Βαγγέλη. Αυτό ήταν το σχόλιο για τα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά. Τα περισσότερα αύριο το βράδυ. Να δούμε και Παναθηναϊκό, να δούμε και Ολυμπιακό, να δούμε και Γιάννη, να δούμε και Ηρακλή.
1: Ακριβώς. Να δούμε και εθνική ομάδα που ελπίζουμε όλοι να έχει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Και πάνω απ' όλα θα δούμε εθνική ομάδα. Τώρα δεν το συζητάμε.
1: Να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στα Πάντσερ.
0: Σε ευχαριστώ. Ακόμα και με ισοπαλία θα έχουμε
1: χαρά
0: κάνει
1: δουλειά. Μια χαρά
0: καλό
1: είμαστε.
0: Βράδυ, Άγγελε,
1: το αγοράζω την ισοπαλία. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Ισπανία-Τσεχία, νωρίς-νωρίς, ο Γιαμάλ 1-0 μόλις το έκτο λεπτό. Δεν είναι όμως αυτό. Ο Βιπότνικ πρόλαβε το Γιαμάλ μόλις το δεύτερο λεπτό. Ελβετία-Σλοβενία 0-1. Και έχουμε γκολ ακόμα και στην αναμέτρηση Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία. Στο ένατο λεπτό ο Μπόουι έκανε το 0-1 για τους Σκοτσέζους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με 5 μάτς άνοιξε σήμερα η αυλαία στη νέα Basket League με την νίκη της Καρδίτσας επί του ανανεωμένου και φιλόδοξου εφετοσάρι με 74-68 να ξεχωρίζει. Στα υπόλοιπα μάτς Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσια 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Άλλα δύο παιχνίδια γίνονται αύριο. Στη μία το μεσημέρι παίζουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Από την Era Sport και το νεοσύστατο Sport FM TV με τηλεοπτική κάλυψη τους. Στο ποδόσφαιρο τώρα να επαναλάβει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία θέλει αύριο η Εθνική, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το σπουδαίο μάτς παρόντος του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Να κάνουμε ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι σε σχέση με αυτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία δεν μας υποτίμησε στο πρώτο μάτς. Σχολίασε για τον αγώνα Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο που καταλύει την αποστολή της Εθνικής. Χωρίς τον Σερζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν οι Γερμανοί στις 10 παρατέταρτο εις έντρα στο αυριανό μάτς με κάλυψη από την Era Sport, τον Αλφα και την Νόβα. Χαλαρός έως απολαυστικός ήταν ο Γιούργεν Κλοπ στη δική του συνέντευξη με αφορμή το αυριανό μάτς, αναφέροντας όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει την Εθνική Ελλάδας του 2004 με την σημερινή. Συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα, να ανατρέξω στη μνήμη μου λοιπόν. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε τότε στο Euro, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, ένα ακόμα κύπελο πρόσθεσε στην πλούσια τροπεοθήκη της η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Super Cup μετά την σαρωτική νίκη της στον τελικό με 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρισης στον Ερυθρόλευκο. Πίσω στο ποδόσφαιρο με δύο μάτς άνοιξε σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Άλλα τρία μάτς γίνονται αύριο. Πύργος Πανιώνιος παίζουν στις 3 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης Β αναγέννηση Καρδίτσας στις 3, ενώ στις 6 θα αρχίσει ο αγώνας Ολυμπιακός Β Καλυθέα. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και αποκορύφωμα φυσικά τη μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ξανά στο μπάσκετ, κάποιοι παίκτες ξέχασαν το μπάσκετ ξαφνικά. Είναι ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα του Basketball Champions League, ενώ 5 παιχνίδια έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγο Πανερυθραϊκός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73 και Μεγαρίδα Κόρυβος Σαμαλιάδας 76-59. Αύριο στις 5 το απόγευμα παίζουν Αναγέννηση Έσπερος, ενώ Κρόνος Πανιώνιος θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Πάντα στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67 στην πρεμιέρα της Α1 των γυναικών, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28 και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Ολυμπιακός 24-42. Στο τένις, θετικό ξεκίνημα για τη Μαρία Σάκαρη στο China Open και νίκη της επί της Αυστραλής Storm Hunter με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Κροατία-Αγγλία 0-7, Φινλανδία-Αλβανία 2-1, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 και Λευκορωσία-Γιος-Μαρίνος 4-0, νωρίτερα για το Nations League, ενώ τώρα παίζουν Ισπανία-Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού, ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας επιλογής των διαιτητών. Μπενφίκα και Ευαγγέλης Παυλίδης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επεκτείνουν την συνεργασία τους. Τέλος, ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με Red Bull θα εκκίνησει πρώτο στο αυριανό 16ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Sepang της Μαλαισίας από τον Αντένα και με διαρκή ενημέρωση από την Ερασπόρ από τις 10 το πρωί η κάλυψη του αγώνα. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος και τελευταία σελίδα μαζί σας για 2 ακόμα ώρες.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον 9ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεβρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεβρίδου. Η Βάσο Βλεβρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον 9ο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
6: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάντα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Όση ώρα ακούγατε το δελτίο, ο Γιάν Ζάμε αυτογκόλη σοφάρισε για την Ελβετία. Ελβετία-Σλοβενία 1-1. Η Ισπανία συνεχίζει να προηγείται με 1-0 εντός έδρας της Τσεχίας. Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-1. Λοιπόν, μένουμε στο μπάσκετ και κοντά μας είναι ο αγαπημένος σας και αγαπημένος μας συνάδελφος, ο Σωτήρης Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Πέρα,
0: Άγγελε, καλά. Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι, Σωτήρη μου?
1: Εδώ, καλά, δώσε το Θεό.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να αναλύαμε την πρώτη αγωνιστική, η οποία είχε μία έκπληξη. Την Καρδίτσα να κερδίζει τον Άρη, χωρίς να υποτιμώ την Καρδίτσα, αλλά το φαβορί θεωρητικά είναι ο Άρης.
1: Λοιπόν,
0: μία παραλίγο δεύτερη έκπληξη. Τον ΠΑΟΚ λόγω τρυπώντων και Οσμάν να κερδίζει τη Μύκονο. Τον Προμηθέα. Μάλλον τον Κολοσσό να επικρατεί εντός έδρας. Το είχαν πει οι άνθρωποι του Κολοσσού. Θα βάλουν λεφτά, θέλουν να φτιάξουν το κλαμπ, το σύλλογο. Και από εκεί και πέρα, Σωτήρη, είχαμε και την ΑΕΚ να κερδίζει το Μαρούσι και ο Προμηθέας Πατρών να ητάται στην έδρα του από το Περιστέρι.
1: Ναι, νομίζω εντάξει. Ήταν, αυτό που κρατάμε ήταν ότι το πρωτάθλημα της Basket League πέρα ότι είχε ανέβει επίπεδο όσον αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, γιατί ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ούτως ή άλλως είναι ένα level πάνω ή πολλά level. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν ανεβάσει πλέον το μπάτι τους και έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους και έχουν πλησιάσει, αλλά ακόμα πέφτουν από τους δύο μεγάλους Αθήνας, αλλά έχουν πλέον φιλοδοξίες. Και υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία υπολείπεται σε μπάτι του ΠΑΟΚ και του Άρη, αλλά έχει ανέβει και αυτή και είναι υπολογίσιμη. Οι άλλες ομάδες σίγουρα φάνηκαν πολύ πιο αξιόμαχες από ό,τι περιμέναμε. Το γεγονός ότι η Καμπής ανοίξε τον Άρη με την άμυνα και η Μύκονος πάρψε θα ίσα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, και έχοντας τα μπάτζετ τα οποία είναι στο 1/10 και 1/15 από του ΠΑΟΚ, ας πούμε, Μύκονος και από του Άρη Καμπής, αυτό δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά στις ομάδες αυτές και το κάνουν οι τακτικές προπονητές, και αυτό σημαίνει ότι το πρωτάθλημα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, γιατί δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Το γεγονός ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν μεγάλα μπάτζετ και φιλοδοξίες, αλλά έχασε ο ένας και παραλίγο να χάσει ο άλλος, έχει να κάνει, Άγγελο, το γεγονός ότι παίζουν στην Ευρώπη και δεν είναι συνηθισμένες αυτές οι ομάδες. Θα μου πεις, δεν έπαιζαν και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, απλά δεν είναι συνηθισμένες στο επίπεδο αυτό πλέον, με τόσα δυνατά παιχνίδια και φιλικά που έσαν το Super Cup κτλ. Δεν είναι συνηθισμένες, που λέμε, με την έννοια. Δεν έχουν το τόσο μεγάλο ποιοτικό ρόστερ για να πεις, δεν υπάρχουν ακόμα δηλαδή Ολυμπιακός που έχουν το 12ο και 14ο παίκτη αξίας του 1 εκατομμυρίου, ώστε υποχρεωτικά που λέμε πρέπει να κερδίσουν αυτά μας και εύκολα. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια, εδώ είδαμε ότι πειράξει το Ολυμπιακός στην Πολόνια τα συνεχόμενα παιχνίδια. Άρα λοιπόν τα παιχνίδια συνεχόμενα και τα ταξίδια σίγουρα σε επηρεάζουν, και αν είσαι λίγο απρόσεκτος ή δεν πάρεις σοβαρά το παιχνίδι όπως έκανε ο Άρης με την Καρδίτσα και το αυτό στάθη του Σπανούλη, θα πάθει στη ζημιά γιατί τραβώνει το παιχνίδι. Αυτό πάθει και ο Ολυμπιακός στην Πολόνια. Παίζουν και οι άλλοι που λέμε, δεν παίζουν μόνο τα μπάτζετ και το ρόστερ. Άρα λοιπόν γι' αυτό και είδαμε σήμερα αυτές τις δύο εικόνες. Η ΑΕΚ έκανε περίπατο με τον Μαρούσι, γιατί είναι σοβαρή η ΑΕΚ, πάντα όσο δεν έχει τον μπάτζετ του Άρη και τον ΠΑΟ. Ο Κολοσσός δείξε εύκολα την Δόξα Λευκάδα, που θεωρώ ότι μαζί με τον Βίκο Ιωαννίνων είναι το φαβορί για να επιστρέψουν στην Α2. Δεν δείχνουν τόσο δυνατές αυτές οι ομάδες. Και είχαμε και την νίκη του Περιστερίου με ένας Προμηθέα, ο οποίος εντάξει, ο Προμηθέας νομίζω ότι έχει αρκετά θυματάκια στο μυαλό του. Υπάρχουν τα ζητήματα αυτά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όλα αυτά. Γενικώς έχει και το μπάτζετ του μειωθεί σε σχέση με άλλες εποχές. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία έβαζε, ούτε είναι ο Προμηθέας ο οποίος είχε φτάσει ειδικά τα αρχεία, όπως είπε ο Ολυμπιακός, να χτυπάει, ας πούμε, και τελικό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το Περιστέρι είναι και μια ομάδα που κάνει καλή δουλειά, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο Μπάγκο, που το ξεχνάμε. Οπότε το Προμηθέας θα είναι μια ομάδα που θα ήθελα να παλέψει για την παραμονή βασικά και να έχει μια αντιπαραμονή.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την πρώτη αγωνιστική. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τα δείγματα του Ηρακλή και των Ιωαννίνων, αλλά νομίζω ότι αύριο δεν είναι η ιδανική μέρα για να τα δούμε αυτά.
1: Όχι, εντάξει. Ο Βίκος, είπαμε, θα παλέψει για την παραμονή. Δύσκολο θα είναι όμως, δύσκολο έργο, δεν έχουν πέσει και πολλά λεφτά. Και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που με την έδρα και την εμπειρία θέλει να μείνει άντρα στην κατηγορία. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις εκεί, δεν υπάρχει κάτι να περιμένουν παραπάνω. Άλλο θα κάνουμε προπόνηση και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, για να γυρίσουμε το ρολόι δύο μέρες πίσω και να ξεκινήσουμε από την ήττα του Ολυμπιακού την Πέμπτη στην Ιταλία και την τρίτη συνεχόμενη νίκη χθες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπη.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι στην Ευρωλίγκα, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κακές ομάδες σε σχέση με πέρυσι, είναι χειρότερες κάποιες ομάδες. Παρ' όλα αυτά, οι εκπλήξεις δεν λείπουν. Είδαμε στην πρεμιέρα την ήττα της Χάπουλα από την Μπάγερν, είδαμε χθες την τελευταία αγωνιστική την ήττα της Ζάλγκυρης από την Παρή, την ήττα του Ολυμπιακού από την Πολόνια. Δεν θα λείπουν οι εκπλήξεις, γιατί μπορεί να είναι πιο αποδυναμωμένες οι ομάδες οι μικρότερες, αλλά βλέπουμε ότι είναι ομάδες οι οποίες έχουν 7-8 ξένους, καλούς, Αμερικάνους κτλ. Οπότε Αφρικανούς οι οποίοι έχουν τρομερά αθλητικά προσόντα. Άρα λοιπόν μπορεί εύκολα να κάνουν τη ζημιά όταν δεν παίξει καλά. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει υπολογιστή στην Ευρωλίγκα ισχύει. Είσαι καλύτερος, αλλά δεν υπάρχει εύκολο, αλλά δεν το κάνεις εσύ εύκολο. Άρα λοιπόν θα βλέπουμε εκπληξούλες. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, Άγγελε, βλέπουμε ότι ξεκίνησε η Ρεάλ με τρεις ήττες.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ η οποία ήταν αίτη και πήρε και το Super Cup και ξεκίνησε με τρεις ήττες. Έτσι λοιπόν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες που προβληματίζουν. Ας πούμε ειδικά το Μιλάνο, οι Μακάμπι έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα. Το Μιλάνο έχασε από την Μπασκόνια, την κακή Μπασκόνια εύκολα. Εκεί τρίτη καρέκλα του που έτακε. Καλοδοκεί ο Άταμαν, θεωρώ για εκεί. Επίσης η Μακάμπι του κάτω ξεκίνησε με τρεις ήττες. Είχαμε πει εμείς εδώ όμως, θυμάσαι ότι θα είναι κακή η Μακάμπι φέτος.
0: Το είχαμε πει, ναι.
1: Και δεν θα σποράρει, είχαμε πει. Και δεν θα σποράρει, γιατί έφυγε ο Λόνι Βόκερ και παρά το γεγονός ότι ενίσχυσε το μπάτζετ της, εγώ δεν κατάλαβα πώς το ενίσχυσε, γιατί οι μεταγραφές που έχει κάνει εμένα δεν μου αρέσουν και γι' αυτό και είδαμε ότι είναι χειρή κατάσταση. Επίσης έχουμε δει μια Βαλένθια που αν και συνεχίζει χωρίς κανέναν από τους περσινούς προπονητή, παίκτες έχουν φύγει όλοι, παρόλα αυτά η φιλοσοφία της ομάδος παίζει ρόλο εδώ, Άγγελε, το αν παραμένει το, δηλαδή το project το οποίο έχει η ομάδα. Δηλαδή η Βαλένθια έχει ένα project συγκεκριμένο. Επίσης το ότι έμεινε ο βοηθός προπονητής σαν head coach δείχνει ότι ακολουθεί το ίδιο μοντέλο με το οποίο πορεύτηκε πέρυσι και δεν άλλαξε κάτι. Γι' αυτό άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά το στυλ δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό και η Βαλένθια ξεκινήσει εντυπωσιακά. Μάλιστα νίκησε μέσα στη Βιλερμπάν εύκολα 15 πόντους από το πλήν 20. Τρομερή ανατροπή. Με μια κακή βέβαια Βιλερμπάν, δεν είναι κάτι τη Βιλερμπάν, το έχω πει. Αλλά το γεγονός ότι η Βαλένθια σκοράρει 103 πόντους μέσα στο σε 3 πρώτα παιχνίδια για την καλύτερη επίθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντικό είναι ότι η Παρτίζαν, η οποία συμμαζεύτηκε χωρίς να έχει τα ονόματα που είχε πέρυσι, βλέπουμε ότι έγινε ομάδα φέτος και έχει ξεκινήσει με 3-3, που είναι και το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της σύγχρονη Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν είναι πραγματάκια τα οποία κρατάμε. Βλέπουμε τον προβληματισμό που υπάρχει σε αρκετές ομάδες όσον αφορά την εικόνα τους. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τις δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός σίγουρα πλήρωσε το γεγονός ότι η ενέργεια παίζει ρόλο. Η ενέργεια και η κούραση, θα μου πεις, έχει τεράστιο ρόστερ. Ναι, έχει τεράστιο ρόστερ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κόπωση. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 παιχνίδια σε 8 ημέρες. Ήταν και με συνεχόμενα ταξίδια. Και το Super Cup δεν του έκανε καλό. Φάνηκε. Έπαιξε 2 μας Super Cup και 2 δυνατά παιχνίδια, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού μπορεί να φαίνεται γεμάτο, αλλά δεν είναι τόσο γεμάτο. Γιατί για παράδειγμα, στην Ιταλία από τους 3 σέντερ κατέληξε να παίζει με τον 4ο. Δηλαδή έξω Μιλουτίνοφ, ο Χολ δεν ήταν καλός. Ο Τζόνς ήταν αρνητικός και αποβλήθηκε για 5 φάουλ νωρίς και βρέθηκε να παίζει ο 40ης Ντάνστον 19 λεπτά και να παίζει και ο Εντζάι από το 4
0: και να είναι και καλός ο Ντάνστον.
1: Και ήταν και καλός, ναι, στην άμυνα όχι, αλλά.
0: Γενικά ήταν.
1: Ναι, σε σχέση με τους άλλους και την 40 ήταν καλός, ναι. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός είδαμε ότι βγήκε έξω από τη φιλοσοφία που ποντάρει, γιατί ποντάρει στους σέντερ. Η κόπωση του κόστησε τα 20 επιθετικά rebound τα οποία πήρε η Virtus. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μια λάθος οτροπία ότι μόνο να σκοράρω και να κερδίσω δεν μπορεί να βάζει 110 πόντους και να κερδίζεις πάντα. Δεν είχε ενέργεια και αυτό φάνηκε ότι είχε μόλις 3 κλεψίματα ενώ κάνει 9-10 στα προηγούμενα μάτς. Δηλαδή αν είχε 9-10 κλεψίματα που στα προηγούμενα παιχνίδια που είναι θέμα άμυνας, κατά διαστήματα να παίζει καλή άμυνα, θα είχε βάλει άλλους 10-15 πόντους και θα κερδίσει το παιχνίδι. Δεν ήταν και τόσο καλό στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Σας έβαλε 94 πόντους, Άγγελε, διότι από τα 7 στα 10 τρίποτα που ξεκίνησε, μετά έχει 2 στα 17. Άρα σημαίνει ότι είχε θεματάκι και σκοράζει 32 πόντους σε 16 λεπτά. Με αποτέλεσμα η Βίρτους να μείνει μέσα στο παιχνίδι και να το κλέψει στο τέλος σε ένα θρίλερ όπως εξελίχθηκε. Είχε κέρδο ο Ολυμπιακός όπως τον Εντζάι, ο οποίος ήδη το είχαμε πει ότι αποδεικνύεται καλύτερος του Πίτερς, γιατί κάνει πολλά πράγματα μαζί και πλάκα-πλάκα σκοράζει και 12 πόντους πιο πολύ από τον Πίτερς και δίνει τρομερή ενέργεια και αθλητικότητα. Κέρδος είναι και ότι ο Μοντέρο είναι ηγετικός, γιατί αυτός παρά λίγο να βάλει το καλάθι που λέμε τη νίκη, γιατί με αυτό προσπέρασε ο Ολυμπιακός άσχετο να φέρει το τρίποδο μετά. Κέρδος είναι ότι σκοράρει 93-94 πόντους αλλά πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα. Και αυτό που πρέπει να διορθώσει είναι η τονοτροπία του όσον αφορά των παικτών, ότι δεν παίζουν άμυνα. Στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακό, εκεί δεν υπάρχει το Μακούρι στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακό έχει κάτι αναπότυπο 10 στα 11 δίποτα τη Βίρτου, η οποία δεν έχει, έχει ένα μέτριο ρόστερ και παίξει που δεν του ξέραμε καν. Ο Ντιαρά έχει κάνει 7 καρφώματα, α πούμε. Η Βίρτου έχει κάνει 10 καρφώματα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό έχει κάνει ένα φάουλ από τα 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό δεν είχε συγκέντρωση, δεν είχε σωστή προσέγγιση του παιχνιδιού και στην Ευρωλίγκα αυτό το πληρώνει, γιατί ένα μάτσο 10 πόντων που πρέπει να κερδίσει με μια μέτρια Βίρτου σαν ρόστερ το έχασε. Το σύνολο του Ολυμπιακού στη διπλή αγωνιστική είναι κοψή-κοψά, να το πούμε γαλλικά, διότι περίμενε να κερδίσει την Πολόνια και να είναι 50-50 το μάτσο στη Σαλγκύρη. Αν το έχανε, θα έλεγε εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμο. Πήρε το δύσκολο, έχασε το λεγόμενο εύκολο. Αυτή είναι όμω η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακό θα χρειαστεί και ένα παίκτη Άγγλε στο 3-4. Το έχουμε ξαναπεί, φάνηκε αυτό προχθέ, διότι ο Ολυμπιακό πέρα από το 5 που δεν πήρε τίποτα, 4 πόντου μόλι ο Τζόουν και ο Χολ ήταν έξω από που του κόστησε η απουσία, δεν πήρε τίποτα από το 3. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ο Γουόρντ έπαιξε 12 λεπτά, ήταν λάθο για μένα που έπαιξε 12 λεπτά. Πήρε, ενώ ήταν πολύ καλό στο Κάνο, πήρε 2 πόντου και από τον Παπα-Νικολάου δεν πήρε τίποτα. Ο Παπα-Νικολάου έχει μεγαλώσει, άρα λοιπόν λείπει και ο Μακίσικ, ο οποίο έφυγε. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακό από το 3 τι πήρε, 2 πόντου. Τίποτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι είχε θέμα στο 3.
0: Και μα το ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακό πρέπει να πάρει 3 ροτεσάρι.
1: Εννοείται, γιατί χωρί απουσίε στο 3-4. Αναγκάζεται να παίζει με το Φουρνιέ στο 3 που δεν βγαίνει στην άμυνα, γι' αυτό έχει θέματα και στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Και αν δεν είναι καλά και ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ είναι μόνο για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο Παπα-Νικολάου είναι ακόμα πιο λίγος ο χρόνος πλέον. Και είδαμε ότι είχε θέμα στο 3 σημαντικό στο παιχνίδι της Ιταλίας. Άρα λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε ένα παίχτη ο Ολυμπιακός για να γεμίσει το ρόστερ. Γιατί το ρόστερ του Ολυμπιακού μπορεί να είναι γεμάτο που λέμε μεγάλο, αλλά τελικά δεν έχει φανεί τόσο γεμάτο, γιατί βλέπουμε ότι αναγκάζεται να παίζει. Ακόμα και ο σέντερ που πήρε τώρα ο Ντάσον στα 40 του, βλέπουμε ότι στο 3 πάει με σχήματα ανάγκης όπως το Φουρνιέ, άρα θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός στο 3-4, σαφώς σε βάθος με ποιοτικό παίκτη.
0: Σωτήρη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πάνω διάλο, δεν ξέρω.
0: Θα δούμε, περιμένουμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Η αγωνιστική πτώση του Ταϊρίκ Τζόουνς, ένα παίκτη που ο Ολυμπιακός περίμενε πολλά, πού μπορεί να οφείλεται? Γιατί τον βλέπω στα παιχνίδια, δεν είναι σε κανένα θετικό.
1: Το χειρότερο, Άγγελε, είναι ότι είναι. Εντάξει, πάλεψε με τον Βαλασιούνας καλά, αλλά το συνολικά ναι, είναι πεσμένος. Και το χειρότερο για τον Τζόουνς είναι ότι δεν είναι συγκεντρωμένος και εκνευρίζεται εύκολα. Είναι πολύ νευρικός, κάνει πολλά φάουλ, τρώει τεχνικές ποινές. Πέρυσι και τσακωθεί με τον Ναν, και αυτό έχει τιμωρηθεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν ο Τζόουνς λέγουμε ότι δεν έχει μπει στην οτροπία του Ολυμπιακού, και αυτό είναι ένα θέμα. Και αν συνεχίσει αυτό, δεν ξέρω αν θα πάει και σε αλλαγή ο Ολυμπιακός. Ενώ ο Τζόουνς είναι θεωρητικά. Είναι πρακτικά από τα καλύτερα πεντάρια αθλητικά στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να μπει και στην οτροπία της μεγάλης ομάδας. Γι' αυτό έφυγε για την Παρτίζαν, να άλλωστε. Είναι το στοίχημα και το δικό του. Έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά όχι σε βαθμό που δεν θα έπρεπε με βάση την αξία του σε καμία περίπτωση.
0: Ο Παναθηναϊκός Σωτήρη μπορεί να περιμένει κάποια μεταγραφή?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Είχα πει ότι δεν χρειάζεται να είναι ο Παναθηναϊκός, θα επιστρέψει και ο Φαλ. Πέρασε το διάστημα αυτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλά και ο Μπράντοβιτς, επειδή είναι Αλεπού, τον Μπάγκον, όχι δεν το λένε άδικα αυτό, ο Μπράντοβιτς ήξερε πολύ καλά αυτό που είχαμε αναλύσει και εμείς στη Μάση των 20 ημερών που το είχαμε συζητήσει, ότι γιατί να πάρεις παίκτη αφού το πρόγραμμα είναι εύκολο και δεν θα βρεις και καλό παίκτη, και γιατί να πάρεις αφού ανεβάζεις το Μίτογλου στο 5 μαζί με τον Γιαμπουσέλε και τον Λεσόρ και σε μια χαρά. Δεν το είδαμε.
0: Το είδα.
1: Άρα λοιπόν γιατί να πάρει παίκτη και θα γυρίσει το Φαλ και προχωράει. Μαθαίνοντας εκμεταλλεύεται το καλό πρόγραμμα, γιατί είναι μια νέα ομάδα όσον αφορά, έχει κορμό, αλλά είναι νέα ομάδα όσον αφορά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δουλεμένη ομάδα πλέον στο, ήθελε να δουλέψει και είναι δουλεμένη ομάδα πλέον όσον αφορά το κομμάτι του ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αλλάζει φιλοσοφία με τον Τζέρεμι Μπράβη στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, Άγγελε, έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα με παθητικό 72 πόντους μετά τη Φενέρ που είχε 70. Δεν το λέω κριτήριο ακριβώς, γιατί τα μάτς που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι εύκολα και στο ΆΚΑ. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε το γεγονός ότι βλέπεις την αμυντική προσήλωση που είχε ο Παναθηναϊκός σε κάθε φάση, σε κάθε σημείο του παρκέ, και την αλλαγή νοοτροπίας. Επίσης βλέπουμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ξεκινώντας το παιχνίδι με τον Καλαϊτσάκη και τον Γκρατ στην περιφέρεια, και τον Καλαϊτσάκη ο οποίος τον είχε εξαφανίσει ο Άταμαν να είναι πενταδάτος, για να στέλνει το μήνυμα σε όλους ότι πάνω απ' όλα είναι η άμυνα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα του Μπράδοβιτς και η δικαιοσύνη μπασκετική. Βλέπουμε ότι ο Ματζούκας, εντάξει, εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες ο Ματζούκας των παιχτών που έχει ο Παναθηναϊκός. Και αυτή τη στιγμή ο Μπατζούκας είναι ο παίκτης από κάλους, παίζοντας 21 λεπτά και έχοντας και 12 πόντους μέσον όρο με το μακρινό φίδι, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι, όπως είχαμε πει και μαζί, θυμάσαι ότι σου είχα πει ότι δεν θα παίζει κανείς πάνω από 22 λεπτά. Βλέπεις ότι το πλαφόν είναι 22, έτσι πέσαμε ακριβώς μέσα και στο
0: ναι, εντάξει, πάνω κάτω 22 είναι, σωστά, το είχαμε πει αυτό.
1: Ό,τι είχαμε πει. Είναι η φιλοσοφία του Μπράντοβιτς αυτή, στην οποία θα πρέπει να εγκληματιστεί και ο Ναν. Αυτό είναι το στοίχημα του Παναθηναϊκού. Σιγά σιγά έχει και επιστροφές. Ήδη στο Παναθηναϊκού ήταν η επιστροφή του Χέις Ντέιβις και σε καλή κατάσταση μάλιστα. Και με αρκετό πώς παιχνίδι αυτό που δεν έκανε ο Άταμαν πέρυσι, που λέγαμε ότι δεν γίνεται να είσαι το Χέις Ντέιβις και να μην μποστάρει. Ο Μπράντοβιτς ξέρει να παίρνει τους παίκτες του αυτό το οποίο πρέπει να πάρει. Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει μια πάρα πολύ σοβαρή εικόνα. Έχει κερδίσει με άνεση και τα τρία παιχνίδια με εύκολους αντιπάλους, αλλά δεν έχει να κάνει. Ήταν σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Δίνει έμφαση στην άμυνα. Βρίσκει το μακρινό του μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και το passing game. Θέλει να ανέβει λίγο ακόμα ο Λεσόρ για τα δύσκολα παιχνίδια. Το κλειδί για τον Παναθηναϊκό θα είναι να εγκληματιστεί ο Ναν, μόλις επιστρέψει τώρα σύντομα. Και το crash test του Παναθηναϊκού το μάζει με τη Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ, μπράβο.
1: Γιατί είναι το πρώτο δυνατό που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δώσει ούτε δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Είναι το πρώτο δυνατό παιχνίδι το οποίο δίνει. Και με απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε εδώ την εικόνα του Παναθηναϊκού, που θα αρχίζει να βαραίνει που λέμε εκεί μπάλα, θα αρχίζει να υπάρχει και πίεση, θα είναι δύσκολος ο αντίπαλος, δεν θα είναι αμάζα το οποίο ξεκινάς σε 10 πόντους από την άμυνα, 15 και ο αντίπαλος ξέρει ότι δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει και οπότε το πας στο χαλαρό. Είναι το πιο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού από τα 8 που θα δώσει στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο και μετά είναι αυτό με τη Χάπολ, πάλι στο ΆΚΑ και έχει μόλις ένα μάτς στο Βελιγράδι με την φορμαρισμένη Παρτίζαν. Πρώτες 8 αγωνιστικές, άρα έχει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, θεωρώ εγώ, να κάνει και το 8 στα 8, άντε να πούμε 7 στα 8 και να κάνει ιδανικό ξεκίνημα και μετά με τις επιστροφές που θα έχει, έχοντας ενσωματώσει πλήρως τη φιλοσοφία ο Μπράντοβιτς και εγκληματίζοντας και τον Αν, να είναι ο Παναθηναϊκός που έχει οραματιστεί ο προπονητής του.
0: Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως κατά τη διάρκεια τώρα και με την Basket League και με την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, Σωτήρη. Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Εμείς θα αλλάξουμε. Ασχοληθήκαμε με τον μπάσκετ. Θα αλλάξουμε άθλημα και θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε από το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ήταν sold out. Και το είδαμε από την αρχή, ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ, σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη μου. Να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάναμε όλα αυτά τα 2-2,5 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας αυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω πιο σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα έρωτο σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμους σαν ομάδα. Δεν μας σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξανε 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν group. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out, ακόμα και στη Γερμανία. Χιλιάδες Έλληνες δείξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το έξτρα κίνητρο, όπως είπα πολλές φορές. Και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάθε παραπάνω.
1: Αυτά από τον Τσιμίκα. Να ακούσουμε και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες κούρες στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους παιδεσφαιριστές που πήραν αρκετό χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει βοηθήσει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι, πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή σύνταση. Πάντα έχουμε πίεση. Ένα απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι και απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική, όσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδος και έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα δεν ήταν καλό, δεν ήταν στο επίπεδο του πρώτου ημίχρονου. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που παίξαν ρόλο πάνω σε αυτά. Το συζητούσαμε ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τη αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα τίστο. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε, τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι τι παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έκαναν τόσο ο Τσιμίκας όσο και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το παιχνίδι, θυμίζω, είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport. Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε Gold Deportivo Moron All Boys 1-0, Καναδάς Περού 2-0, Αλμύρα City Follendam 1-0, Val Vaik MN 1-1, De Bos Dordrecht 1-1, FK Eindhoven De Graafschap 2-2, Albion Defensor Sporting 3-1, Ακασούσο De Bolivar 0-1, Ατλέντικο Τεμπερλέ Γυμνάσια Χουχούι 2-1, Σαν Μιγγέλ Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1, Ατλέντικο Πάσο Ρεάλ Μαδρίτη Γάμα 1-0, Καραρέτσε Ντεν Σάντο 1-1, Κατάνια Κροτόνε 0-1, Οσπιλέτο Ρενάτε 1-0, Προβερτσέλη Κάρπη 1-0, Ημίχρονα Αμιάν Βίλεφρανς 0-0, Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0, Κάνες και Βηγή 1-1, Κονκαρνό Παρί 13 Ατλέτικο 0-0, Λεπουή Λουσιτάνος 0-0, Λαροσέ Ομπάν 0-1, Ρουένμπουργκ Περονάζ 1-0, Φλερί 91 Καέν 1-1, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1, Ελβετία Σλοβενία 2-1, όλα αυτά είναι ημίχρονα, έτσι. Ισπανία Τσεχία 2-0, οι Ισπανοί πετύχαν με το Ρόδρυ και δεύτερο γκολ. Γκουανιένσε Μινέιρο 1-0, αυτά είναι στην εξέλιξη. Μποίση Τράιμφ 1-0. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Λοιπόν, και μετά το στοίχημα, ακούσαμε τις δηλώσεις Γιοβάνοβιτς και Τσιμίκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη, τον συνάδελφο, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος θα μας πει για τα τελευταία νέα της εθνικής εν ώψη της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης, θα έλεγα. Αλλά, Γιώργο, και η ισοπαλία να μας λέγανε, εγώ την αγόραζα. Κατευθείαν.
1: Καλησπέρα,
0: Γιώργο μου.
1: Ναι, είναι ένα αποτέλεσμα. Μας κρατάει σε απόσταση από τους Γερμανούς, αν συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε 7, έχουν 4. Και ναι, αν σκεφτούμε ότι παίζουμε τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με τους Σέρβους, ναι, για να είμαστε πια σε διεκδίκηση πρώτης-δεύτερης θέσης, γι' αυτό μιλάμε. Αλλά να έχουμε να βάλουμε από κάτω προφανώς Γερμανούς. Αυτό όμως είναι λίγο πιο μακρινό. Γιατί
0: κοίτα, θεωρώ ότι με τους Σέρβους έχει τελειώσει. Ναι, την τρίτη, έχει τελειώσει το θέμα τρίτης θέσης. Τώρα μένει το 2.
1: Έχουν μείνει στο 0 οι Σέρβοι και φαίνεται ότι θα μείνουν και αύριο, παίζουν στο Αϊτχόφεν με την Ολλανδία. Οπότε, ναι, αυτό. Θέλουμε κάτι παραπάνω από την τρίτη θέση. Γιατί ίσως για να το δικαιούμαστε και όλα σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, με δύο νίκες και μία ισοπαλία, με το αίτητο που έχουμε, λιγότερα από 24 ώρες για το παιχνίδι με τη Γερμανία που έχει ιδιαιτερότητες, εννοώ δηλαδή. Και από τη δική μας πλευρά είναι να πούν και ο Τζόλης, είναι και αυτή η επιβάρηση στην οποία αναφέρθηκε εξ αρχής σήμερα συνέντευξη τύπου ο Γιοβάνοβιτς. Υπάρχουν παίκτες με τους οποίους θα συζητήσει, όπως είπε, πριν καταλήξει στην τελική ενδεκάδα και θα συζητήσει για την ετοιμότητά τους, για το αν δηλαδή αισθάνονται καλά. Είναι κάποιοι που έχουν παίξει και τα τρία παιχνίδια, κάποιοι έχουν παίξει τα δύο τελευταία. Φαίνεται λοιπόν ότι πέρα από την αλλαγή στη θέση που αναγκαστική αριστερά στην επίθεση αντί του Τζόλι, ίσως το rotation ανοίξει περισσότερο. Θα δούμε πώς. Ο Κοστούλας επίσης δεν είναι ακριβώς στην μεσαία γραμμή, αλλά είναι μια περίπτωση που μπορεί να απασχολήσει ξανά τον Γιοβάνοβιτς. Ο Τετέι επίσης είναι μια πιθανή αρχική επιλογή. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Καλή επιλογή και το Ιωαννίδης Κοστούλας θα μου άρεσε.
1: Καλά, εννοείται. Και μάλιστα μας βγήκε στον απόλυτο βαθμό στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Ασίστ ο ένας, γκολ ο άλλος, επί δύο. Είναι πραγματικά, έχει επιλογές. Τώρα από την άλλη, Ρέτσος, Μαυροπάνος έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος στην άμυνα και τα έχουν πάει και εξαιρετικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς θα αποφασίσει ο Γιοβάνοβιτς. Γεγονός είναι ότι το παιχνίδι έχει και αυτό πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Οι Γερμανοί επιζητούν και μια ποδοσφαιρική εκδίκηση, το λένε, το γράφουν.
0: Ναι, είναι πληγωμένο, έρχονται με πληγωμένο, ήρθανε μάλλον με πληγωμένο εγωισμό.
1: Ακριβώς, και μετά την πρώτη τους νίκη στον όμιλο επί των Σέρβων, ο Κλοπ με τη δυνατότητα που έχει να αφήνει και παίκτες μετά τον Κίμιχ χωρίς να υπάρχει τραυματισμός ή τιμωρία, είναι έξω και ο Γκνάμπρι, άλλο ένα αστέρι της Μπάγερν Μονάχου, αλλά από εκεί και πέρα είπαμε ότι έχει δυνατότητα. Ο Βίρτς έκανε πολύ καλό παιχνίδι θα είναι και ο αρχηγός αύριο. Έχει δηλαδή να διαλέξει από το σύνολο των 44 παικτών που είχε. Βεβαίως, σε κάθε παιχνίδι, σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA, οι προπονητές έχουν 20 ποδοσφαιριστές, μάλλον 20 και 3 θερματοφύλακες, σύνολο 23 για κάθε παιχνίδι. Οπότε κάποιοι, αρκετοί στην περίπτωση του Κλοπ, μένουν εκτός, όπως και κάποιοι δικοί μας. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ σήμερα δεν το συνηθίζει, άλλωστε είπε τα πράγματα με το όνομά του. Το κάνει από την εποχή που ήταν στην Ντόρτμουντ, δηλαδή ότι η Ελλάδα άξιζε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι, ότι την κατέκτησε δίκαια, ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη ομάδα, έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεν μας έκανε ούτε κοπλιμέντα ούτε τίποτα. Έλεγε αυτό που πιστεύει, φαινόταν ο Κλοπ. Έχει αυτή την.
0: Όχι, ο Κλοπ μιλάει για την εθνική μας με τα καλύτερα λόγια, γενικά.
1: Μα το ίδιο έκανε και ο Τσάβη.
0: Και ο Τσάβη.
1: Μια άλλη προσωπικότητα, σαν ποδοσφαιριστής ήταν τεράστιος. Και ο Τσάβη είπαν τα καλύτερα. Και αυτή είναι η αλήθεια, σύμφωνα με όσα έχουν δει έως τώρα. Έτσι, δεν αλλάζει. Ο Τσάβη, μάλιστα, είχε πει ότι και πριν το παιχνίδι είχα μια άποψη, την έχω και τώρα, και μάλιστα μετά το παιχνίδι όταν ρωτήθηκε, και μάλιστα επαυξημένη. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλοπ δεν έκρυψε ότι η Γερμανία θα πάει για τη νίκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θέλει να κάνει δεύτερη νίκη και να έρθει βαθμολογικά στην ίδια θέση με εμάς. Αλλά αυτό βέβαια θα έχει την αντίδραση και την αντίσταση της ελληνικής ομάδας, που θα παίξει πάλι σε ένα γεμάτο γήπεδο. Έχει την καλή ψυχολογία. Το αποτέλεσμα με την Ολλανδία το 2-2 ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Και αύριο λοιπόν θα δούμε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα, λίγο πριν κλείσει ο όμιλος με δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο, το τελευταίο για την εθνική μας στο Βόλο με την Σερβία.
0: Γιώργο, εσύ περιμένεις την εθνική να δώσει χώρο στη Γερμανία αύριο ή να βγει μπροστά όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ολλανδία?
1: Ναι, και ευνηδίασε και όλα τους Ολλανδούς και τους έφερε και σε δύσκολη θέση.
0: Σε πολύ δύσκολη θέση ήρθαν.
1: Είδαμε τι έγινε, δύο γκολ και ένα που δεν μέτρησε, αλλά δεν ξέρω αν ο Γιωβάνοβιτς δει λίγο το πρώτο παιχνίδι με τους Γερμανούς ως οδηγό, δηλαδή παίξει αρκετά συντηρητικά, εννοώ δηλαδή να δώσει χώρους και να χτυπήσει και σε κόντρα επίθεση όταν έχουμε την ποιότητα να δημιουργήσουμε και φάσεις. Είναι δύσκολο με τους Γερμανούς. Από την άλλη, δεν μπορεί να δεχτεί και αυτή την πίεση εξ αρχής που είχε δεχθεί στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία. Και όπως είπε ο Γιωβάνοβιτς, αυτό που ψάχνει είναι να βρει μια πιο ισορροπημένη απόδοση της εθνικής μας ομάδας σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία. Δηλαδή, όχι ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και ένα πάρα πολύ δύσκολο και αρνητικό δεύτερο. Τώρα, πώς θα το καταφέρει, ο ίδιος ξέρει, και ελπίζουμε το παιχνίδι να εξελιχθεί, γιατί πολλές φορές και αυτό μετράει, από μια φάση στα πρώτα λεπτά, από κάτι μπορεί να γίνει, είτε είναι ένα γκολ είτε μια κάρτα, το παιχνίδι να πάρει μια καλή τροπή για την εθνική μας, πάντα με την υποστήριξη του κόσμου, που επαναλαμβάνω και αύριο θα είναι πολύ έντονη, με τη διαφορά ότι οι Γερμανοί θα είναι, Άγγελε, διπλάσια από τη Ολλανδή, περίπου 1500, εκεί στη θύρα 8. Και βέβαια, εντάξει, όταν παίζουμε και με τη Γερμανία, φαντάζομαι ότι και η ατμόσφαιρα θα είναι λίγο πιο έντονη. Έχω την εντύπωση, ακόμη πιο έντονη θα έλεγα.
0: Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, Γιώργο.
1: Αύριο, από νωρίς.
0: Από νωρίς. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ είναι τα παιχνίδια των 9 και μετά. Deportivo Moron All Boys 1-1, Καναδάς Περού 2-0, Αλμύρε City Follendam 1-0, Βαλβάικ Έμεν 1-1, Ντεμπός Ντόρντρεχτ 1-1, FK Eindhoven De Graafschap 2-2, Albion Defensor Sporting 3-2, Ακασούσο Ντε Μπολιβάρ 0-1, Ατλέτικο Τεμπερλέη Γυμνάσια Χουχούι 2-1, Σαν Μιγγέλ Σαντιάγκο Εστέρο 0-1, Ατλέτικο Πάσο Ρεάλ Μαδρίτης η τρίτη ομάδα 1-0. Καρατέσε Ντεσεντάνο 1-1, Κατάνια Κροτόνε 0-1, Οσπίτα Λέτο Ρενάτε 1-0, Προβερτσέλη Κάρπι εδώ είμαστε στο 1-0, Αμιάν Βίλε Φρανσιμίχρονο 0-0, Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0, Κάνες και Βηγή 1-1, Ημίχρονα Λεπουή Λουζιτάνος 0-0, Ρωσέ Ελά Ρωσέ Ομπάν 0-1, Ρουένμπουργκ Περονάζ 1-0, Φλέρι Καέν 1-1, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1, Ελβετία Σλοβενία 2-1, Ισπανία Τσεχία 2-0 εδώ, Γκουανιένσε Μινέιρο 1-0, Αγκουίλας Τζαγκουάρες Δε Κόρντομπα 0-0, Μποίση Τράιμφ 1-0, εδώ είμαστε στο 42, Ακτή Ελεφαντοστού Καμερούν ημίχρονο 0-0.

Λοιπόν, επανερχόμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος και αυτό γιατί έχουμε τελικά από τις 9 αλλά και πολλά γκολ. Ξεκινάμε. Deportivo Morón All Boys, το σκορ γίνεται 2-1. Τελικό. Almere City Folenda με 1-0 από ημίχρονο. Τελικό. De Bos Dordrecht 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Γκολ Albion κόντρα στην Defensor 3-2 στις καθυστερήσεις. Κολόν Σανταφέ Εστουντιάντες Κάσερος 1-0. Στο 89 οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ. Γκολ έχουμε στο Προβερτσέλη Κάρπη στο 67, είναι το 2-0. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποια άλλη διαφοροποίηση σε αυτά που είπαμε νωρίτερα. Αλλά περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθούν σιγά σιγά τα παιχνίδια των 9 που βρίσκονται όλα στις καθυστερήσεις. Τα δύο πρώτα τελικά μας ήρθανε. Είναι αυτό ανάμεσα στην Ντεμπός και την Ντόρντρεχτ. Είναι 1-1 με 0-0 ημίχρονο.

Δυο από τα παιχνίδια των 9 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε την ολοκλήρωση μια σειρά αγώνων που ξεκίνησαν στις 9. Μας ήρθε και το δεύτερο τελικό. Ευκαιρία Eindhoven de Graafschap 2-2 με 1-0 ημίχρονο. Μας έρχεται ακόμα ένα τελικό. Vaal Wijk Emmen 1-1 με 1-0 ημίχρονο. Ακόμα ένα τελικό. Almere City Follenda με 1-0 από ημίχρονο.

Λοιπόν, θυμίζω τα τελικά πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Αλμύρα City Fall ενταμένα 1-0 από ημίχρονο. Βαλ Βάικ Έμεν 1-1-1-0 το ημίχρονο. Ντεμπός Ντόρντρεχτ 1-1-0-0 το ημίχρονο. FK Eindhoven De Graafschap 2-2-1-0 το ημίχρονο. Άλμπιον Defensor Sporting 3-2-2-0 το ημίχρονο. Η ώρα, όπως είπαμε, πλησιάζει 11. Σειρά έχει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Sport, τον Αλφα και την Νόβα. Χαλαρός έως απολαυστικός ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ στην δική του συνέντευξη με αφορμή το αυριανό μάτς, αναφέροντας όταν του ζητήθηκε να συγκρίνει την εθνική Ελλάδα του 2004 με τη σημερινή. Συγκρίνεται το 2004 με τώρα, τι να απαντήσω τώρα. Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, ένα ακόμα κύπελο πρόσθεσε στην πλούσια τροπεοθήκη της η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, κατακτώντας το ευρωπαϊκό Super Cup μετά την σαρωτική νίκη της στον τελικό με 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρισης των Ερυθρολεύκων. Κλείσαμε ιδανικά την προηγούμενη χρονιά. Θέλουμε το back to back, δήλωσε η διεθνής του Ολυμπιακού Χριστίνα Σιούτη. Πίσω στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτσα άνοιξε σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο. Πύργος Πανιώνιος παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας στις 3. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, με κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αποκορύφωμα φυσικά την μετάδοση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας. Ξανά στο μπάσκετ, κάποιοι παίκτες ξέχασαν το μπάσκετ ξαφνικά. Είναι ντροπή για τον κόσμο που μας χειροκρότησε, δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Basket League, ενώ 5 παιχνίδια έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Σοφάδες Αμίντας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73 και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Αύριο στις 5 το απόγευμα παίζουν Αναγέννηση Έσπερος, ενώ Κρόνος Πανιώνιος θα αναμετρηθούν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Πάντα στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 101-67 στην πρεμιέρα της Α1 των γυναικών, ενώ για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28 και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφιας Ολυμπιακός 24-42. Στο τένις, θετικό ξεκίνημα για την Μαρία Σάκαρη στο China Open και νίκη επί της Αυστραλής Storm Hunter με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Κροατία-Αγγλία 0-7, Φινλανδία-Αλβανία 2-1, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0 και Λευκορωσία-Γιος Μαρίνος 4-0. Νωρίτερα για το Nations League, ενώ τώρα παίζουν Ισπανία-Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ανατολού, ο επικεφαλής των Τούρκων διαιτητών ποδοσφαίρου και άλλα 4 άτομα προφυλακίστηκαν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χειραγώγηση της διαδικασίας επιλογής των διαιτητών. Μπενφίκα και Ευαγγέλης Παυλίδης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Τέλος, ο τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με Red Bull θα κινήσει πρώτο στο αυριανό 16ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα γίνει στη Σεπάνκ της Μαλαισίας από τον Αντένα και με διαρκή ενημέρωση από την Ερασπόρ από τις 10 το πρωί η κάλυψη του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο Άγγελος Τίμος και τελευταία σελίδα μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
4: Ερασπόρ 101,8.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεπρίδου λοιπόν να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, το δίνει στη Σαβρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεπρίδου. Η Βάσο Βλεπρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 11 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε όλα τα τελικά των 9, να τα δούμε. Deportivo Morón All Boys 2-1-1-0 το ημίχρονο, Καναδάς Περού 2-0 από ημίχρονο, Almere City Follendam 1-0 από ημίχρονο, Val Vaikemen 1-1-1-0 το ημίχρονο, The Boss Dordrecht 1-1-0-0 το ημίχρονο, FK Eindhoven The Graafschap 2-2-1-0 το ημίχρονο, Albion Defensor Sporting 3-2-2-0 το ημίχρονο, Ακασούσο Θούδη De Bolivar 0-1-0-0 το ημίχρονο, Ατλέτικο Τεμπερλέη Γυμνάσια Χουχούι 2-1 από ημίχρονο, Κολόν Σανταφέ Κάσερος 1-0-0-0 το ημίχρονο, Σαν Μιγγέλ, Σαντιάγκο Εστέρο 0-2-0-0 το ημίχρονο, Τριστάν Σουάρες Κίλμες 0-0. Deportes Puerto Montt 3-0-1-0 το ημίχρονο, Deportes Recoleta Santiago Wanderers 2-1-2-0 το ημίχρονο. Να δούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εκεί όπου έχουμε γκολ. Ατλέτικο Πάσο με την τρίτη ομάδα της Real 1-0, Καρατές Ντεσεντσάνο 1-2. Εδώ είμαστε, Κατάνια Κροτώνε 1-1, Οσπί Ταλέτο Ρενάτε 1-0, Προβερτσέλη Κάρπη 2-0, γκολ έχουμε Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0, Κάνες και Βηγή 1-1, Κονκαρνό Παρί 13 Ατλέτικο 0-1, Λαροσέο Μπαν 2-1, Ρουένμπουργκ Περονάζ 1-0, Φλέρικα Εν 2-2, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1, Ελβετία Σλοβενία εδώ μας στο 2-1, Ισπανία Τσεχία 2-0, Ατλέτικο Γκουανιένσατε Αμέρικα Μινέιρο 2-0, ημίχρονο Μπόιση Τράιμφ 1-0, Ακτή Ελεφαντοστού Καμερούν 0-1, γκολ έχουμε στο Γκουαρανί Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, μένουμε στον ποδοσφαιρικό χώρο και πάμε να δούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία και φυσικά οι πράσινοι που περιμένουν το Λιβάη Γκαρσία προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική για να δούνε το πρόβλημα που αποκόμισε από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας και αν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για όλα αυτά κοντά μας ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, σε σένα, σε όλους και σε όλους εκεί και φυσικά στις φίλες και τους φίλους, ακροάτρες και ακροατές της ΣΕΡΑ. Πραγματικά σε αναμένα κάρβουνα είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για το ζήτημα που σωστά ανέφερες, προανέφερες, του Λιβάη Γκαρσία. Τι συνέβη τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία στον αγώνα της Εθνικής Τριμιντάτ και τον Μπάγκο κόντρα στο Κουρασάο? Αποχώρησε σχετικά νωρίς από τον αγώνα ο φόρτου Παναθηναϊκού με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μοιραίο. Η πρώτη ενημέρωση, Άγγελε, χθες ήταν ότι επρόκειτο να έρθει στην Αθήνα για να υποβληθεί σε μαγνητική. Στην πορεία υπήρξε άλλη ενημέρωση ότι πιθανότατα η μαγνητική να γινόταν στην πατρίδα του. Τελικά αυτό που ισχύει είναι το εξής. Στη διάρκεια της ημέρας της σημερινής επικοινώνησε ο Παναθηναϊκός με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο και αυτό είναι απαραίτητο, ήταν απαραίτητο, Άγγελε, γιατί ο παίκτης, αν δηλωνόταν από την εθνική της χώρας ως τραυματίας, δεν θα μπορούσε βάσει των κανονισμών να συμμετάσχει, να συμπεριληφθεί στην αποστολή καταρχάς για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν δηλώθηκε από την εθνική Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, Άγγελε, ο Λιβάη Γκαρσία ως τραυματίας. Τελικά θα έρθει, αναμένεται να έρθει αύριο Κυριακή σε λίγες ώρες, δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρουμε ακριβή ώρα άφηξη, έτσι. Θα έρθει λοιπόν αύριο στην Αθήνα, θα υποβληθεί εδώ στη χώρα μας σε μαγνητική. Υπάρχει μία, όχι ακριβώς ελπίδα, μία προσμονή ότι μπορεί να μην πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Θα το δούμε όμως αυτό, έτσι, φυσικά κατόπιν της
0: μαγνητικής.
1: Υπάρχει, ξαναλέω, η ελπίδα να μην έχει κάτι σοβαρό και τελικά να μην είναι μεγάλο, να υπήρξε μεν καπνός αλλά να μην υπάρχει, να μην
0: τόσο μεγάλη φωτιά.
1: Ναι, ακριβώς. Οπωσδήποτε αντιλαμβάνεσαι και εσύ το ξέρουμε και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι ο φόρα από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο αποτελεί βασικό γρανάζι στην πράσινη μηχανή. Εννοείται πως αν είναι σε ετοιμότητα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Φάληρο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το μοτίβο, θα λέγαμε, κινείται ο Παναθηναϊκός Οργανισμός για το τι θα γίνει με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Φυσικά, άρα δηλαδή έρχεται αύριο και πάει κατευθείαν για την εξέταση.
1: Ναι, έτσι γνωρίζουμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Και θα μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας και εννοείται πως αμέσως θα ενημερώσουμε τις ακροάτρες και τους ακροατές της Έρα Σπορ για το αποτέλεσμα της μαγνητικής του Λιβάη Γκαρσία. Από εκεί και πέρα τώρα δεν θα έλεγα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το κλασικό, το ελληνικό.
0: Γιατί λείπουν παίκτες με τις εθνικές, δεν γίνεται.
1: Βέβαια, με τις εθνικές. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχω μπει και σε άλλες φορές, σε άλλες επικοινωνίες με τον συναδέλφο της Έρα Σπορ, ότι μπορεί ακόμα να βρισκόμαστε στην έκτη αγωνιστική, όταν θα γίνει δηλαδή το κλασικό το ελληνικό. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα του ντέρμπι θα κρίνει ανάλογα, αν θα υπάρξει νικητής ένας από τους δύο, θα κρίνει πολλά για την συνέχεια και του μεν και του δε.
0: Τι να σου πω, είναι νωρίς ακόμα, Στέλιο. Έτσι νομίζω εγώ, είναι νωρίς ακόμα, βέβαια. Τώρα έχει διπλή ανάγνωση αυτό. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, μειώνει. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, ξεφεύγει. Αν έρθει ισοπαλία, μένουμε στα ίδια. Να δούμε τι θα κάνουν και οι ανταγωνιστές. Είναι νωρίς ακόμα πάντως, νομίζω.
1: Συμφωνώ, Άγγελος. Υπενθυμίζω όμως για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό δικαιούμαι να, ας το πούμε έτσι, να μιλήσω, ότι μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 5 στα 5. Έχει μια πολύ δύσκολη βάση το ότι ήταν καλοκαιρινές οι συνθήκες πρόκρισης στη League Phase Conference και μια ενδεχόμενη νίκη μέσα στο Φάλιρο θα πιστοποιήσει περαιτέρω ότι το τριφύλι βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ σε ανωδική πορεία και συμφωνώ ότι είναι νωρίς, αλλά θα αρχίσει να μεγαλώνει, επίτρεψέ μου να το πω, Άγγελε, η ελπίδα του Παναθηναϊκού, των φίλων του Παναθηναϊκού, ότι τα άγωνα χρόνια θα σταματήσουν στον αριθμό 17.
0: Για να δούμε.
1: Νωρίς, βέβαια, αλλά θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Στέλιο, είδα ότι υπάρχουν σε πλήρη εξέλιξη και εργασίες για τον ερασιτέχνη στο Βοτανικό, έτσι. Το έργο μπαίνει στην κύρια φάση του και νομίζω είναι και αυτό ένα θετικό, έτσι. Είναι πολύ θετικό. Το Παναθηναϊκός περιμένει του χρόνου, περίπου τέτοια εποχή, να μπει στο νέο του γήπεδο.
1: Κοίταξε, θα το πούμε και αυτό, αλλά μην ξεχάσω ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο όμως σβήστηκε εν τη γενέση του. Έγινε κάποια... πρόκειται να παίξει φιλικό, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαρόκο, στο οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται ο Ναΐ και ο Εντίν. Δεν είχε κληθεί, υπενθυμίζω, ο Λουζά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στην παρούσα φάση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, Άγγελε. Στασίασαν για κάτι οφειλόμενα, από ό,τι ξέρω, οι παίκτες της Γκάνα. Αποπέμφθηκε ο προπονητής. Ματαιώθηκε το φιλικό του Μαρόκου με την Γκάνα. Αλλά βρέθηκε αντίπαλο στο το Μάλι, αν δεν κάνω λάθος. Και θα γίνει τελικά το φιλικό της χώρας του Μαρόκου με άλλο αντίπαλο. Οπότε δεν κλείθηκαν τζάμπα οι διεθνείς του Μαροκινοί του Παναθηναϊκού, Ουναή και Ντίν. Λοιπόν, τώρα, έχουμε και επίσημη, πολύ σωστά και αυτό που είπες, Άγγελε, για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά ότι αυτή η εποχή που ζούμε ίσως είναι η καλύτερη στην ιστορία του Παναθηναϊκού, όπου ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, η μάνα του λόχου, δηλαδή ο ερασιτέχνης, και φυσικά ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι πήγαν χθες. Για χθες ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός,
0: ο Νίστρουπ, ναι, ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες.
1: Ναι, πήγανε στο T-Center, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλη μια γροθιά και δεν είναι καθόλου υπερβολή. Τώρα θα σου πω εντάχει ένα απόσπασμα για το τι γίνεται για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Έχουν ολοκληρωθεί, Άγγελε, οι εργασίες επέκτασης των εξκαφών και εξυγίανσης, συσσωγικά η λέξη του εδάφους, θεμελίωσης. Εργασίες λοιπόν θεμελίωσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες θεμελίωσης κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Στο εργοτάξιο αναπτύσσονται εργασίες σκυροδέτησης, τσιμέντο δηλαδή, και τοποθέτησης οπλισμών για την κατασκευή των θεμελιώσεων των επιμέρους τμήματων του συγκροτήματος, με την πρόοδο των εργασιών να αποτυπώνεται, Άγγελε, πλέον εμφανώς στο χώρο.
0: Ούτε πολιτικός μηχανικός δεν θα τα έλεγε έτσι.
1: Εντάξει, είναι η ενημέρωση.
0: Το ξέρω.
1: Όχι, εντάξει, πολιτικός μηχανικός, όχι, δεν έχω πτυχίο. Λοιπόν, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Το ποτάμι, Άγγελε, δεν γυρίζει πίσω. Ο Βοτανικός θα είναι έτοιμος την άνοιξη του 27. Δεν ξέρω αν ίσως είναι έτοιμος και λίγο νωρίτερα.
0: Το 27, όπως... Στέλιο, αυτό που μου μετράει είναι το Παναθηναϊκός θα μπει στο δικό του σπίτι. Τώρα θα είναι άνοιξη. Βέβαια. Θα είναι φθινόπωρο. Γιατί κάπου εκεί το βλέπω. Άνοιξη, φθινόπωρο το πολύ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια εποχή. Μέχρι θα έχει τακτοποιηθεί το ζήτημα. Το σημαντικό είναι ότι μετράει αντίστροφα πλέον.
1: να δούμε τι θα γίνει. Κοίταξε, βάσει του MOU που είχαν υπογράψει πρόπερση ο πρώην πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό και ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, έλεγε ότι ποιο είναι το πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, ότι με το που θα δοθούν τα κλειδιά για το Βοτανικό θα εγκαταληφθεί, δεν θέλω να πω θα γκρεμιστεί, δεν μου αρέσει η λέξη, η λεωφόρος. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν και υπάρχει, χωρίς ακόμα να είναι σίγουρο, υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό, ότι μπορεί που δεν θέλουμε να γίνει να γκρεμιστεί η λεωφόρος, να γίνει ένα μουσείο ή να υπάρχει γύρω-γύρω το κτίσμα και μέσα να υπάρξει πάρκο μουσείο σε τώρα κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη, Άγγελε. Είμαστε σε καλό δρόμο όμως. Πολύ καλό δρόμο για το Βοτανικό, για τη διπλή ανάπλαση.
0: Ωραία, Στέλιο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, για να δούμε και τα παιχνίδια των 9.30. Τελικό Προβερτσέλη Κάρπη 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις είναι τα παιχνίδια λοιπόν. Το πρώτο τελικό μας ήρθε 2-0, 1-0 η Προβερτσέλη την Κάρπη. Περιμένουμε τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο είναι αυτά να ολοκληρωθούν. Στους αγώνες για την Nations League, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-2, Ελβετία Σλοβενία 2-1, Ισπανία Τσεχία 2-1.

0: Λοιπόν, περνάμε αμέσως στον Γιάννη Ράνιο με όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα. Και ο Ολυμπιακός περιμένει την επιστροφή των διεθνών προκειμένου να αρχίσει προετοιμασία για το αιώνιο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και εσένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, το θέμα είναι τι γίνεται όσον αφορά με τους διεθνείς. Να γυρίσουν υγιείς την ώρα τους, να μην έχουν προβλήματα. Άλλωστε, θυμίζω, ακόμα και όταν έφυγαν κάποιοι, αντιμετώπισαν θέματα για να είναι συνεπείς, όχι γιατί έφταιγαν οι ίδιοι, αλλά γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα είτε με τις βίζες είτε με τις ανταποκρίσεις. Και απόδειξη αυτού ήταν ο Γκονζάλες, όταν ενσωματώθηκε με μία μέρα καθυστέρηση στην ομάδα του Μεξικού, αφού υπήρχε ένα πρόβλημα με τη βίζα διαδικαστικού χαρακτήρα, τον άγκασε να μείνει μία μέρα επιπλέον στις ΗΠΑ. Οπότε αυτό ήταν και ο λόγος που καθυστέρησε. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι απλό, απλοϊκό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για έναν αργουαθήλο, ο οποίος επί της ουσίας μόνο μία, το πολύ δύο προπονήσεις θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, από την Πέμπτη και μετά που επιστρέφουν. Το μάτς είναι την Κυριακή. Άρα το ευθέο είναι να μην υπάρχουν προβλήματα, να έρθουν όλοι υγιείς και να μπορέσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, τώρα αξιολογώντας λίγο κάποιες από τις εμφανίσεις των διεθνών, πέρα από τους Έλληνες που λίγος πολύ τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, θα τους δούμε και αύριο, εντυπωσιάζει ο Πουέρτα, ο οποίος ούτως ή άλλως με την Εθνική Ομάδα της Κολομβίας ήταν και είναι από τους κορυφαίους, ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, όπου παρά την ήττα με την Παραγουάη, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες εθνικής, όπως και ο Φρόιλερ με την Ελβετία.
0: Ο Φρόιλερ δεν έχει πάρει ανάσα, έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, παίζει σε πολύ ψηλές στροφές η απόδοσή του, κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και αυτό, αν θέλεις, κάτι δείχνει για τον τρόπο που ίσως το αντιμετωπίσει ο Αλγουαθίλ όσον αφορά για τους χαφ. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω αυτούς τους δύο να είναι στο αρχικό σχήμα. Το αντίθετο θα έλεγα. Ταυτόχρονα όμως, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο έλεγα λίγο νωρίτερα για την περίπτωση του Γκονζάλες, που είναι τα παιχνίδια, τέσσερα μάτς σε 12 μέρες, οι μετακινήσεις, ή ακόμα και του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι δεν τα έχει πάει ιδιαίτερα καλά με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. 90 λεπτό δεν έχει παίξει, σε κάποια ήταν και εκτός αποστολής, αντιμετωπίζει και κάποιο πρόβλημα με το γόνατο. Αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι ίσως να έχει προβάδισμα ο Μάριος, ο οποίος είναι
0: Είναι εδώ, προπονείται έτσι όλες αυτές τις μέρες.
1: Βεβαίως. Οπότε, βλέποντας μια εβδομάδα πριν, βέβαια, μιλάμε, μέχρι τότε πολλά αλλάζουν, υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν ότι ίσως πάει με τον Μάριο στην κορυφή. Δεν είναι απίθανο αυτό το σενάριο. Ταυτόχρονα, με όλα αυτά τα γεγονότα, κρατάμε και δύο περιπτώσεις, του Μπέιλι και του Σα. Είναι οι μοναδικοί που βρίσκονται στο απουσιολόγιο. Το λέω αυτό γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τον Μπέιλι, ο οποίος πλέον ακολουθεί κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και πλέον δείχνει ότι είναι 100% έτοιμος και εκτός απρόπτου δείχνει να υπολογίζεται όταν θα έρθει στιγμή για την αποστολή. Αντίθετα είναι ο Σα, ο οποίος λόγω προβλήματος στη γάμπα έχει φλάσει βαριάς μορφής. Είναι αλήθεια ότι η αποθεραπεία του έχει πάει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμεναν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα το δούμε στην αποστολή, γιατί θα πρέπει να καλύψει χαμένο έδαφος, να είναι σε πιο εντατικούς ρυθμούς οι προπονήσεις του. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι κάποια από τα ερωτηματικά τα οποία καλείται να δει και να διαχειριστεί ο Αλγουαθίλ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι προσπάθησε να δουλέψει σε θύμενες φάσεις, να δουλέψει με όσους έχουν μείνει κυρίως μεσοεπιθετικά, γιατί ας μην κρυβόμαστε, Άγγελε, έχει μείνει χωρίς επίθεση ο Ολυμπιακός, λείπουν όλοι. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο, έστω και αν έχεις κάποιους από τους πιτσιρικάδες που λέμε από τη δεύτερη ομάδα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές με την προετοιμασία του Ολυμπιακού και σιγά σιγά όταν θα επιστρέψουν όλοι, γιατί σήμερα, αύριο και μεθαύριο υπάρχει τρίμερο ρεπό, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε από την Τρίτη που επιστρέφουν όλοι στη βάση τους, πλέον θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να δούμε και να αξιολογήσουμε.
0: Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Θυμίζω, έχουμε πει όλα τα τελικά. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο και των 9.30. Δεύτερο τελικό, Καρατές Ντεσεντσάνο 1-2-1-1 το ημίχρονο. Σπιταλέτο Ρενάτε 1-1-1-0 το ημίχρονο. Γκολ για την Κατάνια στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κροτόνε 2-1. Ατλέντικο Πάσο Ρεάλ Μαδρίτης, η τρίτη ομάδα των Μαδριλένων 1-0 από ημίχρονο. Είναι τα τελικά. Προβερτσέλη Κάρπη και αυτό τελικό μόλις τώρα 2-0-1-0 το ημίχρονο. Δεύτερο γκολ για την Αμιάν κόντρα στη Βίλεφρανς, 2-0. Τα υπόλοιπα, όπως βλέπω, είναι όπως τα είπαμε πιο λίγο νωρίτερα, με εξαίρεση την αναμέτρηση Κουιάμπα Πόντε Πρέτα, όπου εδώ νωρίς περίπου στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ για τη γηπεδούχο ομάδα και πλέον προηγείται με 1-0.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: γκολ και για την Ατλέτικο του Κουμάν κόντρα στην Παράκα Σεντράλ. Στο 36 το σκορ ανοίγει 1-0 και βεβαίως οι Ισπανοί με τον Μερίνο κάνουν το 3-1. Νωρίτερα θυμίζω η Τσεχία είχε μειώσει σε 2-1. Ο Γιαμάλ και ο Ρόδρυ πέτυχαν τα δύο πρώτα γκολ των Ισπανών. Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία 0-2 στις καθυστερήσεις είμαστε πλέον. Με παίκτη λιγότερο αγωνίζονται οι Σκοτσέζοι. Και για την Αμιάν 3-0 κόντρα στη Βίλεφραν. Στα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε πριν και με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το ενδιαφέρον του Nations League συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες ακόμα. Είναι αλήθεια ότι δεν θυμάμαι άλλοτε να έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια για μία διοργάνωση συνεχόμενα. Συνήθως είχαμε...
0: άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό.
1: Ναι, είχαμε συνηθίσει δύο παιχνίδια τη φορά και προχωρούσαμε.
0: Η επόμενη διακοπή θα είναι έτσι, με βάση τις συνήθειες που είχαμε πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό. Το λέω περισσότερο για τους ποδοσφαιριστές, διότι τα πρωταθλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει. Τα πρώτα παιχνίδια έχουν παιχτεί ή θα παιχτούν σύντομα. Αλλά σε αυτόν τον προγραμματισμό εμφανίζονται και οι βασικές επίσημες υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων της Ευρώπης, μιλώντας πάντα για το Nations League. Τέλος πάντων, εμείς παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια, και σαφώς δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω υπενθυμίζοντας, γιατί όλοι οι Έλληνες το ξέρουν, το παιχνίδι που θα δώσει η εθνική μας ομάδα αύριο, Ελλάδα-Γερμανία, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, αύριο Κυριακή, αυτό το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία. Πριν πάμε όμως στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί για την αυριανή ημέρα, να δούμε και αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τελειώνουν δύο παιχνίδια. Αγγλία-Ισπανία, Τσεχία είναι 3-1.
0: Ναι, ο Μέρινο το βάλει το τρίτο.
1: Ναι.
0: Τελείωσε η Ελβετία 2-1.
1: Σωστό. Και Βόρειος Μακεδονία-Σκωτία 0-2. Νωρίτερα είχαμε Φινλανδία-Αλβανία 2-1. Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 4-0. Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0. Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0. Κροατία-Αγγλία, δεν το πίστευα, 0-7.
0: Κανείς δεν το πίστευε, αλλά οι Άγγλοι σήμερα ήταν διαστημικοί.
1: Ναι, αυτοί διαστημικοί και οι άλλοι μάλλον πήγαν σε άλλο γήπεδο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν περίμενα ποτέ να δω. Και μάλιστα το είπαμε τελευταία φορά ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναμένουμε πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία να δούμε τι και πώς και ποιος. Σε εξέλιξη και τελειώνει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα Ισπανία-Τσεχία 3-1, Βόρειος Μακεδονία. Σκωτία και αυτό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων 0-2 και όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα, Ελβετία-Σλοβενία τελείωσε πριν από λίγο 2-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα ή που ολοκληρώνονται σε πολύ λίγη ώρα. Στα φιλικά παιχνίδια που είχαμε από τα ξημερώματα σήμερα και θα έχουμε και μέχρι αύριο τα ξημερώματα, είχαμε και έχουμε, ή μάλλον θα έχουμε, Ινδία-Βραζιλία 0-4. Ρωσία-Ναμίμπια 6-0, Καναδάς-Περού 2-0, Αχτή-Ελεφαντοστού Καμερούν, το παιχνίδι αυτό βρίσκεται στο 78 λεπτό 0-1 και έχουμε στις 3 τα ξημερώματα Αργεντινή-Μπουρκίνα-Φάσο.
0: Το αντίο του Μέση, έτσι?
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό?
1: Το επόμενο είναι. Το αντίο του Μέση με την Μπενίν.
0: Α, ναι, με την Μπενίν, σωστό.
1: Έτσι, λοιπόν, Αργεντινή Μπουρκίνα Φάσο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη φιλοξενούμενη ομάδα. Υπάρχει πληροφορία που λέει ότι δεν ήθελε να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είχε συμφωνήσει, λένε οι πληροφορίες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας με την αντίστοιχη ομοσπονδία της Αργεντινής να πάρουν πτήση τσάρτερ και να μην ταλαιπωρηθούν στο ταξίδι, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε. Και αντί να φτάσουν 29-30 του Σεπτέμβρη, μεταξύ μας έφτασαν λίγοι για να φτάσουν.
0: Τέλος και η Ισπανία, Γιώργο, 3-1 με 2-0 ημίχρονο κόντρα στην Τσεχία. Μόνο η Σκωτία είναι σε εξέλιξη. Στις καθυστερήσεις 0-2.
1: Η Μπουρκίνα Φάσο θα φτάσει καθυστερημένα στην Αργεντινή για το παιχνίδι, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν άρεσε και δεν αρέσει κανέναν. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από την Αφρικανική χώρα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, για να μην σου πω όλοι, ανήκουν στην ομάδα των Ελπίδων και δεν ανήκουν στην αντρική ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο. Επίσης, στις 5 τα ξημερώματα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Κοντράρονται οι δύο ισχυρές ομάδες της κεντρικής Αμερικής, Βορειοαμερικής και της Καραϊβικής, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό. Στις 5 η ώρα, ώρα Ελλάδος, αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει προκύψει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα πρέπει να αναφέρω, να το αναφέρω, αφού του πω τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν αύριο για την ίδια διοργάνωση που συζητάμε, για το UEFA Nations League. Να πω λοιπόν ότι αύριο, πέρα από το δικό μας παιχνίδι 14, Ελλάδα-Γερμανία, έχουμε την ίδια ώρα Ολλανδία-Σερβία, Πορτογαλία-Νορβηγία, Ουαλία-Δανία και Βόρειος Ιρλανδία Ισραήλ. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε πρόβλημα. Να πω και τα παιχνίδια που θα γίνουν νωρίτερα. Αζερβαϊτζάν, Λιθουανία στις 4 το απόγευμα και σε 7 αύριο νωρίς το βράδυ, Μάλτα, Ανδόρα και Κόσοβο, Αυστρία. Τι έχει προκύψει τώρα ανάμεσα στην Ιρλανδία και το Ισραήλ? Υπήρχαν εντάσεις για μία ακόμη φορά και μάλιστα εκτός γηπέδου. Η συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων έληξε απότομα, διακόπηκε δηλαδή, αφού ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος κατηγόρησε τους Ιρλανδούς παίχτες για ρατσισμό. Ο υπεύθυνος τύπου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας απέριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, αποκαλώντας τες εντελώς ψευδείς. Ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει προγραμματιστεί για αύριο και θα διεξαχθεί στην Σερβία και κλεισμένων των θυρών. Έτσι ο αγώνας φτάνει περιτριγισμένος από αντιπαραθέσεις που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του αθλητικού χώρου. Παραλαμβάνουμε το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ολοκληρώθηκε και το Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία. Με 10 τέλειωσαν οι Σκοτσέζοι 0-2-0-1 το ημίχρονο. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι είχαμε ένα ωραίο στιγμιότυπο, καθώς διεκόπη για λίγα λεπτά. Καθώς ένα σκυλάκι με παιχνιδιάρικη διάθεση έκοβε βόλτες στο γήπεδο και απέφευγε τους παίκτες που ήθελαν να το απομακρύνουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες και άλλες φορές.
0: Ναι, εντάξει, το λέω επειδή τέτοιχε να το
1: μπάλα, δω. Η μπάλα, ναι, όχι, καλά κάνεις.
0: Έτσι και είναι χαριτωμένο αυτό, εντάξει.
1: Ο σκύλος μπαίνει, κυνηγάει την μπάλα και, ναι, και προχωράει με την μπάλα κτλ.
0: Τώρα εδώ έκανε τρίπλες στους παίχτες.
1: Ναι, και αμέσως πολλές φορές οι παίχτες, ή αν φοβούνται, αναμένουν προσωπικό του γηπέδου προκειμένου να το πιάσουν το τετράποδο και να το μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ξέρεις, θέλει προσοχή εδώ. Δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι περίεργα, διότι θα κατηγορηθείς για άλλα πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν, ειδικά σε έναν αθλητικό χώρο. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Το παιχνίδι λοιπόν, το αντίο του Λιονέλ Μέση, θα το έχουμε στις 6 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη. Η Αργεντινή θα παίξει απέναντι στην Μπενίν, μια άλλη αφρικανική ομάδα που έχει επιλέξει η Ομοσπονδία της Αργεντινής για αυτό το αντίο αυτού του υπέροχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος σταματάει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής και όχι
0: και από
1: δεν σταματάει
0: το
1: ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έτσι, για άλλο το ένα, άλλο το άλλο, σταματάει να αγωνίζεται από την εθνική ομάδα της πατρίδας, με την οποία εθνική ομάδα κέρδισε τίτλους με αποκορύφωμα το Μουντιάλ του Κατάρ το 22.
0: Αυτό, Γιώργο, έγινε και με τον Τζέκο, έτσι, ο οποίος σταμάτησε και αυτός από την Εθνική Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. 19 χρόνια όλα τα ρεκόρ, έτσι, ο Τζέκο. Στο παιχνίδι με την, πριν από λίγο δηλαδή, με την Σουηδία, στο 1-1.
1: Να.
0: Και ο Τζέκο, είναι... εντάξει, ένας δεινός σκόρερ, έτσι, τον ξέρουμε όλοι.
1: Δεν είναι εύκολο για κανέναν ποδοσφαιριστή, είτε λέγεται Μέση, είτε λέγεται Άγγελο, είτε λέγεται Χόρχε, να πει αντίο στην αγαπημένη του ομάδα, που σίγουρα σαφώς για όλους είναι η εθνική μας. Και σε όποιο άθλημα και να συμμετάσχει και να συμμετέχεις επίσημα. Το θέμα που έχει, συνεχίζεται να υπάρχει στην επικαιρότητα έχει να κάνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι. Προσπαθούν κάποιοι να κάνουν δύο πόλους στην ιστορία αυτή. Από τη μία ο Ζόρζε Σούς, ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, από την άλλη πλευρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπάρχουν και οι τρίτοι που λένε ότι κάποιος από τους δύο λέει ψέματα, αν όχι και οι δύο, για το εάν θα πρόκειτο να παίξει ή δεν πρόκειτο να παίξει. Ο προπονητής δηλώνει πάρα πολύ αυστηρός ότι αυτός κάνει κουμάντο στην δική ομάδα και κανείς ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται πάνω από την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει Κριστιάνο Ρονάλντο που λέει ότι εγώ δεν είχα σε καμία περίπτωση πρόβλημα με κανέναν. Θέλει να παίξω, θα παίξω. Δεν θέλει να παίξω, δεν θα παίξω. Θέλει να παίξω, να παίξω 10 λεπτά, θα παίξω 10 λεπτά. Αυτό όμως που μάλλον πείραξε αρκετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε η Πορτογαλία, που τον σήκωσε για να κάνει ζέσταμα και τον κράτησε στο ζέσταμα 30 λεπτά και δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου. Φαντάζομαι ότι οι εχθροί που πάντοτε υπάρχουν του Κριστιάνου Ρονάλντο το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, τον κορόδεψαν και τα λοιπά, κάτι που σίγουρα τον εκνεύρισε. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα αυτή η ιστορία, για αυτά που έχουν υποθεί, για αυτά που έχουν γραφτεί, για αυτά που έχουν δει το φως δημοσιότητας ή δεν έχουν δει και θα δουν τις επόμενες ημέρες. Ο Κριστιάνο έχει υποσχεθεί στους φίλους του και γενικότερα στο κοινό του ότι
2: θα μιλήσει
1: κάποια στιγμή και θα πει την αλήθεια. Το λέει χαρακτηριστικά. Θα πω την αλήθεια, όχι θα μιλήσω εγώ. Θα πω την αλήθεια,
2: ναι,
1: τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Περιμένουμε
1: όλοι. Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, και υπάρχει αυτό το κοντράστα, Άγγελε, από τη μία μεγάλες τεράστιες τιμές για έναν σούπερ ποδοσφαιριστή που λέγεται Λιονέλ Μέση για το αντίο. Και απ' την άλλη, εάν και εφόσον είναι αυτό το αντίο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που και αυτός βρίσκεται εκεί πάνω ψηλά στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως και ο Λιονέλ Μέση. Είναι ένα θέμα συζήτησης και ένα θέμα για να κάνεις σύγκριση πώς θα είναι το τέλος του ενός ή και των δύο. Και το λέω αυτό διότι ο Κριστιάνο δεν έχει ποτέ εκφράσει την επιθυμία να φύγει από την εθνική ομάδα. Και ενώ σου λέει ότι εγώ έχω ακόμα να προσφέρω και μέχρι να μπορώ να προσφέρω θα είμαι εκεί. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, κάνουν κουμάντο άλλοι και όχι οι ποδοσφαιριστές. Όσο και να λέγεται ο ποδοσφαιριστής, Κριστιάνο Ρονάλντο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω ότι όπως λίγο πολύ έχουμε πει, δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Αργεντινή-Μπενίν, το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική ομάδα για τον Λιονέλ Μέση. Είπαμε αρχικά ότι τα εισιτήρια ήταν από 50 ευρώ έως 250. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά εισιτήρια ήδη από τώρα στο διαδίκτυο για την μαύρη αγορά και για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα ποσά τα οποία εμφανίζονται ακόμη και σήμερα είναι διαφορετικά. Έχω δει εισιτήριο να κάνει κοντά στις 5.000 ευρώ. Έχω δει εισιτήριο να κάνει 1.800 ευρώ. Έχω δει εισιτήριο να φτάνει τα 2.220 ευρώ. Θυμάμαι τα τρία διάρια. Και καταλαβαίνεις ότι όποιος δεν πρόλαβε και έχει την οικονομική δυνατότητα θα πληρώσει για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, το οποίο σαφώς
2: έχει
1: ιστορική σημασία για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και κλείνοντας να πω, έψαχνα σήμερα από περιέργεια τι ακριβώς σημαίνει το Λιονέλ στην ισπανική γλώσσα και με παραπέμπει στο λιοντάρι, το μικρό λιοντάρι, το άγριο λιοντάρι. Έτσι, αυτό έτσι το λέω για να κλείσουμε την επαφή μας.
2: Ωραία.
1: Και να σας ευχηθώ καλό βράδυ και να περάσουμε όλοι ένα ευχάριστο Σαββατόβραδο.
2: Καλό βράδυ, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε να δούμε και τα τελικά των 10 παρατέταρτο, καθώς έχουμε πει τα τελικά των 9 και μισή και των 9. Αμιάν Βίλεφρανς 3-0-0-0 το ημίχρονο. Βερσαλίες Βαλενσιέν 1-0 από ημίχρονο, Κάνες και Βηγή 3-1, 1-1 το ημίχρονο, Κονκαρνό Παρί 13 Ατλέτικο 2-1, 0-0 το ημίχρονο, Λεπουί Λουσιτάνος 1-0, 0-0 το ημίχρονο, Λαροσέο Μπαν 3-1, 0-1 το ημίχρονο, Ρουέν Μπουρκ Περονάς 2-0, 1-0 το ημίχρονο, Φλέρι Καέν 3-2, 1-1 το ημίχρονο, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-2, 0-1 το ημίχρονο, Ελβετία Σλοβενία 2-1 από ημίχρονο, Ισπανία Τσεχία 3-1, 2-0 το ημίχρονο. Να δούμε και τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη, είναι τα παιχνίδια των 10. Είναι στις καθυστερήσεις κάποια από αυτά, κάποια άλλα πλησιάζουν. Γκουανιένσε Μινέιρο 2-0. Αγκουίλας Τζαγκουάρες Δε Κόρντομπα 1-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Μπόιση, εδώ οι γηπεδούχοι είναι με 10. Τράιμφ 1-0. Ακτή Ελεφαντός του Καμερούν 0-1. Ημίχρονα. Είναι οι αγώνες των 11 εδώ. Ατλέτικο του Κουμάν Μπαράκα Σεντράλ 1-0. Νιούελς Ολντ Μπόις Λανούς 0-0. Κουιάμπα Πόντε Πρέτα 1-0. Κλαμπ Γκουαρανί Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 1-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ο δε βασιλέας εφρανθίστε επί το Θεό επενεθίστε πάσο ομοίων είναι αυτό. Την εφράγη στο όμο αλλά λούν τον άδει καρδίς όρθρες σε μελέτων είσαι. Την είδες βοηθός και τη σκέπη του ερήγων σου αγαλιάσουν. Κολλή της χείμω πίσω σε μου δάνε το λάβο δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νύν και αίκες τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκες τους αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε Θεός, σωτηρία ζωμέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου, θερμοποιών σου, προσευχή μου πλέον το ούστη δέησή μου. Τεπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα διήγησε, προσελγήστε παρά τον καταπνών των Ισλάκων, εγενήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος να κλείσει ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύονται σε εντάφο μου και μνήσεις έτσι και αυτοί και ισχυρός απόστησα. Έθεν τον ελάου κατά τους σκοτεινής και ασκιά θανάτου. Πενέπνε στην ύπνη μου και πάντα με τεωρισμού σε πήγα και σπρινέ. Εμάκρυνα στο στούθο που μου έθετο με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε το ξεφορεκό μου αυτά μη μου στέλνει σαν πτωχία. Εκέκρασα το σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ επασκήρα μου. Μη τη δεκρή ποιή θαυμάσει, η ιατρία να στι εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη σωτάφου το λαό στα αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστή δο κόρτα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σε εγγύη επιλελισμένη. Καγό προσέ κύριε και έκρισε το πρωί που σε φιού προφάσισε. Η νατή κύρια από αυτή την ψυχή όπω θέλει το πρόσωπό σου από μόνο. Φτωχό είμαι εγώ και εκτόπισε με οντό μου ψωθή ταπεινώθη εξυπολίθη. Με μια δύο δημιουργίε σου φρεσμή σου σταραξάμε. Η κύκλο άμμο ή το ρόλο την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλο και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου ημέρα σε και έκρεξα την εκτή αντίο σου. Είσαι ελθέτων οποίων σου προσευχή μου πλέον το ου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντό δωματό άγγελων αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και με επιλαθάνω πάσα τα ανταποδόηση αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα, τον ιό στον ιόμουνο πάσα, τον στου τριώμου διαφθορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα να λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή του σαϊτού είναι ότι σου. Ποιόντα λεμοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάλι σε αντικουμένη, σε γνώρισε τα σοδού αυτού, μοιστή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημο και λίμον ο Κύριο Μακρόδημο και πολύ έλεο, ούπε τέλο οργιστή τη δέη στον αιώνα μηνύ. Ου κάτι σαν μία σημώνη ποιήση, ενημείνω δέκα τη αμαρτία σημώνη τα πέδω και ενημείνω. Ό,τι κατήψε τον νόμο τη γη, ακρατέωσε ο Κύριο τέλο αυτού και τη φοβημένη αυτών. Καθώ να απέχουσε το λέω από τη μόνη μάκρη να φημώνε στον αμία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριο φοβημένο αυτού ότι αυτό έχουν το πλάσμα εμούν εμπίστη ότι ηχούσε με. Άνθρωπο που συγχώρτωσε η εμέρη αυτό ή άνθρωπο του αγού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλθε με αυτό και όχι πάρτισε και το πνεύμα στο εντόπιν αυτού. Το δέλο του κυρία του αιώνα και ω του αιώνα τη φοβημένο αυτό είναι και η δικαιοσύνη αυτή επίση όντω. Η δικαιοσύνη αυτή επίση όντω πλάσμα διαθήκη αυτού. Και με ενημένε όταν τον αυτού πει αυτά, κύριε στον ουρανό, ετοίμα μα το θρόνο αυτού και τα σιγά του πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντη η αγγελία αυτή να τη ισχύει πλέον στο λόγο αυτού. Που ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτή του είδου σε θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη φωτεία αυτού. Ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη φωτεία αυτού. Ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Σάκου, ψευδίζουν από τη δέση μου τα ηλικία σου. Ακούσαν τη δικαιοσύνη σου και με εσέλ τη κρίση μου τα του γούσου. Ότι ούτε και ο κύριο να πληρώνω σου πάζω. Ότι κατεβεί έξω ψυχή μου τα κρίση μου τη ζωή μου. Κάτι σε μια σκοτεινή ζωή νεκρού αιώνα. Και η κυρία σε εκμετώ το πνεύμα είναι μια καλά τη καρδία μου. Εμεί την ημερό να χαίρομαι με λέξη εν πάση σε λίγο σε πείνα σε χειρώσει με λέτε. Διαβέτα σε πώ εκασχύρα ψυχή μου ω γεια μη δρόση. Τα χείρε άκουσα μου κύριε Ξέλη και το πνεύμα μου. Μια προσρέψω πώ ο πόσο που μου και με ηθίσω με τι καταβαίνω στι λάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λόγο σε τη σύλλη τη αγνώρισε με κύριο τον μη πορεύσω με την προσέ. Λύρα την ψυχή μου, εξαλή μου και μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό μου το πίνει το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό την κύση με γη ευθεία. Ένε και ονόματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου. Και εν το ελέ σου, ολοθρεύει το χρόνο μου. Και απολύ πάντα σου στείλοντα την ψυχή μου ότι εγώ δηλώ είμαι. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλ τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλ τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθό την κύση με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκες τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

Κύριος εκθήρημον, εμνήματι τεθείς, ο θνητός ζωνότα, το κάτω συνέδριψας, δυνατέ το θανάτο σου.

Θεός, φόβον λύσας δυνάμεις σταυρούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν το

και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λαός ο Χριστόν ημός ο εν τη Θρακία.

Τον ελεύθερον ημάρ με τα μακρά και πικρά τυραννίδα διάντησης.

Καλώστε ο γέννη τον αγρή και πνεσμάτων ημίθετη.

0: Ξανέστησε ο Θεός του τάφου εν δόξη και κόσμο συνανέστητας και η φύση των βρωτών, ο Θεός σε ανήμνησε και θάνατο συμφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα. Και η Εύα είναι των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράτησα. Θείο βάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Θείο βάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερο να νημίσομεν ως Θεόν παντοδύναμο και πύλας του Άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκτάφου εγγύραντα μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες τάφτες το χαίρετε φύστας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδει στενάζε και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι. Σιγαρπαρές.

Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, νη ανάγομαι των ελευθερίων της Ξάνθης και της λυπής Τράκης, καθήλευνο μόνο συμνούμε την ελευθερώσασαν ημάς της μακροχρονίου δουλείας υπεραγία Θεοτόκων, την Αρχαγγελιώτησα. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίης Πατρός Σιμών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και του θυγατέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αμών του Αιγυπτίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χερίμονος των Διακόνων. Και στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέη.

Ανάστασιν Χριστούς Θεάς, άμεν και προηγούς αμεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκ των Σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλες εμείς.

πάλιν και πολλάκι σου προσθήτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις την δέσιν ημών καθαρίσιμων τας ψυχάς και τα σώματα, παπαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη τα τρέβυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των συλλειτουργούντων ημίν αρχιερέων, παντελεήμονος και παντελεήμονος, του Θεοφιλός και Θεαρέστος, διαπημένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των συλλειτουργούντων ημίν πρεσβυτέρων και διακόνων και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος της Ιεράς Μητροπόλεως ταύτης και της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και του ευλογημένου ημών γένους, του εντάφτα και απανταχού της γης, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των συνελθόντων και νευλαβίαι κατανοίξει, παρακολουθούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, δωρητών και ανακαινιστών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων, των διακονούντων εν του Αγίου και Ιεροβήματι και των κυριών της φιλοπτώχου αδελφότητος, των εν ασθενείες κατακειμένων, εν θλίψες ή ανάγκες στενοχωρίες, πικρές δουλείες, εν εξορίες, εν φυλακές, εν πτωχία και ανεργία όν των αδελφών ημών και της νεότητος της χώρας ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

μακαρίων και αημνήστων κτητόρων και ανακαινιστών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Αγίου Οικουτούτου, των αημνήστων προκατόχων ημών αρχιερέων, Γεροντίου Λουκιανού Ευσεβίου Θεοδόρου Θεοφίλου Γεωργίου Ιακώβου Γερασίμου, Παύλου Θεοφάνους Δωροθέου Ιγνατίου Ιωσήφ Ματθαίου, Παχωμίου Θεοδοσίου Δοσιθέου Ιωάσαφ, Παϊσίου Ιωάσαφ Φιλίππου Γρηγορίου Φιλίμωνος, Παρθενίου Φιλίμωνος Γρηγορίου, Γαβριήλ Δωροθέου, Σαμουήλ Ιωαννικίου, Ιωαννικίου Σαμουήλ Σιλβέστρου, Ιωσήφ Δαμασκηνού, Δανιήλ Δαμασκηνού, Σιμεών Μακαρίου Κυρίλου, Παρθενίου Μητροφάνους Κυρίλου Φιλαρέτου, Ναθαναήλ Σεραφείμ Ευγενίου Μελετίου Παναρέτου, Διονυσίου Ιλαρίωνος, Καλλινίκου Καλλινίκου Φιλοθέου Διονυσίου Ιωακήμ, Ανθίμου Πολυκάρπου Ιωακήμ και Αντωνίου και πάντων των απεώνος, αρχιερατευσάντων, ιερατευσάντων και διακονισάντων, εν διερά Μητροπόλητα αυτή, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι και εν διαπελευθερώσι της πόλεως ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης και διακονίας ημών.

εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάτων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί Διού τα πάντα εγένετε. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας αυτού πάλιν παρουσίας τασά εκ των σών συ προσφέρει.

εμπρότης μνήστε τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και